0: Η ώρα είναι 5.
1: Πεμπτουσία. Φιλοκαλική εμπειρία ραδιοφώνου στο διαδίκτυο.

0: Πόν των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς, αμήν. Δόξα σε ο Θεός ημών, δόξα σε. Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητο πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς, από πάση κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Αμήν, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς.

Σιμών, δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε, τας ασθενίας ημών εν εκείν το ονοματός σου, κυριελέησον, δόξα Πατέρ και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιάστε το όνομά σου, ελεθέτε ο βασιλεία σου, γεννηθεί το τεφελημά σου, ως τον ουρανό και επί της γης, τον άρτον ημών των επιουσίων δώσε μην σήμερον, και άφησε μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις ανάγκης ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από το πονηρού. Εξεγερθέτε στο ύπνο προσπίπτωμεν σε αγαθέ και των αγγέλων των ύμνων βόμων σε δυνατέ. Άγιος, Άγιος, Άγιος, ή ο Θεός, δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς, δόξα Πατρ και Υιό και Αγίω Πνεύματι, της κλίνης και του ύπνου εξεγείρασμε, Κύριε, το νου μου φώτισον και την καρδία και τα χείλη μου άνοιξον, εις το ημνήν σε Αγία.

Αθρόνο κριτής επελέξετε και εκάστε πράξεις γυμνοφύσονται, αλλά φόβο κράξομενο το μέσο της νυχτός. Άγιος, Άγιος, Άγιος, Υιό Θεός, δια της το τόπου ελέησον ημάς. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Εκ του ύπνου ξανιστάμενος ευχαριστώ σε Αγία Τριάς, ότι δε την πολλήν σου αγαθότητα και μακροθυμία

πνεύμα, εις δωροθρήσου και δοξολογήσου το κράτος σου, και νύμφω τη σώμα το όματα τη Διανία, άνοιξόμα το στόμα του μελετάν τα λογιά σου, και συνέντε εντολά σου, και πείν το θελημά σου, και ψάλλιν στην εξομολογή τη καρδία, και ανυμνεί το πανάγιο όνομά σου, το πατρό και το

0: Αγίου σου οίκου. Δέξα, Κύριε, και την φωνή της Θεϊσός μου, ως τον Αγίον και ονορών σου δυνάμεων, και ευδόξων να καρδία καθαρά και πνεύματι ταπεινώσεως, προς την εκθήνεση την εκτορή παρών χιλέων μου άνεση, όπως καγό κοινωνός γένα με το φρονήμα παρθένων, εν εφεδρών λεπιδών της ψυχής μου, και δοξάζω σε τον Πατρί και Πνεύματι, δοξαζόμενο Θεολόγου να μην. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησόμε ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλληψον το νόμιμά μου. Επιπλέον πλήνων με από τις ονομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθαρισούν με, ότι την ονομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενωπιών μου αστηδία παντός, σε μόνο ήμαρτων και το πονηρών ενωπιών σου επίησα, όπως αν δικαιωθήσαν τις λόγοι σου και νικήσεις εντοκρίνεσθες, ή δουγάρεν ενωμίησαν ελήφθην και εν αμαρτίες σου και σε σέμα ημίτηρ μου, ή δουγάρ αλήθειαν ηγάπησας, τα άγγελα και τα κρύφια της σοφίας σου δηλωσάς με. Ρεντίσμα ισόπα και καθαριστήσουμε, πλυνίσμα και υπέρχιον ελευκανθήσουμε, αποτείσμα αγαλίασιν και φροσύνην, αγαλιάσοντας τα έτη ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσα στας ανομίας μου εξάλληψον. Καρδία καθαρά χτίσουν τον αμύο Θεός και πνεύμα ευθές εγκαίνησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από το προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη εντανέλθεις απ' εμού. Αποδώσ' με την αγαλία σαν του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γημονικό στηρίξον με. Διδάξον όμως ως οδού σου και ασεβείς απεισέ επιστρέψουσε. Ρίσα με ξεμάτων ο Θεός, ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσα τη γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσύνη σου. Ό,τι θέλεις θα σε εισία να δεκάν, ολοκαυτώματο καυδοκίσεις. Θυσία του Θεού πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένη και τεταπεινωμένη, ο Θεός σου που εξοδενώσει. Αγάθινον, Κύριε, τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί του τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανίσουσεν επί το θυσιαστηριών σου μόσχους. Μακάρι άμα μεν οδό η πορευόμενη νόμου Κυρίου, μακάρι εξερευνώντας τα μαρτύρια αυτού, εν όλη καρδία εξετήσουσεν αυτόν, ουγαρή εργαζόμενη την ονομία, εν τες οδείς αυτού επορεύθησαν, σύνε τήλωτας εν το λάσο του φυλάξας τα σφόδρα, όφελον κατευθυνθείς εν οδή μου, του φυλάξας τα δικαιώματά σου, τότε με εσκενθώντα με επιβλέπειν επί πάσας τα σαντολά σου. Εξομολογήσου με έστω ανευθύτη την καρδία εν το μαθηκένα με τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Τα δικαιώματά σου φυλάξου, μη με καταλείπεις ως φόδρο, εν την εκατορθώς ενώτερος στην οδόν αυτού, εν το φυλάξα τους λόγους σου, εν όλη η καρδία μου εξεζήτησάς, μη απόσημα από τον αντολόν σου, εν την καρδία μου έκρυψα τα λογιά σου, όπως σαν μη αμάρτωση. Ευλογητός, Κύριε, διδαξών με τα δικαιώματά σου. Εν τη σχήλασή μου εξήγηλα πάντα τα κρίματα του στόματός σου. Εν τη οδό το μαρτυρίο σου ατέρευθυν ως επιπαντή πλούτο. Εν τη συντολές σου δελασχίσου και κατανοήσω τα σωδού σου. Εν τη δικαιώμασή σου μελετήσου, μου καπηλήσω με τα λόγο σου. Ανταπόδος το δούλο σου, ζήσουμε και φυλάξω τους λόγους σου, αποκάλυψαν τους οφθαλμούς μου και κατανοήσω τα θαυμάσια εκ του νόμου σου. Πάρη πως εγώ είμαι εν τη γη, μη αποκρύψεις επεμούντας εντολάς σου, επιπόθησαν η ψυχή μου, του επιθυμίσα τα κρίματά σου εν πατή καιρό, επιτίμεσα σε περηφάνης, επικατάραντι εκλένοντας από τον εντολόν σου. Περίελε επεμόνιδος και εξοδένωσε, ότι τα μαρτυριά σου εξεζήτησαν και γάρε κάθισαν άρχοντες και κατ' εμού κατελάλουν, ότι δούλωσε ο δουλές και της δικαιώμασή σου και γάρε τα μαρτυριά σου μελέτη μου εστί και η συμβουλία μου τα δικαιώματά σου. Εκολύφθη εδάφη η ψυχή μου, ζήσουμε κατά το λόγο σου. Εσοδός μου εξήγελα και επίκουσάς μου, διδαξών με τα δικαιώματά σου. Οδόν δικαιωμάτων σου συνέτησόν με και δολεσκήσον τη στομασή σου. Ενίσταξαν η ψυχή μου από κηδείας, βεβαίωσόν με τις λόγοι σου. Οδόν αδικαίως απόστασον επ' εμού και τον νόμο σου ελέησόν με. Οδόν ελευθείας ερητισάμεν και τα κρίματά σου καπελαθόμεν. Εκολύθην της μαρτυρίας σου, Κύριε, με μετατασχήνεις. Οδόν εντελώς σου έδρομον όταν επλάτηνα στην καρδία μου. Νομοθέτησόν με, Κύριε, των οδών των δικαιωμάτων σου και εξαιτήσω αυτήν διαπαντός. Συνέτησόν με και εξερευνήσω τον νόμο σου και φυλάξω αυτόν εν όλη καρδία μου. Οδηγήσόν με την τρύπα των εντολών σου ότι αυτήν η θέληση. Πλύνω την καρδία μου στα μαρτυριά σου και μη σπίλουν εξιών. Απόστρεψον τους οφθαλμούς μου, του μη δίν ματαιότητα εν τη οδό σου ζήσουν με. Στήσουν το δούλο σου του λογιών σου στον φόβο σου. Περίλω των ειδισμών μου ανυπόπτευσα ότι τα κρίματά σου Χριστά. Ειδώ επιθύμησα τη εντολά σου, εν τη δικαιοσύνη σου ζήσουν με. Και έλεγχε επ' εμέ το λόγο σου, Κύριε, το εσωτεριό σου κατά το λόγο σου. Και αποκριθήσουμε την συνειδήσωση με λόγων, ότι ήλπισα επί της λόγης σου. Και με περιέλυσε του στόματός μου λόγων ελευθείας ως φόδρα, ότι επί της κρίμασής σου επέλπισα. Και φυλάξω τον νόμο σου διαπαντός εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Και επορευόμενο πλατισμό, ότι τα συντολά σου εξεζήτησα. Και ελάλουν τις μαρτυρίες των εντύρων βασιλέων και ο κασκηνόμην. Και μελέτων τις εντολές σου ασυγάπησα σφόδρα. Κύριε τα σχέρια σου προς τα συντολά σου ασυγάπησα. Και δολέσκονε τις δικαιωμασίες σου. Νήσετε το λόγο σου το δούλο σου. Ον επίλπισάς με. Αυτή μου παρεκάλεσαν ταπεινώσει μου. Ότι ο λογιός σου ζησέ με. Υπερήφανη παρινόμονα σφόδρα. Από δε το νόμο σου και ξέκλεινα. Εμνήστε το κρυμάτων σου επαιώνας Κύριε και παρεκλήθη. Αφημία κατέσχεμαι από αμαρτωλών των εγκατελειμμανώτων των νόμων σου. Ψαλταίσαν με τα δικαιώματά σου εν τόπο παροικίας μου. Εμνείς την ανοιχτή του ονοματός σου, Κύριε, και φύλαξε τον νόμο σου. Αυτή γεννήθη μου τα δικαιώματά σου εξεζήτησαν. Μερίζουμε, Κύριε, είπα το φυλάξεσαι τον νόμο σου. Εδείχνει του προσώπου σαν όλη η καρδία μου. Ελεησόμαι κατά το λογιόν σου. Διαλογισάμαι τα σοδού σου. Και επέστρεψα τους πόδας μου εις τα μαρτυριά σου. Ετοιμάστην πιο καταράχθη, το φυλάξασαι τα συντολά σου. Σχοινή αμαρτωλών περιεπλάκησάν με, και τα του νόμου σου καπελαθώμη. Μεσονύκτων εξηγερώμη, το εξομολογήσεις επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Μέτεχος εγώ είμαι πάντων των φοβωμένων σου και των φυλασσόντων τα συντολά σου. Το λέω σου, Κύριε, πληρησική, τα δικαιώματά σου διδαξών με. Χριστότητα επίησας μετά του δούλου σου, Κύριε, κατά του λόγου σου. Χριστότητα και παιδεία και γνώση, δίδαξόν μου ότι τις εντολές σου επίστευσα. Πρώτο με ταπεινωθήν εγώ επλημέλησα, δια τούτο το λογιόν σου εφύλαξα. Χριστός εσύ, Κύριε, και εν τη Χριστότητή σου δίδαξόν μου τα δικαιώματά σου. Επλεθήν θα επ' εμέ αδικία περηφάνων, εγώ δεν όλη η καρδία μου εξερευνήσω τις εντολάς σου. Ετηρώθεως γάλα η καρδία αυτών, εγώ δεν τον όμουν σε μελέτησα. Αγαθών με τα ταπεινασάς μου, όπως αν μάθω τα δικαιώματά σου. Αγαθός με ο νόμος του στόματός σου, υπέρ χιλιάδες θερισίου και ρηρίου. Δόξα Πατρική Υιό και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
0: Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Εχείρεσο επίησαν με και πλασάν με. Συνέτησόν με και μαθήσω με τα συντολά σου. Οι φοβόμενοι ίσοψαντε με και φρανθίσονται ότι σου λόγους επίλπισα. Έγνων, Κύριε, τη δικαιοσύνη τα κρίματά σου και αληθεία ταπεινωσάς με. Γεννηθεί το δίτο λόγο σου, το παρακαλέσαμε κατά το λογιό σου, το δούλο σου. Ελθέτως όνομα εκτιρμήσου και ζήσουμε ότι ο νόμος σου μελέτη μου εστίν. Εσκενηθήτως εν υπερήφανη ότι αδίκως εν όμως εν εσαι με. Εγώ δε δελεσχίσω τις εντολές σου. επιστρεψάτω σαν μη φοβούμενη σου και γενώσχοντα τα μαρτυριά σου. Γεννηθείτε καρδία μου άμαμο σαν τη δικαιωμασή σου, από σαν μη ασχηνθώ. Εκλείπει στο σωτηριό σου η ψυχή μου, ει του λόγου σου επίλπισα. Εξέλιπον η οφθαλμή μου ει το λογιό σου λέγοντα, πότε παρακαλέσει με. Ότι γεννήθηνο σα κόσεν πάχνει, τα δικαιώματά σου καπελαθώμη, πάσα ήσαι η μέρα του δούλου σου, ότι ποιήσει με εκ το καταδιακόντο με κρίσιν, διηγήσα τόν παράνομα ειδωλεσχία, αλόχο ο νόμο σου κύριε, πάσα εντολέ αλήθεια, δίχω καταδίωξαν με βοήθησούν με, παραβρακίσαν εντελεσάν με τη γη, εγώ δεν κατατέλειπον τα σαντολά σου, κατά το ελαιό σου ζήσουν με, και φυλάξω τα μαρτύρια του στόματό σου. Εις τον αιώνα Κύριο λόγο σου διαμένει του ουρανού, εις γενεάν και γενεάν αληθιά σου. Εθεμελίωσα στην γη και διαμένει, τι διατάξω σου διαμένει μέρα, ότι τα σύμπατα δουλεύσα. Ημί ότι ο νόμος σου μελέτη μου εστί, τότε αν απολόμην την ταπεινώση μου, εις τον αιώνα μη επιλάθω με των δικαιωμάτων σου, ότι εν αυτή είσαι εσάς με. Σώσε με εγώ, σώσον με, ό,τι τα δικαιώματά σου εξασίθησα, εμέ επέμενα να μαρτωλεί το πολέσαμε, τα μαρτυριά σου συνήκα, πάσα σε τελεία σε τον πέρας, πλατεία εντολή σου σφόδρο, όσοι αγάπησα τον νόμο σου, Κύριε, όλη την ημέρα μελέτη μου εστίν, υπέρ τους εχθρούς μας οφησάς με την εντολή σου, ότι εις τον αιώνα μη εστίν, υπέρ πάντα σου δάσκοντάς μας συνήκα, ότι τα μαρτυριά σου μελέτη μου εστίν, υπέρ περισσοτέρω συνήκα, ότι τα σαντολά σου εξεζήτησα, εκ πάση σου τα πονηρά σε κόλλησα τους πόδες μου, από σαν να φυλάξω τους λόγους σου, από το κρυμάτων σου που εξέκλεινα, ότι εσύ να μου θετησάς με, ως γλυκέ το λωρική μου, τα λογιά σου υπερμέλητο στο ματί μου, από τον εντολόν σου συνήκα, δια τούτα μίσα σα πάσαν οδόν αδικίας, λίχνες πως ήμουν όμως και φως της ρίβης μου, όμως σε και έστασα το φυλάξες τα κρίματα της δικαιοσύνης σου, εταπνεύθυνα ως φόβερα, Κύριε, ζήσου μου κατά το λόγο σου. Τα ακούσα του στόματός μου ευδόξησαν τη Κύριε και τα κρίματά σου διδαξών με. Η ψυχή μου της χρυσής σου διαπαντός και τον νόμο σου καπαλαθώμη. Έθετο μαρτωλή παγίδα μου και εκ των εντολών σου καπλανήθην. Επληρωνόμασα τα μαρτυριά σου στον αιώνα ότι η αγαλία μου της καρδίας μου εσύ. Έκλαινε την καρδία μου το ποιήσα τα δικαιώματά σου εις τον αιώνα διαντάμωψην. Παρανόμασα μίσασα το δενόμο σου αγάπησα. Βοηθός μου και τελείπτωρ μου εσύ, εις σου λόγου σου επέλπισα. Εκλίνετε από μου πονηρευόμενοι και εξαιρεωνίζονται στον τουλά σου Θεού μου. Αντιλαβόμουν κατά το λογιό σου και ζήσον με και είμαι κατασκήνης μου από της προσδοκίας μου. Βοήθησόν με και σωθήσον με και μελετήσον τη δικαιωμασή σου διαπαντός. Εξοδένωσες πάντως αποστατούτες από των δικαιωμάτων σου, ότι άδικον το ενθύμημα αυτών, παραβαίνοντας ελεξάμι, πάντας ομορτωλούς της γης, δια τούτη γάπησα τα μαρτυριά σου, καθήλωσαν εκ του φόβου στα σάρκα μου, από γάρο του κρυμάτων σου φοβήθην, επίησα κρίμα και δικαιοσύνη, μη παραδώσουμε τις αδικούσουμε, έκδεξε το δούλο σου σε αγαθόν, μη συκοφαντησά το σαν με υπερήφανη, και οφθαλμή με εξέλιπεν εις το σωτηριό σου και εις τα λόγια της δικαιοσύνης σου, ποιήσουν μετά το δούλο σου κατά το ελαιό σου και τα δικαιώματά σου βιβαξών με. Δούλωσε με εγώ συνετισόν με και γνώσω με τα μαρτυριά σου. Καιρός το ποιήσε του Κυρίου, διασκέδασαν τον νόμο σου. Δια τούτη γάπησα τα σαντολά σου υπέρ χρυσίων και τα πάσεων. Δια τούτου προσπάσα τα σαντολά σου κοτορθούμην. Πέσαν οδονάτη που να εμίσησαν. Θεμαστά τα μαρτυριά σου, δια τούτο εξερεύνησαν αυτά η ψυχή μου. Η δήλωση στο λόγο σου φωτίκη συνειδήνει ποιος. Το στόμα μου ένοιξε και έλκυσα πνεύμα, ό,τι τα σαντολά σου επιπόθουν. Δόξα πατρικέ Υιό και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων, αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
0: Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων, αμήν. Επίβλεψον επί με και λέησον με, κατά το κρίμα των αγαπώτων το όνομά σου, τα διαβήματα μου κατεύθυνο κατά το λογιό σου, και μη κατακυριευσά το μα πάσα ανομία, λύτρωσέ με από συκοφαντίας ανθρώπων, και φυλάξω τα συντολά σου, τα πρόσωπα σου επίφωνον επί των δούλων σου, και διδαξών με τα δικαιώματά σου, διεξόδου σε δάτων κατέδιασαν οι οφθαλμοί μου, επί όπα φύλαξα τον νόμο σου, δίκαιο σε Κύριε και ευθύε κρίση σου, εν ατέλα δικαιοσύνη τα μαρτυριά σου και αλήθεια σφόδρα. Εξέτειξε μα γελό ότι επαλάθω το λόγο σε εχθροί μου, και πειραμένο το λογιό σου σφόδρα, και δούλο σε αγάπη σαν αυτό. Νεότερο εγώ ημί και εξοδενωμένο, τα δικαιώματά σου καπελαθώμη. Η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη στον αιώνα, και ο νόμο αλήθεια, θλίψε και ανάγκη βρασάν με εντολέ σου μελέτη μου. Δικαιοσύνη τα μαρτυριά σου στον αιώνα, συνέτησόν με και ζήσομαι. Εκεί έτρεξαν όλη η καρδία μου, υπάκουσαν μου, Κύριε, τα δικαιώματά σου εξαιτήσω. Εκεί έτρεξαν, σε σώσον με και φυλάξα τα μαρτυριά σου. Προέφθασα εν αορία και εκεί έκραξα, εις σου λόγους επίλπισα. Προέφθασαν οι οφθαλμοί μου προς όρθρου, το μελετάν το λογιά σου. Τις φωνείς μου άκουσαν, Κύριε, κατά το ελαιό σου, κατά το κρίμα σου ζήσον με. Προσήκησαν κατά δύο κοντές μου ανομία, από δε τον νόμο σου μακρύνθησαν. Εγγύσεις, Κύριε, και πάσο ειδήσω αλήθεια, καταρχάς έγνωνα από το μαρτυρίο σου, ότι εις τον αιώνα θεμελίωσες αυτά. Είδε την ταπείνωσή μου και ξελούμε, ότι τον νόμο σου καπελαθώμη. Κρίνω την κρίση μου και λύτρωσέ με, δια του λόγου σου ζήσουν με. Μακράν από αμαρτωλών σωτηρία, ότι τα δικαιώματά σου που εξεζήτησαν. Οι θερμοί σου πολύ, Κύριε, κατά το κρίμα σου ζήσουν με. Πολλοί εκ διακοντές μου και φλιβοντές μου, εκ των μαρτυρίων σου που εξέκλεινα. Είδανε συνετούτες και εξαιτικόμοι, ότι τα λογιά σου που φυλάξαντο. Είδατε τα συντολά σου αγάπησα, Κύριε το λέει σου ζήσουν με. Αρχή το λόγο σου αλήθεια, και εις τον αιώνα πάντα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Άρχοντες κατά δύο ξανά δωρεών, και από το λόγο σου αγγιλέσαν η καρδία μου, αγαλιάσαμε εγώ επί τα λογιά σου, όσο ευρίσκον σκελά πολλά, αδική ανεμίσασα και δελεξάμην. Το δενόμα σου αγάπησα, επτάκησες ημέρες εν εσάς, επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Ειρήνη πολύ της αγαπώσε τον νόμο σου, και ο καίστην αυτή σκάνδαλο. Προσαδόκον των σωτηριών σου, Κύριε, και τα σαντολά σου αγάπησα. Εφύλαξαν η ψυχή μου τα μαρτυριά σου, και αγάπησαν αυτά σφόδρα. Εφύλαξε τα σαντολά σου και τα μαρτυριά σου, ότι πάσα δήμον αντίον σου, Κύριε. Εγκυσά το διεσύς μου νοπιόν σου, Κύριε, κατά το λογιόν σου συνέτησόν με. Εισέλευτε το αξιωμά μου νοπιόν σου, Κύριε, κατά το λογιόν σου ρίσα με. Εξαρέξα το τα χείλη μου ύμνων, όταν όταν διδάξεις με τα δικαιώματά σου, δέξε τη γλώσσα με τα λογιά σου, ότι πάσα το λέει σου δικαιοσύνη. Για να είσαι ο χείρι σου το σώσαμε, ότι τε σαντολά σου ρητισάμε. Επιπόθησα το σωτηριόν σου, Κύριε, και ο νόμος σου μου λέει και μου εστί. Ζήσετε η ψυχή μου και ενέσαι, και τα κρίματά σου βοηθήσουμε. Επλανήθουν ως πρόβατον ο πολελός, ζήτησαν το δούλον σου, ότι τε σαντολά σου καπαλαθώμην. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

0: Πέτεται περί μόνου επί Παντίου Πιλάτου και παθώτε και τα φέντα και αναστάνται τη τρίτη μέρα κατά τας γραφάς και ανελθόνται εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλι ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντες και νεκρούς ούτες βασιλείας σου πες το τέλος και εις το Πνεύμα το Άγιο το Κύριο των Σοφιών το εκ το Πατρός εκπαρευόμενον το Συμπατρί και Υιός εμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον του ρολίσαν δια των προφητών εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν. Ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προστακώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστητη της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψε και ίαστα τας ασθενείας ημών, ένα και εν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιάστητο το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, στην ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφηση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγιση ημάς εις πειρασμών, αλλά άρισε ημάς από του πονηρού. Ιδού ο νυμφίος έρχεται εν το μέσο της νυχτός, και μακάριος ο δούλος, ο νευρίσει γρηγορούντα, ανάξιος δε πάλι, ο νευρίσει ραθυμούντα. Βλέπει ουν ψυχή μου, μη το ύπνο κατεναχθείς, ή να μη το θανάτο παραδοθείς και της βασιλείας έξω πληστείς, αλλά αν άνυψον κράζουσα, Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, την ημέρα είναι εκείνη την φοβερά, εννοούσα ψυχή μου γρηγόρησον, ανάπτουσα λαμπάδα σου, ανελαίω φεδρίνουσα, μου γαρίδας πότε προσέπε, ελεύσεται η φωνή, λέγουσα, ιδού ο νυμφίος σου. Βλέπε ουν ψυχή μου, μην εις τάξεις και μην εις έξω θεγκρούσα, ως επέντε παρθένη. Αλλά αγρύπνος καρτέρισον, ή να επαντήσεις Χριστό το Θεό εν ελαίω πίονη, και δόησι τον νυμφώνα των θείων της δόξης αυτού, και νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Σε το απόρθητον τείχος το της σωτηρίας οχύρωμα, Θεωτό και παρθένε και τεύομεν, θα στον εναντίον βουλάς διασκέδασον, του λαού σου την λύπηνης χαράν μετάβαλε, την πόλην σου περιτύχησον, το βασιλεί συμμάχησον, τον κόσμο σου ανακάλεσον, τους ευσεβείς κρατέωσον. Υπερ ειρήνης του κόσμου πρέσβευε, ότι εσύ η Θεωτό και η ελπίση μόν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ο εν πάντη καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυεύσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δια της απεγγελίας των μελώντων αγαθών. Αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών, εν τη ώρα ταύτη θα συντεύξεις και ήθινον την ζωή ημών προς τα σεντολά σου. Θας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα σανίας κάθερον, και ρίσε ημάς από πάσης κλείψος κακών και οδύνης. Τύχεσον ημάς αγίησου αγγέλης, είναι την παρεμβολία αυτών φρουρούμεν και οδηγούμενοι, καταντήσωμενοι στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβήν και ενδοξωτέραν συγκρίτωσον σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκων σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον.
2: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ.

0: ελέησον ημάς αμήν, Δέσποτα Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονο γενέση Ιησού Χριστέ και Άγιο Πνεύμα, μία Θεότης, μία δύναμη, ελέησον με των αμαρτωλών, και είσαι επίσταση κρίμαση, σώσουμε των ανάξιων δούλων σου, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων αμήν.
1: Κύριε Παντοκράτορο Θεός των δυνάμεων και πάσης αρκός, ο εν υψηλής κατοικών και τα ταπεινά εφορών, καρδίαστε και νεφρούς ο ετάζων, και τα κρυπτά των ανθρώπων σαφώς επιστάμενος, το άνορχον και αίδιον φως, παρού και στη παραλλαγή, τροπής αποσκίασμα. Αυτός αθάνατε βασιλεύ, πρόσδεξε τα σηκεσία σημών, άσκατο των παρόντα καιρών της νυχτός, το πλήθη των σώνικ τερμών θαρούντες, εκρυπαρών προσέχει λέων βίου μεθά. Και άφεση μην τα πλημελήματα ημών, τα ενέργο και λόγο και διανία, εγνώσιος η αγνωσίας πλημεληθέντα ημίν. Και καθάρισον ημάς από παντός μολυσμούς αρκός και πνεύματος, ναός ημάς ποιόν του Αγίου Πνεύματος. Και δώρησε ημίν, εν αγρύπνο καρδία και νυφούση διανία, πάσαν του παρόντος βίου τη νύχτα ημάς διελθύν, απεκδεχομένου στην παρουσίαν της λαμπράς και επιφανούς ημέρας, του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος Σιμών Ιησού Χριστού, εν ή μεταδόξης επί γης, κριτής των απάντων ελεύσετε, εκάστο από δούνε κατά τα έργα αυτού, ή να μην αναπεπτοκώτες και υπνούντες, αλεγρηγορούντες και διαγιγερμένοι, εν τη εργασία των εντολών αυτού ευρεθόμεν, και έτοιμοι στην χαράν και εις τον θείον ημφώνα, της δόξης αυτού συνεισέλθωμεν, ένθαο των εορταζόντων ήχος ο ακατάπαυστος, και η ανέκφρωστος ειδονή των καθορόντων του σου προσώπου το κάλλος το άρητον, σίγαρη το αληθινόν φως, το φωτίζον και αγιάζον τα σύμπαντα, και σε ημνή πάσα εκτίσεις εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Σε ευλογούμεν ύψιστε Θεέ και Κύριε του Ελέους, των βιούντα είμαι θυμών, μεγάλατε και ανεξιχνίαστα, ενδοξάτε και εξαίσια όνου και στην αριθμός, των παρασχόντα ημίν των ύπνων, εις ανάπαυσιν της ασθενίας ημών και άνεσιν των κόπων της πολυμόχτος αρκός. Ευχαριστούμεν Σοι ότι ούσιν απολύσεις εμάς της ανομίας ημών, αλλά φιλανθρωπεύσω συνήθως και προς απόγνωσιν κειμένους ημάς ήγυρας, εις το δοξολογήσω το κράτος σου, διόδη σωπούμεν την ανίκαστόν σου αγαθότητα. Φώτισον ημών το στις διανοίας οφθαλμούς και το νόν ημών εκβαραίως ύπνο της ραθυμίας ανάστησον. Άνοιξον ημών το στόμα και πλήρωσον αυτό της εις ενέσεως, όπως αν δυνηθόμενα περισπάστος, άδυντε και ψάλιν και εξομολογήστε σοι, το εν πάση και υπό πάντων δοξασμένο Θεό, το ανάρχο Πατρί, συν το μονογενή σου Υιό, και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλεί ημών Θεό, δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλεί ημών Θεό, δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ήρα τους οφθαλμούς μου εις τα όρια, όθεν ήξει η βοήθειά μου, η βοήθειά μου παρακυρίου του ποιήσοντος των ουρανών και την γην. Μη δόησεις άλλον τον πόδα σου, μη δεν εις τα άξιο φυλάσσον σε. Ιδούν εις τα άξιο ουδέ υπνώσιο φυλάσσον τον Ισραήλ. Κύριος φυλάξησε, Κύριος σκέπησε επί χείρα δεξιάν σου. Ημέρα σου ήλιος σου συγκάφησε, ουδέ η σελήνη τη νύχτα. Κύριος φυλάξησε από παντός κακού, φυλάξει την ψυχήν σου, Κύριος. Κύριος φυλάξει την εισοδόν σου και την εξοδόν σου, από του νυν και έως του αιώνος. Ιδού διευλογείτε τον Κύριον πάντες η δούλη Κυρίου, η εστώτες εν οίκο Κυρίου, εν αυλές οίκου Θεού ημών, εν δε συνεξήν επάρετε τα σκήνες ημών εις τα Άγια. Και ευλογείτε τον Κύριον, ευλογήσεσαι Κύριος εξιών, όποι ίσως των ουρανών και την γην. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστητη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών, ένε και το όνοματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, σου εν ουρανό και επί της γης. Των άρτων ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφησε μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και εμείς ενέκεις ημάς εις πειρασμούν, αλλά άρισε ημάς από του πονηρού. Μνήστητε, Κύριε, ως αγαθός των δούλων σου, και ως εν βίω ημαρτών συγχώρησον, ουδείς γαρ, αναμάρτητος, ημισίω δυνάμενος, και της μεταστάσει δούνε την ανάπαυση, ο βάθης σοφίας φιλανθρώπους πάντα οικονομών, και το συμφέρον πάστην απονέμων μόνε δημιουργέ. Ανάπαυσον, Κύριε, τας ψυχάς των δούλων σου, εν σύ γάρ την ελπίδα ανέθεντο, το ποιητή και πλάστη και Θεό ημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ τας ψυχάς των δούλων σου, εν θα ουκέστη πόνο, σου λύπιου στεναγμός, αλλά ζωή ατελεύτητος, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Μακαρίζομεν σε πάσε, γενναιέ Θεότο και Παρθένε, εν σύ γάρο αχώρητος Χριστός ο Θεός ημών, χωρηθήν ευδόκησε, μακάριες μεν και ημείς προστασίαν σε έχοντες, ημέρας γάρ και νυχτός πρεσβεύεις υπερ ημών, και τα σκύπτρα της βασιλείας θεσές και εσείς κρατείνονται, διό εν ημνούν δεσβοόμενση, χαίρε και χαριτωμένη ο Κύριος μετά σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Νήστητε, Κύριε, τον απελπίδη Αναστάσεως ζωής αιωνίου και κοιμημένων πατέρων και αδελφών ημών και πάντων των εν ευσεβία και πίστη τελειοθέντων και συγχώρησον αυτής παν πλημέλημα εκούσιονται και ακούσιον. Εν λόγω ή έργο ή κατά διάνοιαν πλημεληθέν υπ' αυτών και κατασκηνώσον αυτούς εν τόπις φωτεινής, εν τόπις κλωηρής, εν τόπις αναψύξεως, ένθα πέδρα πάσα οδύνη, λύπη και στεναγμός. Όπου η επισκοπή του προσώπου σου εφραίνει πάντα στους απαιώνους Αγίους σου, χάρισε αυτής και ημίν την βασιλείαν σου και την μέθεξην των αφράστων και αιωνίων σου αγαθών και της εισαπεράντου και μακαρία ζωής την απόλαυσιν, σιγαρή η ζωή, η ανάσταση και η ανάπαυση των και κειμένων δούλων σου Χριστέ ο Θεός ημών, και εσύ την δόξα αναπέμπομεν, συν το ανάρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Υπερένδοξα υπάρθεν ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέρα μου προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και αίτησε να σώσει διά σου τας ψυχάς ημών. Η ελπίζω μου, Πατήρ, καταφυγή μου Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, τριάς Αγία δόξα σύ. Την πάσαν ελπίδα μου, εσύ ανατίθυμη, μήτερ του Θεού φυλάξον υπό την σκέπη σου.

0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ. Την αδιαφθόρος Θεόν λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον.
1: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς.
0: Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Επακούσε σου Κύριος εν ημέρα θλίψεως, υπεράσπισε σου το όνομα.

0: αγαλιάσετε σφόδρα την επιθυμία της καρδίας αυτού έδωκας αυτό και την θέληση των χιλέων αυτού που και στέρισα σε αυτόν, ότι προέφτασε σε αυτόν εν ευλογίες Χριστότητος, έθηκας επί την κεφαλήν αυτού στέφανον εκλήθου τιμίου, ζωήνη της ατώσε και έδωκας αυτό μακρότητα ημερών εις αιώνα αιώνος. Μεγάλη δόξα αυτού εν το σωτηρίο σου, δόξαν και μεγαλοπρέπει ανεπιθύσεις επ' αυτόν, ότι δώσεις αυτό ευλογίαν εις αιώνα αιώνος, εφράνεις αυτόν εν χαρά μετά του προσώπου σου, ότι ο βασιλεύς ελπίζει επί Κύριον και εν το ελέη του υψίστου μισαλευθεί, ευρεθεί η χείρη σου πάση της εχθρής σου, η δεξιά σου εύρει πάντα σου μισούντας σε, ότι θύσεις αυτούς ως κλίβανον πυρός εις καιρών του προσώπου σου, Κύριος εν οργή αυτούς συνταράξει αυτούς και καταφάγεται αυτούς πυρ, τον καρπόν αυτών από τις γης απολής και το σπέρμα αυτών από ιών ανθρώπων, ότι έκλειναν εις σε κακά, διελογήσαν το βουλά σε σου μη δίνοντες τίνε, ότι θύσεις αυτούς νότων, εν της περιλήφθη σου ετοιμάσεις το πρόσωπον αυτών, υψώθητη Κύριε εν τη δυνάμει σου, άσομεν και ψαλούμεν τας δυναστείας σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάσθη του και θωματίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημών, Άγιε επισκέψου και ηλιάσθη και θωτανίας ημών, ενώ και εν το όνοματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιάστητο το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννήθητο το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων δώσε μην σήμερον, και άφησε μην τα οφείλματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εισεν έγκυς ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Σώσον Κύριε των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομία σου, νίκας της βασιλεύσης κατά βαρβάρων δωρούμενος, και τόσων φυλάτων διά του σταυρού σου πολίτευμα, Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, ο υψώτης εν το σταυρό εκουσίως, τη επωνυμό σου και εν η πολιτεία, τους εκτιρμούς σου δώρησε Χριστέ ο Θεός, έφερον εν τη δυνάμει σου τους πιστούς βασιλείς ημών, νίκας χορηγών αυτής κατά των πολεμίων, την συμμαχίαν έχει εν την συν, όπλων ειρήνης, αίτη των τρόφεων, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, προστασία φοβερά και ακατέσχυνται, μη παρήδεις αγαθή θεσκεσίας ημών πανίμητε Θεοτόκε, στήριξον ορθοδόξων πολιτείαν, σώζε ως εκέλευσας βασιλεύειν, και χορήγη αυτής ουρανόθεν την νίκην, διότι έτεκε στον Θεόν μόνη ευλογημένη.
1: Δόξα ενυψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Δόξα ενυψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Δόξα ενυψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξες και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξες και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Κύριε, τι επιτύνθησαν οι θλίβοντές με, πολλοί επανίσταντα επ' εμέ, πολλοί λέγουσε τη ψυχή μου και έστη σωτηρία αυτό εν το Θεό αυτού. Σι δε, Κύριε, αντιλήπτον μου, η δόξα μου και υψώντα κεφαλή μου, φωνή μου προς Κύριον και έγραξα και επίκουσέ μου εξόρους Αγίου αυτού. Εγώ εκοιμήθην και ύπνωσα, εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψεται μου. Ο φοβηθείς μου από μυριάδων λαού, τον κύκλο συνεπιτεθεμένων μη. Ανάστα, Κύριε, σώσον μου, Θεός μου, ότι Συ επάταξες πάντας, τους εχθρένοντάς μου ματέως, οδόντας αμαρτωλών συνέτριψας, του Κυρίου η σωτηρία και επί των λαών σου η ευλογία σου. Εγώ εκοιμήθην και ύπνωσα, εξηγέθην ότι Κύριος αντιλήψεται μου. Κύριε, μη το θυμό σου ελέγξεις με, μη δε τη οργή σου παιδεύσεις με, ότι τα βέλη σου εν επάγει άνεμη και επιστήριξε με την χείρα σου. Που και έστιν η έστιν τη αρκή μου, προσώπου τη οργή σου, που και έστιν ειρήνη τη σωστέη μου, προσώπου των αμαρτιών μου, ότι εανομία μου υπηρήρα την κεφαλή μου, ω η φορτίων βαρύ ευαρύνθησαν επ' εμέ, προσώρησαν και σάπησαν οι μόλοπέ μου, από προσώπου τη αφροσύνη μου, εταλαιπώρησε και κατεκάθη νέο τέλο, όλη την ημέρα σκυθροπάζουν επορευόμην. Ότι εψώε μου επλήστησαν εμπεγμάτων, και ουκ έστιν η έστιν τη αρκή μου, εκακώθην και ταπεινώθην ως φόδρα, οριόμενα προς τον αγμού της καρδίας μου. Κύριε, εναντίον σου πάσα επιθυμία μου και ως τον αγμός μου που σου καπεκρύβει. Η καρδία μου ταράχθη, να τελειπέ με η ισχύς μου και το φως των οφθαλμών μου και αυτό και έστιμε τεμού. Οι φίλοι μου και οι πλησίων μου εξεναντίας μου οίκησαν και έστησαν και οι έγκυστά μου που μακρόθεν έστησαν και εξεβιάζοντο ειζητούντες την ψυχή μου και ειζητούντες τα κακά μου ελάλησαν ματαιότητας και δουλειότητας όλη την ημέρα να μελέτησαν. Εγώ Θεός οίκω φως σου κήκον και ως η άλλο σου κανείγον το στόμα αυτού και γενόμενος η άνθρωπο σου κακούον και ουκ έχουνε το στόμα τι αυτού ελεγμούς. Ότι επί σύ Κύριε έλπισα, σύ εις ακούσει Κύριο Θεός μου. Ότι είπον, μήποτε επιχαρώσει μη εχθροί μου και εντός αλευθύν επόδας μου επ' εμέ μεγαλωριμόνησαν. Ότι εγώ εις μάστιγας έτοιμος και η αλγιδόν μου ενώπιόν μου εστίδια παντός. Ότι την ανομίον μου εγώ αναγγελώ και με ρημνήσω υπέρ της αμαρτίας μου. Οι δε εχθροί μου ζώσει και κρατέονται υπέρ εμέ και επληθύνθησαν οι μισούντες με αδίκως. Οι ανταποδιδόντες με κακά αντί αγαθών ενδιέβαλών με επί κατεδίωκον αγαθοσύνη. Μη εγκαταλείπεις με, Κύριο Θεός μου, μη αποστείς απ' εμού, πρόσχησες την βοήθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Μη εγκαταλείπεις με, Κύριο Θεός μου, μη αποστείς απ' εμού, πρόσχησες την βοήθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Ο Θεός μου, προσέ ορθρίζω, έδιψες έσαι η ψυχή μου, πως απλώς εις άρξ μου εν γερήμο και αβάτο και ανίδρο, ούτως εν το Αγίο όφθυνση, το ειδήν τη δύναμή σου και τη δόξαν σου. Ότι κρίσον το έλεό σου υπέρ ζωάς, τα χείλη μου επενέσους είσαι. Ούτως ευλογήσου εν τη ζωή μου και εν το ονόματί σου αρώτας χείρας μου. Ως εξτέατος και ποιότητος ευλεστεί η ψυχή μου και χείλη αγαλιάσεως ενέσει το στόμα μου. Ή εμνημονευό σου επί της τρομνής μου, εν της όρθρης εμελέτων εισαι, ότι εγενήθης βοηθός μου και εν της σκέπη των πτερήγων σου αγαλιάσουμε. Εκολύθη η ψυχή μου, ο πίσω σου εμού δε αντελάβεται η δεξιά σου. Αυτοί οι δε εις μάτινε ζήτησαν την ψυχή μου, εις ελεύσονται εις τα κατώτατα της γης, παραδοθήσονται εις χείρας ομφέας, μερίδες αλλοπέκων έσονται. Ο δε βασιλεύς, εφρανθίστε επί το Θεό, επενεθήσετε πάσο ομνίων εν αυτό, ότι ενεφράγει στόμα λαλούντων άδικα. Εν της όρθρης σε μελέτων εισαι, ότι εγεννήθης βοηθός μου, και εν τη σκέπη των πτερήγων σου αγαλιάσουμε. Εκολύθη η ψυχή μου, ο πίσω σου εμού δε αντελάβετο η δεξιά σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριο Θεός σωτηρίας μου, ημέρασε και έκραξα και ενεκτή εναντίον σου, εις ελθέ των οποιών σου η προσευχή μου, κλείνον το ούσου εις την δέησή μου. Ότι επλήστη κακόν η ψυχή μου και η ζωή μου το άδει ήγησε, προσολογίστημα το καταβαινών των εισλάκων, εγεννήθην ως η άνθρωπος αβοήθητος, ενεκρής ελεύθερος. Όσοι τραυματίε καθέβονται σεν τάφο, όνο καμνίστης έτη, και αυτοί εκ της χειρός σου απόστησαν. Έθεντό με εν λάκου κατωτάτω, εν σκοτεινής και εν σκιά θανάτου, επ' εμέ επιστερήχθη ο θυμός σου και πάντας τους μετεωρισμούς σου επήγαγες επ' εμέ. Εμάκρυνα στους γνωστούς μου απ' εμού, έθεντό με ευδέλιγμα αυτής, παρεδόθην και ούκ ξεπορευόμην, οι οφθαλμοί μου εισθένησαν από πτωχία. Εκέκραξα προσέ, Κύριε, όλη την ημέρα, διεπέτασα προσέ τα σχήρας μου. Μη τις νεκρής ποιήσεις θαυμάσια ή ιατρή αναστήσουσι και εξομολογήσονται εσύ. Μη διηγήσετε έδεισεν το τάφο το έλεό σου και την αλήθειά σου εν διαπολία. Μη γνωστήσετε εν το σκότε θαυμάσια σου και η δικαιοσύνη σου εν γη επιλελισμένη. Καγώ προσέ, Κύριε, και έκραξα και το πρωί προσευχή μου προφθάσισε. Είναι τι, Κύριε, από αυτή την ψυχή μου αποστρέφει στο πρόσωπό σου, αβέ μου. Φτωχός είμαι εγώ και εν κόπης εκνότητός μου, η ψωθής δεν ταπεινώθην και εξυπορήθην. Επ' εμέ δήλθον οι οργές σου, εφημερισμοί σου εξετάραξάν με, εγκύκλος άνμος ή είδωρ όλη την ημέρα περιέσχον με άμα. Εμάκρυνας απ' εμού φίλων και πλησίων και τους γνωστούς μου από ταλαιπωρίας, Κύριε ο Θεός σωτηρίας μου, ημέρασε και έκραξε και η νυχτή εναντίον σου. Είσαι θέτων οποιών σου η προσευχή μου, κλείνον το ούσου εις την δέησή μου. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον και πάντα τα εντός μου το όνομα το Άγιον αυτού. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον και μη επιλανθάνω πάστα σαν τα αποδόσεις αυτού. Τον ευηλατεύοντα πάστα σαν ομοία σου, τον ιόμενον πάσα στα σνώσου σου, τον λυτρούμενο εκθορά στη ζωή σου, τον στεφανούντα εν ελέη και εκτιρμής. Τον επιπλώντα εν αγαθή στην επιθυμία σου, ανακαινιστήσε το όσα ετού είναι ότι σου. Ποιόν ελεημοσύνα σου, Κύριος, και κρίμα πάση της αδικουμένης. Εγνώρισε τα σοδούς αυτού το Μωυσή, της εις Ισραήλ τα θελήματα αυτού. Ικτήρμον και ελεήμον ο Κύριος, μακρόθυμος και πολυέλεος, που κι στέλος οργιστήσετε ουδέ στον αιώνα μηνύ. Ου κατά τας ανομίας ημών επίησεν ημίν, ουδέ κατά τας αμαρτίας ημών ανταπέδωκεν ημίν. Ότι κατά το ύψος του ουρανού από της γης, εκρατέωσε Κύριος το έλεος αυτού επί τους φοβουμένους αυτών. Καθώς ον απέχουσε ανατολέ από δυσμών, εμάκρυνε φημών τας ανομίας ημών. Καθώς εκτήρη πατήριους, οκτήρησε Κύριος τους φοβουμένους αυτών, ότι αυτός έγνω το πλάσμα ημών, εμνήστη ότι χούσες μεν. Άνθρωπος ως ηχόρτωσε η μέρα αυτού, ως η άνθος του αγρού τους εξανθήσει. Ότι πνεύμα δήλθεν εν αυτό και ούχ υπάρξει, και ούχ επιγνώσεται έτη των τόπων αυτού. Το δε έλεος του Κυρίου από το αιώνος και έως του αιώνος επί τους φοβουμένους αυτών και η δικαιοσύνη αυτού επί ίσιον της φυλάσσου την διαθήκην αυτού και μεμνημένη στον εντολών αυτού του ποιήσε αυτάς. Κύριος εν το ουρανό ετοίμασε τον θρόνον αυτού και η βασιλεία αυτού πάντου δεσπόζει. Ευλογείται τον Κύριον πάντες οι άγγελοι αυτού. Δυνατοί ισχύοι ποιούντες των λόγων αυτού, του ακούσε τη φωνή των λόγων αυτού. Ευλογείται τον Κύριον πάντα πάσα η δυνάμεις αυτού. Λειτουργία αυτού υπηούνται στο θέλημα αυτού. Ευλογείται τον Κύριον πάντα τα έργα αυτού. Εν παντή τόπο τη δεσποτεία αυτού, ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον. Εν παντή τόπο τη δεσποτεία αυτού, ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον. Κύριε, εις άκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου τη αληθεία σου, εις άκουσον με τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίση με το του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πάζον, ότι κατεδίωξον εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσε εις γήν την ζωή μου, εκάθισε έμεν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνους, και η κηδεία στην επιμέ το πνεύμα μου, ενα μη εταράχθη η καρδία μου, εμνήστην ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποίημαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέ τα σχήρας μου, η ψυχή μου ως γιάννη δρόση. Ταχύης άκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψεις το πρόσωπό σου απ' εμού και ομοιωθήσου με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν με το πρωί το έλεος ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισόν με, Κύριε, οδόν ανή πορεύσομαι, ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Διδάξον με του ποιήν το θέλημά σου, τη Σύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με αγή ευθεία. Ένε και εν το ονόματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου. Και εν το ελέη σου εξολοθρέσεις τους εχθρούς μου. Και απολύεις πάντας ως λίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου είμαι. Εισάκουσον μου, Κύριε, εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου. Εισάκουσον μου, Κύριε, εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με αγία ευθεία. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός.
2: Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν.
3: Διαλέησον.
2: Η Περ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησίων και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού Ισιών τον εν αυτό του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Ιγνατίου, του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας, παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ της καθηγουμένης Νικοδήμης μοναχής και της εν Χριστώ συνοδείας αυτής του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους πάσης αρχής και εξουσίας εν το κράτη ημών και του καταξηράν θάλασσαν και αέρα φιλοχρίστου στρατού του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ της Αγίας Μονής ταύτης πάσης Μονής πόλεως και χώρας και των πίστη υπούντων εν αυτές του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ ευκρασίας αέρων εφορίας των καρπών της γης

0: των καμνών των εχμαλώτων και τη σωτηρία αυτών του Κυρίου δεηθωμένου.
1: Ιησού.
0: Υπερτουριστήνε ημάς από πάσης θλίψεως, οργής, κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθωμένου.
1: Ιησού.
0: Αντιλαβού σώσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς

Αγιασμένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς αυτούς και αλλήλους και πάσαν εν ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Ότι πρέπει η πάσα δόξα, τιμή και προσκύνηση στο Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αεί.

0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων, αμήν. Εν είτε το όνομα Κυρίου, εν είτε δούλου Κυρίων, οι εστώτες εν οίκο Κυρίου, εν αυλές οίκου Θεού ημών, εν είτε τον Κύριον ότι αγαθός Κύριος, ψάλατε το ονόματι αυτού ότι καλόν. Ότι τον Ιακώβ εξελέξατε εαυτό Κύριος, Ισραήλης περιουσιασμόν εαυτό. Ότι εγώ έγνωκα ότι μέγας ο Κύριος και ο Κύριος ημών παραπάντα στους Θεούς. Πάντα όσα η θέληση ο Κύριος επίησεν, εν το ουρανό και εν τη γη, εν τες αλάσεις και εν πάσης τες αβύσεις. Ανάγων εφέλας εξεσχάτου της γης, αστραπάς εσύ ετών επίησεν. Ο εξάγων ανέμους εκ θησαυρών αυτού, ως επάταξε τα πρωτότοκα Αιγύπτου από ανθρώπου έως κτίνους. Εξαπέστειλε σημεία και τέρατα εν μέσω σου Αίγυπτε, εν Φαραώ και εν πάση της δούλης αυτού. Ως επάταξεν έθνη πολλά και απέκτηνε βασιλείς κρατεούς, το Σιόν βασιλέα των Αμοραίων και τον Όγο βασιλέα γης Βασάν και πάσας τας βασιλείας Χανάν και έδωκεν τη γήν αυτών κληρονομίαν Ισραήλ λαού αυτού. Κύριε το όνομά σου στον αιώνα και το μνημόσυνό σου εις γενεάν και νεά. Ότι κρινεί Κύριος το λαόν αυτού και επί της δούλης αυτού παρακληθήσετε. Τα είδωλα των εθνών αργύριου και χρυσίων, έργα χειρών ανθρώπων, στόμα έχουσι και ούλα λύσουσιν, οφθαλμούς έχουσι και κόψονται, ότα έχουσι και ού ενωτισθήσονται, ουδέ γαρεσι πνεύμαν το σώμα δι' αυτών. Όμοι αυτοίς γέννητοι ποιούνται σ' αυτά, και πάντες υπηπηθώντες επ' αυτοίς, οίκος Ισραήλ ευλογήσετε τον Κύριον, οίκος Αρών ευλογήσετε τον Κύριον, οίκος Λεβί ευλογήσετε τον Κύριον, οι φοβούμενοι των Κύριων ευλογήσετε τον Κύριον, ευλογητός Κύριος εξιών ο κατοικών Ιερουσαλήμ. Εξομολογήσει το Κύριο ότι αγαθός ότι στον αιώνα του έλεος αυτού, εξομολογήσει τον Θεό των Θεών ότι στον αιώνα του έλεος αυτού, εξομολογήσει το Κύριο των Κυρίων ότι στον αιώνα του έλεος αυτού, το πείσανε θαυμάσια μεγάλα μόνο ότι στον αιώνα του έλεος αυτού, το πείσανε τους ουρανούς σε συνέση ότι στον αιώνα του έλεος αυτού, το στερεώσανε τη γη επί των υδάτων ότι στον αιώνα του έλεος αυτού, το πείσανε φώτα μεγάλα μόνο ότι στον αιώνα του έλεος αυτού, τον ήλον εις εξουσίαν της ημέρας ότι στον αιώνα του έλεος αυτού, τη σελήνη και τους αστέραν εις εξουσίαν της νυχτός ότι στον αιώνα του έλεος αυτού, το πατάξαν την Αίγυπτο συν της πρωτοτόκης αυτών ότι στον αιώνα του έλεος αυτού, και εξαργώνται τον Ισραήλ εκ μέσου αυτών, ότι στον αιώνα του έλεος αυτού, εγχειρή κρατεά και βραχίων υψηλό, ότι στον αιώνα του έλεος αυτού, τον καταδελώνται την ερυθρά θάλασσαν εις διαιρέσεις, ότι στον αιώνα του έλεος αυτού, και διαγόντι τον Ισραήλ διαμέσου αυτής, ότι στον αιώνα του έλεος αυτού, και εκτινάξαν τη Φαραώ και τη δύναμη αυτού εις θάλασσαν ερυθρά, ότι στον αιώνα του έλεος αυτού, το διαγόντι τον λαόν αυτού εν διερήμο, ότι στον αιώνα του έλεος αυτού, το πατάξαν οι βασιλείς μεγάλους, ότι στον αιώνα του έλεος αυτού, και αποκτήναν τη βασιλείς κρατεούς, ότι στον αιώνα του έλεος αυτού, το Σιών βασιλέα των Αμοραίων, ότι στον αιώνα του έλεος αυτού, και τον Όγκο βασιλέα γης Βασάν, ότι στον αιώνα του έλεος αυτού, και δόντι τη γήν αυτών κληρονομίαν, ότι στον αιώνα του έλεος αυτού, κληρονομίαν Ισραήλ δούλο αυτού, ότι στον αιώνα του έλεος αυτού, ότι ταπεινώσει ημών εμνήσει ημών ο Κύριος, ότι στον αιώνα του έλεος αυτού, και λυτρώσατε εμάς εκ των εχθρών ημών, ότι στον αιώνα του έλεος αυτού, ο διδούς τροφήν πάσης αρκεί, ότι στον αιώνα του έλεος αυτού, εξομολογήσει τον Θεό του ουρανού, ότι στον αιώνα του έλεος αυτού, επί των ποταμών Βαβυλώνος εκεί καθίσαμε και κλάψαμε, εν το μνησίνε εμάς της Ιών, επί τεσιτές εν μέσω αυτής εκκρεμάσαμε τα όργανα ημών, ότι εκεί επιρώτησαν ημάς, εχμαλωτεύσαντες ημάς λόγους οδών, και απαγόντες ημάς ύμνον άσατε ημίν εκ των οδών Ιών, πως άσομε την οδήν Κυρίου επί γης αλωτρίας. Εάν επιλάθω μέσω Ιερουσαλήμ, επιληστεί η δεξιά μου, κολληθεί η γλώσσα μου, το λαρυγκί μου, εάν μη σου μισθώ, εάν μη προανατάξω με την Ιερουσαλήμ, ως εν αρχή της ευφροσύνης μου, μνήσει την Κυρία των Ιών εδώ, την ημέραν Ιερουσαλήμ των λεγόντων εκενούται κενούται ως των θεμελίων αυτής. Θυγάτηρ Βαβυλώνος ταλέπορος, μακάριος ως ανταποδώσεις ή το ανταπόδομά σου ο ανταπέδοκας ημίν. Μακάριος ως κρατήσει και δαφή τα νήπια σου προς την πέτρα. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι.
0: Και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι.
1: Και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ξομολογήσω εμέση, Κύριε, ενόλη καρδία μου και εναντίον αγγέλων ψαλώσει, ότι ήκουσα πάντα τα ρήματα του στόματός μου. Προσκυνήσω προς ναών Αγιών σου και εξομολογήσω με το όνομα τη σου, επί το ελέη σου και τη λυθία σου, ότι μεγάλινας επί πάνω το όνομα το Άγιον σου. Εάν η μέρα επικαλέσω μέσε, ταχύ επάκουσόν μου, πολιορίσεις με ψυχή μου δυνάμει σου. Ξομολογήσω σας και Κύριε πάντες οι βασιλείς της γης, ότι ήκουσαν πάντα τα ρήματα του στόματός σου και ασάντωσαν εν τις οδές Κυρίου, ότι μεγάλη δόξα Κυρίου. Ότι υψηλός Κύριος και τα ταπεινά εφορά και τα υψηλά από μακρόθε γινώσκει, εάν εμπορευθώ εν μέσω θλίψεως ζήσεις με, εποργήν εχθρό μου εξέδινα σχήρα σου και έσωσε με δεξιά σου. Κύριος ανταποδώσει υπέρ εμού, Κύριε το ελώς στον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Κύριε δοκίμασάς με και έγνος με, σ' έγνος την καθέδρα μου και την έγερσή μου, σ' συνήκα στους διαλογισμούς μου από μακρόθεν, την τρύπα μου και τη σκήνο μου σ' εξυχνία σας, και πάσες τα σοδούς μου προείδες, ότι και στην δόλος είναι γλώσσι μου. Ιδού Κύριε σ' έγνος πάντα τα έσχατά μου και τα αρχαία, σ' έπλασάς με και έθηκα σε πεμέ την χείρα σου. Εθαυμαστώθη η γνώση σου εξ εμού, κρατεώθη ουμή δύναμη προς αυτήν. Πού πορευθώ από το πνεύματό σου και από το προσώπου σου, πού φύγω. Εάν αναβώ εις τον ουρανό, σοι εκεί, εάν καταβώ εις τον άδη πάρει. Εάν αναλάβει με τα στέρηγάς μου κατόρθρον και κατασκηνώσω εις τα έσχατα της θαλάσσης. Και γάρε εκεί χείρ σου οδηγήσει με καθέξι με δεξιά σου. Και η παρασκότος καταπατήσει με και ενοίξει φωτισμός εν τρυφή μου. Ότι σκότος σου σκοτιστήσεται από σου και ενοίξ ως ημέρας φωτιστήσεται, ως το σκότο αυτής ούτω και το φως αυτής. Ότι εσύ εκτίσω τους νεφρούς μου, Κύριε, αντελάβω μου, αγαστρός μητρός μου. Εξομολογήσω μέση ότι φοβερός θα θαυμαστώθεις, θαυμάσια τα έργα σου και ψυχή μου γινώσκεις φόδρα. Ούτε κρύβει το στόν μου από σου, ο επίσας εν κρυφή και η υπόστασή μου εν της κατωτάτης της γης. Το ακατέλαστόν μου είδον η οφθαλμή σου, και επί το βιβλίο σου πάντες γραφίσονται, ημέρας πλαστίσονται και ουθείς εν αυτής. Η μη δε λίανε τιμήθησαν οι φίλοι σου, ο Θεός λίανε κρατεώθησαν οι αρχαία αυτών. Εξαριθμίσω με από αυτούς και υπερά μου πληθυνθήσονται, εξηγέθην και έτοιμοι μετά σου. Εάν αποκτήνεις αμαρτωλούς ο Θεός άνδρες αιμάτων εκκλίνεται απ' εμού, ότι αριστείς τις διαλογισμούς, λείψοντες ματαιότητα τας πόλης σου, ουχή τους μισούντας σε Κύριε μίσησα και επί τους εχθρούς εξαιτικόμοι. Τέλειον μίσους εμίσουν αυτούς, εις εχθρούς εγένετόμοι. Δοκίμασον με ο Θεός και γνώθη την καρδία μου, έτασό με και γνώθη τα στρίβους μου, και είδε η οδός ανομία στην εμή, και οδήγησό με εν οδό αιωνία. Ξομολογήσω με εσύ Κύριε εξ ανθρώπου πονηρού, από ανδρός αδικουρίσε με, ή την ετζελογήσαν το αδικία εν καρδία, όλη την ημέρα παρετάσσον το πολέμους, εικόνησαν γλώσσαν αυτόν ως Ιώφεος, ή ως ασπίδων υπό τα χείλια αυτών. Φύλαξον με Κύριε χειρός αμαρτωλού, από ανθρώπων αδίκων εξελούμε, ή την ετζελογήσαν το του υποσκελείς τα διαβήματά μου. Έκρυψαν υπερήφανη παγίδα μου, και σχοινείς διέτειναν παγίδα της ποσή μου. Ερχόμενα τρίβου σκάνδαλα έθεν τόμοι. Είπα το Κυρίο ο Θεός μου εσύ, ενώτησε Κύριε τη φωνή της δεήσεώς μου. Κύριε, Κύριε δύναμη της σωτηρίας μου, επεσκίασες επί την κεφαλή μου εν ημέρα πολέμου. Μη παραδώσμε Κύριε από της επιθυμίας μου αμαρτωλώ, διαλογίσον το κατ' εμού μη εγκαταλείπεις με μη ποτέ ψωθώσει. Η κεφαλή του κυκλώματος αυτών, κόπος των χιλαίων αυτών καλύψει αυτούς. πεζούνται από αυτούς άνθρακες, εν πυρή καταβαλείς αυτούς, εν ταλαιπωρίες σου μη υποστώσει. Αν είναι γλωσσόδης ου κατευθυνθήσεται επί της γης, άνδρα άδικον κακά θηρεύσεις διαφθοράν. Έγνωμα ότι ποιήσει Κύριος την κρίση των πτωχών και την δίκη των πενήτων. Πλην δίκη εξομολογήσονται το ονόματί σου και κατοικήσουσιν ευθύσιν το προσώπου σου. Δόξα Πατρί και Υιώ και Υιώ Πνεύματι.
0: Και αν είναι και αεί και στους αιώνας των αιώνων, αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιώ και Υιώ Πνεύματι.
1: Και αν είναι και αεί και στους αιώνας των αιώνων, αμήν. Κύριε και έκραξα προσέ εις άκουσόν μου, πρόσχε στη φωνή της δεήσεώς μου, εν το κεκραγένε με προσέ. Κατευθυνθείτε προσευχή μου ως θυμία μα ενώπιόν σου, έπαρε στο χειρό μου θυσίες περινή. Θου, Κύριε, φυλακήν το στοματί μου και θύραν περιοχής περί τα χείλη μου. Μη εγκρίνει στην καρδία μου εις λόγους πονηρίας, του προφασίζεσαι σε προφάσιν αμαρτίες. Συνανθρώπης εργαζομένη στην ανομία και ομοί συνδυάσουν μετά των εκλεκτών αυτών. Παιδεύσει με δίκαιο, συνελέει και ελέγξει με. Έλεον δε αμαρτωλού μη λιπανάτε την κεφαλή μου. Ότι έτηκε προσευχή μου με τις ευδοκίες αυτών, κατεπόθησαν ευχόμενα πέτρα στη κριτέ αυτών. Ακούσονται τα ρήματά μου ότι δύνθησαν, ως υπάχος γης εράγει επί της γης. Διασκορπίσει τα οστά αυτών παρά τον Άδη. Ότι προσέ, Κύριε, Κύριε, οφθαλμή μου, επισύλπισα μη αντανέλης ψυχή μου. Φύλαξό με από παγίδος η συνεφτής αντόμη και από σκανδάλων των εργαζομένων την ανομία. Πεζούνται να φυμβλίστρω αυτόν οι αμαρτωλοί, κατά μόνα σημεία εγώ έως αν παρέλθω. Φωνή μου προς Κύριον εκεί κραξά, φωνή μου προς Κύριον ενδεήθη. Εκαιώ ενώπιον αυτού την δέησή μου, τη θλίψη μου ενώπιον αυτού απαγγελώ. Εν το εκλείπινε ξε μου το πνεύμα μου και εσύ έγνωσες τρίβους μου. Εν οδό ταύτη οι επορευόμην έκρυψαν παγίδα μη. Κατενώνει στα δεξιά και επέβλεπον και ο κίνο πηγινώσκον με. Απόλετο φυγή απ' εμού και ο κέσινο ξητών τη ψυχή μου. Εκέκραξα προσέ, Κύριε, είπα, σι ελπίς μου, μερίς μου, εν γιζόντων. Πρόσχεση προς την δέησή μου, ότι ταπεινώθεις χόδρα. Ρίσε με εκ των καταδιοκόντων με, ότι κρατεώθησαν υπέρ εμέ. Εξάγει εκφυλακή στην ψυχή μου, το εξομολογήσε το ονόματί σου. Εμέ υπομενούσι δίκαιοι, έως σου ανταποδόσμη. Κύριε, εισάκουσον τις προσευχής μου, ενώτησε τη δέησή μου εν τελευθεία σου, εισάκουσον μου με τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις στη κρίση μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσεται ενώπιον σου πάζον. Ότι κατεδίωξεν εχθρός της ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γήν τη ζωή μου, εκάθισε με σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και κηδείας επί με το πνεύμα μου, εν εμή ταράχθη καρδία μου. Εμνήσι ημερών αρχείων εμελέτησε εν πάση της έργης σου, εμποίημωσε το χειρό σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη ανιδρώσει. Ταχύς άκουσο μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπό σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσες της λάκων. Ακουστών πίσω μη το πρωί το ελαιό σου ότι επισήλπισα. Γνώρισο με, Κύριε, οδόν ανυπορεύσω με ότι προσέρα τη ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγο. Δίδαξώ με το ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με γη ευθεία. Ένε και το ονόματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξει εκθελήψεως η ψυχή μου. Και εν το ελέη σου εξολοθρέψει τους εχθρούς μου. Και απολύς πάντως τους λίβοντας η ψυχή μου, ότι εγώ δούλος ημί. Δόξα Πατρί και Υιώ Πνεύματι, κινήν και αεί και στους αιώνας των αιώνων, αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Υιώ Πνεύματι, κινήν και αεί και στους αιώνας των αιώνων, αμήν.
2: Άνες, ό,τι εμέ ανασχόμενος της εσταυρώσεως.

0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων, αμήν. Ευλογητός Κύριος ο Θεός μου, ο δάσκοντας Κύριος μου εις παράταξην, τους δακτύλους μου εις πόλεμον, ελεός μου και καταφυγή μου, αντιλήπτορ μου και ρίστης μου, υπερασπιστής μου και από αυτό ήλπισα, υποτάσσουν το λαό μου υπε με. Κύριε, τι εστιν άνθρωπος, τι εγνώστης αυτό, ή ως ανθρώπου τη λογίζει αυτό. Άνθρωπος ματαιότητε ομοιώθη, η μέρα αυτός η σκιά παράκουση. Κύριε κλειον ουρανούς και κατάβυθι, άψε τον ωραίο και καπνιστήσονται. Άστραψον αστραπήν και σκορπίς αυτούς, εξαπόστρων τα βέλη σου και συνταράξεις αυτούς. Εξαπόστρων τη χείρα σου εξύψους, εξελούμε και ρίσουμε εξιδά των πολλών. Εχειρώσει όλων λατρείων. Όντως το μου ελάλησε ματότητα και δεξιά αυτών δεξιά αδικίας. Ο Θεός ο δίν και νίνα σου μέση, ψατηρίο δεκαχόρδο ψαλώσει. Το διδόν της σωτηρίαν της βασιλεύση, το λυτρουμένο Δαβίδ των δούλων αυτού εκροφέας πονηράς. Ρίσαμε και εξελούμε χειρώσεων ρωτρίων, όντως το μελάλησε ματώτε και δεξιά αυτών δεξιά αδικίας. Όνοι οι αυτών σνόφιτε, ιδρυμένα την αότητη αυτών, θυγατέρες αυτών και καλοπισμένε, πέργη κοσμημένου σου μείωμα ναού. Τα ταμεία αυτών πλήρη, εξερευγόμενο εκ τούτου εις τούτο. Τα πρόβατα αυτών πολίτοκα, πληθύνονται εν τες εξόδεις αυτών, οι βόες αυτών παχείς. Μου κάνεις την κατάβθυμα φραγμού, δε διέξοδο σου, δε κραυγή εν τες πλατείες αυτών. Μακάρισαν το λαό τα αυθέστη, μακάριος ο λαός, ο Κύριος ο Θεός αυτού. Υψώσου ο Θεός μου, βασιλεύς μου, και ευλογήσου το όνομά σου στον αιώνα και στον αιώνα του αιώνος. Καθεκάστην ημέρα να ευλογήσου σε, και νέσου το όνομά σου στον αιώνα και στον αιώνα του αιώνος. Μέγας Κύριος και νετός φόδρα και της μεγαλοσύνης αυτού και στη πέρας. Γενναία και γενναία επενέσει τα έργα σου και την δύναμή σου απαγγελούσι. Μεγαλοπρέπειον της δόξης αγιοσύνης σου, λαλήσου και τα θαυμάσια σου διηγήσονται. Και την δύναμη των φοβερών σου ερούσι και τη μεγαλοσύνη σου διηγήσονται. Μνήμη του πλήθους της Χριστότητός σου ξερεύξονται και τη δικαιοσύνη σου αγαλιάσονται. Εκτήρημον και λεήμον ο Κύριος, μακρόθυμος και πολυέλεος. Χριστός Κύριος της σύμβασης και εκτιρμή αυτού επί πάντα έργα αυτού. Σου μολογησάστουσαν σε Κύριε πάντα έργα σου και όσοι εσύ ευλογησάτουσαν σε. Δόξα της βασιλείας σου ερούσι και την δυναστεία σου λαλήσουσι. Του γνωρίσε της εις των ανθρώπων τη δυναστεία σου και την δόξα της μεγαλοπρεπίας της βασιλείας σου. Βασιλεία σου, βασιλεία πάντων αιώνα και δεσποτεία σου εν πάση γενναία και γενναία. Χριστός Κύριος εν πάση της λόγης αυτού και όσιος εν πάση της έργης αυτού. Υποστηρίζει Κύριος πάντως καταπίπτοντας και ενορθεί πάντως κατεραγμένους. Η αυθορμή πάντων εις ελπίζουσι και εσύ δίδω στην τροφήν αυτών ευκαιρία. Ανοίγησε την χείρα σου και επιπλάς πάν ζώων ευδοκίας. Δίκαιος Κύριος εν πάση της οδής αυτού και όσιος εν πάση της έργης αυτού. Εγγύης Κύριος πάση της επικαλουμένης αυτών, πάση της επικαλουμένης αυτών αληθεία. Θέλημα των φοβουμένων αυτών ποιήσει και της δεήσεως αυτών εις ακούσεται και σώσει αυτούς. Φυλάς Κύριος πάντως αγαπώντας αυτών και πάντως αμαρτωλούς εξολοθρεύσει. Ένεσιν Κυρίου λαλήσει το στόμα μου και ευλογεί το πάσα σάρξ το όνομα το Άγιον αυτού εις τον αιώνα και στον αιώνα του αιώνος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
0: Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Εν η ψυχή μου τον Κύριον, εν εσύ Κύριον τη ζωή μου. Ξαλώ το Θεό με όσο υπάρχω. Μη πεποίθατε επάρχοντες επί ιούς ανθρώπων, ίσου και στη σωτηρία. Ξελεύσε το πνεύμα αυτού και επιστρέψει στην γην αυτού. Ναι, εκείνη τη ημέρα πολλούνται πάντες οι διαλογισμοί αυτού. Μακάρις ο Θεός, Ιακώ, βοηθός αυτού, η ελπίς αυτού επί Κύριον του Θεών αυτού. Το ποιήσαν τον ουρανό και τη γην, τη θάλασσα και πάντων αυτής. Φυλάσσον τα αλήθεια εις τον αιώνα, ποιούν τα κρίματα της αδικουμένης, ειδών το τροφήν της ποινώση. Κύριος λύπου εδημένους, Κύριος σοφή τυφλούς, Κύριος ενορθή κατεραγμένους, Κύριος αγαπά δικαίους, Κύριος φυλά στους προσιλήτους. Ορφανών και χείρων αλήψεται και οδόν αμαρτωλών αφανεί. Βασιλεύσει Κύριος τον αιώνα ο Θεός, ο Σιώνης γεννάν και γεννάν. Εν είδε τον Κύριον τι αγαθόν ψαλμός, το Θεό ημών την Θεία Ένεσης. Οδομών Ιερουσαλήμ ο Κύριος, τας διασποράς του Ισραήλ επί συνάξη. Ο Ιόμνος του συνετριμμένος στην καρδία και δεσμεύοντας συντρίμματα αυτών. Ο αριθμό κλήθη άστρων και πάση να αφήσει γνώματα καλών. Μέγας ο Κύριος ημών και μεγάλη ισχύς αυτού και της ανέσεως αυτού και στην αριθμό. Αναλαμβάνων πραείς ο Κύριος, ταπεινών δε μαρτωλούς έως γης. Εξάρξα του Κυρίων εξομολογήσει, ψάλτα του Θεού ημών η κιθάρα. Περιβάλλει των ουρανών νεφέλες, ετοιμάζονται την γη ετών. Ξανατέλει την όρεση χόρτων και κλώνει τη δουλεία των ανθρώπων. Διδόντι της κτίνης συντροφήν αυτών και της νεωσής των κοράκων της επικαλουμένης αυτών. Ουκέν τη δυναστεία του υποθελήσει, ουδέν της κνήμας του ανδρός ευδοκεί. Ευδοκεί Κύριος εν της φοβουμένης αυτών και της ελπίζουν επί το έλεος αυτού. Επέν Ιερουσαλήμ τον Κύριον, έν το Θεός ο Σιών, ότι ενίσχυσε τους μοχλούς των πυλών σου, ευλόγησε τους υιούς σου εν σύ, ότι θύς τα ωριά σου ειρήνη και στέαρ πυρού εν πυλών σε, όπως στέλνουν το λόγιον αυτού τη γη, έως τάχος δραμεί το λόγος αυτού. Ιδώνος χιών αυτός ιέριον, ομίχθυνος εις ποδόν πάσοντος, βάλλοντος κρίσταλον αυτός υψωμούς, κατά πρόσωπον ψύχους αυτού της υποστήσετε, εξαποστελεί το λόγον αυτού και δείξει του φτά. Πνεύσε το πνεύμα αυτού και ρίσε τη ύδατα. Απαγγέλουν το λόγιον αυτού του Ιακώβ, δικαιώματα και κρίματα αυτού του Ισραήλ, που καποίησαν το πανδιέθνη και τα κρίματα αυτού και δήλωσαν αυτής. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
0: Και νυν και αίκη στους

0: Ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νυν και αίκη στους αιώνας των αιώνων, αμήν, ανείται τον Κύριον εκ των ουρανών, ανείται αυτόν εν της υψίστης, ανείται αυτόν πάντες οι άγγελοι αυτού, ανείται αυτόν πάσε δυνάμεις αυτού, ανείται αυτόν ήλιος και σελήνη, ανείται αυτόν πάντοτε άστρα και το φως, ανείται αυτόν οι ουρανοί των ουρανών και το ίδρυο του υπεράνω των ουρανών, ανεσάδωσαν το όνομα Κυρίου.

Κυρίου, ότι υψώθη το όνομα αυτού μόνου. Η εξομολόγηση σε αυτού επί γης και ουρανού και υψώσει κέρας λαού αυτού, ύμνος πάση της οσίης αυτού, της Ιης Ισραήλ, ογγίζονται αυτό. Άσα το κυριάσμα και νόνι, ένεσαι σε αυτού εν εκκλησία οσίων, φρανθείτε Ισραήλ επί το ποιήσαν δι' αυτόν και Ισιών αγαλιάστοσαν επί το βασιλεί αυτόν. Ενεσάτουσαν το όνομα αυτό εν χώρο εν την πάνω και ψατηρία ψαλάτουσαν αυτό. Ότι ευδοκεί Κύριος εν το λαό αυτού και ψώσει προείσαν σωτηρία. Καυχήσουν όσοι εν δόξη και αγαλιάσονται επί των κοιτών αυτών. Εϋψώσεις του Θεού εθολάνη και αυτών και ροφέδεις του ημετασχεσίν αυτών. Του ποιήσει εκδίκησιν της έθνης συνελεγμούσιν της λαής. Του δύσε της βασιλείς αυτών επέδες και τους ενδόξους αυτών εχειροπέδες υπηρές. Του ποιήσιν αυτής κρίμα εγγραπτών, δόξα αυτή έστε πάση της οσίης αυτού. Εν είτε των Θεών εν της Αγίης αυτού, εν είτε αυτών εστερώμεν της δυνάμεως αυτού. Εν είτε αυτών επί της δυναστείας αυτού, εν είτε αυτών κατά το πλήθος της μεγαλοσύνης αυτού. Εν είτε αυτών οικοσάλπιγγος, εν είτε αυτών ψαντηρίο και κιθάρα. Εν είτε αυτών εν τυμπάνω και χορό, εν είτε αυτών εν χορδές και οργάνω. Εν είτε αυτών εν κυμβάλης ευήχης, εν είτε αυτών εν κυμβάλης λαγμού, πάσα πνοή εν εσάω των Κύριων, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων, αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλληψαν το όνομά μου. Επί πλοίων πλήνων με από της ανομίας μου και από της αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενωπιών μου εστίδια παντός. Συ μόνο ήμαρτον και το πονηρών ενωπιών σου επίησα. Όπως αν δικαιωθήσαν τις λόγες σου και εγκύησαν το κρινεσθέσαι. Ιδού γαρεν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκκυσισέ με η μήτυρ μου. Ιδού γαρ' αλήθεια ανηγάπησα στάδυλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδηλωσάς με. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτείς με αγαλίασεν και εφροσύνη να αγαλιάσονται ως τα ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάστας ανομίας μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαράν χτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον της εγκάτης μου. Μη απορρίψει με από το προσώπου σου και το πνεύμα σου του Άγιον, μη εντανέλεις απ' εμού. Απόδοσ' με την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύματι γεμονικό στηριξών με. Διδάξω όμως τα σωδού σου και σε βίσαι πισέ επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάστε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενέσύν σου. Ότι ή θέλησες τη σιαν έδωκαν, ολοκαυτώματα και ευδοκίσεις. Θυσία του Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και ταπεινωμένη ο Θεός που εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε, τη ευδοκία στην Σιών και οικοδομηθεί τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίες της Σιών δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα.

πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Σίγαρη ο βασιλεύ τη ειρήνη και σωτήρ των ψυχών ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι.

ενεφροσύνη και θυμηδία τας ψυχάς εφρανθέντες, αναστόμεν σπουδή ακούσε λόγων παράδοξων, υπερβαίνει γαραίνει αν πάσαν το διήγημα τούτο και καταπλήτη, ότι η γηνή εν μέσω ανδρών καταμένουσα ενίκησε τον Βελίαρ και το πυρ κατεπάτησε των ειδονών και ουκ εφλέχθη το σύνολον, των Χριστών γαρποθούσα η άσπυλος.

τη 25η του αυτού μηνός, μνήμη της Οσίας Μητρός ημών Εφροσύνης και του πατρός αυτής Παφνουτίου του Αιγυπτίου, το θήλι κρύπτης ανδρικός Εφροσύνη και κρυπτά τον βλέποντα δεσπότην βλέπεις, η κάδα Εφροσύνη κατά πέμπτην πότμον υπέστη. Μίσας ο Παφνούτιος εν το σαρκείο, το πνεύμα τη ζει και θεωρεί φως μέγα. Τι αυτή η μέρα μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Παφνουτίου, σταυρούσι Παφνούτιον οι κόσμου φίλοι, τον παντή κόσμο και πριν εσταυρωμένον. Τι αυτή η μέρα η ανάμνηση του μεγάλου σεισμού, ενίε γένετο η θαυμαστή, εν αέρι αρπαγή του παιδός. Αρθείς άνοπες το τρισύμνητον μέλος, καθώς νόες ψάλουσιν αγγέλη κάτω. Τι αυτή η μέρα μνήμη των Αγίων Μαρτύρων, Παύλου Τάτης και των τέκνων αυτών, Σαββινιανού Μαξίμου Ρούφου και Ευγενίου, των εν Δαμασκού Αθλησάντων. Πατήρων

και βυζαντινός εν χορό των Αγίων ή και αγνώστος εβίωσεν και πότε. Τι αυτή η μέρα μνημή του εν Αγίης Πατρός ημών Θεοφίλου, Μητροπολίτου Εφέσου του Ομολογητού, Θεών φιλήσας των σαρκοθέντα λόγων, Θεόφιλος ήθλησεν υπέρ εικόνων. Τι αυτή η μέρα μνήμη του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός Σιμών Σεργίου του Ενεραντονές, του Θαυματουργού, κτήτορος της Ιεράς Λαύρας, της Αγίας Τριάδος και μεγάλου προστάτου της Ρωσικής Γης, Σέργιος Λαμπρά Οικία ον Τριάδος, αυτή ανήγυρεν παμεγή στην Λαύραν. Τι αυτή η μέρα μνήμη της Οσίας Μητρός Σιμών Εφροσύνης, της εν σουστάλ, εν εφροσύνη εφροσύνη βιούσα, εν σοφροσύνη εφροσύνη βιούσα, εφρόσινον είδισμα ψυχών εδείχθη. Τι αυτή η μέρα μνήμη της ουσίας Μητρός Σιμών Ποσιθέας, εν κλείστου των σπηλαίων της Λαύρας του Κιέβου, κρύπτουσας αυτήν ανδρικός δοσιθέα, ανδρίος ενίκησας νικητή νέβας. Τι αυτή η μέρα, μνήμη της ανακομιδής των Τιμίων Λειψάνων, του Αγίου Γερμανού Επισκόπου Καζάν, Σεπτού Γερμανού Καζάν Αρχιπημένος, Σεπτά Λείψανα Εκτάφου το Φως Είδων, τες των Σών Αγίων Πρεσβείες Χριστέ ο Θεός,

0: Εν είτε τον Κύριον εκ των ουρανών, εν είτε αυτόν εν της υψής της υπρεπείμνου στο Θεό, εν είτε αυτόν πάντες οι άγγελοι αυτού, εν είτε αυτόν πάσε δυνάμεις αυτούς υπρεπείμνου στο Θεό, εν είτε αυτόν ήλιος και σελήνη, εν είτε αυτόν πάντα τα άστρα και το φως, εν είτε αυτόν οι ουρανοί των ουρανών και το είδωρ το υπεράνω των ουρανών, εν εσάτωσαν το όνομα Κυρίου, ότι αυτός είπε και γεννήθησαν, αυτός ενετήλατο και εκτίστησαν, έστησεν αυτά εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος, πρόσταγμα έθετο και ου παρελεύσετε, εν είτε τον Κύριον εκ της γης, δράκοντες και πάσε άβυση, πυρ χάλαζε χιόν κρύσταλλος, πνεύμα καταιγίδος, τα ποιούντα των λόγων αυτού, τα όρη και πάντες η βουνή, ξύλα καρποφόρα και πάση κέντρη, τα θηρία και πάντα τα κτίνη, ερπετά και πετεινά πτέρωτα, βασιλείς της γης και πάντες λαοί, άρχοντες και πάντες κριτέγης, νεανίσκοι και παρθένοι, πρεσβύτεροι με τα νεωτέρων, ενεσάτωσαν το όνομα Κυρίου, ότι υψώθη το όνομα αυτού μόνο. Η εξομολόγηση αυτού επί γης και ουρανού και υψώση κέρας λαού αυτού, ύμνος πάση της οσίης αυτού, της Ιης Ισραήλ λαού αγγίζονται αυτό. Άσατε το Κύριο άσμα κενών, η ένεση αυτού εν εκκλησία οσίων. Εφρανθεί το Ισραήλ επί το ποιήσαντι αυτόν, και οι Ισιών αγαλιάστοσαν επί το βασιλεί αυτόν. Ενεσάτωσαν το όνομα αυτού εν χορό, εν την πάνω και ψαλτηρίο ψαλάτωσαν αυτό, ότι ευδοκεί Κύριος εν το λαό αυτό και υψώσει πραΐσεν σωτηρία. Καυχήσονται όσοι εν δόξη και αγαλιάσονται επί των κοιτών αυτών. Εϋψώσεις του Θεού εν το λάριγγι αυτών και ρομφέ δίστομοι εν τες χερσίν αυτών. Του ποιήσε εκδίκησιν εν της έθνησιν, ελεγμούς εν της λαής. Του δίσε τους βασιλείς αυτών εν παιδες και τους εν δόξους αυτών εν χειροπαίδες ιδηρές. Του ποιήσε εν αυτής κρίμα εγγραπτών, δόξα αυτή έστε πάση της οσίης αυτού. Εν είτε των Θεών εν της Αγίης αυτού, εν είτε αυτών εν στερεώματι της δυνάμεως αυτού. Εν είτε αυτών επί τες δυναιστείες αυτού, εν είτε αυτών κατά το πλήθος της μεγαλοσύνης αυτού. Εν είτε αυτών εν ηχοσάλπιγγος, εν είτε αυτών εν ψαλτηρίο και κιθάρα, εν είτε αυτών εν τυμπάνο και χορό, εν είτε αυτών εν χορδές και οργάνο, εν είτε αυτών εν κυμβάλης ευήχης, εν είτε αυτόν εν κυμβάλης αλλαλαγμού, πάσα πνοή εν εσάτω των Κύριων, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Σε δόξα πρέπει, Κύριε ο Θεός ημών, και σε την δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα εν υψίς της Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε για τη μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλέθε, Πουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονο Γενέση, Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, Κύριε ο Θεός, ο Αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίρον της αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς, ότι σύ μόνος Άγιος, σύ μόνος Κύριος Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός. Αμήν. Καθεκάστην ημέραν ευλογήσω σε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνους. Κύριε καταφυγία γεννήθηση μην εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα Κύριε ελέησον με, ίασε την ψυχή μου ότι ημαρτώσει. Κύριε προσέ κατέφυγον δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου ότι σύ ο Θεός μου. Ότι παρασύπηλη ζωή σαν το φωτίσω ψώμεθα φως. Παράτινον το έλεος σου της γενός του σύσε. Καταξίωσον Κύριε την ημέρα ταύτη αναμαρτήτως φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε το έλεος σου εφημάς καθά περιελπίσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέδησών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισών με τις δικαιώμασή σου. Κύριε το έλεος σου εις τον αιώνα τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένω, συ πρέπει ύμνο, συ δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
0: Αμήν.

0: αγαθόν το εξομολογήστε το Κυρίο και ψάλλει το ονοματί σου ύψιστε, το αναγγέλνει το πρωί του έλεος σου και την αλήθειά σου κατά νύχτα.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύρια ηλάσθητη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών, ένεκεν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, έλθετο η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Των άρτων ημών των επιούσιων δώσε μην σήμερον, και άφεσε μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εν έγκυς ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσαι ημάς από το πονηρό.
2: Ότι σου ευθύνει η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.

0: καθηγουμένης της Ιεράς Μονής Ταύτης Νικοδήμης Μοναχής και της εν Χριστώ συνοδείας αυτής του Κυρίου δεηθωμένη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ το ευσεβούς ημών έθνους πάσης αρχής και εξουσίας εν το κράτη ημών και του καταξηράν θάλασσαν και αέρα φιλοχρίστου στρατού του Κυρίου δεηθωμένη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ της Αγίας Μονής Ταύτης, πάσης Μονής, πόλεως και χώρας,

0: Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραχώμεθα.
1: Συγκύριε.
0: Ότι αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να αναπέμπω μεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα.

Το καιρό εκείνο εθαύμαζον οι όχλοι επί της λόγης της χάριτος της εκπορευωμένης εκ του στόματος του Ιησού και έλεγον «Ουχ ούτω εστίν ο Υιός Ιωσήφ» και είπε προς αυτούς «Πάντως ερείτε με την παραβολήν ταύτην οι ατρέφερα άπευσαν σε αυτόν όσα οικούσαμεν γενόμενα εν τη Καπερναούν ποιήσον και όδε εν τη πατρίδη σου». Είπε δε «Αμήν λέγω ημίν ότι ουδής προφήτης δεκτός εστίν εν τη πατρίδη αυτού. Επαληθείας δε λέγω ημίν πολλέ χείρε ήσαν εν τες ημέρες ηλίου εν το Ισραήλ. Πότε εκκλείσει ουρανός επί έτη τρία και μήνας έξ, ως εγένετο λοιμός μέγας επί πάσαν την χήν, και προς ουδεμίαν αυτών επέμφθη ηλίας, ημίης άρεπτα της Ιδόνος προς γυναίκα χείραν, και πολλοί λεπρίσαν επί Ελισαίου το προφήτου εν του Ισραήλ, και ουδείς αυτών εκαθαρίσει ημίν αιμάν ο Σύρος, και επλήσθησαν πάντες ημού εν τη συναγωγή, ακούοντες ταύτα, και αναστάντες εξέβαλον αυτόν έξω της πόλεως και ήγαγον αυτόν έως της οφρίους του όρους, αφού η πόλης αυτόν οκοδόμητο εις το κατακριμνήσει

0: εν πάντες εξ όλης της ψυχής και εξ όλης της διανοίας ημών υπομέ. Κύριε Παντοκράτορο Θεός των Πατέρων ημών δεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον. Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελεό σου δεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον. Έτσι δεόμεθα υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Ιγνατίου, των αδελφών ημών, των ιερέων, ιερομονάχων, ιεροδιακόνων και μοναχών, και πάσης εις εν Χριστώ ημών αδελφότητο. Έτσι δεόμεθα υπέρ ελέους, ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως, διαφυλάξεως και αφέσεως των αμαρτιών των βούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων εν τη Αγία μόνη ταύτα, των συνδρομητών αφαιρωτών ευλαβών προσκυνητών της Αγίας μονής ταύτης.
1: Κυριελέησον.
0: Έτι δεόμεθα υπέρ Αντωνίου ιερέως, του κεκτήτορος της Ιεράς μονής ταύτης και πάντων των μακρύτων,

0: πρώην αβαψαμένων, πατέρων και αδελφών ημών, των εν φάδε ψευοσκημένων και απανταχού ορθοδόξων και των δούλων αυτού, ευσεβίου και Χρυσοστόμου των ιερομονάχων, Χρυσοβαλάντης μοναχής καθηγουμένης, Δημητρίου Ιωάννου, Σουμέλας Βασιλείου Ιωάννου Βικτόριας, Κωνσταντίνου Αλεξάνδρου, Ζωής Στυλιανής Εφροσύνης και Εφροσύνης. Εκδεόμεθε υπέρ των καρποφορούντων και καλλιεργούντων εν το Αγίο και πανσέπτο ναό τούτο, κοπιόντων ψαλόντων και υπέρ του περιεστώτος λαού, του απεκδεχομένου του παρασωμέγα και πλούσιον έλεο.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ την δόξαν αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Έψασε κατηχούμενη το

κατηχήσει αυτούς των λόγων της αληθείας, αποκαλύψει αυτούς το Ευαγγέλιο της δικαιοσύνης, ενώσει αυτούς τη Αγία αυτού καθολική και αποστολική εκκλησία, σώσον, ελέησον, αντιλαβού και διαφύλαξον αυτούς ο Θεός της η χάρη της. Η κατοικούμε η δασκεφαλάσιμον το Κυρίο κλίνατε. Κύριο Θεός ημών, υψηλής κατοικών και ταπεινά εκφορών, ότι σωτηρία των γέννη των ανθρώπων εξαποστήλασον μονογενείς υιών και θεών των Κύριων ημών Ιησού Χριστόν, επίβλεψον επί τους δούλους τους κατοικουμένους, εις υποκυλικότα σύν τον εαυτό να φιένα, και καταξίωσον αυτούς τον καιρό επιθέτου του λουτούρ της παλιγενεσίας, της αφαίσεως των αμαρτιών και του ενδύματος της αυθαρσίας, ένωσον αυτούς τη Αγία σου καθολική και αποστολική εκκλησία και συγκαταρρύθμισον αυτούς τη εκλεκτή σου ποίμνη. Είναι και αυτή η σήμην δοξάζωση, το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Όσοι κατηχούμενοι προέλθετε ή κατηχούμενοι προέλθετε, όσοι κατοικούμενοι προέλθετε μήτης των κατοικουμένων, όσοι πιστοί έτη και έτη εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη της. Σοφία. Ευχαριστούμε σε Κύριο Θεός ημών το εξεναστής αντιμάς. Και παρεστεί είναι εκείνη του Αγίου σου θυσιαστηρίου και προσπέσει τη εκτιμή σου υπέρ των ημετέρων αμαρτημάτων του λόγου νοημάτων. Πρώτο ο Θεό την δέει συνημών. Πίσον ημά αξίου γενέση του προσφέρει τη δεήση και οικησία και θυσία ανεμάκτου υπερπαντό του λαού σου. Και ικάνωσον ημά ω έθουση διακονία του τάφτου εν τη δυνάμει του πνεύματό σου του Αγίου καταγνώστο και απροσκόπτο εν καθορό το μαρτυρίο τη συνειδήσεω ημών. Επικαλείστε εν παντή καιρό και τόπο είναι εισακούν ημών. Ήλαιος ημίν ήσεν το πλήθη της εις αγαθότητος, ότι πρέπει σε πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί.

0: αντιλαβούς όσων ελέησουν και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη της. Σοφία. Πάλιν και πολλάκι, σι προσπίπτων και σου δεόμεθα αγαθέ και φιλάνθρωπο, όπως επιβλέψεις επί την δέησιν ημών, καθαρίσεις ημών τας ψυχάς και τα σώματα, από παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος, και δόησιν μην ανένοχον και ακατάκριτον την παράσταση του Αγίου σου θυσιαστηρίου. Χάρισε δε ο Θεός και τη συνευχομένη ημίν, προκοπήν βίου και πίστεως και συνέσεως πνευματικής, δώσ' αυτής πάντοτε με τα φόβου και αγάπης λατρεύυνση, ανενόχος και κατακρίτος, μετέχειν των Αγίου σου μυστηρίων και της υπουρανίου σου βασιλείας αξιοθύνη. Όπως υπό του κράτου σου πάντοτε φυλατώμενη, σοι δόξαν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και ίσους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Ουδής άξιος.

Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τε πάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός, Θεόν αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρίδιου τα πάντα εγένετο, τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκοφέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ανθρωπίσαντα, σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα, και αναστάντα την τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς, και ανελθώντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενο εκ δεξιών του Πατρός, και πάλι ερχόμενον με τα δόξης κρίνεζόντας και νεκρούς, ού της βασιλείας σου και έστε τέλος, και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωπιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συν Πατρί και Υιός προσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν διά των προφητών, εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών,

0: Ευχαριστήσουμε το Κύριο.
1: Άξιον και δίκαιον.
0: Άξιον και δίκαιον σε ημνήν, σε ευλογήν, σε ημνήν. Σε ευχαριστήν, σε προσκυνήν, επαντή τόπο της Δεσποτείας Σου. Σιγαρή Θεός, ανέκφραστος, απερινόητος, αόρατος, ακατάληπτος, αείωνος αυτός όν, σύ και ο μονογενής Υιός και το Πνεύμα Σου το Άγιον, σύ εκ του μειώντος εις το ένι εμάς παρήγαγες και παρεπεσόντας ανέστησας πάλι, και ουκ απέστης πάντα ποιον έως εμάς εις των ουρανών ανοίγαγες και την Βασιλείαν Σου εχαρίσω την μέλουσαν. Υπέρ τούτων απάντων ευχαριστούμεν Σύ και το μονογενή Σου Υιό και το Πνεύματί Σου το Αγίον υπέρ πάντων ονείσμεν και ονουχίσμεν των φανερών και άφανων ευρυγεσιών των εις ημάς γεννημένων. Ευχαριστούμεν Σύ και υπέρ της λειτουργίας ταύτης είναι εκ των χειρών ημών δέξας και καταξίωσας και έτης υπαριστήκαση χιλιάδες αρχαγγέλων και μυριάδες αγγέλων. Τα χερουβήμ και τα σεραφείμ εξαπτέρυγα πολιώματα μετάρσια πτέρωτα. Τον επινίκιον

του σταυρού του τάφου της τριμέρων Αστάσεως, της εις ουρανούς αναβάσεως, της εκ δεξιών καθέδρες, της δευτέρας και εν δόξου πάλιν παρουσίας. Προσυλλάσσεται τίμητο με αυτό.

0: Χριστή Κύριε, του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Ιγνατίου, των χάρις δε σε γέρους εκκλησίες εν ειρήνη, σών έντιμον υγειά μακροημερεύοντα και ορθοτομούντα των λόγων της εις αληθείας.
1: Κύριε ελέησον.
0: Κι ον έκαστος κατά διάνοιαν έχει και πάντων και πασών.
1: Και πάντων και πασών.
0: Και δώσει μην εν ενή στόματι και μια καρδιά δοξάζειν και ανυμνήν το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και Ιησούς αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Και έσαι τα ελέη του μεγάλου Θεού και σωτήρωση μονή σου Χριστού,

0: Όπως ο φιλάνθρωπος Θεός ημών, ο προσδεξάμενος αυτά εις το Άγιον και υπερουράνιον και νοερών αυτού θυσιαστήριον, ίσως μην ευωδίας πνευματικής, αντικαταπένθη μην την θείαν χάριν και τη δωρεάν του Αγίου Πνεύματος, δεηθώμεν. Την ενότητα της πίστεως και την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος ετισάμενη εαυτούς και αλλήλους, και πάσαν την ζωή ημών Χριστό του Θεό παραθώμεθα. Συ παρακαλήθεν θα την ζωή ημών άπασεν και την ελπίδα δέσποτε φιλάνθρωπε, και παρακαλούμεν σοι και δεόμεθα και οικετεύομεν. Καταξίωσον ημάς μεταλαβήν των επουρανίων σου και φρικτών μυστηρίων, ταύτης της ιεράς και πνευματικής τραπέζης με τα καθαρού συνειδότος, εις άφεσιν αμαρτιών, εις συγχώρησιν πλημελημάτων, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις βασιλείας ουρανών κληρονομίαν, εις παρησίαν τι προσέμει, εις κρίμα, εις κατάκριμα. Και καταξίωσον ημάς δέσποτα με τα παρησίας ακατακρίτως, τολμάν επικαλείστε σαν τον επουράνιον Θεόν Πατέρα και λέγει.
1: Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσεων δώσει μην σήμερον, και άφεσε μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη είσαι ενέγγιση μας εις πειρασμούν, αλλά ρίσαι ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αήγης.

0: Ευχαριστούμε Σύ Βασιλέφα όρατε, ό,τι αμετρίδου Σου δυνάμει τα πάντα δημιουργήσας και το πλήθη του ελαίου Σου εξουγόντων στο είναι τα πάντα παραγαγών. Αυτός δέσποτα, ουρανόθουν, έπιδε επί τους επικυκλικότητας ήταν σε αυτόν κεφαλάς, που γαρέκλινας αρχή και αίματι, αλλά Σύ το φοβερό Θεό. Σύουν δέσποτα προκείμενα πάσιν ημίνης αγαθών εξομάλισον, κατά την εκάστου ιδίαν χρίαν, τις πλέους εισύμπλευσον, τις οδηπορούς εισυνόδευσον, το φνουσούντας ίεσε, ο ιατρός των ψυχών και των σωμάτων ημών. Χάρη δικαί εκτιμής και φιλανθρωπία του μονογενού Σου Υιού μεθού ευλογητώσει, συν το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό Σου πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Πρόσκης Κύριε Σου Χριστό Θεός ημών εξαγίου κατ' Κυρίου Σου και από χρονοδότης βασιλεία Σου και ελθέους του Αγιάσου μας, ο άνω το Πατρίς συγκαθήμενος και όδη μήνα οράτου συνών και καταξιώσουν την κρατεά Σου χειρή, μεταβούν ημίν του αχράντου σώματός Σου και του τιμίου αίματος και ευημών παντί το λέω Θεός φυλάσσε τίμη το αμαρτωλό και λύσσον. Θεός φυλάσσε τίμη το αμαρτωλό και λύσσον. Θεός φυλάσσε τίμη το αμαρτωλό και λύσσον.

0: Πρώτων θυρών του ναού σου παρέστηκα και των δεινών λογισμών σου καθίσταμε. Αλλά σύ Χριστέ ο Θεός, σωτελώνει δικαιό σας και Χαναναίον ελέησας. Και το ληστή παραδείσου πύλας ανοίξας, άνοιξον μη τα σπλάχνα της φιλανθρωπίας σου. Και δέξε με προσερχόμενων και απτωμενών, σώς την πόρνη και την εμόρουν. Ημέν γαρ του κρασπέδου σου αψαμένη, ευχηρός την ία συνέλαβεν. Ιδέ του σου αχράντους πόδας κρατήσασα, την λύση των αμαρτημάτων εκομίσατο. Εγώ δε ο ελεηνός, όλων των σώματων μον δέξαστε μη καταφλεχθεί. Αλλά δέξε με ως περεκείνας και φώτισό μου τα της ψυχής αισθητήρια. Καταφλέγω μου τα της αμαρτίας εγκλήματα. Πρεσβείες της ασπόρος στεκούσισε και των επουρανίων δυνάμεων. Ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πιστεύω, Κύριε, και ομολογώ ότι εσύ αληθώς ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος, ο ελθόνης των κόσμων αμαρτωλού σώσεων πρώτος σημεί εγώ. Έτι πιστεύω ότι τούτο αυτό εστί το άφθαντον σώμα σου και τούτο αυτό εστί το τίμιον αίμα σου. Δέω με ούν σου ελέησόν με και συγχώρησό με τα παραπτώματά μου, τα εκούσια και τα ακούσια, τα εν λόγω, τα εν έργο, τα εν γνώση και αγνία, και αξίωσόν με κατακρίτως μετασχήν των αχράντων σου μυστηρίων, εις άφεσιν αμαρτιών και η ζωή αιώνιον αμήν. Ιδού βαδίζω προς θείαν κοινωνίαν, πλαστουριέ μη φλέξεις με τη μετουσία, πύργαρ υπάρχει στους αναξίους φλέγων, αλλούν κάθαρον εκ πάσης μη κυλίδος. Του δείπνου σου του μυστικού σήμερον ιέ Θεού κοινωνών με παράλαβε, ου μίγαρ της εχθρής σου το μυστήριον είπο, ου φίλη μας ιδός ο καθάπερο Ιούδας, αλλός ο ληστής ομολογός, συμνίσθητή μου Κύριε τη βασιλεία σου. Θεουργών αίμα φρίξων άνθρωπε βλέπων, άνθραξε γαρεστή τους αναξίους φλέγων, Θεού το σώμα και Θεή με και τρέφει, Θεή το πνεύμα των δενούν τρέφει ξένος. Έθελξα σπόθω με Χριστέ και ηλίωσα στο Θείο σου έρωτη, αλλά κατάφλεξον πυρία ήλωτας αμαρτίας μου και εμπληστήνε της εν σύ τρυφής καταξίωσον, ή να τας δύο σκυρτών μεγαλήνω αγαθέ παρουσία σου. Εν τες λαμπρότηση των Αγίων σου πώς εισελεύσω με ο ανάξιος, εάν γαρ τολμήσω συνεισελθύνη στον υφώνα οχητών με ελέγχει, ότι ουκ έστι του γάμου και δέσμεως εκβαλούμε υπό των αγγέλων, καθάρισον Κύριε των ρήπων της ψυχής μου και σώσον με ως φιλάνθρωπος. Δέσποτα φιλάνθρωπε Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, μη εις κρίμα μη γέννητο τα Άγια ταύτα δια το ανάξιον είναι με, αλλης κάθαρσιν και αγιασμόν ψυχής τη και σώματος και εις αραβώνα της μελούς της ζωής και βασιλείας, εμίδε το προσχολάστε το Θεό αγαθόν εστί, τίθεστε εν το Κύριο την ελπίδα της σωτηρίας μου. Του δείπνου σου του μυστικού σήμερον ιέ Θεού κοινωνών με παράλαβε, ου μίγαρ της εχθρής σου το μυστήριον είπο, ου φίλη μας ιδός ο καθάπερο Ιούδας, αλλός ο ληστής ομολογός, μίσθητη μου Κύριε εν τη βασιλεία σου.
1: Λόγος περί του ότι ο χριστιανός πρέπει να αγωνίζεται αδιάλειπτα, χωρίς ποτέ να απελπίζεται. Όσες φορές, αδελφοί μου, κι αν πέφτουμε, ας μην απελπιζόμαστε και ας μην χάνουμε την πίστη μας. Ας κρατάμε τουλάχιστον ένα κόκο πίστεως για να βλέπουμε, να καταλαβαίνουμε και να αισθανόμαστε κάπου-κάπου συντριβή μέσα στην κατάσταση που βρισκόμαστε και δεν θα καταποντιστούμε στη θάλασσα του βίου. Δεν θα το επιτρέψει ο Κύριος. Την κρίσιμη στιγμή θα μας δώσει το χέρι του για να πιαστούμε, όπως έκανε στον Απόστολο Πέτρο. «Ο κόσμος θα σας μισεί», είπε ο Κύριος στους μαθητές του πριν από 2000 χρόνια. Αυτή η προφητεία εκπληρώνεται διαρκώς σε όλους τους μαθητές του Κυρίου. Ταυτόχρονα όμως επαληθεύεται και μία άλλη προφητεία. «Να έχετε θάρρος, γιατί εγώ έχω νικήσει τον κόσμο». Εκείνος που ενεργεί μέσα μας είναι ισχυρότερος από αυτόν που φαίνεται πως κυριαρχεί μέσα στον κόσμο. Η λέξη «κόσμος» έχει δύο σημασίες. Δηλώνει πρώτον τον εξωτερικό κόσμο, την πεσμένη ανθρωπότητα, και δεύτερον την πεσμένη μας φύση, με τα πάθη και τις εφάμαρτες τάσεις της. Αυτός ο κόσμος βρίσκεται κάτω από την εξουσία του διαβόλου. Εδώ βρίσκει τα όπλα με τα οποία καταδιώκει και χτυπά τους δούλους του Χριστού, ελπίζοντας πως θα τους καταστρέψει. Αλλά ο Κύριος μας νίκησε τον κόσμο, πάτησε τον διάβολο. Ο πονηρός είναι πια ανίκανος να βλάψει οποιονδήποτε άνθρωπο. Μόνο εκείνοι που θεληματικά παραδίδονται σε εκείνον μπαίνουν κάτω από την εξουσία του. Όποιος αντιστέκεται με τον αγώνα του σταθερά και επικαλείται τη βοήθεια του Κυρίου, είναι ασφαλής. Πρέπει να χρησιμοποιούμε τις πτώσεις μας και τα αρνητικά χαρακτηριστικά μας σαν εργαλεία για την απόκτηση της ταπεινοφροσύνης. Ο ταπεινός άνθρωπος έχει την κατάλληλη εκείνη ψυχική κατάσταση με την οποία είναι δυνατή η απόκρουση όλων των επιθέσεων του διαβόλου. Στηρίζεται όχι στον εαυτό του, αλλά στον Κύριο. Αν είμαστε ταπεινοί, ο παντοδύναμος Κύριος που υπέταξε τον διάβολο τον νικά και μέσα μας, και αυτό το κάνει όταν αγωνιζόμαστε όχι σύμφωνα με τα θελήματά μας, αλλά ζητώντας τη βοήθειά Του και παραδίδοντας τον εαυτό μας στο Θείο Του θέλημα. Μην νομίζουμε όταν εξομολογούμαστε ότι ο πνευματικός μας Πατέρας αισθάνεται απέχθεια ακούγοντας τις αμαρτίες μας κατά την εξομολόγηση. Απεναντίας, αν υπάρχει αληθινή μετάνοια και ταπείνωση, ο πνευματικός αισθάνεται μεγάλη ευσπλαχνία και αγάπη για το μετανοημένο χριστιανό. Αυτό είναι βέβαιο. Το αίσθημα της ευσπλαχνίας που γεννιέται στην καρδιά του πνευματικού δείχνει ότι ο Κύριος συγχωρεί τον αμαρτωλό άνθρωπο και τον δέχεται με αγάπη κοντά του, όπως έκανε για τον άσωτο Υιό. Ας έχουμε θάρρος λοιπόν στον αγώνα μας. Εκείνος που έχει την παντοδυναμία και βρίσκεται πάντοτε συνεπή κουρός μας, ας μας στερεώνει στο βράχο των εντολών και ας μας οδηγεί σταθερά και αμετάκλητα στο δρόμο για τη σωτηρία και την αιώνια μακαριότητα. Αυτό η δόξα και το κράτος εις τους αιώνας των αιώνων.

προσωπή μεταλαβώντες των θείων Αγίων Αθράντων, αφανάτων επουρανίων και ζωπιών φρικτών του Χριστού μυστηρίων, αξίως ευχαριστήσομεν το Κυρίο. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός.

0: ημί αυτούς και αλλήλους, και πάσαν την ζωήν ημών Χριστό του Θεό παραθώμεθα.
1: Συ, Κύριε.
0: Ευχαριστούμε Συ, Δέσποτα φιλάνθρωπε, ευεργέτε των ψυχών ημών, ότι και την παρούση ημέρα καταξίωσα σε εμάς των επουρανίων Σου και θανάτων μυστηρίων. Ορθοτόμησον ημών την οδόν, στήριξον ημάς εν το φόβο Σου τους πάντας, φρούρισον ημών την ζωήν, ασφάλισε ημών τα διαβήματα, ευχές και εκκλησίες, της εν δόξου Θεοτόκου και αϊπαρθένου Μαρίας και πάντων των Αγίων Σου, ότι Συ ο αγιασμός ημών και Συ την δόξαν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα τιμήν και αϊ, και εις τους αιώνας των αιώνων. Εν ειρήνη προέλθουν, Κυρίου δεηθόμενου, ο ευλογών τους ευλογούντας Σου Κύριε και αγιάζουν τους επισήπε πειθώτας, σώσον το λαόν Σου και ευλόγησον την κληρονομία Σου, το πλήρωμα της Εκκλησίας Σου φύλαξον, αγίασον τους αγαπώντας την επρέπεια του οίκου Σου. Συ αυτούς αντιδόξαν τη θεϊκή Σου δυνάμει και μη εγκαταλείπηση μας τους ελπίζοντας επί Σε. Ειρήνην το κόσμο Σου δώρησε, τες εκκλησίες Σου τις ιερεύσει, τις άρχουσον ημών το στρατό και παντί το λαό Σου, ότι πάσα δώσ' αγαθή και παν δώρημα τέλειον άνωθενεστή καταβαίνον εξού του Πατρός των Φώτων, και Συ την δόξαν και ευχαριστίαν και προσκύνησιν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων.

0: Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα, ελεώσου δομεθά σου επάκουσον και ελέησον.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Έτι δεόμεθα υπέρ αναπαύσεως των ψυχών, των και κοιμημένων δούλων του Θεού, των μακαρίων κτητόρων της Αγίας Μονής Ταύτης, Αντωνίου Πρεσβυτέρου, Γαβρίλιο Άσαφ Ιερομονάχου, Κυριακής, Ιλαρίας, Ευπραξίας, Χριστοφόρας και Ξένης των Μοναχών, Καλλιόπης Πρεσβυτέρας και των Δούλων του Θεού, Ευσεβίου και Χρυσοστόμου των Ιερομονάχων, Χρυσοβαλάντης Μοναχής Καθηγουμένης, Δημητρίου Ιωάννου Σουμέλας, Βασιλείου Ιωάννου, Βικτόριας Κωνσταντίνου Αλεξάνδρου, Ζωής Στυλιανής Εφροσύνης και Εφροσύνης, και πάντων των μνημονευθέντων εν τη Αγία προθέση πατέρων και αδελφών ημών, και υπέ του συγχωρηθήν αυτής παν πλημέλην ακουσιώνται και ακούσιον. Όπως Κύριος ο Θεός τάξη τας ψυχάς αυτών εν θεϊ δίκαια αναπαύονται.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Τα ελέη του Θεού την Βασιλείαν των ουρανών και άφεσιν των αυτών αμαρτιών παρά Χριστό το αθωνάτο Βασιλεί και Θεό ημών ετησόμεθα.
1: Παράσκου Κύριε.
0: Κυρίου δεηθόμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Ο Θεός των πνευμάτων και πάσης σαρκός, ο των θάνατων καταπατήσας, των δε διάβολων καταργήσας και ζωήν το κόσμο σου δωρησάμενος, αυτός Κύριε ανάπαυσον τας ψυχάς των και κοιμημένων και των μακαρίων κτητόρων της Αγίας Μονής Ταύτης, Αντωνίου Πρεσβυτέρου, Γαβρίλ Ιωάσαφ Ιερομονάχου, Κυριακής Ιλαρίας Ευπραξίας, Χριστοφόρας και Ξένης των Μοναχών, Καλλιόπης Πρεσβυτέρας και των Δούλων σου, Ευσεβίου και Χρυσοστόμου των Ιερομονάχων, Χρυσοβαλάντης Μοναχής Καθηγουμένης, Δημητρίου Ιωάννου Σουμέλας, Βασιλείου Ιωάννου Βικτόριας, Κωνσταντίνου Αλεξάνδρου, Ζωής Στυλιανής Εφροσύνης και Εφροσύνης, και πάντων των μνημονευθέντων εν τη Αγία προθέση πατέρων και αδελφών ημών, και τάξων αυτάς, εν τόπο φωτεινό, εν τόπο χλωερό,

Θείων κτητόρων της Αγίας Μονής Ταύτης, Αντωνίου Πρεσβυτέρου Γαβρίλ Ιωάσαφυρο Μονάχου, Κυριακής, Ιλαρίας, Ευπραξίας, Χριστοφόρας και Ξένης των Μοναχών, Καλλιόπης Πρεσβυτέρας και των Δούλων Σου, Ευσεβίου και Χρυσοστόμου των Ιερομονάχων, Χρυσοβαλάντης Μοναχής Καθηγουμένης, Δημητρίου Ιωάννου Σουμέλας, Βασιλείου Ιωάννου Βικτόριας, Κωνσταντίνου Αλεξάνδρου, Ζωής Τηλιανής Εφροσύνης και Εφροσύνης, και πάντων των μνημονευθέντων, εν τη Αγία προθέση πατέρων και αδελφών ημών, Χριστέ ο Θεός ημών, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν συν το ανάρκο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας.

0: Ευλογία Κυρίου και έλεος έλθει φημάς για αυτού θεία χάρη και φιλανθρωπία πάντοτε νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξα σε Χριστέ ο Θεός ηλπίσιμον, δόξα σε.
2: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Πατέρ Άγιε, ευλόγησον.
0: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, της πρεσβείης εις Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, οικεσίες του Τιμίου και ενδόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων και καλλινίκων μαρτύρων των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του Εναγίες Πατρός ημών Ιωάννου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινοπόλεως του Χρυσοστόμου, ούτην Θείαν Πισταγωγίαν επιτελέσαμεν, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, της Οσίας Μητρός ημών Εφροσύνης και του Πατρός αυτής Παθμουτίου, όν την Ιερά Μνήμην επιτελούμεν και πάντων των Αγίων, ελεήστη και σώσει μας, ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Διεπών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελεήσον και σώσον ημάς.
1: Αμήν.
0: Η Αγία Τριάδα φυλάξει πάντα σημάς.
2: Επάντεται έχει τι καλέ με του Ιάσου, οποίων μυστικών δωρημάτων, ημνή ανευθύ ευχαρίστησον μέγα και τα δε θερμό ψυχή θεολέγε. Δόξα σε ο Θεό, δόξα σε ο Θεό, δόξα σε ο Θεό. Ευχαριστώ σε κύριο Θεό μου του καθόσου με των αμαρτωλών, αλλά κοινωνών με γενέστε των αγιασμάτων σου κατεξίω σα. Ευχαριστώ σε τιμέ των ανάξεων μεταλαβήν, των αχαράντων σου και πορωνιών δωρεών κατεξίω σα. Αλλά δέσποτα φιλάνθρωπα, επαριμών απαθανόντα και αναστά, και χαρισάμενο σε μη τα φρικτά ταύτα και ζωπιά σου μυστήρια, επευεργεσία και αγιασμό των ψυχών και των σωμάτων ημών. Δώσ' γενέστε ταύτα καμή, εισίασε ψυχήστε και σώματος, εις αποτροπήν παντός εναντίον, εις φωτισμό των οφθαλμών της καρδίας μου, εις ερήν των ψυχικών μου δυνάμεων, εις πίστην ακατέσχητον, εις αγάπην ανυπόκριτον, εις πλεισμονήσω.

Άρετον, σιγαρετώντος σε φετών και ανέκφρασο σε φροσύνη των αγαπώντων σε Χριστέ ο Θεός ημών και σε εμνή πάσα εκτίσεις εις τους αιώνας. Αμήν. Δέσποτα Χριστέ ο Θεός, Βασιλεύ των αιώνων και Δημιουργέ των απάντων, ευχαριστώς επί πάσαν εις παρέσου μ' αγαθείς και επί τη μεταλήξη των αγράτων και σωπιών σου.

μυστηρίων, δαίμον σου βαθέ και φιλάνθρωπε, φύλαξόν με υπό την σκέπη σου και την πτερήγων σου σκιά, και δωρήσε με μέχρι σε σχάτες μου επνοείς, επαξίως μετέχειν των αγιασμών.

0: Και εσύ τη δόξα να αναπέμπουμε, συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Οδούς τελφύν μη σάρκας στην ακουσίως, απείρ υπάρχουν και φλέγουν αναξίως. Μη δι καταφλέξεις με, μη πλαστοργέ μου, μάλλον δίλθε προσμελών μου συνθέσεις. Εις πάντας αρμούς εις νεφρούς εις καρδίαν, πλέξον δε κάνθες των όλων πτεσμάτων, ψυχήν κάνθερον αγίασον τας φρένας, τα συγνία στήριξον ωστέ εις άμα, εστίσον φώτισον απλήν πετάδα, όλων με το σώσιν καθήλωσον φόβο. Αϊσκέπε φρούρητε και φύλατε με, εκ παντος αιρού και λόγου ψυχοφθόρου, άγνησε και κάθερε και ρυθμίζε με, κάλυνε συνέδρυσε και φώτιζε με, δείξω με σών σκήνομα πνεύματος μόνου και μικέτη σκήνομα της αμαρτίας, ίνωσον οίκον εισόδου κοινωνίας, ασπίρ με φεύγει πάσχα κούργος παν πάθος, πρέσβει σφαίρωση πάντες υγειασμένους, και ας ταξιαρχίαστε των οσωμάτων, το πρόδρομό σου τους σοφούς αποστόλους, προστείς δε στην άκρα των αγνήν μητέρα. Όντως η τάσα έσπλαχνε δέξω Χριστέ μου, και φωτοσπέδω το συνέργασε λάτριν, σιγαρ υπάρχεις αγιασμός, και μόνος ημών αγαθέτω ψυχών και λαμπρότης, και εσύ πρεπόντος ως Θεό και Δεσπότη, δόξα να παντεσπεύομεν καθημέρον. Το σώμα σου το Άγιον Κύριε σου Χριστέ ο Θεός ημών, γέννητο μη εις ειν αιώνιον και το αίμα σου το τίμιον εις άφεση αμαρτιών. Γέννητο δε μη ευχαριστία αυτή, εις χαράν υγεία και φροσύνη, και εν τη φοβερά και δευτέρα λέξη σου, αξίως όν με των αμαρτωλών στην εκ δεξιών της εις δόξης. Πρεσβείσεις Παναχράτος ο Μητρός και πάντως ο των Αγίων αμήν. Παναγία Δέσποινα Θεοτό και το φως της εσκοτισμένης μου ψυχής, η ελπίση σκέπη καταφυγή παραμυθία το γαλλίαμά μου, ευχαριστώ σε τυξίως άσμα των ανάξιων, κοινωνών γενέστε το αχράντο σώματος και το τιμίο αίματος του Υιού σου. Αλετεκούσε το αληθινόν φως, φώτης όνομα τους νοητούς οφθαλμούς της καρδίας, η την πηγή της Αθανασίας και η Ισασά, ζωοποίης όνομα το τεθανατωμένο τη αμαρτία. Ή το ελεήμονος Θεού φιλές προγνωσμήτηρ, ελέησόν με και δώσ' κατάνοιξε και συντριβήνε την καρδία μου και ταπείνωσεν εν της διανοήμασή μου και ανάκλεισεν εν της αιχμαλωσίας των λογισμών μου και αξίωσόν μέχρι τελευταίας μου αναπνοής ακατακρίτως υποδέχεσθε των αχράτων μυστηρίων των αγιασμών εισίες εμψυχίστε και σώματος. Και παράστομη δάκρυα μετανοίας και εξομολογήσεως, εις το υμνή και δοξάζεσαι, πάσα στας ημέρες της ζωής μου.
1: Ότι ευλογημένη και δοξασμένη υπάρχει στους αιώνας, αμήν.
0: Ότι ευλογημένη και δοξασμένη υπάρχει στους αιώνας, αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος, ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς. Κύριε λάστητε τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τες ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τες ασθενείας ημών, ένε και το ονοματός σου. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστέτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου,

Χάρισε εμάς από του πονηρού. Αμήν. Ή το σώματα όσο καθά περιπερισσώσε, κλάμψα σε χάρη στην οικουμένη νεφώτισε, αφιλαργυρία στο κόσμο θησαυρούσε να πέθετο, τα ύψος ημίν της ταπεινοφροσύνης υπέδειξε, αλλά στις λόγεις παιδεύων, Πάτερ Ιώνη, χρυσόστομε, πρέσβευε το Λόγο Χριστό του Θεού σωθήνατας ψυχάς ημών. Εκ των ουρανών εδέξω την Θεία Χάρη και δια των σών χειλαίων πάντες διδάσκεις προσκυνήν εν τριάδι των ένων Θεών. Ιώνη Χρυσόστομε, παμακάρις Θεώσι, επαξίωση φημούμενσε, υπάρχεις γάρ καθηγητής ως το Θείο Σαφών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, ότι τριάδι παρεστός ο Λόγωτος με τα πασών των επορωνίων τάξεων και το ένθωρο μελώδι μας εν αυτές των αφωνών Μιχαήλ και την γίνθη ανέρση διερχόμενος και τέρας τη μεγίστη θαυμαζόμενος μη πάση πρεσβεύων υπερ

0: και ελέησον ημάς ως μόνος εκτήρημον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, εν ίν και αεί και εις τους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέρα των χερουβήμ και ενδοξωτέραν ας εν Κρήτος των Σεραφείμ, την αδιαφθόρος των λόγων τεκούσαν, την όντως των τόπων σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Διαβρεθμιών της Πανεθράφης, ο Μητρός και Πάντων σου των Αγίων, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς.
0: Αμήν.
2: Μοναχική διακονία.
3: Μία ακόμη φωνή της Εκκλησίας από την Ιερά Μονή.

0: είναι 9.
1: Πεμπτουσία. Φιλοκαλικό, παραδοσιακό, σύγχρονο διαδικτυακό ραδιόφωνο.
2: Ο συναξαριστής της ημέρας.
3: Σεπτεμβρίου σήμερα, μνήμη της Οσίας Μητρός ημών Εφροσύνης, θυγατρός του Παφνουτίου του Αιγυπτίου, του Οσίου Παφνουτίου Πατρός της Οσίας Εφροσύνης, του Οσιομάρτυρος Παφνουτίου του Αναχωρητού, εν σταυρό τελειοθέντος και εν το σύν αυτών 546 συναθλητών αυτού, η ανάμνηση του εν Κωνσταντινούπολη μεγάλου σεισμού και του θαύματος του Τρισαγίου Ύμνου, των Αγίων Μαρτύρων Παύλου, Τάτης και των τέκνων αυτών, Σαβινιανού, Μαξίμου, Ρούφου και Ευγενίου, των εν Δαμασκό μαρτυρισάντων, του Αγίου Βυζαντινού, του Οσίου Πατρός ημών Θεοφίλου Μητροπολίτου Εφέσου του Ομολογητού, του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών Σεργίου του Ραντονέζου Θαυματουργού, της Οσίας Εφροσύνης της Ενσουσντάλ, της Οσίας Δοσιθέας Εγκλήστου των Σπηλαίων του Κιέβου και ανάμνησης της μετακομιδής των Λιψάνων του Οσίου Γερμανού Επισκόπου Καζάν. Ο Οσιομάρτης Παφνούτιος. Οι χριστιανοί μάρτυρες περιφρονούν όχι μόνο τον κόσμο αλλά και αυτόν ακόμη τον θάνατο. Ένα παράδειγμα αυτής της αλήθειας είναι και ο Οσιομάρτυρας Παφνούτιος που γεννήθηκε και έζησε στην Αίγυπτο. Ο Οσίος Παφνούτιος ζούσε ασκητικά στα Αίγυπτο και επειδή με τους λόγους του προσήλκε στον χριστιανισμό πολλούς ειδωλολάτρες, ο ηγεμόνας της περιοχής έστειλε στρατιώτες να τον συλλάβουν. Την ώρα αυτή, άγγελος εμφανίστηκε και του είπε πως είχε πλέον φτάσει ο καιρός να προσφέρει τον εαυτό του θυσία στον Κύριο. Ο Οσίος Παφνούτιος, ενδεδειμένος στα ιερατικά του άμφι, ήρθε μόνος του, παρουσιάστηκε στον ηγεμόνα Αριανό. Του δήλωσε πως είναι ο αναζητούμενος Παφνούτιος και με θάρρος ομολόγησε την πίστη του στον Χριστό. Ο ηγεμόνας τότε τον υπέβαλε σε βασανιστήρια και έπειτα τον έριξε στη φυλακή. Όταν οι δεσμοφύλακες εισήλθαν στο κελί του, τον βρήκαν γονατιστό με τα χέρια υψωμένα στον ουρανό, να λάμπουν σαν δύο αναμένες λαμπάδες και μία άρρητη ευωδία εξαρχόταν από το θεραπευμένο σώμα του Οσίου. Ύστερα από ανακρίσεις και πολλά βασανιστήρια, ο ηγεμόνας πήρε την απόφαση να τον σταυρώσει. Το σταύρωσαν πάνω στο ξερό ξύλο μιας φοινικιάς, η οποία αμέσως γύρω από το κεφάλι του Οσίου βλάστησε κλαδιά γεμάτα κατά πράσινα φύλλα, λουλούδια και καρπούς. Ο Οσίος Παφνούτιος παρέδωσε το πνεύμα του και νικητής εισήλθε στην Βασιλεία του Χριστού. Ο Οσίος Παφνούτιος, καρφωμένος στο σταυρό με παρησία διακηρύττει: «Ζω και ας με θανατώνετε. Δεν είμαι ο νικημένος του θανάτου, αλλά ο νικητής. Γιατί δι' αυτού εισέρχομαι εις την όντως ζωή, όπου η Βασιλεία του Θεού». Τες των σών Αγίων Πρεσβείες Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.

του ότι η Δέσποινα Μαστρεοτόκος, η οποία για μας εδώ τους Αθωνίτες είναι η πραγματική κουροτρόφος και κηδεμόνας, και σήμερα με την εορτή της περισσότερον ευλογία μας χαρίζει. Αν προσέξατε, σήμερα η Εκκλησία ή τον ουρανός έδειξε αισθητά την παρουσία της. Κάτι παραπάνω όμως που μας συγκινεί εμάς είναι ότι σήμερα, σε αυτή την ημέρα, εκοιμήθη ο γέροντάς μας, η ρίζα μας από την οποία καταγόμεθα. Και άλλες φορές σας το υπέμνησα, όταν εκοιμήθη το 59 είμαι θα μόνο 4. Σήμερα είμαι θα περισσότεροι από 500. Αυτήν όλη την χάρη, την δύναμη, την ενέργεια, το αποτέλεσμα το προκαλεί η παρησία του που έχει προς τον Θεό. Ειδικά δε η αγάπη του και ο σεβασμός του προς τη Δέσποινα μας Θεοτόκον δεν είχε περιγραφεί. Γι' αυτό και τον αξίωσε ακριβώς την ημέρα της κοιμήσεώς της να κοιμηθεί κι αυτός και να τον πάρει η ίδια, όπως του υπεσχέθη πολλές φορές αισθητά να έχει την ελπίδα του σε αυτήν. Την ημέρα της κοιμήσεως της Θεοτόκου ήρθε στη λειτουργία και έψαλε το τρισάγιο και κοινώνησε. Και όταν εξημέρωσε, καθήμερος στην καρέκλα, τρόπον την άμας χαιρέτησε και έφυγε. Ουσιακότατο το θάνατος. Το νόημα όμως τώρα ποιο είναι? Δεν είναι το ποιος ήταν και ποιος είναι. Εκείνος πέτυχε. Είναι κοντά στο Θεό. Είναι στη χωρία των Αγίων. Τώρα σε εμάς απόκειται, ούτως ώστε με σύνεση και εμείς να επιτύχουμε, διότι η πανήγυρη σε αυτή είναι. Σε αυτή την πανήγυρη μια χούφτα μέρες είναι, κοντά στην αιωνιότητα ασφαλώς. Σε αυτές τις λίγες μέρες, εάν αποδείξουμε έμπραχτα ότι αγαπούμε τον Θεό εξ ολοκλήρου, τότε κι εμείς θα γίνουμε μέτοχοι των επαγγελιών του και έτσι κι εμείς θα πετύχουμε. Αλλιώς όμως, εάν αυτό δεν γίνει, τότε πλέον είναι δύσκολο. Γι' αυτό πάντοτε σας ενθυμίζω, μην νιστάξετε, μην ξεχνάτε. Οι άνθρωποι του αιώνος τούτου ασχολούνται με τα δικά τους και σύμφωνα με τα προγράμματα τους και με τα στοιχεία τους επιτυχάνουν, γιατί έχουν τον νου τους στραμμένο σε αυτά. Εμείς όμως δεν έχουμε τίποτε του αιώνος τούτου που πρέπει να μας απασχολεί. Ελάχιστα μετέχουμε. Να, λίγα ενδύματα να φορέσουμε για την αντροπή και για το κρύο, λίγο φαγητό να φάμε, μια πικρή στέγη να βρεθούμε από κάτω. Μόνο αυτά είναι εκείνα που μας απασχολούν εμάς. Δεν μας απασχολούν. Αυτά τα λύνουμε με την πίστη μας προς τον αρχηγό μας. Έτσι είναι. Το υπόλοιπο όλων που είναι, είναι αυτό που συνεχώς σας ενθυμίζω. Αν ως χώμεντας καρδίας είναι αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Κοιτάξτε, πνεύμα ο Θεός και τους προσκυνούντας αυτόν εμπνεύματι και αληθεία δι προσκυνεί. Ο μοναχός είναι νους που βλέπει τον Θεό. Δηλαδή νους που βλέπει τον Θεό είναι αυτό που λέγεται υπό την αραμαϊκή γλώσσα Ισραήλ. Εμείς είμεθα οι πραγματικοί Ισραηλίτε. Διότι με μεγάλη σύνεση ξεκολλήσαμε από μάνα μας τον νόμο της βαρύτητος. Δεν μας απασχολεί τίποτε. Η πρόνοια του Θεού και ειδικά της Δεσποίνης μας Θεοτόκου μας έχει ετοιμάσει, όπως βλέπετε, και το ψωμί μας και την ενδυμασία και τη στέγη. Δεν δικαιούμεθα να αφήσουμε το νου μας να βγει έξω παρακεί η αναζήτηση κάποιου άλλου εκτός από την Βασιλεία των Ουρανών. Γι' αυτό ο νου
Θεός να είναι εκεί. Γι' αυτό πάντοτε σας θυμίζω. Μπέστε μέσα στον εαυτό σας και μην βγαίνετε από εκεί. Δεν υπάρχει λόγος να περισπάτε ο νους μας για τίποτε. Δεν υπάρχει. Τώρα η ηγεσία της Μονής έχει μερικές μέρημνες. Διότι ανταποκρινόμαστε και με τον κόσμο και με τις αρχές και τα λοιπά. Δεν είναι όμως μεγάλα αυτά. Εσείς όμως οι νέοι, ειδικά οι υποτακτικοί, η μεγαλύτερη αδικία, η μεγαλύτερη πλάνη είναι ο υποτακτικός να σπαταλάει τον χρόνο του, ενθυμούμενος και σκεπτόμενος πράγματα του αιώνος τούτου. Ένα τούτο. Έχει και ένα μεγαλύτερο από αυτό. Εύχομαι ποτέ να μην σας συμβεί. Θα σας το ενθυμίσω όμως. Το τρομακτικότερο, ειδικά για τον υποτακτικό, είναι το κατηραμένο γιατί. Άμα ακούσετε τον μοναχό, ειδικά τον νέο, και πει γιατί, αυτό σε βλαστήμισε. Μα εμείς διαπίστωση βαδίζουμε. Όχι διείδους. Δεν ζητούμε να αποδείξεις εμείς. Εμείς ακούσαμε τη φωνή Κυρίου του Θεού ημών και αμέσως ξεκινήσαμε. Πού? Πίσω από τα αιματηρά του ίχνη. Πίσω από τα δικά του ακολούθησαν οι Απόστολοι, οι μάρτυρες, οι προφήτες, οι ομολογητές, οι όσοι οι πατέρες, τα εκατομμύρια. Και εμείς πίσω από αυτό τα ίχνη βαδίζουμε. Καταλάβατε. Πού είναι λοιπόν το γιατί? Υπάρχει για μας γιατί? Μα αφού εμείς εδώ βγήκαμε για να νεκρώσουμε τον παλαιόν άνθρωπο, τον νόμο της διαστροφής και του παραλόγου, τα πάθη και τις επιθυμίες, για να μπορέσει ακόλυτα η μητέρα χάρης να κατεργαστεί μέσα μας τη μεταμόρφωση. Αυτός είναι ο στόχος που είμαστε εδώ. Εδώ αυτό είναι ένα θαυμάσιο εργοστάσιο, εργαστήριο της μεταβολής των χαρακτήρων. Και γι' αυτό ξεκινήσαμε και η Δέσποινα Θεοτόκος μας έφερε αυτή η ίδια και μας έβαλε τον κάθε ένα εκεί που είναι η θέση του. Και τώρα με προσοχή με ενδοστρέφει αν συνεχώς παρακολουθούμε τι γίνεται. Πέφτουν τα πάθη, πλησιάζει η χάρη σε αισθητά, ξυπνά ο νους. Ξυπνάει ο νους στην ενθύμηση του Θείου. Άρχισε η καρδιά να γεύεται τον θεουργικό έρωτα. Γιατί εκείνο που μας απασχολεί ένα και μόνο είναι. Το κέντρο της αγάπης μας είναι ο Ιησούς μας. Αυτός και μόνο. Έξω από αυτόν τίποτε δεν μας απασχολεί. Ούτε ως απλή μόνο μνήμη. Ούτε η βασιλεία του. Ούτε οι άγγελοι του. Ούτε τα δημιουργήματά του. Όχι. Μόνον αυτός. Το κέντρο της αγάπης μας. Αυτός και μόνο. Λοιπόν, συνεχώς ερευνούμε μέσα μας. Πού βρισκόμεθα? Άρχισε να προσεγγίζει. Άρχισε να πλησιάζει. Άρχισε να εξορίζει από την καρδιά τα ζωνομά του πονηρού. Άρχισε να ανοίγει ο νους και να δέχεται στο φωτισμό του μέσα την ανταράκλαση της γλυκύτητος του Ιησού μας. Άρχισαν να πέφτουν τα οχυρά της ματαιότητος του κόσμου τούτου, του παραλόγου, της περιεκτικής αμαρτίας. Αυτό μόνο μας απασχολεί. Το κεντρικότερο από όλα, πολλές φορές σας το ερμήνευσα, αλλά ήταν περιττό, γιατί οι περισσότεροι από εσάς είστε θεολόγοι. Λοιπόν, το νόημα ποιον είναι? Αλίμονον εάν εμείς αυτοαγνοούμε. Η αιτία της πτώσεώς μας και της υπόλοιπης καταστροφής των όντων, των λίαν καλώς γενωμένων, δεν ήταν ο ετσιθελητισμός που αναβλύζει από την κατάρα του εγωκεντρισμού? Αυτό είναι. Εμείς το ξέρουμε. Βλέπετε λοιπόν ότι αυτό το πρώτο το οποίο χτύπησε ως εσαρκωμένος θεολόγος γενόμενος με θυμόν και πολύ παράξενα. Πολύ παράξενα. Πώς είναι δυνατόν να υποταχθούν τα πρόσωπα της Μακαρίας Τριάδος το ένα εις το άλλο, αφού είναι ομοού
μας το χατήρι για να μας δείξει έμπρακτα τον τρόπον της αποθεραπείας. Έπαιξε το ρόλο του απολύτου υποτακτικού, γιατί δεν γίνεται αλλιώς. Το βδέλυγμα της ερημόσεως εστός εν τόπο Αγίο είναι ακριβώς ο εγωκεντρισμός. Η σπονδυλική στήλη του παλαιού ανθρώπου. Το σύστημα του παραλόγου και της διαστροφής. Το άγαλμα της διαβολοποιήσεως. Αυτό είναι. Και εμείς οι μοναχοί, το πρώτο μας και κύριο έργο και καθήκον είναι μόνον αυτό. Και μετά όλα τα άλλα. Με έχθραν πραγματική. Πρέπει να αντισταθούμε σε αυτό το τέρας μέχρι να δώσουμε αφορμές στην εντός ημών αποκειμένη μητέρα χάρη να συντρίψει αυτό το τέρας για να φυτρώσει ύστερα η μορφή του προτύπου μας. Να απεκδηθούμε των παλαιών άνθρωπων και να ενδυθούμε των νέων των κατά Χριστών χτιστέντα. Αλλά είναι αδύνατον αυτό να πλησιάσει παρούσους της σκιάς του τέρατος του εγωκεντρισμού, το οποίο συντρίβεται με την υποταγή και την υπακοή, με την εκκοπή του ιδίου θελήματος. Βλέπετε, αυτά μην παρένεστε να τα ακούετε, διότι είναι το κέντρο του στόχου. Ενεργώντας μέσα στον άνθρωπο το θέλημά του, να μην χάνει τον κόπο του και να ονομάζεται ψευδός χριστιανός, πόσο μάλλον μοναχός. Έτσι είναι. Βλέπετε, το σύμπαν συνίσταται εις το νόημα της εξαρτήσεως. Βλέπετε την πτώση των αγγέλων. Μόλις συνέλαβαν εις το νου τους, σαν σκέψη, την επανάσταση κατά του Θεού, των αυτονομισμών, αυτομάτως η πατρική βροντή. Είδατε τι λέει. Είδον τον σατανάν ως αστραπήν εκ του ουρανού πεσόντα. Πανάγαθε, τόση ταπείνωσης. Γιατί μας λες έτσι και δεν μας λες την αλήθεια? Γιατί δεν μας λες εγώ τον γκρέμισα και μας λες ότι τον είδες? Βλέπετε, αποφεύγει το εγώ. Αυτός διού τα πάντα εγένετο και συνίστανται και θα υφίστανται εις την απεραντοσύνη, αυτός κρύβεται πίσω. Δεν λέει εγώ. Το εγώ το άφησε για μας. Το βδέλυγμα της ερημόσεως εστός εν τόπο Αγίου. Αυτό είναι. Εδώ μέσα λοιπόν, σε αυτό το εργαστήριο της μεταβολής των χαρακτήρων, το κεντρικότερο νόημα είναι τούτο. Η ολοκληρωμένη συντριβή του εγωκεντρισμού, η απόλυτος έννοια της υποταγής και της υπακοής, για να μπορέσει ακόλυτα η μητέρα χάρης να συντρίψει όλα τα βδελίγματα της διαστροφής και να ανακαινήσει, να ανακτήσει μέσα μας τον κενόν άνθρωπο. Από εκεί. Εάν λοιπόν η υπακοή εφαρμοστεί, είναι πολλαπλή. Η εφημοσμένη υπακοή είναι έμπρακτος ταπεινοφροσύνη. Ταυτοχρόνως είναι και έμπρακτος αγάπη. Βλέπετε. Διότι το να αφήνει το θέλημα του ένας και να κάνει το θέλημα του άλλου, περιέχεται μέσα ότι αφού του κάνει αυτό που του αρέσει, είναι πεπληρωμένη αγάπη. Βλέπετε. Και εκεί που υφίστανται κατ' ενέργεια αυτό τα δύο μεγάλα καλά, το τρίτο που είναι μαζί τους είναι ο Λόγος του Θεού. Γιατί αυτός σε αυτά αναπαύεται. Εκεί που υπάρχει υποταγή, υπακοή και αγάπη, εις το κέντρο των δύο αυτών υφίσταται ο Χριστός μας, ο Ιησούς μας, ο οποίος ακριβώς ζητάει την αφορμή να του δώσουμε αυτά τα αίτια για να μπει ακόλυτα μέσα μας και να μην ξαναβγεί. Ενικήσω γάρεν αυτής και εμπεριπατήσω και έσω με αυτής εις πατέρα και έσω ντέμι εις Υιούς και θυγατέρας. Άκου. Γιατί ακριβώς ο έχοντας εντολάς μου και τηρών αυτάς εκείνος εστίνω αγαπώμαι. Ο μη αγαπώμαι ούτε ήρει τους λόγους μου. Βλέπετε την αλληλουχία. Γι' αυτό πατέρες μου
Μην βαρέρεστε που τα ενθυμίζουμε. Τώρα έκλεισε και ο λαιμό μου και δεν μπορώ. Αλλά χαίρομαι όμως που σας βλέπω ότι σε αυτήν την τροχιοδρόμηση προσπαθείτε να σταθείτε. Άλλη λύση δεν υπάρχει. Και τώρα γυρίζω να σας πω. Έζησα στα πόδια του μεγάλου αυτού πατρός, κατ' εξαίρεση δικού μας, και είδα εμπειρικά και πρακτικά, κι αν πω αλλιώς θα πω ψέματα. Όπως βλέπετε εσείς τα φαινόμενα τα αισθητά, έτσι βλέπαμε εμείς με το γέροντα τα υπερφυσικά να απορρέουν από τους ήρωας αυτούς, οι οποίοι ακριβώς αγάπησαν εξ ολοκλήρου τον Θεό και δεν προτιμούσαν ούτε τους φυσικούς ακόμα νόμους που τους ανήκαν σαν ζωντανά κύτταρα, ούτε αυτούς ακόμα δεν δέχονταν. Θυμάμαι καλά, μια φορά ήταν μεγάλη Σαρακοστή και ήταν πολύ αυστηρή η νηστεία του πρόγραμμα εκείνης της Σαρακοστής και ξέχασα, και εκεί μπροστά μου που στεκόμουν πάντοτε είχε έναν όμορφο ζωγό τρίφερο και ξέχασα και είπα στον γέροντα αν με αφήνει να τον φάω αυτό το ζωγό, και με κοίταξε με τέτοιο βλέμμα που θυμάμαι αυτήν την εντροπή δεν την ξαναείδα στη ζωή μου, σαν να είχε κάνει μοιχεία ή φόνο. Τι παράλογο είναι τούτο που ζήτησες? Γιατί το λέω? Για να δείτε την ακρίβεια, την ακρίβεια που μας χρειάζεται. Η ακρίβεια για μας τους μοναχούς είναι ακριβώς αυτή η ακρίβεια η οποία χαρακτηρίζει το πλήρωμα της ομολογίας μας. Τα σύμπαντα συνίστανται προς τον Θεό δια της εξαρτήσεως. Το πράγμα εκείνο που θέλει να αποστεί από την εξάρτηση αμέσως ξεπέφτει από τον Θεό. Και ενώ ο Θεός είναι Παναγάπη, και εδώ θαυμάζει κανείς, τόση Παναγάπη που όπως λέει εκεί ο Ευαγγελιστής, ουδέ του ιδίου ιού εφύσατου. Το κέντρο της Παναγάπης του, ο ουράνιος πατήρ, για μας τους δραπέτες και αποστάτες το θυσίασε. Και αν και ζήτησε, όπως λέει ο Παύλος, με τα κραυγής ισχυράς, να μην πει σε αυτό το νόημα του Σταυρού, αλλά να κατεργαστεί την σωτηρία των όντων, όπως ξέρει αυτός, τότε αυτός είναι ο αυτούργος. Πάντα δι' αυτού εγένετο. Πάντα δι' αυτού εγένοντο και γίνονται και θα γίνουν. Αυτός και μόνον είναι. Και έπερ το ζήτησε με τα κραυγής ισχυράς, δεν εισηκούστη. Για να αποδείξει πρακτικά σε εμάς τους δραπέτες πόσο μας αγαπά. Ουδής έχει τέτοια αγάπη, λέει, ή να θυσιάσει την ψυχή του για τους φίλους του. Αυτό που έκαμα εγώ. Βλέπετε ότι εμείς πρέπει να κινούμεθα βάση αυτής της λογικής και όχι της κατωτέρας που είναι τροποντινά η φυσιολογική μορφή. Εάν τώρα, εάν είμεθα πραγματική μοναχή σύμφωνα με την πατερική γραμμή, εάν τώρα παρουσιαζόταν ο Κύριος μας και μας έλεγε, ξέρετε, είμαι έτοιμος να σας συγχωρέσω τις αμαρτίες σας και να σας βάλω στη βασιλεία μου χωρίς να τηρήσετε τις εντολές. Αν είμαστε πραγματικοί μοναχοί οι οποίοι κινούνται βάσει της αγάπης προς το πρότυπό τους, θα του λέγαμε όχι Πανάγαθε, από εκεί που πέρασες εσύ από εκεί θα πάμε κι εμείς. Για μας άλλος τόπος δεν υπάρχει. Πώς θα να δείξουμε κι εμείς ότι τον αγαπούμε? Βλέπετε λοιπόν ότι έπρεπε για την αγάπη του να είμεθα πιθήνια και ακριβή όργανα της δικής του εντολής, και ούτε το προσεγγίζομαι αυτό και κατεβαίνουμε στο επίπεδο της οικονομίας και λέμε τουλάχιστον χάριν της εξαρτήσεως και της υποταγής σαν εφιστάμενοι προς τους προϊσταμένους. Ούτε αυτό. Τότε πώς θα αντικρίσουμε τους πατέρες μας στην ημέρα της παλιγγενεσίας, που ένας είναι ο τόπος. Ένας είναι ο τόπος. Και κοίταξε η Παναγάπη του Κυρίου μας που φθάνε. Μα δεν τελειώνουν αυτά.
αρκέστη να μας χαρίσει την ενοχή μας. Δεν αρκέστη να μας μεταφέρει εις την πανευτυχία της λογικότητός μας ως κατοικώνα και ομοίωση, ως θεοειδή όντα. Αλλά έφτασε εις το αβυσσαλαίον εκείνο συμπέρασμα που να αποφασίσει να κατοικήσει μαζί μας. Ουρανών κενών και γην κενήν και καταβαίνουσαν την πόλη του Θεού, την οποία ετοιμάζει στην ημέρα της παλιγγενεσίας για να κατοικήσει μαζί με μας, όπως ο πατέρας με τα παιδιά του. Αυτή είναι η πραγματικότητα, αδελφοί μου, και να τα θυμάστε, για να μην μπορεί να προσεγγίσει στην καρδιά σας και στο νου σας η βδελιγμία της ματαιότητος των σκιών του κόσμου τούτου. Αυτό είναι. Θυμάστε τι είπε στην ημέρα του πάθους. Ούμι ποιού εκ του γεννήματος της αμπέλου τούτου, έως σου ποιο τούτο κενόν εν τη βασιλεία του πατρός μου. Αυτή είναι πραγματικότης, είναι θέσης, δεν είναι παραβολή. Μαζί μας θα κατοικήσει, όπως πατέρας με τα παιδιά. Για σκεφτείτε, δεν σας ηλεκτρίζει σε μιαν αγάπη, σε μιαν ευγνωμοσύνη, σε έναν θάρρος, σε έναν ηρωισμό. Να είμαι θα έτοιμη τώρα, αυτή την ώρα, να ορμήσουμε μέσα στις φλόγες για τη δική του την αγάπη. Σε εμάς τους προδότας, σε εμάς τους δραπέτας, σε εμάς ειδικά τους μοναχούς, τι να πούμε τώρα. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη ευλογία από τη μοναστική κλίση. Μα δεν είναι κλίσεις, είναι έλξεις. Δεν είναι κλίσεις. Ουδείς έρχεται προς με, ημί ο πατήρ μου ελκύσει αυτόν. Μας ήλκησεν, δεν μας κάλεσεν. Καλούν τους υφισταμένους, ελκύουν όμως τους αγαπητούς. Ως ίση μην φέρεται ο Θεός. Μας ήλκησεν για να μας πει ότι θα κατοικήσει μαζί μας εις την απεραντοσύνη της αιωνιότητος. Ούπο πεφανέρωτε τι εσώμεθα, λέει ο Ιωάννης που τα είδε. Σας λέω όμως, εγώ που τα είδα, όταν φανερωθεί όμοι αυτό εσώμεθα. Αυτό λοιπόν που θα συγκατεύει ο Παστερουργός Θεός Λόγος, να γίνει όμοιος με μας, να μας δώσει σε μας οντολογικά την ομοιότητά του. Δεν αξίζει λοιπόν εδώ, αδελφοί μου, να κάνουμε υπακοή και υποταγή στο παράγιον του θέλημα. Όχι για αυτόν, δεν θα πάρει τίποτε αυτός, αλλά για να μπορέσει ακόλυτα η Θεία του Χάρης να καταλάβει

0: τελειώσει η παλιγγενεσία και θα επανέλθουν τα πάντα στην θέση του αρχικού τους προορισμού, τότε η φύση η εκλεκτή θα διαλέξει ένα μπουκέτο να το δώσει σαν δώρον στην μακαρία θεότητα μπροστά στην Αγία Τριάδα. Και ποιον είναι αυτό, αδερφοί μου? Αυτή λέει παρθένη γαρισίν με τα γυναικονού και μολύνθησαν. Αυτοί θα είστε πάντοτε έμπροσθεν του Θεού και του αρνίου. Μα δεν σκυρτάει η καρδιά μας, αδερφοί μου. Αυτά είναι δικά μας, όχι δωρεές, πατρικές κληρονομίες. Έτσι είναι. Λοιπόν, με νέες αποφάσεις, με ειλικρινές θάρρος, με πίστη στην δέσποινα μας Θεοτόκον, αλλά και εις τον Άγιο μας Πατέρα, ο οποίος ζει μαζί μας, υποστατικά τον αισθάνομαι. Μας υπεσχέθη, το γράφω σε ένα τροπάριο, κανείς από τη συνοδεία μου δεν θα χαθεί. Θα του το ζητήσουμε, θα του το απαιτήσουμε με παρησία εις εκείνη την ημέρα και με την δύναμη της πρεσβείας του θα γίνουμε κάτοχοι των θείων επαγγελιών. Αμήν.
1: Πεμπτουσία. Φιλοκαλικό, παραδοσιακό, σύγχρονο διαδικτυακό ραδιόφωνο.

Hashtag ραδιόφωνο. Hashtag τηλεόραση. Hashtag πεμπτουσία. Η ουσία της τηλεόρασης.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφραίμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφραίμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσεις σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.
0: Η εκπομπή «Επικαιρότητα» επιστρέφει στο ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου στις 2 το μεσημέρι. Κάθε Τετάρτη, ζωντανά, σας φέρνουμε την επικαιρότητα στα σπίτια σας με καθαρή ματιά στην είδηση, στην πληροφορία και στα σχόλια, με συνεντεύξεις και αφιερώματα που θα συζητηθούν. Στο στούντιο, η Μαρία Γιαχνάκη. Μαζί της, ο Δημήτρης Τρουμπάκος και ο Νικόλαος Ζαΐμης. Συντονιστείτε εδώ, στο ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας. Σημεία και άνθρωποι. Η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι. Στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη. Πεμπτουσία. Το διαδραστικό ραδιόφωνο.
2: Παθοκτονία και αρετοσυγκομιδή. Εισαγωγή στην Ορθόδοξη ασκητική παράδοση. Με τον πατέρα Ανδρέα Γκατζέλη, συνεργάτη της Συνοδικής Επιτροπής επί των Αιρέσεων. Χαίρετε αγαπητοί ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού Πεμπτουσία. Κοντά σας ο πατήρ Ανδρέας Γκατζέλης μέσα από την εκπομπή Αρετοσυγκομιδή και Παθοκτονία. Παθοκτονία και Αρετοσυγκομιδή. Μια εκπομπή που ασχολείται, όπως ξέρετε, με την θεραπεία της ανθρώπινης υπάρξεως, αναλύοντας την ασκητική της Ορθοδόξου παραδόσεως, τη θεραπευτική δηλαδή αγωγή, τη θεραπευτική μέθοδο την οποία μας κληροδότησαν οι Άγιοι Πατέρες μας και η οποία συνίσταται κατά κύριο λόγο στην σωστή σχέση του ανθρώπου με τον Θεό, διότι ο θεραπευτής, ο ιατρός είναι ο ίδιος ο Θεός, η θεραπευτική δύναμη είναι το Άγιο Πνεύμα, ο θεραπευόμενος είναι ο άνθρωπος. Εμείς μελετάμε τους τρόπους με τους οποίους μπορεί ο άνθρωπος να γίνει καλός αποδέκτης της αγάπης και της θεραπείας του Θεού. Είχαμε πει και την προηγούμενη φορά, και μάλλον τις προηγούμενες φορές θα ήταν πιο σωστό να πω, ότι ο άνθρωπος όταν βγήκε από τα χέρια του Θεού, όταν δημιουργήθηκε με εκπληρώνοντας ως ένα βαθμό το σκοπό του, τον προορισμό του και κατέχοντας την υγεία της φύσεώς του. Και είχαμε περιγράψει κάπως, με πολύ συντομία, τα χαρακτηριστικά της υγείας του ανθρώπου. Και αυτό είναι βασικό, διότι όταν πάμε να κατανοήσουμε μια αρρώστια και έναν άρρωστο, τον κατανοούμε σε σχέση πάντοτε με έναν υγιή. Και εδώ είναι και μια μεγάλη διαφορά την οποία έχουμε με τις ανθρωπιστικές επιστήμες, δηλαδή την ψυχολογία, τις ψυχοθεραπείες, την ψυχανάλυση κλπ. Οι επιστήμες αυτές του ανθρώπου, με πολύ φιλότιμο, με πολλή προσπάθεια, με πολύ πόνο και με αγάπη, προσπαθούν να θεραπεύσουν τον άνθρωπο, προσανατολίζοντάς τον όμως προς ένα πρότυπο υγείας, το οποίο με εκκλησιαστικά κριτήρια κρινόμενο είναι άρρωστο και όχι υγιές. Δηλαδή οι επιστήμες αυτές γνωρίζουν ως υγιή τον άνθρωπο της πτώσης, ενώ η Εκκλησία μας γνωρίζει ως υγιή τον Άγιο, τον Αδάμ πριν από την πτώση, και ακόμη μεγαλύτερη, τους Αγίους της Εκκλησίας μας, ακόμη μεγαλύτερη κατάσταση, ακόμη υψηλότερο επίπεδο. Οπότε μέσα στην Εκκλησία μας η όλη θεραπευτική αγωγή, οι συμβουλές, οι κανόνες, η όποια πρόταση της Εκκλησίας μας έχει ως προσανατολισμό να μας βοηθήσει να γίνουμε Άγιοι. Όχι απλώς να γίνουμε καλοί άνθρωποι, ισορροπημένοι, αλλά να γίνουμε Άγιοι. Και είχαμε κάπως περιγράψει την υγεία του πρώτου ανθρώπου και από σήμερα θα αρχίσουμε να βλέπουμε την αρρώστια. Θα αρχίσουμε να κάνουμε μια νοσογραφία, να βλέπουμε δηλαδή πώς ο άνθρωπος αρρώστησε. Ο Θεός έβαλε τον άνθρωπο μέσα στον Παράδεισο, μέσα σε άριστες συνθήκες δηλαδή, κατάλληλες συνθήκες για να προοδεύσει πνευματικά, και του έδωσε μία εντολή, και αυτό το έκανε όχι γιατί ήθελε να περιορίσει τον άνθρωπο, αλλά ακριβώς για να μπορέσει ο άνθρωπος να εκφράσει την ελευθερία του και την συγκατάθεσή του σε αυτά που ο Θεός έκανε πάνω του. Δύο παρατηρήσεις πολύ σύντομα μπορούμε να κάνουμε από αυτό. Πρώτον, ότι ο άνθρωπος τοποθετήθηκε μέσα στον Παράδεισο, δηλαδή στις καλύτερες δυνατές συνθήκες για πρόοδο πνευματική, αλλά μέσα στον Παράδεισο υπέστη πτώση. Ο άνθρωπος μπορεί να πέσει ακόμη και στις καλύτερες συνθήκες. Δεν είναι το περιβάλλον, το εξωτερικό, που παίζει τον πρωτεύοντα ρόλο στην πνευματική πρόοδο ή στην πτώση του ανθρώπου. Έχουμε και αντίθετα παραδείγματα, δηλαδή έχουμε ανθρώπους οι οποίοι ζούσαν σε ένα περιβάλλον εντελώς αντίχριστο, αντιπνευματικό, και πρόοδευσαν και αγίασαν, όπως ο Λότ, και ο οποίος ζούσε στα Σόδομα και στα Γόμορα. Έτσι ο Αδάμ στον Παράδεισο έπεσε, ο Λότ στα Σόδομα και στα Γόμορα ανορθώθηκε και αναδείχθηκε. Δεν είναι το περιβάλλον το οποίο μας κάνει καλούς ή κακούς. Και παράδειγμα γι' αυτό είναι τα ψάρια της θάλασσας. Διότι τα ψάρια της θάλασσας ζουν όλη τους τη ζωή μέσα στο αλμυρό νερό, όταν όμως τα πάρουμε για να τα φάμε και τα τηγανίσουμε και τα ψήσουμε, χρειάζεται να ρίξουμε αλάτι. Δεν είναι αλμυρά τα ίδια. Παρόλο που όλη τους η ύπαρξη, όλη τους η ζωή είναι μέσα στην αλμύρα και μέσα στο αλμυρό νερό. Και ένα δεύτερο το οποίο έχουμε να παρατηρήσουμε είναι ότι η εντολή του Θεού ελευθερώνει, ότι ο άνθρωπος μπορεί να εκφράσει την αποδοχή των δωρεών του Θεού και πρέπει να την εκφράσει, να εκφράσει τη συγκατάθεσή του. Ο Θεός δεν ενεργεί με εξουσιαστική δύναμη πάνω στον άνθρωπο και δεν του επιβάλλει ούτε καν τα δώρα του. Κρατήστε το αυτό για να το αναλύσουμε λίγο περισσότερο αμέσως μετά το πρώτο μας μουσικό διάλειμμα.

Χαίρετε και πάλι φίλοι ακροατές του ιντερνετικού, του διαδικτυακού ραδιοφωνικού σταθμού Πεμπτουσία, το οποίο χρησιμοποιεί άριστα, θεάρεστα μάλλον, την σύγχρονη τεχνολογία για να μπορεί να μεταδώσει χωρίς φραγμούς και όρια τοπικούς το μήνυμα της αγάπης, το μήνυμα του Χριστού, το μήνυμα του Ευαγγελίου σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της γης. Ευχαριστούμε πολύ την κυρία Αποστολία Φονταρά, η οποία επέλεξε αυτό το όμορφο μουσικό διάλειμμα, και φυσικά την ευχαριστούμε διότι φροντίζει την ποιότητα του ήχου, την ηχοληψία, και φροντίζει ό,τι τεχνικό χρειάζεται να φροντιστεί για να μπορέσουμε να επικοινωνήσουμε και να συναντηθούμε έτσι διαδικτυακά και να μιλήσουμε μεταξύ μας. Λέγαμε λοιπόν ότι στον Αδάμ μέσα στον Παράδεισο δόθηκε μία εντολή, και δόθηκε μία εντολή για να μπορέσει ο Αδάμ να εκφράσει τη συγκατάθεσή του ή την άρνησή του, όπως τελικά αποδείχθηκε, στις δωρεές του Θεού. Ο Θεός από πολύ αγάπη μας πλουμίζει, μας γεμίζει από πολλές δωρεές, από απίστευτες δωρεές. Εάν καθίσουμε και μετρήσουμε και σκεφτούμε, θα δούμε ότι είναι τόσες πολλές οι δωρεές του Θεού που για να αρχίσουμε να δοξολογούμε το Θεό δεν θα μας φτάσει η αιωνιότητα πραγματικά για να εκφράσουμε πληρέστατα την ευχαριστία μας και τη δοξολογία μας προς το Θεό για όλα αυτά που κάνει για μας. Αλλά ο Θεός θέλει και τη συγκατάθεσή μας. Θέλει τη συνεργασία μας. Το θέλει αυτό ο Θεός γιατί δεν είναι εγωιστής, δεν έχει καμία ούτε ίχνος εγωισμού, και γι' αυτό το λόγο δεν θέλει με κυριαρχική εξουσία να επέμβει πάνω μας, αλλά θέλει να εκφράσουμε και εμείς τη συγκατάθεσή μας, τη συμφωνία μας, την ελευθερία μας. Ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός αναφέρει, αν θυμάμαι καλά, το παίρνει από το Μέγα Αθανάσιο και λέει «Ουκ αρετή το βία γινόμενον». Δεν αποτελεί αρετή οτιδήποτε επιβάλλεται με τη βία. Εάν κάποιον του επιβάλλεις με τη βία να είναι καλός, να κάνει το καλό, να κάνει το σωστό, δεν αποτελεί αυτό το πράγμα αρετή. Είναι εξαναγκασμός. Και όπου υπάρχει εξαναγκασμός, δεν υπάρχει ελευθερία. Και όπου δεν υπάρχει ελευθερία, δεν υπάρχει και αγάπη. Γιατί η αγάπη εκφράζεται με την ελευθερία και η ελευθερία είναι αγάπη. Δεν μπορεί κανείς να αγαπά ανελεύθερα. Με το ζόρι παντριά δεν γίνεται, λένε και ο λαός μας. Ο Θεός λοιπόν δίνει μία εντολή στον Αδάμ για να μπορέσει ο Αδάμ να εκφράσει την ελευθερία του. Και ποια ήταν αυτή η εντολή? Ήταν η εντολή της νηστείας. Η πρώτη και μεγάλη εντολή που έδωσε ο Θεός στον άνθρωπο για να γίνει ικανός ο άνθρωπος να δέχεται και να αφομοιώνει τις δωρεές του Θεού, για να είναι πραγματικά ο άνθρωπος άνθρωπος, η πρώτη του εντολή που του δόθηκε ήταν να νηστέψει. Του είπε ο Θεός ότι μπορείς να φας από όλα τα δέντρα, από οτιδήποτε βρόσιμο υπάρχει στον Παράδεισο, εκτός από ένα συγκεκριμένο δέντρο. Πριν δούμε ποιο ήταν αυτό το δέντρο, να σταθούμε λίγο και να σκεφτούμε αυτή την εντολή της νηστείας. Διότι ο άνθρωπος μπορεί να αρνηθεί το φαγητό και να πει ότι ενώ πεινάω, ενώ η φύση μου απαιτεί τροφή, μπορώ να κυριαρχήσω στη φύση μου και να αρνηθώ το φαγητό και να πω ότι δεν θέλω να φάω. Αυτό είναι κάτι που δεν μπορεί να το κάνουν τα ζώα, το κάνει μόνο ο άνθρωπος. Κατά συνέπεια ο άνθρωπος εκφράζει την ανθρωπιά του με την νηστεία. Ο άνθρωπος γίνεται περισσότερο άνθρωπος όταν νηστεύει. Και η πρώτη εντολή που του δόθηκε ακριβώς για να εκφράσει την ανθρωπιά του ήταν η εντολή της νηστείας, και με την νηστεία, τηρώντας αυτή την εντολή, γίνεται μέτοχος της Θείας Ζωής και απολαμβάνει και χαίρεται τα κάλλη του Παραδείσου. Η νηστεία λοιπόν είναι η πρώτη και μεγάλη εντολή, πρεσβυτέρα του νόμου, αρχαιότερη από το Δεκάλογο και από τον νόμο του Μωυσέως και από τους άλλους νόμους, την οποία οφείλουμε και σήμερα όλοι να την τηρούμε και να την κρατούμε.

Ο άνθρωπος λοιπόν, αδελφοί μου, γίνεται περισσότερο άνθρωπος όταν νηστεύει. Με αυτή την σκέψη περάσαμε σε ένα μουσικό διάλειμμα, τελείωσε το μουσικό διάλειμμα και συνεχίζουμε εδώ σε αυτή την εκπομπή, στην εκπομπή «Παθοκτονία και άρετο συγκομιδή», στην εκπομπή με την οποία ασχολούμαστε με την θεραπεία του ανθρώπου, μια εκπομπή που μας εισάγει στην ασκητική παράδοση της Ορθόδοξης Εκκλησίας μας. Ο άνθρωπος λοιπόν αποκτά ανθρωπιά όταν νηστεύει. Αυτή ήταν η πρώτη εντολή που έδωσε ο Θεός στον άνθρωπο, η πιο βασική εντολή, και η νηστεία εξέφραζε την ελευθερία του ανθρώπου, ότι ο άνθρωπος επέλεγε όχι τον εαυτό του, αλλά επέλεγε το θέλημα του Θεού. Εάν επέλεγε την τροφή και όχι τον Θεό, τότε θα δρούσε και έδρασε τελικά εγωιστικά και εγωκεντρικά, αυτόνομα. Αυτό ήταν το μεγάλο πρόβλημα που δημιουργήθηκε, ότι ο άνθρωπος επέλεξε τελικά να κάνει του κεφαλιού του. Επέλεξε να βρει τρόπο μόνος του να φτάσει στο σκοπό του, να εκπληρώσει τον προορισμό του στηριγμένος στις δικές του δυνάμεις. Το δέντρο το οποίο του απαγορεύθηκε να πλησιάσει ήταν το δέντρο της γνώσεως του καλού και του κακού. Δεν είναι τυχαίο ότι, νομίζω είναι από τα σημεία που ο μέγας συγγραφέας του βιβλίου της Γενέσεως, ο Άγιος Προφήτης Μωυσής, φανερώνει και αποκαλύπτει τη μεγάλη έμπνευση που είχε και ονόμασε το δέντρο αυτό δέντρο της γνώσεως του καλού και του κακού. Πάντοτε ο πειρασμός της γνώσης, της αυτονομημένης γνώσης, της γνώσης της χωριζομένης από την αρετή, είναι ο μεγαλύτερος πειρασμός του ανθρώπου. Γεμίζει τον άνθρωπο με υπερηφάνεια και εγωισμό. Αιώνες μετά από τη συγγραφή αυτού του βιβλίου της Γενέσεως, ο Απόστολος Παύλος θα πει: «Η γνώση φυσιεί, η δε αγάπη οικοδομεί». Η γνώση η αυτονομημένη δημιουργεί υπερηφάνεια στην ψυχή. Ο άνθρωπος ο γνωστικός, ο άνθρωπος ο οποίος στηρίζεται στην εξυπνάδα του, στη λογική του, στην ευφυΐα του, στην οξύνειά του, στις γνώσεις που απέκτησε, αυτοπροσδιορίζεται με βάση τις γνώσεις του, αυτός ο άνθρωπος γεμίζει την ψυχή του από υπερηφάνεια. Και αυτό δημιουργεί αρνητικές συνέπειες στη ζωή του, κυρίως όμως του στερεί την επικοινωνία με το Πνεύμα το Ταπεινό, με το Πνεύμα το Άγιο. Το δέντρο λοιπόν της γνώσεως είναι ο μεγάλος πειρασμός που αντιμετωπίζει κάθε άνθρωπος. Βλέπουμε ότι στη σύγχρονη εποχή η μεγάλη αίρεση του αποκρυφισμού, το οποίο είναι ένα της νέας εποχής, το ένα τεράστιο φάσμα φιλοσοφικό κλπ. Στον αντίποδα του χριστιανισμού, είναι, μιλάει για γνώση απόκριφων πραγμάτων. Και οι ανατολικές θρησκείες που επιτίθενται στις μέρες μας με βίαιο τρόπο στο δυτικό κόσμο και προσπαθούν να περάσουν τις ιδέες τους και τις απόψεις τους, μιλάνε πάντοτε για φωτισμό γνώσεως. Αλλά και παλαιότερα οι αρχαίες αιρέσεις, ο αριανισμός, η γνωστική, η αρχαία φιλοσοφία, η νεογνωστική, η νεοπλατωνική και ούτω καθεξής αποθέωναν τη γνώση. Και με το δυτικό κόσμο, με την ρωμαιοκαθολική λεγόμενη εκκλησία, και πάλι και εκεί το μεγάλο μας πρόβλημα είναι ότι η προσέγγιση του Θείου γίνεται μέσω της γνώσεως και μέσω του στοχασμού. Το δέντρο λοιπόν, ο μεγάλος πειρασμός ήταν το δέντρο της γνώσεως. Γνώσεως τίνος του καλού και του κακού. Γνώση δηλαδή η οποία αφορά στην γνώση και του κακού, στη γνώση της αμαρτίας, αλλά ως γνώση πλέον εμπειρική, ως μετοχή στην αμαρτία και όχι ως γνώση εξωτερική. Και αυτό είναι συνιστά το γεγονός της πτώσεως. Θα το αναλύσουμε όσο προλάβουμε στο αμέσως επόμενο πεντάλεπτο μετά το μουσικό μας διάλειμμα.

Με πολλή επιμέλεια και με πολλή υπευθυνότητα η κυρία Αποστολία Φονταρά επιλέγει τις μουσικές ανάσες αυτής της εκπομπής. Την ευχαριστούμε ιδιαίτερα και συνεχίζουμε να αναφερόμαστε στο δέντρο της γνώσης του καλού και του κακού, το οποίο ήταν αυτό το δέντρο από το οποίο ο άνθρωπος δεν έπρεπε να φάει. Τους καρπούς αυτού του δέντρου δεν έπρεπε να τους πλησιάσει ο άνθρωπος, αλλά δυστυχώς τους πλησίασε και έφαγε και εξαπατήθηκε από το διάβολο με το δέλεαρ της γνώσεως. Ο διάβολος υποσχέθηκε στον άνθρωπο ότι εάν φάει από τους καρπούς αυτού του δέντρου θα μοιηθεί σε ανώτερη κατάσταση, θα γνωρίσει ανώτερο υπαρξιακό επίπεδο και πνευματικό επίπεδο, θα ολοκληρωθεί, θα τελειοποιηθεί, θα φτάσει στον σκοπό για τον οποίο δημιουργήθηκε από μόνος του, χωρίς τη βοήθεια του Θεού. Κρατήστε το αυτό γιατί έχει σημασία και θα το αναλύσουμε εκτενέστερα, αλλά μάλλον στην επόμενη εκπομπή μας. Εδώ πρέπει να δούμε λίγο το θέμα της γνώσης σε ό,τι αφορά την Αγία Γραφή. Η Αγία Γραφή όταν αναφέρεται σε γνώση, στην πλειονότητα των περιπτώσεων, όταν αναφέρεται αυτή η λέξη γνώσης, αναφέρεται σε μία υπαρξιακή κατάσταση και όχι σε μία διανοητική, ας πούμε, ένα διανοητικό επίτευγμα, σε μία διανοητική επιτυχία. Η γνώση για την Αγία Γραφή δεν είναι απλώς πληροφορία, δεν είναι κατανόηση, αλλά είναι μετοχή εν τη υπάρξη. Να δούμε πιο συγκεκριμένα. Όταν ο Αδάμ, μετά την έξοδό του από τον Παράδεισο, συνουσιάστηκε με την

δει με πονηρό μάτι και με πονηρό λογισμό την Παναγία μας, ακόμη και μετά τη γέννηση. Δεν σημαίνει το «εωσού έτηκε», το «εωσού» που λέει εκεί, δεν σημαίνει ότι αφού έτηκε τον Υιό της, μπόρεσε μετά να προχωρήσουν σε άλλου είδους σχέσεις. Το «εως» δεν σημαίνει πάντοτε αλλαγή κατάστασης. Παραδείγματος χάρη, στο τελευταίο κεφάλαιό του ο Ματθαίος, στο τέλος του Ευαγγελίου του, λέει ότι ο Χριστός είπε στους μαθητές «και ειδού εγώ με θυμών ημί έως τη συντελεία του αιώνος». Μετά τη συντέλεια του αιώνος δεν θα είναι μαζί μας. Οπότε το «εως» δεν σημαίνει πάντοτε αλλαγή κατάστασης. Και εκεί λοιπόν λέει ο Ματθαίος, χρησιμοποιεί το όνομα, τη λέξη γνώση. Εάν ερμηνεύσουμε, και όντως έτσι πρέπει, τη λέξη γνώση με την οπτική, με τον προσανατολισμό της κοινωνίας εν τη ύπαρξη, αμέσως καταλαβαίνουμε τι σημαίνει αυτό που λέει ο Χριστός, το «γνώσεστε την αλήθεια και η αλήθεια ελευθερώσει μας». Η γνώση της αλήθειας δεν είναι γνώση μιας ιδέας, δεν είναι κατανόηση μιας φιλοσοφίας, είναι η γνώση, η υπαρξιακή κοινωνία με το πρόσωπο του Χριστού, ο οποίος σε άλλη περίπτωση δήλωσε και είπε «εγώ ημί η αλήθεια». Το «γνώσεστε την αλήθεια» σημαίνει ουσιαστικά ενωθείτε με τον Χριστό και βασικά, πρακτικά, μέσα από τα μυστήρια, μέσα από τη Θεία Κοινωνία, μέσα από τον τρόπο ύπαρξης της Εκκλησίας μας. Το δέντρο λοιπόν της γνώσεως μετέφερε μια υπαρξιακή κατάσταση, ήταν δέντρο που άλλαζε την υπαρξιακή κατάσταση του ανθρώπου. Ο άνθρωπος γνώρισε το καλό και το κακό σαν ύπαρξη. Ο Θεός αυτό δεν το γνωρίζει. Δηλαδή, όπως εμείς έχουμε ένα μπουκαλάκι με δηλητήριο μπροστά μας και λέμε «αυτό είναι δηλητήριο, το ξέρουμε, αλλά δεν το έχουμε γευτεί», έτσι και ο Θεός ξέρει τι είναι κακό, αλλά δεν μετέχει του κακού, δεν γνωρίζει το κακό, δεν έχει υπαρξιακή κοινωνία με το κακό. Και αυτό είναι κάτι το οποίο θα ήθελα να το αναλύσουμε και να το δούμε την επόμενη φορά. Την επόμενη φορά, που θα είναι την επόμενη εβδομάδα, την ίδια ημέρα και ώρα. Μέχρι τότε ο Θεός μαζί σας. Χαίρετε.

0: Μενεντές Καρπάθου. Μαρτυρίες ξεσηκωμού. Λίγοι άνθρωποι γνωρίζουν για τον ξεσηκωμό και την ένωση της Καρπάθου με την Ελλάδα τον Οκτώβρη του 1944, 8 μήνες νωρίτερα από τα υπόλοιπα Δωδεκάνησα. Οι Καρπάθοι επαναστάτησαν χωρίς την παραμικρή βοήθεια από μεγάλες και μυστικές δυνάμεις. Στο βίντεο ντοκουμέντο, οι τελευταίοι επιζώντες αγωνιστές εξηγούν την επιχείρηση ξεσηκωμού και τη δίψα του νησιού να φορέσει τη γαλανόλευκη. Δείτε το ντοκιμαντέρ στο πεμπτουσία.tv.
1: Η εκπομπή «Επικαιρότητα» επιστρέφει στο ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου στις 2 το μεσημέρι. Κάθε Τετάρτη, ζωντανά, σας φέρνουμε την επικαιρότητα στα σπίτια σας με καθαρή ματιά στην είδηση, στην πληροφορία και στα σχόλια, με συνεντεύξεις και αφιερώματα που θα συζητηθούν. Στο στούντιο η Μαρία Γιαχνάκη. Μαζί της ο Δημήτρης Τρουμπάκος και ο Νικόλαος Ζαΐμης. Συντονιστείτε εδώ, στο ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας. Σημεία και άνθρωποι. Η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι. Στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη.
0: Πεμπτουσία TV. Συντονιστείτε.
2: Βίβλος ζωής. Με τον αρχιμανδρίτη πατέρα Ιάκωβο Κανάκη.
3: Αγαπητοί τηλεθεατές της Πεμπτουσίας, χαίρετε. Σας καλωσορίζουμε σε μία εκπομπή που θα μιλάμε για την Παλαιά Διαθήκη. Ένα ιερό κείμενο το οποίο το έχουν σεβαστεί οι αιώνες. Θα μιλήσουμε για την Παλαιά Διαθήκη και θα προσπαθήσουμε να εισαγωγικά να απαντήσουμε σε κάποιους οι οποίοι λένε ότι το κείμενο αυτό δεν έχει αξία. Λένε ότι είναι η ιστορία των Εβραίων, άρα γιατί να την μελετήσω. Λένε ότι είναι βιβλίο που περιλαμβάνει μύθους ή υπάρχει βία μέσα στα κείμενα αυτά. Και άλλες παρόμοιες σκέψεις. Θα προσπαθήσουμε λοιπόν να απαντήσουμε σε αυτά που λέγονται, αλλά όχι κυρίως για να κάνουμε αυτό το έργο. Δεν θα είναι αυτός ο κύριος σκοπός, δηλαδή δεν θα είναι μία εκπομπή απολογητική, αλλά θα είναι μία εκπομπή που θα προσπαθήσουμε να φέρουμε το ιερό κείμενο πιο κοντά. Πιο κοντά σε όλους. Πιο κοντά και σε αυτούς που δεν ξέρουν καθόλου τι είναι. Να το χαρούμε δηλαδή το κείμενο αυτό. Να το ανακαλύψουμε και να χαρούμε ότι υπάρχουν θησαυροί μέσα σε αυτά τα 49 βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης. Το ότι το βιβλίο αυτό είναι σημαντικό το δηλώνει η διαχρονικότητά του, η πορεία του μέσα στον χρόνο. Δείτε ότι βιβλία και επιφανών μετά από κάποια χρόνια, ίσως και από εκατονταετίες, κάποια στιγμή λησμονούνται. Αυτό το κείμενο υπάρχει ακόμα. Και όχι μόνο υπάρχει, αλλά το χρησιμοποιούμε. Αυτό το κείμενο χρησιμοποιείται από τους πιστούς, μέσα στη λατρεία, μέσα στην εκκλησία, μέσα στα σπίτια τους το μελετούν, αλλά θα έλεγα ότι το μελετούν και έχουν σταθεί σε αυτό μέχρι και άθεοι. Άνθρωποι δηλαδή που δηλώνουν άθεοι, Δηλαδή άνθρωποι οι οποίοι πάνε απέναντι στο κείμενο αυτό, που σημαίνει ότι και αυτοί, χωρίς να το καταλαβαίνουν, το υπολογίζουν πολύ. Η αλήθεια των κειμένων της Παλαιάς Διαθήκης φαίνεται από την χρήση που έκανε σε αυτά ο ίδιος ο Χριστός. Η Καινή Διαθήκη δηλαδή είναι αυτή που μας μιλάει για την Παλαιά Διαθήκη. Μα αφού ακούμε Καινή Διαθήκη, καινούρια δηλαδή, δεν προϋποθέτει αυτό παλαιά? Άρα η Καινή Διαθήκη προϋποθέτει την Παλαιά Διαθήκη. Ο Χριστός έκανε χρήση των κειμένων της Παλαιάς Διαθήκης και τον Μωυσή μνημονεύει και τους προφήτες. Και θα μου πείτε τώρα, όλα τα κείμενα της Παλαιάς Διαθήκης μνημονεύονται στην Καινή Διαθήκη? Θα σας πω ένα... Αυτό μπορούμε να το εντάξουμε σε ένα άλλο τμήμα της Παλαιάς Διαθήκης, λέγεται Θεολογία της Παλαιάς Διαθήκης. Τι λέει αυτό το τμήμα που μας αποσαφηνίζει πράγματα? Απαντάει στο ερώτημα που έθεσα. Όλα τα κείμενα της Παλαιάς Διαθήκης τα υιοθέτησε η Καινή Διαθήκη? Υπάρχει μία τριμερής διάκριση στα κείμενα της Παλαιάς Διαθήκης. Θα θυμόμαστε τρεις λέξεις. Εκπληρούμενο, συμπληρούμενο, καταργούμενο. Τι σημαίνουν αυτά τα τρία? Για το πρώτο, εκπληρούμενο, διαβάζουμε στην Καινή Διαθήκη: «Τούτο δε όλο γέγονε ή να πληρωθεί ο λόγος του προφήτη», τάδε, ένας προφήτης. Όλο αυτό έγινε για να εκπληρωθεί και εκπληρώνεται ο λόγος ενός προφήτη. Άρα υπάρχει στην Καινή Διαθήκη, πολλές φορές υπάρχουν αναφορές στις οποίες τι κάνουμε? Βλέπουμε ότι εκπληρώνονται αυτά που έλεγαν οι δίκαιοι και οι προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης. Το πρώτο είναι αυτό. Το δεύτερο σημείο είναι το συμπληρούμενο. Τι σημαίνει συμπληρούμενο? Τι συμπληρώνει η Καινή Διαθήκη την Παλαιά Διαθήκη? Ας πούμε ότι έχουμε ένα επίπεδο, έχουμε φτάσει σε ένα επίπεδο, το λέω ηθικής, όχι ίσως με την έννοια που κάποιος καταλαβαίνει, με τη σημερινή έννοια, ηθικού επίπεδου, που βρίσκεται ο κόσμος, που βρίσκεται η κοινωνία ως προς το πνευματικό του επίπεδο, ας το πούμε έτσι. Υπάρχει λοιπόν το συμπληρούμενο. Τι σημαίνει συμπληρούμενο? Έλεγε η Παλαιά Διαθήκη, οφθαλμός αντί οφθαλμού. Αν σου κάνει κάποιος κάτι και εσύ έχεις εκ του νόμου το δικαίωμα να κάνεις το ίδιο σε εκείνον. Αν δηλαδή κάποιος σου βγάλει το μάτι, να το πω έτσι απλά, και εσύ έχεις το δικαίωμα να βγάλεις το δικό του. Αυτό ο νόμος το έλεγε. Σιγά σιγά όμως έχουμε μια πρόοδο σε αυτό και όλο και ανεβαίνει η στάθμη, ο πύχης. Και έτσι φτάσαμε στα χρόνια του Χριστού, ο οποίος λέει «Όποιος σεραπήσει στη δεξιά, στρέψε και την άλλη». Άρα εδώ τι έχουμε? Έχουμε συμπλήρωση του νόμου. Έχουμε μία ανύψωση του νόμου. Και αυτό δεν πρέπει να μας παραξενεύει. Θυμηθείτε ότι μετά την πτώση των πρωτοπλάστων, του πρώτου ανθρώπου, ο άνθρωπος έχει συντριβεί και ο Θεός, που πάλι κινείται από αγάπη, τον σηκώνει σιγά σιγά. Δεν μπορούσε αμέσως να του δώσει το μεγάλο, το ύψιστο. Έπρεπε σταδιακά, όπως κάνουμε με ένα παιδί. Όταν μεγαλώνει, όταν γεννιέται και αρχίζει και μεγαλώνει ένα παιδί, πρώτα του δίνουμε μία τροφή, του δίνουμε το γάλα και σιγά σιγά τον πάμε και στη στερεή τροφή. Έτσι είναι. Ο άνθρωπος έχει πέσει, γι' αυτό και σιγά σιγά ανυψώνεται. Έτσι λοιπόν το δεύτερο τμήμα είναι το συμπληρούμενο. Και υπάρχει και κάτι άλλο ακόμα, το καταργούμενο. Μιλάω πάντα για τη σχέση της Καινής Διαθήκης με την Παλαιά Διαθήκη. Το καταργούμενο ποιο είναι? Θυμάστε όλες αυτές τις αναφορές, τις θυσίες. Τόσα ζώα, με αυτόν τον τρόπο, τόση λεπτομέρεια στο τυπικό, πώς θα γίνει? Αυτό καταργείται. η θυσία του Χριστού επάνω στο Σταυρό καταργεί αυτό οποιαδήποτε άλλη θυσία. Δεν χρειάζονται άλλες θυσίες. Ο Χριστός πήρε επάνω του όλα τα αμαρτήματα όλων των ανθρώπων. Γι' αυτό και δεν υπάρχει ανάγκη για άλλη θυσία. Να πω ότι η Παλαιά και η Καινή Διαθήκη έχουν την ίδια αναφορά. Είναι σε μία ενότητα μεταξύ τους. Έχει ακουστεί αυτό και νομίζω είναι πολύ γνωστός ο λόγος του Αγίου Ιωάννου του Ξωστόμου, ο οποίος λέει ότι και η Παλαιά και η Καινή τον ίδιο δεσπότη δορυφορούσε. Δηλαδή και οι δύο διαθήκες, και η Παλαιά Διαθήκη και η Καινή Διαθήκη, μιλούν για το Χριστό. Άρα, να και μία απάντηση σε εκείνους που λένε τι είναι η Παλαιά Διαθήκη, η ιστορία των Εβραίων, γιατί να τη διαβάσω. Η Παλαιά Διαθήκη λοιπόν είναι ό,τι και η Καινή. Είναι βιβλίο που μιλάει για το Χριστό. Άρα λοιπόν έχει αξία. Βέβαια, στην Παλαιά Διαθήκη ο Χριστός είναι άσαρκος ακόμα. Στην Καινή Διαθήκη είναι σεσαρκωμένος. Άρα λοιπόν αυτό είναι βασικό να υποθεί. Σήμερα που κάνουμε μία εισαγωγή και μιλάμε κάπως πιο γενικά για την Παλαιά Διαθήκη. Και οι δύο μιλούν για τον Χριστό και οι δύο διαθήκες έχουν την ίδια αξία. Και οι διαθήκες τι είναι? Είναι συμφωνίες. Συμφωνία είναι. Είναι συμφωνία μεταξύ του Θεού και των ανθρώπων. Και αυτή η πρώτη συμφωνία που έγινε στο Σινά είναι γνωστή. Ο Μωυσής εκπροσωπεί εμάς όλους, το ανθρώπινο γένος, λαμβάνει εκεί τον νόμο και κάνει τη συμφωνία. Και η δεύτερη διαθήκη είναι με τον ίδιο τον Χριστό. Στην Παλαιά Διαθήκη, λοιπόν, ο Χριστός δεν είναι τόσο φανερός. Στην Καινή Διαθήκη είναι ολοφάνερος. Τον είδαμε ότι γεννήθηκε συγκεκριμένα στη Βηθλεέμ της Ιουδαίας. Μεγάλωσε από τους συγκεκριμένους κηδεμόνες, τον Ιωσήφ και την Παναγία. Και μετά κήρυξε, σταυρώθηκε, αναστήθηκε, αναλήφθηκε. Είναι ολοφάνερος στην Καινή Διαθήκη ο Χριστός. Στην Παλαιά Διαθήκη όμως πώς θα τον συναντήσουμε? Σας είπα ότι αυτό έχει μεγάλη αξία. Η μεγάλη αξία είναι στο ότι και η Παλαιά Διαθήκη μιλάει για τον Χριστό. Στην Παλαιά Διαθήκη μας βοήθησαν οι πατέρες της Εκκλησίας να βρούμε, να τον συναντήσουμε, να τον ανακαλύψουμε και μέσα στα κείμενα. Στην Παλαιά Διαθήκη όπου διαβάζουμε «Άγγελος Κυρίου», αυτή είναι η έκφραση. Με το που θα ακούσουμε αυτές τις δύο λέξεις μαζί, «Άγγελος Κυρίου», στην εβραϊκή γλώσσα λέγεται «Μαλάκ Γιαχβέ». Όταν βλέπουμε στο κείμενο «Άγγελος Κυρίου», τότε απευθείας σκεφτόμαστε το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος. Σκεφτόμαστε το Χριστό. Και θα σας δώσω μόνο ένα παράδειγμα για να υποστηρίξω αυτό και να στηρίξω αυτό που σας λέω. Ότι πίσω από το «Άγγελος Κυρίου» η ταυτότητα αυτής της έκφρασης δηλώνει το Χριστό. Υπάρχει ένα πολύ συγκινητικό και φοβερό περιστατικό στην Παλαιά Διαθήκη. Βρίσκεται στο πρώτο βιβλίο, στη Γένεση. Μιλάω για την θυσία του Αβραάμ. Ο Θεός φαίνεται να ζητάει από τον Πατριάρχη να θυσιάσει το παιδί του. Είναι πάρα πολύ δύσκολο αυτό. Βάλτε και εσείς τον εαυτό σας στη θέση του. Ζητάει να θυσιάσει το παιδί του. Και εκείνος υπακούει. Παίρνει το παιδί, φορτώνει στο ζώο τα ξύλα και ανεβαίνουν στο βουνό. Πάντοτε Και το ξέρουμε αυτό, οι θυσίες γίνονται σε όρος υψηλό. Πάντοτε τα μεγάλα γεγονότα γίνονται σε όροι. Δείτε τα μέσα στην ιστορία. Όλα γίνονται κάπου ψηλά. Σε όρος υψηλό. Ανεβαίνουν λοιπόν προς το βουνό, το παιδάκι ρωτάει. Ο Ισαάκ. Πατέρα, πού πάμε? Πηγαίνουμε να κάνουμε θυσία. Και πού είναι το πρόβατο που θα θυσιάσουμε? Και απαντάει, τα ξύλα τα έβλεπε. Πού είναι το πρόβατο? Ο Θεός, μην ανησυχείς παιδί μου, θα φροντίσει και για το πρόβατο. Φτάνουν στο σημείο εκείνο, δένει το παιδάκι, το παιδί του, επάνω στα ξύλα και σηκώνει το χέρι του, το οποίο έχει μαχαίρι. Και το ακούει τη φωνή που του λέει, μην αγγίξεις το παιδί και μην του κάνεις κακό. Είδα την πίστη σου. Πέρασε αυτό το υψηλό μάθημα, πραγματικά πανεπιστημιακό μάθημα, θυσίας, αυταπάρνησης και πίστης, εκεί ο Αβραάμ. Και ακούγεται μία φωνή, σε αυτό θέλω να καταλήξω. Αβραάμ, Αβραάμ, μην επιβάλλεις την χείρα σου επί το παιδάριον. Μη δε ποιήσεις αυτό μηδέν, μη του κάνεις τίποτα. Νιν γαρ έγνω ότι φοβήσει τον Θεό. Κατάλαβα ότι αγαπάς και πιστεύεις το Θεό. Και ούκ εφήσω του Υιού σου, του αγαπητού διεμέ. Και δεν λυπήθηκες να θυσιάσεις το παιδί σου για μένα. Ξέρετε ποια έκφραση έχει το κείμενο? Ποιος μιλάει? Ο Άγγελος Κυρίου. Άρα ο Άγγελος Κυρίου είναι ο Χριστός. Και άρα αυτός που του απάντησε είναι ο Χριστός. Και τι του είπε? Είδα ότι δεν δίστασες να θυσιάσεις ακόμα και το παιδί σου για μένα. Άρα δεν πρόκειται για ένα κλειστό άγγελο, αλλά για τον Άγγελο Κυρίου, δηλαδή για τον Χριστό. Δεν θα θυσίαζε ο Αβραάμ το παιδί του για έναν άγγελο. Αλλά ακριβώς είχε πνευματική επίγνωση, είχε αντίληψη, αίσθηση ότι εκείνη την ώρα γινόταν κάτι πολύ ιερό. Αν θέλουμε να προσεγγίσουμε την Παλαιά Διαθήκη, θα πρέπει να προσέξουμε. Πριν μπούμε στο κείμενο να τη διαβάσουμε, θα πρέπει να βρούμε, και υπάρχουν πολλές βιβλία, κυρίως καθηγητών του Πανεπιστημίου, τα οποία ονομάζονται εισαγωγή στην Παλαιά Διαθήκη. Θα πρέπει πρώτα να πάμε να μπούμε και να δούμε το περιβάλλον που γράφτηκαν τα βιβλία αυτά πολλά χρόνια πριν, και να δούμε και τα συγκεκριμένα ήθη και έθιμα της εποχής. Γιατί αυτή εδώ η θυσία, όπως το παράδειγμα που είπα για τον Αβραάμ, δήλωνε κάτι. Αυτή η θυσία, θα διαβάσετε στην εισαγωγή ας πούμε, ότι είναι μια προεικόνηση αυτού που θα έκανε ο Χριστός. Δεν έκανε το ίδιο? Ο Θεός Πατέρας δεν θυσίασε το Γιο Του, το Χριστό? Να, η προεικόνηση στην Παλαιά Διαθήκη. Το έχουμε ξαναδεί. Ο Αβραάμ θέλησε να θυσιάσει τον Υιό Του. Αν θέλω λοιπόν να καταλάβω, να μην, αυτό που λέμε στην εκκλησιαστική γλώσσα, σκανδαλιστώ, να μην παρανοήσω τα κείμενα, θα πρέπει να διαβάσω πρώτα μια εισαγωγή στην Παλαιά Διαθήκη. Και αυτό που πρέπει να θυμόμαστε είναι ότι η προσέγγιση που κάνω είναι χριστολογική. Στην Παλαιά Διαθήκη υπάρχουν πάρα πολλά ιστορικά στοιχεία, πολιτισμικά στοιχεία, κοινωνικά, μας δίνουν μηνύματα. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι στηρίζουν τις μεταπτυχιακές σπουδές και τα διδακτορικά τους επάνω στην Παλαιά Διαθήκη. Είναι πάρα πολλά τα στοιχεία που μας δίνει. Αλλά δεν είναι ένα βιβλίο ιστορίας μόνο. Δεν είναι ένα βιβλίο που μας διδάσκει αστροφυσική. Θα το δούμε αυτό. Δεν είναι ένα βιβλίο που θα το διαβάσω για να δω κοινωνιολογικά κάποια ζητήματα. Δίνει τέτοια στοιχεία. Εγώ που το διαβάζω, αυτός που το διαβάζει ψάχνει να βρει μέσα στις σελίδες του το Χριστό. Η Παλαιά Διαθήκη λοιπόν μιλάει για το Χριστό. Επίσης στην Παλαιά Διαθήκη δεν θα δούμε μόνο πράγματα που έγιναν, αλλά που με αφορά. Σε τι με αφορά αυτό το κείμενο, γιατί το διαβάζω, γιατί το μελετώ, γιατί κάνω μια προετοιμασία πρώτα το διαβάσω. Είδατε, όταν βγαίνει, πριν βγει το Ευαγγέλιο στην Εκκλησία, η Παλαιά Διαθήκη διαβαζόταν παλαιότερα και μέσα, υπήρχε περικοπή και στη Θεία Λειτουργία. Αργότερα καταργήθηκε. Τώρα έχουμε μόνο αποστολικό και ευαγγελικό ανάγνωσμα. Τι κάνουμε πριν το Ευαγγέλιο? Λέμε ευχές. Λέει ο ιερέας ευχή για την κατανόηση του κειμένου. Βάζουμε θυμίαμα, προσευχόμαστε. Όταν λοιπόν κάποιος θελήσει να διαβάσει την Παλαιά Διαθήκη, ας κάνει αυτό, ας ακολουθήσει τα βήματα που μας έχει δείξει, που μας οδηγεί η λατρεία μας και οι Άγιοι μας. Μέσα στο κείμενο αυτό θα δούμε ότι το βιβλίο μας αφορά. Είναι τόσο επίκαιρο μέχρι και σήμερα. Μας αφορά, όσο και αν κάποιοι άνθρωποι λένε ότι είναι ένα κείμενο παροχημένου περιεχομένου. Όχι καθόλου. Η Παλαιά Διαθήκη μας αφορά και όταν θα βλέπουμε κείμενα, θα δούμε μαζί κείμενα, θα λέτε είναι δυνατόν να λέγεται αυτό 1500 χρόνια π.Χ. Μα αυτό θυμίζει Καινή Διαθήκη. Θα διαβάζουμε Παλαιά Διαθήκη και θα βλέπουμε ότι είναι Καινή Διαθήκη. Άρα λοιπόν ο άνθρωπος διαβάζει και την Παλαιά Διαθήκη όπως και την Καινή για να ομορφύνει. Για να είναι αυτό που ήταν πλασμένος να είναι. Ανοθρόσκο, άνθρωπος. Άνθρωπος σημαίνει ανοθρόσκο, κοιτάω ψηλά. Κοιτάω ψηλά και το βλέπω μέσα από τα κείμενα αυτά. Μέσα από την εφαρμογή, όχι μόνο με την ανάγνωση φυσικά, με την καθημερινή προσπάθεια και τον αγώνα του ανθρώπου, με τη χάρη του Θεού που λαμβάνουμε μέσα από τα μυστήρια, κυρίως μέσα από τη Θεία Λειτουργία, ο άνθρωπος μεταμορφώνεται, γεννιέται πάλι, αναγεννάται. Αυτό, σε αυτό μας βοηθάει η Παλαιά Διαθήκη. Άρα λοιπόν, τη μελετώ όχι σαν ένα κείμενο που ψάχνω να βρω τα φιλολογικά του στοιχεία, αλλά ένα κείμενο που με οδηγεί στην ίδια τη σωτηρία της ψυχής μου. Ένα κείμενο που με μεταμορφώνει, με αλλάζει, με ομορφαίνει. Να σας διαβάσω τέλος ένα μόνο χωρίο από το έργο του Μεγάλου Αθανασίου. Έγραψε και το βίο του πνευματικού του, του Αγίου Αντωνίου. Λέει λοιπόν το κείμενο εκεί αυτό, ότι λαμβάνει δε λοιπόν από αυτόν ως εκ παραδείσου καρπών ωφελίας, όποιος διαβάζει λέει την Παλαιά Διαθήκη, τη βίβλο, λαμβάνει καρπούς ωφέλιμους και προς ο την χρίαν εαυτόν έχοντας συνορά. Και επίσης λέει παρακάτω, αυτό είναι στο έργο προς Μαρκελίνο, στο βίο του Αγίου Αντωνίου, λέει παρακάτω, και γάρ προσήχεν ούτως τη αναγνώση ως μηδέν το γεγραμμένον από αυτού πίπτην χαμέ. Δεν πρέπει να αφήνεις, λέει, ούτε λέξη να πέσει κάτω. Η κάθε μία λέξη από αυτές έχει πολύ μεγάλη αξία. Σήμερα ολοκληρώσαμε όσα θέλαμε να πούμε εισαγωγικά για την Παλαιά Διαθήκη και σας ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας. Είναι μεγάλο το έργο που κάνει η Πεμπτουσία. Είναι μεγάλο το έργο αυτό που κάνει αυτό το νέο κανάλι, το οποίο όλοι πρέπει να το έχουμε μέσα σπίτια μας. Γιατί δίνει το διαφορετικό. Στην προοπτική αυτή, στη σκέψη αυτή, ευχαριστούμε την Πεμπτουσία για τη δυνατότητα που μας δίνει να μιλάμε για το Λόγο του Θεού, για το Λόγο της ζωής. Γι' αυτό και ο τίτλος «Βίβλος ζωής». Η βίβλος δίνει ζωή και οδηγεί στη ζωή. Σας ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας.
0: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 11. Πεμπτουσία.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφραίμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφραίμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσει σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.
0: Η εκπομπή «Επικαιρότητα» επιστρέφει στο ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου στις 2 το μεσημέρι. Κάθε Τετάρτη, ζωντανά, σας φέρνουμε την επικαιρότητα στα σπίτια σας με καθαρή ματιά στην είδηση, στην πληροφορία και στα σχόλια, με συνεντεύξεις και αφιερώματα που θα συζητηθούν. Στο στούντιο, η Μαρία Γιαχνάκη. Μαζί της, ο Δημήτρης Τρουμπάκος και ο Νικόλαος Ζαΐμης. Συντονιστείτε εδώ, στο ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας. Σημεία και άνθρωποι, η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι, στο on-demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη. Ορθοδοξία News Agency. www.ope.gr. Το πρακτορείο ειδήσεων που σας ενημερώνει από όλον τον Ορθόδοξο κόσμο. www.ope.gr. Πεμπτουσία. Το On The Go ραδιόφωνο.

0: Ομιλίες του γέροντος Εφραίμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσεις σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως». Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.
1: Η εκπομπή «Επικαιρότητα» επιστρέφει στο ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου στις 2 το μεσημέρι. Κάθε Τετάρτη, ζωντανά, σας φέρνουμε την επικαιρότητα στα σπίτια σας με καθαρή ματιά στην είδηση, στην πληροφορία και στα σχόλια, με συνεντεύξεις και αφιερώματα που θα συζητηθούν. Στο στούντιο η Μαρία Γιαχνάκη. Μαζί της ο Δημήτρης Τρουμπάκος και ο Νικόλαος Ζαΐμης. Συντονιστείτε εδώ, στο ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας. Σημεία και άνθρωποι, η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι, στο on-demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη.
2: Hashtag ραδιόφωνο. Hashtag τηλεόραση. Hashtag Πεμπτουσία. Η ουσία της τηλεόρασης.
3: Θεολογία γεγονότων. Με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου Κύριο Ιερόθεο. Μια εκπομπή σε συνεργασία με τον τηλεοπτικό σταθμό Λίχνος της Ιεράς Μητροπόλεως Πατρών.
4: Χαίρετε. Η εκκλησιαστική ανάγνωση της Παλαιάς Διαθήκης, όπως έχουμε πει μέχρι τώρα, για να είναι αληθινή θα πρέπει να γίνεται μέσα από τη θεολογία της Εκκλησίας και θα έλεγα και μέσα από τη χριστολογική διδασκαλία της Εκκλησίας. Δηλαδή η χριστολογική ερμηνεία της Παλαιάς Διαθήκης είναι αυτή η οποία ανταποκρίνεται στην ερμηνεία της Εκκλησίας. Υπάρχουν πολλοί που ερμηνεύουν την Παλαιά Διαθήκη φιλολογικά, φιλοσοφικά, θρησκεολογικά ή και ακόμη και ιστορικά. Δεν αποδεσμεύεται η Παλαιά Διαθήκη από την ιστορία, γιατί είναι η ιστορία του Ισραηλιτικού λαού, του λαού του Θεού. Αλλά όμως πρέπει να την ερμηνεύουμε μέσα από τη θεολογία της Εκκλησίας και κυρίως μέσα από τη Χριστολογία. Δηλαδή μέσα από την Καινή Διαθήκη μπορούμε να μελετήσουμε και να ερμηνεύσουμε την Παλαιά Διαθήκη. Τότε ακριβώς όταν γίνεται αυτό βλέπουμε την ενότητα που υπάρχει μεταξύ Παλαιάς και Καινής Διαθήκης. Αυτή την ερμηνεία έκαναν οι Άγιοι Πατέρες της Εκκλησίας μας. Δηλαδή οι Άγιοι Πατέρες της Εκκλησίας μας όταν ερμηνεύσαν την Παλαιά Διαθήκη το έκαναν μέσα από τη διδασκαλία της Καινής Διαθήκης, της ανατροπήσεως του Υιού και Λόγου του Θεού. Γι' αυτό και υπάρχει ταυτότητα θεολογίας και ταυτότητα πίστεως μεταξύ των προφητών, των Αποστόλων και των Πατέρων. Να αναφέρω χαρακτηριστικά ένα χωρίο του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά που αναφέρεται σε αυτό το γεγονός. Λέει κάπου τούτο τελειώτης στη σωτήριος το ταυτά φρονήν προφήτες Αποστόλης πατράσιν πάσιν απλώς διόν το Πνεύμα το Άγιον μαρτυρείται λαλήσαν περί του Θεού και των κτισμάτων αυτού. Δηλαδή η τελειότητα η σωτήριος κατά τον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά είναι το να ομολογεί κανείς και να πιστεύει τα ίδια εκείνα τα οποία πίστευαν οι προφήτες, οι Απόστολοι, οι Πατέρες και όλοι εκείνοι οι οποίοι είχαν το Άγιο Πνεύμα και δι' αυτόν το Άγιο Πνεύμα ελάλησε περί των θεμάτων που έχουν σχέση με τον Θεό και με όλη την κτήση. Επομένως υπάρχει

0: μια ταυτότητα εμπειρίας. Εκείνο που διαφέρει μεταξύ Παλαιάς και Καινής Διαθήκης βασικά είναι ο θάνατος. Στην Παλαιά Διαθήκη υπάρχει θάνατος, ενώ στην Καινή Διαθήκη με την ανθρώπιση του Χριστού καταργήθηκε ο θάνατος. Στη σημερινή εκπομπή θα δούμε ένα σημαντικό κεφάλαιο, ένα σημαντικό προφήτη της Παλαιάς Διαθήκης, που είναι ο προφήτης Σαμουήλ, ο οποίος βρίσκεται στο μετέχμιο μεταξύ της περίοδου των Κριτών και των Βασιλέων. Είναι μια μεγάλη περίοδος, η οποία λέγεται περίοδος των Κριτών, που κρατά περίπου 400 έως 500 χρόνια, που οι Κριτέ ήταν εκείνοι που διεύθυναν το λαό του Θεού και αμέσως μετά έρχεται η περίοδος της Βασιλείας. Για αυτήν την περίοδο, δηλαδή της Βασιλείας, των Κριτών που έρχεται και η Βασιλεία, θα πούμε στην επόμενη εκπομπή. Αλλά εδώ εκείνο το οποίο θέλω να τονίσω είναι ότι ο προφήτης Σαμουήλ ζει στον καιρό εκείνο που είναι το μετέχμιο μεταξύ της περίοδου των Κριτών και της περίοδου των Βασιλέων. Όταν ήμουν στην αρχή της ιερατικής μου διακονίας στην Έδεσα που υπηρετούσα ως ιεροκήρυξ, είχα μόλις χειροτονηθεί διάκονος και πρεσβύτερος, ήρθε στην Ιερά Μητρόπολη κάποιος ιεροκήρυξ παλαιός συνταξιούχος για να ομιλήσει εκεί στο λαό και βρήκα την ευκαιρία, επειδή ακριβώς ήταν παλαιός, ήταν συνταξιούχος, είχε μεγάλη πείρα ποιμαντική και κηρυκτική, ιεροκηρυκτική, να το ρωτήσω να μου πει μερικά πράγματα από την πείρα του, ώστε να προσέξω ως νέος κληρικός της Εκκλησίας του Χριστού. Και εκείνος, αντί να μου πει οτιδήποτε άλλο και να αρχίσει να μου μιλάει από την πείρα του και να λέει τις εμπειρίες του και τέλος πάντων μερικά βασικά σημεία από την ποιματική του και ιεροκηρυκτική του διακονία, μου είπε ότι μελετώντας την Παλαιά Διαθήκη βρήκε υπέροχο τον προφήτη Σαμουήλ, ο οποίος ήταν ένας προφήτης που ποτέ δεν λείπησε το Θεό και με προέτρεψε να διαβάσω τα σχετικά με το βίο και το έργο και τη δράση του προφήτου Σαμουήλ. Και αμέσως άρχισα να τα διαβάζω, να διαβάζω και τον προφήτη Σαμουήλ μέσα από τη διδασκαλία των πατέρων της Εκκλησίας, ιδιαίτερως του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου και άλλων πατέρων της Εκκλησίας, και είδα την εκπληκτική αυτή φυσιογνωμία, τη μεγάλη αυτή φυσιογνωμία που, όπως είπα προηγουμένως, βρίσκεται στο μετέχμιο μεταξύ της περίοδου των Κριτών και της περίοδου των Βασιλέων. Επομένως, στη σημερινή εκπομπή, στο υπόλοιπο χρονικό διάστημα, θα εντοπίσω μερικά βασικά σημεία από τη ζωή του προφήτου Σαμουήλ, τα οποία βέβαια αργότερα όταν το μελέτησα έκανα ομιλίες και τα κατέγραψα σε ένα σχετικό βιβλίο. Επομένως θα δούμε μερικά βασικά σημεία, δεν μπορεί να εξαντληθεί το θέμα του προφήτου Σαμουήλ σε μια εκπομπή. Επομένως εκείνα τα οποία θα πούμε είναι πολύ βασικά και πολύ κεντρικά. Το πρώτο είναι ότι ο προφήτης Σαμουήλ ήταν καρπός της προσευχής και μάλιστα της νεοεράς προσευχής της μητέρας της Άννης. Αυτό το είδαμε στην προηγούμενη εκπομπή. Είδαμε πως η μητέρα του πήγε στο ναό και προσευχόταν μέσα από την καρδιά της και έλεγε «εκχαιώ την ψυχή μου προς τον Κύριο». Είχε νοερά καρδιακή προσευχή και στη συνέχεια ο Θεός της έδωσε αυτό και γέννησε παιδί, και αυτός είναι ο προφήτης Σαμουήλ. Ήταν καρπός προσευχής και μάλιστα νοεράς προσευχής. Διότι στην Παλαιά Διαθήκη όπως και στην Καινή Διαθήκη και στη ζωή της Εκκλησίας βλέπουμε ότι η προσευχή και μάλιστα αυτή η λεγόμενη νοερά καρδιακή προσευχή δεν είναι μόνο για τους μοναχούς ή μόνο για τους αγάμους κληρικούς, αλλά και οι έγαμοι μπορεί να κάνουν τέτοια προσευχή, όπως το βλέπουμε στην Άννα, την μητέρα του Σαμουήλ, και όπως το βλέπουμε σε διαφόρους άλλους προφήτες, τον Ισαΐα και άλλους προφήτες, οι οποίοι ήταν έγγαμοι, δεν ήταν μοναχοί ούτε άγαμοι. Επομένως ήταν καρπός ο Σαμουήλ της προσευχής της μητέρας του, ώστε να φτάσει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος στο θέμα αυτό να πει ότι η προσευχή της Άννης ήταν εκείνη που έκανε το Θεό να στείλει τη χάρη του, την ενέργειά του και να συλλάβει μέσα από το γενετικό μάλλον υλικό του πατέρα και της μητέρας, να συλλάβει τον προφήτη Σαμουήλ. Γι' αυτό λέγει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος ότι μπορούμε να πούμε ότι η Άννα δεν ήταν μόνο η μητέρα του Σαμουήλ, αλλά ήταν ταυτόχρονα και πατέρας. Γιατί αυτή εκκίνησε την ενέργεια του Θεού. γιατί η ενέργεια του Θεού γίνεται, ή μάλλον η σύλληψη ενός ανθρώπου γίνεται κάτω από την ενέργεια του Θεού. Δεύτερον, ο προφήτης Σαμουήλ αμέσως μετά την αποκαλάκτησή του, δηλαδή όταν σταμάτησε να πίνει το γάλα από τη μητέρα του σε ηλικία 3 ετών, γιατί μέχρι τα 3 χρόνια τότε τα βρέφη έπιναν γάλα από τη μητέρα τους, όταν απογαλακτίστηκε αφιερώθηκε από τους γονείς του, ιδιαίτερα από την ευλαβέστη μητέρα του, αφιερώθηκε στο ναό και παρέμεινε στο ναό και παρέμεινε εκεί και βοηθούσε τον ιερέα Ηλί. Γράφει η Αγία Γραφή και κυρίως το πρώτο βιβλίο Βασιλειών, διότι το πρώτο βιβλίο Βασιλειών αρχίζει με το έργο και την διδασκαλία του προφήτη Σαμουήλ. Γράφει λοιπόν εκεί η Αγία Γραφή και Σαμουήλ είναι λειτουργών ενώπιον Κυρίου, παιδάριον περιεζωσμένον εφούδ βάρ. Δηλαδή ήταν ένα παιδί, παιδάριον, μικρό παιδί, από ηλικία 3 ετών και καθώς μεγάλωνε παρέμεινε μέσα στο ναό και ήταν λειτουργούσε, δηλαδή βοηθούσε τον ιερέα στις διακονίες τις οποίες έκανε και είχε περιζωθεί, όπως σήμερα τα παιδιά ιερόπαιδες που μπαίνουν μέσα στο ιερό έχουν ένα ιδιαίτερο ένδυμα, ένα λινό ύφασμα που ήταν αναγκαίο για αυτήν τη διακονία. Και επίσης γράφεται στην Αγία Γραφή «Και παιδάριον Σαμουήλ επορεύεται και μεγαλύνεται και είναι αγαθόν με τα Κυρίου και με τα ανθρώπων». Λέει το παιδάριον αυτό Σαμουήλ μεγάλωνε στην ηλικία και ήταν ένα παιδί το οποίο ήταν πολύ αγαθό, είχε όλη τη χάρη επάνω του Θεού και ήταν αγαθό και ως προς το Θεό και ως προς τους ανθρώπους. Άρα αφιερώθηκε στο Θεό και παρέμεινε μέσα στο ναό συμμετέχοντας σε όλες τις ακολουθίες και βοηθούσε τον ιερέα τον Ηλί. Το τρίτο σημείο. Στο ναό ο προφήτης Σαμουήλ σε ηλικία κάπου 16-17 ετών εκεί αξιώθηκε μια θείας εμπειρίας, αξιώθηκε να ομιλήσει με τον Θεό ή μάλλον να ακούσει τη φωνή του Θεού και να του δώσει ένα μήνυμα να μεταφέρει στον ιερέα τον Ηλί. Γράφεται εκεί στο βιβλίο της πρώτης Βασιλειών ότι ένα βράδυ καθώς κοιμόταν μέσα στο ναό το παιδάριο αυτό το ευλογημένο ο Σαμουήλ, προς τα ξημερώματα, ενώ ακόμη η κανδύλα που ήταν πάντα αναμένη είχε φως, άκουσε μια φωνή που έλεγε «Σαμουήλ, Σαμουήλ». Ο Σαμουήλ ενόμισε ότι τον φώναξε ο ιερεύς Ηλί. Σηκώθηκε από τον ύπνο του και πήγε. Του λέει «Ιδού εγώ, είμαι εδώ, είμαι, τι με θέλετε». Του λέει «Εκείνος δεν σε φώναξα, πήγε να κοιμηθείς». Πήγε πάλι να ξαπλώσει, να κοιμηθεί και πάλι ακούει τη φωνή «Σαμουήλ, Σαμουήλ». Και αυτό επανελήφθη. Πήγε πάλι στον ιερέα, του είπε ότι δεν σε φώναξα, πήγε να κοιμηθείς. Έγινε και τρίτη φορά. Οπότε την τρίτη φορά ο Ηλί κατάλαβε ότι κάτι άλλο γίνεται και του είπε ότι όταν θα ακούσεις πάλι αυτή τη φωνή δεν θα έρθεις εδώ να μου πεις κάτι να ενοχλείς, θα πεις «Ιδού εγώ». Και αμέσως όταν άκουσε τη φωνή «Σαμουήλ, Σαμουήλ» να τον φωνάζει «Ιδού εγώ». Ήταν η φωνή του Θεού. Και ο Θεός του έδωσε ένα μήνυμα να μεταφέρει στον Ηλί που είχε σχέση με τα παιδιά του ότι δεν τα διαπαιδαγούσε σωστά τα παιδιά του διότι τους άφηνε πολύ μεγάλη ελευθερία. Εδώ πρέπει ιδιαίτερως να σημειώσουμε αυτήν τη θεοφάνεια. Δεν είδε ο Σαμουήλ το Θεό αλλά άκουσε τη φωνή του Θεού μέσα στην καρδιά του και αυτή η ακοή της φωνής του Θεού είναι εμπειρία του Θεού, είναι αποκάλυψη του Θεού. Και η όραση του Θεού είναι εμπειρία και αποκάλυψη και η φωνή του Θεού είναι εμπειρία και αποκάλυψη, όπως βλέπουμε επάνω στο όρο Σταβόρ. Οι μαθητές είδαν τη δόξα του Χριστού που προχαιόταν μέσα από την ανθρώπινη φύση, άκουσαν όμως και τη φωνή του Πατρός. «Ούτως εστίν ο Υιός μου, ο αγαπητός, ενώ ευδόκησα». Και αυτό ήταν μεγάλη εμπειρία και μεγάλο φως, λέγει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, γι' αυτό την ώρα εκείνη έπεσαν οι μαθητές, δεν μπορούσαν να αντέξουν αυτή την εμπειρία. Και κατά τη διάρκεια της θεοπτίας, ο προφήτης βλέπει, ακούει, αισθάνεται η εμπειρία, ή μάλλον όλες οι αισθήσεις του προφήτου και του θεούμενου γίνονται μία αίσθηση. Ενοποιείται όλος ο άνθρωπος. Έτσι έχουμε μια αποκάλυψη του προφήτη Σαμουήλ, και με αυτήν την έννοια, αποκάλυψη του Θεού στον προφήτη Σαμουήλ, και με αυτήν την έννοια έχουμε την ανάδειξη του προφήτη Σαμουήλ ως κριτού. Έλεγα προηγουμένως, και αυτό είναι το τέταρτο σημείο που φαίνεται στη ζωή του προφήτου Σαμουήλ, το τέταρτο σημείο είναι ότι ο Σαμουήλ είναι ο τελευταίος εκ των κριτών, μια περίοδος που διαρκεί περίπου 400 έως 500 χρόνια, και είναι τελευταίος κριτής με το προφητικό χάρισμα το οποίο είχε και τον ανέδειξε ο Θεός. Ποιο ήταν το έργο αυτών των κριτών? Οι κριτές δίδασκαν και καθοδηγούσαν το λαό. Δίδασκαν και έλεγαν αυτά που έλεγε ο Θεός. Δηλαδή προσεύχονταν στο Θεό, αυτό είναι το βασικό τους έργο. Είχαν μεγάλη επικοινωνία με το Θεό, προσεύχονταν στο Θεό και ο Θεός έλεγε τι έπρεπε να πούν στο λαό και καθοδηγούσαν έπειτα το λαό. Επομένως προσεύχονταν, δίδασκαν το λαό και το καθοδηγούσαν. Και επίσης ένα άλλο έργο το οποίο έκαναν ήταν ότι έκριναν τις υποθέσεις που είχε ο λαός. Πολλά προβλήματα. Ένας λαός, μια κοινωνία, έχει διάφορες δυσκολίες, προβλήματα, αντιπαλότητες μεταξύ των ανθρώπων. Οπότε τότε δεν υπήρχαν ακόμη οι βασιλείς, δεν υπήρχαν οι κοσμικοί άρχοντες, ήταν οι κριτές. Και ο Σαμουήλ εδίκαζε τα διάφορα θέματα που ανέκυπταν στο λαό. Και τότε του έδωσαν τον τίτλο του βλέποντος. Γι' αυτό ο προφήτης Σαμουήλ απεκλήθη ο βλέπον. Όταν πήγαινε να δικάσει, τότε λέει το βιβλίο των Βαρτσισιλιών, πήγαν κάποιοι να πούν τα προβλήματά τους και είπαν «Η έστεινε τάφθα ο βλέπον». Δηλαδή «Είναι εδώ ο βλέπον». Δεν έλεγαν ο Σαμουήλ, ο βλέπον. Είχαν αντικαταστήσει το όνομα Σαμουήλ με το επίθετο «Ο βλέπον» και έγινε ονομαστική «Ο βλέπον», που σημαίνει ότι ήταν το όνομά του. Και αλλού λέει «Τον προφήτη εκάλλει ο λαός έμπροσθεν πάντων βλέπον». Ο λαός τον έλεγε «Ο βλέπον». Γιατί το έλεγε «Ο βλέπον»? Γιατί τα έβλεπε όλα καθαρά. Του τα απεκάλυπτε όλο ο Θεός. Και εκείνα τα οποία αποκάλυπτε ο Θεός, εκείνος τα φανέρωνε στο λαό. Είχε διορατικό και προορατικό χάρισμα. Είναι αυτό που βλέπουμε σε πολλούς Αγίους της Εκκλησίας μας, που έχουν αυτό το διορατικό χάρισμα, και αυτό λέγεται με την έννοια το διορατικό, δηλαδή βλέπουν μέσα στα γεγονότα που γίνονται και μέσα στην καρδιά του ανθρώπου τα πάντα που δεν μπορούμε να τα δούμε εμείς. Εκεί που υπάρχει ο φραγμός των αισθήσεων, προχωρεί στη συνέχεια ο φωτισμένος νους και είναι η διόραση, αλλά είναι και η πρόραση, το προορατικό χάρισμα που έβλεπε τα μέλλοντα ο προφήτης Σαμουήλ. Άρα τον ονόμαζαν βλέποντα, ο βλέπον, και όχι τόσο ο Σαμουήλ. Το πέμπτο σημείο από τη ζωή του προφήτου Σαμουήλ είναι ότι τελειώνει η περίοδος των κριτών που είπα προηγουμένως και αρχίζει η περίοδος των βασιλέων. Και πώς έφτασαν σε αυτήν την περίοδο? Ο ίδιος ο λαός το ζήτησε. Δηλαδή, μέχρι τότε διεύθυνε ο Θεός το λαό δια των προφητών και δια των κριτών, απευθείας, προσωπικά, ο ίδιος ο Θεός. Και κάποια στιγμή ο λαός ζήτησε να αποκτήσει άρχοντες, ζήτησε να αποκτήσει βασιλείς, όπως είχαν όλα τα έθνη, τα οποία ήταν γύρω από αυτόν τον περιούσιο λαό. Και μια μέρα πλησίασαν, ενώ είχε φτάσει στα γερατιά ο προφήτης Σαμουήλ, ο λαός, και του είπε «Ιδούσι γεγύρακας, τώρα έχεις κεράσει. Και νυν κατάστησον εφ' εμάς, βασιλέα δικάζειν εμάς, καθά τα λοιπά έθνη». Μέχρι τώρα μας δίκασες εσύ. Μέχρι τώρα εσύ ομιλούσε εκ μέρους του Θεού. Τώρα έχεις γυράσει. Τώρα βάλε μας βασιλείς, ώστε να μας δικάζουν όπως γίνεται στα άλλα έθνη. Εδώ έχουμε μια εκκοσμίκευση. Ενώ μέχρι τότε ο Θεός διευθύνει το λαό διά των θεουμένων, διά των Αγίων του, τώρα ο λαός θέλει άρχοντες και βασιλείς όπως γίνεται στους άλλους λαούς που δεν τους κατευθύνει ο ίδιος ο Θεός. Αυτό συνιστά αχαριστία έναντι του προφήτου Σαμουήλ, διότι τόσα χρόνια τους εξυπηρετούσε και μετά αμέσως του λένε θέλουμε να μας βάλει βασιλέα. Δείχνει αποστασία του λαού από το Θεό και αυτό συνιστά την εκκοσμίκευση, Δηλαδή ο λαός πάβει να έχει ζωντανή επικοινωνία και σχέση με τον Θεό και θέλει να έχει μέσα από κοσμικούς άρχοντες, και φυσικά δείχνει ότι ο Θεός σέβεται την επιθυμία του λαού, είναι παραχώρηση αυτή και του δίνει βασιλέας. Δηλαδή λέει στον προφήτη Σαμουήλ, όταν εκείνος προσευχήθη στον Θεό και του είπε: «Θεέ μου, αυτοί μου ζήτησαν αυτό, τι πρέπει να κάνω?» Δηλαδή από το χάρισμα, αυτό είναι το φοβερό, η αποστασία, από το χάρισμα πηγαίνουμε στον θεσμό. Και τι πρέπει να κάνω? Και ο Θεός του είπε: «Δώσε στο λαό αυτό που ζητά». Θα το δούμε στην επόμενη εκπομπή τι ακριβώς έγινε. Εδώ απλώς τονίζει το γεγονός ότι εκείνος ο Σαμουήλ ανέφερε το γεγονός στο Θεό και ο Θεός του είπε κατά παραχώρηση: «Δώσε βασιλείς στο λαό». Και έχουμε το άλλο σημείο, το έκτο σημείο, που πράγματι τότε υπήκουσε στο Θεό ο Σαμουήλ και τους έδωσε βασιλέα. Και καταρχάς τον Σαούλ. Ο πρώτος λοιπόν βασιλεύς στο Ισραήλ ήταν ο Σαούλ. Τον, με αποκάλυψη του Θεού τον βρήκε, στη συνέχεια τον έχρισε, δηλαδή έριξε λάδι και τον έχρισε. Αυτό ήταν ο τρόπος με τον οποίο γινόταν οι χρήσεις. Τον έχρισε, τον εφήλισε, είναι δείγμα και αυτό ότι δια της χάριτος, δηλαδή ο Θεός δια του ασπασμού του προφήτου στέλνει τη χάρη του και τον καθιστά βασιλέα, και του λέει χαρακτηριστικά: «Έρχεστε εκείθεν εις τον βουνόν», του λέει πήγαινε μάλλον αφού τον έχρισε και τον ασπάστηκε, του είπε πήγαινε σε ένα βουνό που ήταν ιερό. Και πήγαινε ο Σαούλ στο βουνό γιατί έπρεπε, που ήταν ιερό, για να καθιερωθεί και από το λαό και να τον αναδείξει ότι αυτός είναι ο βασιλεύς. Και την ώρα που πήγαινε προς το όρος αυτό το βουνό το ιερό, τότε είδε να κατεβαίνει ένας χορός των προφητών. Πώς το λέει η Αγία Γραφή? «Και έρχεται εκείθεν εις το βουνόν και ειδού χορός προφητών εξεναντίας αυτού». Ερχόταν ένας χορός προφητών απέναντί του. «Και ήλα το επ' αυτόν πνεύμα Θεού και πήδηξε επάνω σε αυτόν το πνεύμα του Θεού και προεφύτευσε εν μέσω αυτών». Μπήκε μέσα και άρχισε αυτός να προφητεύει, ώστε όλος ο λαός είπε: «Ή και Σαούλ εν προφήτες?» Δηλαδή και αυτός Σαούλ έγινε τελικά προφήτης, εισήχθη στο χορό των προφητών. Τι ήταν αυτός ο χορός των προφητών? Μερικοί πορυμνεύουν την Αγία Γραφή φιλολογικά, ιστορικά, θρησκειολογικά. Λένε ότι ήταν μια σχολή. Ήταν οι σχολές, κάποιος ο οποίος ήταν διδάσκαλος, είχε μια σχολή και δίδασκε τους μαθητές. Θα λέγαμε σήμερα όπως μια ιερατική σχολή ή μια θεολογική σχολή. Όμως, αν διαβάσει κανείς καθαρά το κείμενο αυτό, σύμφωνα με την όλη ερμηνευτική παράδοση των πατέρων της Εκκλησίας, θα δει ότι ο χορός των προφητών δεν ήταν μια τέτοια σχολή. Ήταν ένας προφήτης, ο οποίος προφήτης είχε άμεση επικοινωνία με τον Θεό. Ήταν θεούμενος. Δηλαδή, η βάση του ήταν η νοερά καρδιακή προσευχή. Και συνέχεια είχε και εμπειρία και θεοπτία, όπως όλοι οι προφήτες. Αυτός λοιπόν είχε μαθητές. Είχε μαθητές τους οποίους εντίδασκε τα περί του Θεού διά των εμπειριών που εκείνος είχε. Και επομένως, όπως οι θεολογικές σχολές, όχι σήμερα, όπως οι θεολογικές σχολές στο Βυζάντιο δεν υπήγονται μέσα στο πανεπιστήμιο, εκεί ήταν οι φιλοσοφικές σχολές, αλλά οι θεολογικές σχολές ήταν μέσα στο μοναστήρι, γιατί έπρεπε να μάθουν την ασκητική παράδοση και ζωή της Εκκλησίας. Έτσι ήταν μια θεολογική σχολή των προφητών. Αυτό ήταν ο χορός των προφητών. Γι' αυτό και λέει εδώ, ερχόταν ο χορός των προφητών, όλοι αυτοί οι μαθητές ενός προφήτου, οι οποίοι κατέβαιναν από το βουνό ψάλλοντας ύμνους προς τον Θεό με τα όργανα τα οποία είχαν. Γι' αυτό και λέει και πήδηξε και σε αυτόν τον Σαούλ, πήδηξε το πνεύμα. Και άρχισε αυτός να προφητεύει, δηλαδή άρχισε να προσεύχεται. Μια προσευχή όχι εξωτερική, όχι απλώς ένας ψαλμός όπως κάνουν οι ψάλτες σήμερα μόνο, αλλά κυρίως μια προσευχή μέσα από την καρδιά. Οπότε βλέπετε εδώ ότι έτσι αναδείχθη βασιλεύς ο Σαούλ στο λαό. Τον επέλεξε, το ζήτησε ο λαός, έγινε συγκατάβαση του Θεού Μετά τον επέλεξε ο Σαμουήλ, του έριξε, τον έχρισε με το λάδι, δείγμα της χάριτος ότι μπαίνει μέσα, τον ασπάστηκε, τον έστειλε πάνω στο βουνό που συναντήθηκε με τους προφήτες και μπήκε και αυτός μέσα στο χορό των προφητών και επομένως είχε μια καρδιακή εσωτερική προσευχή και προσεύχονταν προς τον Θεό και έτσι αναδείχθη ο Σαούλ ο πρώτος βασιλεύς των Εβραίων. Βέβαια αργότερα, όπως βλέπουμε στο βιβλίο πρώτο βασιλειών, ο Σαούλ έκανε λάθη. Στην αρχή πήκουε στον Σαμουήλ, έκανε τελεία υπακοή. Δηλαδή εκείνος ήταν βασιλεύς και διεύθυνε το λαό, αλλά είχε, θα λέγαμε, σαν ένα πνευματικό πατέρα το Σαμουήλ και από εκείνον έπαιρνε μια καθοδήγηση. Οπότε συνδεόταν ο κριτής στενά, οι κριτές, ο προφήτης, συνδεόταν πολύ στενά με τον βασιλέα. Αλλά υπήρχαν περιπτώσεις που δεν άκουσε το Σαμουήλ, υπέπεσε σε βαριά παραπτώματα, οπότε ο Θεός είπε στο Σαμουήλ να τον βγάλει από βασιλέα και έχρισε μετά στη συνέχεια άλλο βασιλέα, το Δαβίδ, ο οποίος είναι δεύτερος βασιλεύς στο λαό του Θεού. Εδώ λοιπόν φαίνεται καθαρά το γεγονός, έχουμε τη χάρη του Θεού που έρχεται και αναδεικνύει κάποιον ως βασιλέα και έχουμε μετά και την άρση της Θείας Χάριτος, διότι ο Θεός θέλει τη χάρη του αλλά πρέπει και ο άνθρωπος να συνεργήσει. Όταν δεν συνεργεί σε αυτή τη χάρη, τότε ο Θεός ελαττώνει ή έρει τη χάρη του Θεού και χάνει όλα τα αγαθά μου. Αυτή εν ολίγης ήταν η ιστορία, με λίγα λόγια, πολύ μεγάλη ιστορία. Αξίζει κανείς να διαβάσει το βιβλίο του πρώτου βασιλείων και να δει όλα τα θαυμαστά γεγονότα στη ζωή του προφήτου Σαμουήλ. Αλλά είπα μόνο μερικά κεντρικά σημεία από τη ζωή του προφήτου Σαμουήλ. Αυτό δείχνει ότι όλες οι πνευματικές καταστάσεις στην Παλαιά Διαθήκη, όπως για παράδειγμα η νοερά προσευχή, η εμπειρία του Θεού, η όραση του Θεού, η ακοή του Θεού, η επίσκεψη του Θεού, η προφητεία, το να είναι κανείς να ανήκει στο χορό των προφητών. Θα λέγαμε σήμερα ο χορός των προφητών ήταν περίπου όπως είναι σε ένα μοναστήρι, καλό μοναστήρι που βαδίζει σύμφωνα με τις παραδόσεις της Εκκλησίας, είναι ένας γέροντας, ένας πνευματικός ο οποίος έχει νουν Χριστού, έχει φωτισμό από το Θεό και έχει δίπλα του και τους υποτακτικούς τους οποίους κατευθύνει προς αυτόν τον σκοπό. Ή όπως είναι ένας καλός πνευματικός στον κόσμο που έχει καλή, σωστή πνευματική ζωή και καθοδηγεί τα πνευματικά του παιδιά διά της καθάρσεως στο φωτισμό του νου και στην εμπειρία του Θεού. Έτσι όλες οι καταστάσεις που υπάρχουν στην Παλαιά Διαθήκη είναι καταστάσεις που τις βλέπουμε και στην Καινή Διαθήκη και στη ζωή της Εκκλησίας. Οπότε έχουμε ανάγκη από προφήτες. Όχι απλώς από αυτούς που λέγουν τα μέλλοντα, αλλά κυρίως αυτού οι οποίοι ζουν με το Θεό, γιατί αυτό σημαίνει προφήτης. Είναι ένας άνθρωπος που ο οποίος έχει καθαριστεί, καθαρίστηκε η καρδιά του, έχει εσωτερική νοερά προσευχή, έχει επικοινωνία και σχέση με το Θεό, προσεύχεται στο Θεό και μεταφέρει το θέλημα του Θεού στα πνευματικά του παιδιά και τα βοηθά να αναπτύσσουν και εκείνα πνευματικά. Έχουμε ανάγκη από τέτοιους πνευματικούς πατέρες οι οποίοι θα συγκροτούν αυτό το χορό των προφητών. Έχουμε ανάγκη από τέτοιους πνευματικούς πατέρες που να είναι στην προοπτική του προφήτου Σαμουήλ, ώστε να αναφέρουν τα αιτήματα του λαού προς το Θεό και στη συνέχεια να ακούνε τη φωνή του Θεού και να την μεταδίδουν πάλι στο λαό, διότι έτσι στην πραγματικότητα καθοδηγείται κανείς προς την οδό της σωτηρίας. Αυτό είναι το νόημα της υπακοής μέσα στην Εκκλησία. Δηλαδή η υπακοή δεν είναι μια τυφλή υπακοή στον κάθε έναν. Κάνουμε υπακοή σε αυτόν ο οποίος είναι προφήτης, σε αυτόν ο οποίος έχει λάβει την παράδοση της Εκκλησίας μας, είναι φορεύς της Ορθοδόξου παραδόσεως και κάνουμε υπακοή για να παραλάβουμε τη δική του παράδοση που είναι παράδοση της Εκκλησίας και στην πραγματικότητα είναι η ζωή της Εκκλησίας, η ζωή του Θεού και η ζωή της αναγεννήσεως ώστε και εμείς να πορευόμαστε την οδόν της προφητείας προς την ένωση και κοινωνία με το Θεό εν προσώπω Ιησού Χριστού. Χαίρετε.
1: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 12. Πεμπτουσία.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφραίμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφραίμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσει σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.
0: Η εκπομπή «Επικαιρότητα» επιστρέφει στο ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου στις 2 το μεσημέρι. Κάθε Τετάρτη, ζωντανά, σας φέρνουμε την επικαιρότητα στα σπίτια σας με καθαρή ματιά στην είδηση, στην πληροφορία και στα σχόλια, με συνεντεύξεις και αφιερώματα που θα συζητηθούν. Στο στούντιο, η Μαρία Γιαχνάκη. Μαζί της, ο Δημήτρης Τρουμπάκος και ο Νικόλαος Ζαΐμης. Συντονιστείτε εδώ, στο ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας. Πεμπτουσία TV. Το ψηφιακό κανάλι για την προβολή του πολιτισμού, των επιστημών και της ορθοδοξίας μέσω τηλεοπτικών παραγωγών. Live πρόγραμμα και on-demand περιεχόμενο. Ζωντανές συνδέσεις, εκπομπές, ειδήσεις, συνεντεύξεις, οδηπορικά, ντοκιμαντέρ. Πεμπτουσία TV στο διαδίκτυο. Συντονιστείτε. Πεμπτουσία. Το On The Go ραδιόφωνο.
2: Ανθρώπινη σοφία. Εκεί που το ανθρώπινο πνεύμα συναντά το θείο.
3: Λόγοι και διδαχές του Αγίου Σιλοανού του Αθωνίτου, μέρος τρίτο. Ομιλία του ιερομονάχου Μύρωνος Σιμωνοπετρίτου στην σύναξη των νέων στο μετόχι της αναλήψεως της Ιεράς Μονής Σίμωνος Πέτρας στο Βύρωνα.
4: Και είχαμε πει για τα παιδικά χρόνια του Αγίου Σιλοανού. Εν συνεχεία είπαμε για τα χρόνια που ήταν μέσα στο μοναστήρι και αναφερθήκαμε σε κάποια περιστατικά της ζωής του, της μοναχικής ζωής, τα οποία ήταν τα βιώματά του. Εμείς ακούμε για έναν Άγιο και πιστεύουμε ότι αυτός γεννήθηκε Άγιος. Αλλά δεν είναι έτσι. Ο καθένας γεννιέται ένας απλός άνθρωπος και στην πορεία της ζωής, σύμφωνα με τις γνώσεις και το φιλότιμό του και τον πόθο του και την επιθυμία του, προχωράει στην Αγιότητα, πιστεύοντας στο Λόγο του Χριστού ότι πρέπει να γίνουμε Άγιοι όπως είναι και αυτός Άγιος. Είδατε, ξεκίνησε σαν ένα ζωερό παιδί, ένα παιδί το οποίο είχε ζωή μέσα του, έκανε και αταξίες, αλλά τα έζησε κάποια πράγματα με μεγάλη ένταση. Όλα αυτά όμως, άσε Γιουργάκη, δεν πειράζει, όλα αυτά όμως, όταν πήγε στο μοναστήρι, τα χρησιμοποίησε κατά τον ίδιο τρόπο, αλλά για την αγάπη του Θεού. Ήταν σωματώδης, ήταν ρωμαλαίος άνθρωπος. Όλη αυτή τη ρωμαλαιότητά του όμως, την χρησιμοποίησε στο πνευματικό του αγώνα. Και έτσι είχε τα κατορθώματα. Πίστεψε ότι πρέπει να εφαρμόσει τον νόμο του Θεού, γιατί αγαπούσε τον Θεό. Και η μητάνια του είναι η συγκεκριμένη πράξη της ζωής του, που σημαίνει ότι γνωρίζοντας την αμαρτία, ότι λυπεί τον Θεόν όταν αμαρτάνει και τη χάρη του Αγίου Πνεύματος δεν την νιώθει στη ζωή του, αποφάσισε ποτέ να μην ξανααμαρτήσει για να μην στερηθεί ποτέ τη χάρη του Θεού. Και θυμάστε κάποια περιστατικά τα οποία έδειξαν ακριβώς αυτόν τον αγώνα. Προχωρώντας η ομιλία μας, παρέλειψα και σας είχα πει ότι θα το ξαναδιαβάσουμε γιατί είχε περάσει ώρα, μια συνάντηση που είχε ο Άγιος Ιουλανός με ένα γέροντα Ρώσο ασκητή. Γιατί στο Άγιον Όρος δεν πάνε μόνο οι άνθρωποι οι απλοί, αλλά και οι άνθρωποι ακόμη πνευματικοί. Και άνθρωποι οι οποίοι έχουν χαρίσματα, αλλά θέλουν να βρουν κι άλλους ανθρώπους με περισσότερα χαρίσματα για να μπορούν να συζητήσουν. Διότι δεν σημαίνει ότι ένας Άγιος δεν μαθαίνει από κάποιον άλλον μέσα στη ζωή. Ένας Άγιος είναι ταπεινός και ο ταπεινός πάντοτε ρωτάει. Ο επιρήφανος πιστεύει ότι τα ξέρει όλα και γι' αυτό ποτέ δεν ρωτάει. Έτσι λοιπόν, κάθε εποχή, τα τελευταία χρόνια εσείς τα αγόρια γνωρίζετε, ο Άγιος Γέροντας Παΐσιος ήταν ένας πόλος έλεξιος. Ο Άγιος Πορφύριος το ίδιο. Το ίδιο πράγμα και σήμερα, ο Παπά Εφραίμ ο Κατωνακιώτης και σήμερα υπάρχουν ο Πατήρ Ευθύμιος που αρκετοί άνθρωποι τον επισκέπτονται. Όχι ως θαυματουργό, αλλά ως έναν άνθρωπο που αγαπάει τον Θεό. Αυτή την αγάπη του Θεού μεταδίδουν οι πνευματικοί άνθρωποι στους ανθρώπους. Αυτόν τον ζήλο, αυτή την απλότητα της ζωής τους, η οποία τους εμπνέει και η οποία τους αλλάζει. Αλλά, όπως είπαμε, κάθε εποχή είχε τέτοιους ανθρώπους, όπως ήταν ο Γέροντας Παΐσιος και ο Γέροντας Πορφύριος. Αλλά και την εποχή τη μεγάλη που υπήρχε πολλής πληθυσμός, υπήρχαν και ασκητέ, όχι μόνο στο Άγιον Όρος και σε άλλα μέρη, πηγαίναν στο όρος να βρουν κάτι το πνευματικότερο. Έτσι λοιπόν και ένας γέροντας, ο πατήρ Στρατώνικος, είχε σπάνιο χάρισμα λόγω και προσευχής και δάκρυα. Ήταν Ρώσος, ζούσε στον Κάφκασο και είχε αυτά τα χαρίσματα. Διότι ο Θεός είναι παντού ο ίδιος. Δεν είναι άλλος ο Θεός στο Άγιον Όρος, άλλος ο Θεός εδώ στην Αθήνα. Ο ίδιος ο Θεός είναι. Τα ίδια χαρίσματα μεράζει. Αρκεί όμως εμείς να τα ζητάμε. Έτσι λοιπόν αυτός ζώντας τον Κάφκασο είχε το χάρισμα του λόγου, της προσευχής με δάκρυα. Οδήγησε πολλούς ερημίτες και μοναχούς στο Καυκάσο από την εξασθένηση και την ακηδεία σε νέους αγώνες, εξηγώντας του το μυστήριο του πνευματικού πολέμου, που σημαίνει όταν ο άνθρωπος δεν ενημερώνεται, όταν ο άνθρωπος δεν πάει στο πνευματικό, εξασθενεί μέσα του αυτός ο πνευματικός ζήλος, ακόμη και μοναχός να γίνει κάποιος. Έτσι και αυτοί οι μοναχοί είχαν εξασθενήσει μέσα τους αυτόν τον ζήλο και προσπάθησε ο γέροντας Στρατώνικος να τους ξαναζωντανέψει, να το ξανάψει αυτόν τον ζήλο, γιατί τους εξήγησε τα μυστήρια της πνευματικής ζωής, διότι δεν είναι απλή πράξη πνευματική ζωή, αλλά είναι ένα κατόρθωμα της χάρη του στο Θεού και της θελήσεως του ανθρώπου. Και στον Άθωνα οι ασκητές δέχτηκαν με μεγάλη αγάπη του πατέρα Στρατώνικο. Ο εμπνευσμένος λόγος του προκάλεσε βαθιά εντύπωση σε πολλούς. Η πλούσια διάκριση, το ωραίο και δυνατό μυαλό του, το δώρο της αληθινής προσευχής, η μεγάλη πείρα, όλα τον έκαναν κεντρική μορφή ανάμεσα στους ασκητές. Παρέμεινε στο Άγιον Όρος σχεδόν 2 μήνες και άρχισε κιόλας να στενοχωριέται, γιατί έβλεπε ότι μάτια υποβλήθηκε σε τόσο μεγάλο κόπο της μακρινής πορείας για πνευματική ωφέλεια. Όπως σας είπα, ξεκίνησε από τον Κάφκασο να πάει στο Άγιον Όρος για να βρει κάτι το καλύτερο. Αλλά πέρασαν 2 μήνες και δεν είχε βρει τίποτε. Οπότε μέσα του άρχισε να απελπίζεται, γιατί μάτια έκανε αυτόν τον κόπο. Οι συναντήσεις με τους μοναχούς του Άθων δεν πλούτησαν τις γνώσεις του. Πήγε λοιπόν στο πνευματικό του μοναστηριού του Αγίου Παντελήμονος, το γέροντα Αγαθόδωρο, και αφού το διηγήθηκε την λύπη του, τον παρεκάλεσε να το επιδείξει κάποιον από τους πατέρες με τον οποίο θα μπορούσε να συνομιλήσει για την υπακοή και τα άλλα έργα του μοναχού. Δεν απελπίστηκε, γιατί ακριβώς αγαπούσε και ήξερε ότι είναι και ένας περασμός. Κατέφυγε στο πνευματικό, ζήτησε συμβουλή και εκείνος του είπε να πάει να συναντήσει και ο γέροντας αγαθώς του συνέστησε να επισκεφθεί το παλιό ρωσικό όπου εκείνων των καιρών πριν τον πόλεμο του 14 είχαν συγκεντρωθεί ορισμένοι σπουδαίοι ασκητές από τους αδελφούς της Μονής. Όλοι γινόμαστε κοινοβιάτες όταν πάμε στο μοναστήρι και διαλέξουμε το κοινόβιο. Αλλά όταν κανείς αυξήσει τον ζήλο το μοναχικό, τότε με την ευλογία του γέροντα μπορεί να πάει να γίνει και ασκητής. Έτσι λοιπόν το μεγάλο ρωσικό μοναστήρι, το οποίο είχε εκείνη την εποχή γύρω στους 2.000 μοναχούς, πάνω στα 300 μέτρα υψόμετρο υπήρχε το παλιό ρωσικό μοναστήρι και εκεί ζούσαν ασκητέ. Ήταν και εκεί πάνω από 150, αλλά ήταν και ασκητέ μαζεμένοι. Το παλιό ρωσικό βρίσκεται σε ορεινή περιοχή σε υψόμετρο 250 μέτρα περίπου από το επίπεδο της θαλάσσης ανατολικά της Μονής, μια ώρα δρόμο περίπου. Εκεί τηρούσαν ένα ασκητικό τυπικό αυστηρότερο από το τυπικό της Μονής. Ο τόμος είναι έρημος, ήσυχος και γι' αυτό προσήλκυε τους μοναχούς που ποδούσαν μεγαλύτερη απομόνωση για να ασκηθούν στην ιερά προσευχή. Εκεί τότε ζούσε και ο πατήρ Σουλανός. Είχε ζητήσει την ευλογία και είχε πάει και εκείνος και ζούσε εκεί, μέσα σε μια καλύβα. Ο πατήρ Στρατώνικος έγινε δεικτός στο παλιό ρωσικό με καλή διάθεση. Συνομίλησε πολύ με τους πατέρες κατηδίαν και ομαδικά. Κάποια γιορτή τον κάλεσε στο κελί του ο γέροντας Δοσίθιος. Κάλεσε και άλλους μοναχούς, ανάμεσά τους οι πατέρες Βενιαμίν της Καλιάγρας, ο Νησεφόρος και Σιλοανός. Τα ρωσικά μοναστήρια σε αυτό έχουν κάτι το, θα λέγαμε για τα δικά μας κοινόβια, το ιδιόρυθμο. Είχαν τη δυνατότητα να κερνάνε τσάι. Δηλαδή στο κάθε κελίτο ο μοναχός είχε ένα σαμοβάρι που μπορούσε να καλέσει κάποιους συναδέλφους και να πιούνε τσάι. Γιατί οι Ρώσοι είναι, το αγαπούσανε και αυτή τη συνήθεια την είχαν. Είχαν μια χαλαρότητα όσον αφορά τις επισκέψεις στα κελιά τους. Ενώ στα κοινόβια ως επιτοπλίστων αυτό δεν γίνεται γιατί είναι και μικρά τα κελιά. Τα ρωσικά είναι μεγάλα όπως είδατε μοναστήρια και έχουν και μεγάλους χώρους. Έτσι λοιπόν κάλεσε και εκείνους σε μια γιορτή ο Δοσίθιος και τους άλλους να συζητήσουν πνευματικά. Όχι να κοτσουμπολέψουν. Θα μου πείτε αναλόγως της εσωτερικότητας του ανθρώπου μελάνε οι άνθρωποι. Αν ο άνθρωπος έχει πνευματικά μέσα στη ζωή του ζει πνευματικά, πνευματικά λόγια θα πει. Εκ του περισσεύματος της καρδίας. Αλλά αυτοί αφού ήταν ασκετέ και ζούσανε ήτανε για πνευματικά θέματα. Και ήτανε είπαμε ο Δοσίθιος, ο Βινιαμίν της Καλιάγρας, είναι μια άλλη περιοχή ασκητική, ο Νησιφόρος, ο Σιλανός και ο Στρατώνικος. Η συνομιλία ήτανε πολύ περιεκτική. Ο πατήρ Στρατώνικος είχε την προτεραιότητα όχι μόνο ως φιλοξενούμενος αλλά και κατά το χάρισμα το λόγο με το οποίο συνήρπαζε του παρευρισκομένους. Ήταν και φιλοξενούμενος, είχε όμως και το χάρισμα το λόγο και έτσι όλοι τον άκουγαν. Ο πατήρ Σουλανός, όσο νεότερος από τους παρευρισκομένους, καθόταν σε μια γωνιά του κελιού του σιωπηλός. Ήταν ο νεότερος, αλλά ήταν εισάξιος ασκητής, απλώς δεν τον γνωρίζανε. Ακούγοντας προσεκτικά κάθε λέξη του Καυκασίου ασκητή. Μετά τη συνομιλία, ο πατήρ Στρατώνικος, η οποία δεν είχε συναντηθεί ακόμη ιδιαιτέρως με τον πατέρα Σουλανό, το εξέφρασε την επιθυμία να τον επισκεφθεί στην καλύβη. Όπως σας είπα, ζούσε σε μια καλύβη, σώζεται ακόμη αυτό το καλυβάκι, το ξύλινο καλυβάκι έξω από το παλιό ρωσικό μοναστήρι, είναι τόπος που μπορείς κανείς να προσκυνήσει. Συμφώνησαν για την Τρίτη ώρα τις επομένες μέρες. Μέρα. Τρίτη ώρα είναι οι βυζαντινές ώρες και τρίτη ώρα σημαίνει 9 ώρα το πρωί. Να πάνε να τον επισκεφθεί στο κελάκι του. Εκείνη τη νύχτα ο πατήρ Σιλωανός προσευχήθηκε πολύ να ευλογήσει ο Κύριος τη συνάντηση και την συνομιλία τους. Άρα λοιπόν όπως καταλαβαίνετε δεν ήταν μια συζήτηση απλώς για να συζητάμε, αλλά ήταν κάτι το βαθύτερο και γι' αυτό προσευχήθηκε στο Θεό αυτό το λόγο που θα πει να είναι λόγος περιεκτικός και λόγος πνευματικός και λόγος ωφέλιμος. Την καθορισμένη ώρα ο πατήρ Στρατώνικος ήρθε. Βλέπετε και σε αυτό ακόμη το πράγμα ότι οι μοναχοί, οι Άγιοι είναι συνεπείς. Δεν καθυστέρησε επειδή ήταν μεγάλος ασκητής, αλλά την καθορισμένη ώρα. Σε αυτό το πράγμα πρέπει και εμείς σαν νέοι και σαν άνθρωποι που θέλουμε να τιμήσουμε τους ανθρώπους, να είμαστε συνεπείς. Ποτέ στα ραντεβού σας να μην καθυστερείτε. Όταν καθυστερείτε, να ξέρετε ότι προσβάλλετε τους εαυτούς σας, αλλά προσβάλλετε και τον άνθρωπο τον οποίον, όπως λέμε, τον έστησα. Δεν να μην είσαστε ποτέ. Ο γέροντάς μας, ο Εμιλιανός, μια και το λέμε αυτό το πράγμα, ήταν τόσο συνεπής στο θέμα του προγράμματος που πάντοτε είχε την απέτηση και ήθελε να είμαστε και 5 λεπτά γρηγορότερα εκεί πέρα. Αν καθυστερούσαμε και έπρεπε να φύγει και ήταν ο ίδιος, ποτέ δεν περίμενε. Σας είχα πει το περιστατικό που κάποιος μοναχός πίστευε, είχε πει ότι την τάδε ώρα απέναντι όταν ήμασταν στα μετέωρα θα φύγει το αυτοκίνητο για να κατέβει στην Αθήνα, στην Καλαμπάκα. Και έπρεπε να είναι εκεί 3 μοναχοί που θα έπρεπε να κατέβουν για δουλειές στην Καλαμπάκα. Όταν τα κατέβαινε ο γέροντας, έμπαινε στο αυτοκίνητο και έφευγε. Κάποιος μοναχός πίστεψε ότι με τα μεγάλα πόδια θα φτάσει το γέροντα. Και έφτασε ο γέροντας, οι άλλοι 2 μοναχοί ήταν μέσα, έφτασε ο γέροντας, άνοιξε την πόρτα και είπε στον ταξιτζή να φύγει. Ο μοναχός έπιασε την πόρτα της πίσω πόρτας. Λέει, φύγει το ταξιτζή. Και δεν τον πήρε. Γιατί αυτό? Ήταν σκληρόκαρδος? Δεν αγαπούσε? Όχι. Γιατί έπρεπε να σεβαστεί το λόγο. Να μην υποτιμήσει ούτε το γέροντα, ούτε και τους άλλους 2 που ήταν γρηγορότερα εκεί πέρα. Διότι η έννοια της παιδαγωγίας πρέπει να ξέρουμε ότι πάντοτε μας κάνει, μπορεί να φαίνεται σκληρός ο τρόπος, αλλά είναι παιδαγωγικός. Άσε Χρήστο, δεν πειράζει. Δεν πειράζει, άσε, δεν πειράζει ποτέ θα κλείσει. Είναι παιδαγωγικός. Έτσι και εδώ βλέπετε ο ασκητής αυτός πήγε κανονικά ακριβώς στο ραντεβού του. Η συνομιλία ανάμεσα στους 2 ασκητές άρχισε εύκολα και γρήγορα. Πήρε τον ποθούμενο χαρακτήρα. Και τον 2 τα πνεύμα βάδιζε προς τον ίδιο σκοπό και ο νους τους διακατεχόταν συνεχώς από τα ίδια προβλήματα. Τα μόνα οσιώδη για αυτούς. Την προηγούμενη μέρα, όταν ο Ισλανός άκουγε με προσοχή τον πατέρα Στρατόνικο, πρόσεξε ότι αυτός μιλούσε από το νου του. Και τα λόγια του για την συνάντηση του θελήματος του ανθρώπου και του θελήματος του Θεού και για την υπακοή ήταν ασαφή. Δηλαδή, μεγάλος ασκητής, αλλά τα λόγια τα δικά του με τα οποία μιλούσε ήταν λόγια του νου του. Δηλαδή, που σημαίνει πώς συναντιέται το θέλημα του Θεού και το θέλημα του ανθρώπου. Και για την υπακοή ήταν ασαφή. Άρχισε η συνομιλία με 3 ερωτήσεις. Ρώτησε δηλαδή 3 ερωτήσεις ο Άγιος Ισλανός το γέροντα Στρατόνικο. Πώς ομιλούν οι τέλειοι? Δεύτερο, τι σημαίνει να παραδίδεσαι στο θέλημα του Θεού? Και το τρίτο, σε τι συνίσταται η ουσία της υπακοής? Αυτά ήταν τα ερωτήματα. Αυτά ήταν οι αναζητήσεις που είχαν οι άνθρωποι αυτοί. Όπως φαίνεται, αυτή η θαυμαστή πνευματική ατμόσφαιρα στην οποία βρισκόταν ο Ισλανός επέδρασε αμέσως τον πατέρα Στρατόνικο. Αισθάνθηκε τη σποδιότητα και το βάθος των ερωτημάτων και άρχισε να σκέπτεται. Μετά από μικρή σιωπή είπε, αυτός ο οποίος είχε εφράδια λόγο, αυτός ο οποίος ήταν ερμής το λόγο στις συζητήσεις, σκέφτηκε, ο ένας προσευχήθηκε και αυτός όταν σιώπησε και αυτός προσευχήθηκε και είπε μετά από σημεί, αυτό δεν το ξέρω. Πες μου το εσείς. Παρόλο που ήταν μικρότερος, χρησιμοποίησε το πληθυντικό. Η έννοια του εινικού καταργεί την απόσταση, καταργεί το σεβασμό. Η έννοια του πληθυντικού είναι τιμητική. Η σημερινή κοινωνία, αν έχει φτάσει σε αυτό το σημείο, έτσι της ασέβειας των νεωτέρων προς τους μεγαλύτερους, είναι ακριβώς γιατί καταργήσε το πληθυντικό. Λέει, άστα τώρα αυτό και βλέπεις το μικρό να μιλάει στον άλλον σαν να είναι φίλος του. Αυτή η απόσταση δίδει την έννοια της παρησίας και καταστρέφεται η σοβαρότητα της συζητήσεως. Έτσι λέει και εκείνος λοιπόν, πέστε του εσείς. Και ο Σολωνός αποκρίθηκε. Οι τέλειοι δεν λένε τίποτα αφ' εαυτού τους. Λένε μόνο ό,τι τους δίδει το πνεύμα. Ένας τέλειος στη συζήτηση, όταν έχει έμπνευση από το Θεό, τότε ομιλεί. Ο πατήρ Στρατόνικος έζησε πιθανώς εκείνη την ώρα την κατάσταση για την οποία μιλούσε ο Σιλωανός. Το αποκαλύφθηκε ένα νέο άγνωστο μέχρι τότε σε αυτόν μυστήριο της πνευματικής ζωής. Το μυστήριο της γεννήσεως στην καρδιά λόγω εμπνευσμένο από τη Θεία Χάρη. Όπως είπαμε, εκείνος μιλούσε από τη λογική του. Αυτά που σκεφτότανε τα διεργαζότανε μέσα από τη γνώση. Τώρα για πρώτη φορά συναντάει ότι πρέπει, ας πούμε, υπάρχει μέσα στη ζωή του, μέσα στην καρδιά του, λόγια τα οποία είναι εμπνευσμένα πλέον από τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Αισθάνθηκε τα κενά του κατά το παρελθόν. Κατάλαβε πως ήταν μακριά ακόμη από την τελειότητα. Αυτός τον οποίο θεωρούσαν οι πάντες τέλειο, οι πάντες μεγάλο. Είδατε, το να έχει πνευματικό υπόβαθρο, το να έχει αληθινή πνευματικότητα, δεν έμεινε ότι ο Σιλωανός ήταν μικρότερος, αλλά κατάλαβε και τον επισκέφτηκε η χάρη του Θεού, διότι είχε προηγηθεί μεγάλη προσευχή πριν γίνει η συζήτηση. Γι' αυτόν τον λόγο και ακριβώς κατάλαβε την τελειότητα, πόσο μακριά ήταν από την τελειότητα. Σκέψη που δεν είχε μετά από τόσες συναντήσεις με μοναχούς, τις οποίες ήταν ολοφάνερη η περιοχή του, και όμως είχε συναντήσει πολλούς και εξαιρέτως ασκητές, με ευγνωμοσύνη ατένιζε τον Σιλωανό. Όταν απαντήθηκε το πρώτο ερώτημα, στο βάθος της ψυχής του, με άμεση υπαρξιακή πείρα της καταστάσεως αυτής που τον έλαβε, με την προσευχή του πατρός Σιλωανού, η αφομοίωση των άλλων δύο ήταν πλέον εύκολη. Όλα δηλαδή είναι της χάρης του στο Θεό. Όταν ο άνθρωπος παραδίδεται στον Θεό, τότε πλέον δεν υπάρχει το δικό του θέλημα, αλλά υπάρχει το θέλημα του Θεού στη ζωή του. Και όταν κανείς παραδίδεται στη χάρη του Θεού, δεν υπάρχει πρόβλημα για την υπακοή, αλλά πιστεύει στην έννοια της υπακοής, και αυτό που το υπαγορεύεται πιστεύει ότι είναι της χάρης του στο Θεό, και έτσι δεν αμφισβητεί πλέον την χάρη του Θεού. Όταν απαντήθηκε, συνέχισαν να μιλούν για την προσευχή. Ο πατήρ Στρατόνικος έλεγε πως αν η προσευχή τελείται χωρίς δάκρυα, σημαίνει πως δεν έφτασε στο τέρμα της και γι' αυτό παραμένει άκαρπη. Όπως είπαμε, ήταν τέλειο στο λόγο αλλά και στην προσευχή με δάκρυα. Και το είχε αυτό ως απέτηση και ως, αν θέλετε, επιβεβαίωση ότι μπορεί να είναι τέλεια η προσευχή όταν είναι προσευχή με δάκρυα. Ο Σιλωανός πρόσθεσε σε αυτό πως τα δάκρυα κατά την προσευχή, όπως και κάθε άλλη σωματική δύναμη, μπορούν να εξαντληθούν. Τότε ο νους, εκλεπτισμένος από το πένθος, περνά σε μια λυπτή αίσθηση του Θεού και καθαρός από κάθε λογισμό θεωρεί ανησυχία τον Θεό. Και αυτό μπορεί να είναι πολυτιμότερο και από τα δάκρυα. Ο πατήρ Στρατόνικος έφυγε με ευγνωμοσύνη. Κατόπιν επισκέφτηκε επανειλημμένα του Σιλωανού και ως το τέλος της παραμονής του στο Άδωνα διατήρησε μεγάλη αγάπη, μετατήθηκε μεγάλη αγάπη μεταξύ τους. Σε μια από τις επόμενες επισκέψεις το επιβεβαίωσε τα λόγια του Σιλωανού για τα δάκρυα και για την προσευχή. Αυτό που το είπε ο Άγιος Σιλωανός το καλλιέργησε στη ζωή του και το επαλήθευσε, γιατί όπως είπαμε ήταν ταπεινός και ο Θεός επισκέπτεται τους ταπεινούς, και έτσι αφού το επαλήθευσε μπορούσε πράγματι να το επιβεβαιώσει στον Άγιο Σιλωανό. Ήταν φανερό πως ο Θεός το έδωσε να γνωρίσει με την πείρα και εκείνη την κατάσταση. Δηλαδή το έδωσε και αυτό το χάρισμα. Βλέπετε μέσα στην καθημερινή μας ζωή, όταν είμαστε ανοιχτοί και μπορούμε και δεκτικοί των λόγων των άλλων, τότε μπορούμε να τους καταλάβουμε. Όταν είμαστε λοιπόν και στο θέλημα και στο λόγο του Θεού δεκτική, τότε δεν πειράζει, τότε μπορούμε πράγματι να καταλάβουμε το λόγο του Θεού και να τον κάνουμε πράξη. Επίσης είπαμε, ο Άγιος Σιλωανός το ρώτησαν αν το πολυάριθμο και πολυμέριμνο διακόνημα το χαλούσε και τον τάρασε. Ήταν άνθρωπος που είχε πολλά διακονήματα και τιμέριμνα, και αν τον αυτό μέσα στην ησυχία που ζούσε τον τάρασε. Και εκείνος είπε, τι είναι η ασκητική νύψη? Είναι αδιάλειπτη προσευχή και διαμονή του νου εν το Θεό. Ο πατήρ Ιωάννης της Κωνσταντής ήταν πάντοτε με το λαό, βρισκόταν όμως περισσότερο εν το Θεό από πολλούς ερημίτες. Είχαμε πει και την προηγούμενη φορά αυτή την παράγραφο, ότι ο Άγιος Ιωάννης ο Κωνσταντής, όπου και αν πήγαινε, θα το παρομοιάσω λίγο με τα χρόνια του Χριστού. Όπως το Χριστό οι άνθρωποι τον ακολουθούσαν όπου και αν πήγαινε, έτσι και τον Άγιο Ιωάννη της Κωνσταντής, ο οποίος έζησε στις αρχές του 20ου αιώνα, εκοιμήθη νομίζω το 1920, όπου και αν πήγαινε είχε κόσμο. Μέσα στο τρένο γεμάτο, μέσα στις πλατείες γεμάτο, όπου και αν πήγαινε, όπου και αν αισθανόταν, είχε κόσμο πάρα πολύ. Και λέει, παρόλο που είχε τόσο κόσμο, είχε εσωτερική ησυχία και ήταν περισσότερο, βρισκόταν εν το Θεό. Έγινα οικονόμος για την επακοή και με την ευλογία του ηγουμένου. Η προσευχή μου ήταν θερμότερη παρά στο παλιό ρωσικό. Είπαμε ότι έζησε στο παλιό ρωσικό. Και εκεί όμως είχε κάνει το θέλημα, και όπως λέει στο βίο του, κάποια στιγμή στα γραπτά του, λόγω του ότι ζήτησε να κάνει το θέλημά του, το έμεινε ένα κουσουράκι, είχε παραχώρησε ο Θεός πολλούς πονοκεφάλους, κεφάλους, ημικρανίες, ημικρανικούς πονοκεφάλους, και έλεγε ότι αυτό ήταν το αποτέλεσμα της απέτησης να πάει στο παλιό ρωσικό. Αλλά βλέπετε εδώ όμως λέει ότι η υπακοή το έδωσε περισσότερο, η προσευχή. Αν η ψυχή αγαπά το λαό και τον σπλαχνίζεται, τότε δεν μπορεί να σταματήσει η προσευχή. Άρα λοιπόν, όταν ο Γέροντας Παΐσιος, όταν ο πατήρ Άγιος Πορφύριος ήταν μαζί με τους ανθρώπους, δεν σταματούσε η καρδιά τους να προσεύχεται, και γι' αυτό και ο λόγος τους, αυτών των δύο συγχρόνων μας Αγίων, ήταν λόγος επικοδημητικός, ήταν λόγος ανακοφετιστικός, ήταν λόγος παρηγορητικός μέσα στη ζωή. Όλοι μας την καθημερινότητα αγαπάμε, θέλουμε, παρασυρώμεστε και διαφωνούμε με τον άλλον ή αντιστοιχόμεθα στον άλλον που διαφωνεί μαζί μας. Γιατί ακριβώς θέλουμε να γίνει το δικό μας. Δεν είμαστε έτοιμοι να τον ακούσουμε. Ο Άγιος επιθυμούσε ειλικρινά και βαθιά να καταλάβει αυτόν που διαφωνούσε όσο μπορούσε καλύτερα, χωρίς να προσβάλλει τον ίδιο ή την ιδέα του. Λιπτότητα των Αγίων είναι αυτή. Οδέποτε ο Άγιος έχετε απευθείας σε διαφωνία. Τον προβληματίζει, το λέει ένα προβληματισμό για να μπορέσει, αν καταλάβει, αν δεν καταλάβει, τότε αν υποχώρησε και ακούει αυτά που του λένε. Ήταν βαθιά πεπισμένος ότι η σωτηρία έγκαιται στην κατά Χριστόν ταπείνωση, και χάριν αυτής της ταπεινώσεως ήθελε με όλη την ψυχή να καταλαβαίνει τον κάθε άνθρωπο με τον καλύτερο τρόπο. Ο ταπεινός άνθρωπος πάντοτε σκύβε τον κάθε άνθρωπο, μπορεί να κάνει την υπομονή, την αιώβια υπομονή, ακούγοντας έναν άνθρωπο. Σας είχα πει ότι ο Άγιος Παΐσιος άκουγε έναν άνθρωπο τον οποίο συνεχώς το διώχνανε όπου και πήγαινε, γιατί ήταν λίγο πολυλογάς και λίγο άσχετος και έλεγε και κάποια πράγματα παράξενα. 8 ώρες τον άκουσε, γιατί ένιωσε ότι αυτός ο άνθρωπος έπρεπε κάπου να μιλήσει. Τον άκουσε σαν παιδί του Θεού. Ένα τέτοιο παράδειγμα είναι η συνομιλία με έναν αρχιμανδρίτη που εξασκούσε το ιεραποστολικό του έργο μεταξύ των ετεροδόξων. Που σημαίνει ότι ήταν ένας αρχιμανδρίτης Ρώσος, ο οποίος ζούσε στην Ευρώπη και συναναστρέφεται με ετεροδόξους, με καθολικούς και με προτεστάντες. Και αυτός πήγαινε στο μοναστήρι και είχε συναντήσεις με τον Άγιο Σουλανό. Ο αρχιμανδρίτης τον σέβονταν, και όταν πήγαινε στο Άγιον Όρος τον επισκεπτόταν και συνομιλούσε μαζί του. Όπως είπαμε, πηγαίνανε και έτσι παίρνανε καινούργια εφόδια για την καθημερινή του ζωή. Κάποτε ο Άγιος Σουλανός τον ρώτησε πώς κηρύττει, και ο αρχιμανδρίτης, νέος ζηλωτής και άπειρος, το απήντησε. Τους λέω, η πίστη σας είναι αμαρτωλή. Όλα σε εσάς είναι δεστραμμένα. Όλα ψεύτικα. Και αν δεν μετανοήσετε, δεν θα σωθείτε. Ευθύς. Αληθινός.

Ναι, τους παραδέχονται. Αλλά από τότε που αποσχίστηκαν από την Εκκλησία, τι Αγίους μπορούν να έχουν? Κάνουν ακολουθίες στους ναούς. Διαβάζουν το Λόγο του Θεού. Ναι, και ναούς έχουν και ακολουθίες. Αλλά αν βλέπατε πόσο ειστηρούν οι ακολουθίες τους από τις δικές μας, πόσο προσεχρές και πόσο άψυχες είναι. Άγια Αρχιμανδρίτα, η ψυχή τους αισθάνεται πως καλά κάνουν που πιστεύουν στον Χριστό και τιμούν την Παναγία και τους Αγίους και τους επικαλούνται στις προσευχές τους. Γι' αυτό, όταν τους λέτε πως η πίστη τους είναι αμαρτωλή, δεν θα σας ακούσω. Ήταν Ιεραπόστολος. Είχε το Ιεραποστολικό έργο μέσα στην Δύση. Άρα λοιπόν, αυτό που ήθελε να κάνει την Ιεραποστολή, πήγαινε ματιωνότανε. Διότι αφού τους ένεχε, κανείς δεν θα τον άκουγε. Αν όμως λέγατε στους ανθρώπους πως κάνουν, καλά κάνουν που πιστεύουν στο Θεό, που τιμούν την Παναγία και τους Αγίους, που πηγαίνουν να λειτουργηθούν στο ναό και που προσεύχονται στα σπίτια τους, πως καλά κάνουν όταν διαβάζουν το Λόγο του Θεού, δεν πειράζει. Λόγο του Θεού και τα λοιπά, έχουν όμως εδώ και εκεί λαθασμένες θεωρίες που πρέπει να τις διορθώσουν, τότε όλα θα είναι καλά και αδιάρρηστα και έτσι με τη χάρη του Θεού όλοι θα σωθούμε. Ότι ο Θεός αγάπη εστί. Και γι' αυτό το κήρυγμα πρέπει να βγαίνει πάντα από αγάπη. Άρα αυτός ο άνθρωπος είχε την αλήθεια, αλλά δεν είχε τη βασική αλήθεια, δεν είχε καλλιεργημένη την αγάπη. Δεν πειράζει, δεν κλείνει, δεν πειράζει, μην παιδεύεστε. Μην παιδεύεστε. Δεν είχε την αγάπη. Βλέπετε πως ο ένας που ήταν ευθύς και πως ο άλλος που ήταν Άγιος. Δεν ήταν ο Άγιος άνθρωπος που έκανε συμβιβασμούς, αλλά δεν ήταν και ο άνθρωπος εκείνος που έκανε την Αποστολή όριμος για να καταλάβει αυτά τα λόγια. Ότι ο Άγιος μιλούσε με αγάπη και ο άνθρωπος, ακόμη και ο αιρετικός, ακόμη και ο σχισματικός, θέλει αγάπη και όχι έλεγχο. Μην ελέγχεις κακό γιατί θα σε μισήσει. Έλεγχε σοφό γιατί θα σε αγαπήσει. Αλλά στη ζωή μας δεν υπάρχουν σοφοί, υπάρχουν κακοί. Και γι' αυτό ακριβώς και ένας ο οποίος πιστεύει, δεν μπορείς εσύ να τον ελέγχεις την πίστη του. Δεν μπορείτε ποτέ να σε ακούσει. Και γι' αυτό το κήρυγμα πρέπει να βγαίνει πάντα από αγάπη. Τότε θα ωφεληθεί και αυτός και θα υποκηρύτε και αυτός που ακούει. Αν τους κατακρίνεται όμως, τότε η ψυχή του λαού δεν θα ακούσει και δεν θα προκύψει όφελος. Αν λοιπόν εσύ τους κρίνεις, αν εσύ συνέχεια τους ελέγχεις, τότε πραγματικά μάτια θα κοπιάζεις. Είπαμε ποια ήταν τα λόγια του Αγίου για την ελευθερία, απλώς να τονίσουμε κάτι το οποίο το λέμε και το οποίο δεν μπορούμε να το καταλάβουμε, ότι η ελευθερία του ανθρώπου αρχίζει από τη στιγμή που ο άνθρωπος δεσμεύεται. Ο άνθρωπος ο οποίος ξέρει να δεσμευτεί μπορεί να ζήσει την ελευθερία. Ο άνθρωπος ο οποίος ελευθεριάζει και πιστεύει ότι όλα είναι ελεύθερος να τα κάνει, αυτός ο άνθρωπος ζει τη σκλαβιά του θελήματός του, αν όχι και τη σκλαβιά των παθών του. Γι' αυτό λοιπόν όποιος άνθρωπος μπορεί να δεσμεύσει τον εαυτό του να πάει το πρωί στην εκκλησία, είναι ελεύθερος από την τυμπελιά. Όποιος όμως δεν μπορεί να δεσμεύσει, είναι σκλάβος του ύπνου. Καταλαβαίνετε πως η μένεια της ελευθερίας, ας πούμε η δέσμευση, ότι πρέπει να πάω, με ελευθερώνει από την τυμπελιά μου. Και όλα τα πράγματα, αν τα σκεφτείτε με τη σειρά, θα δείτε ότι πράγματι ελεύθερος είναι αυτός ο οποίος ξέρει να δεσμεύεται. Τώρα για το αγαπητό μας θέμα των λογισμών, από τους οποίους όλοι μας μπερδευόμαστε. Ο Άγιος έλεγε ότι στην πείρα των Αγίων Πατέρων είναι δυνατόν να δούμε διαφόρους τρόπους πολέμου κατά του λογισμού. Αλλά ο καλύτερος είναι να μην συνομιλείς καθόλου με αυτόν τον λογισμό. Ποιος δεν έχει λογισμό? Υπάρχει κανείς? Όλοι έχουμε λογισμούς. Και είναι η ποικιλία των λογισμών. Είχαμε κάνει και ένα θέμα για τους λογισμούς εδώ σε αυτή την αίθουσα και θα ξαναπούμε, γιατί όλη η ζωή μας είναι γεμάτη λογισμούς. Μέσα και αυτοί πιστεύουμε ότι μας κατέχουν. Αλλά βλέπετε εδώ, ο καλύτερος του λόγου είναι να μην συνομιλείς με το λογισμό. Αυτός τη δουλειά του, αυτός την εισήγηση, αλλά εσύ αδιάφορος. Έλεγε ο γεροντάς μας Εμιλιανός ότι ο διάβολος είναι εγωιστής και όταν τον περιφρονείς και δεν συζητάς με το λογισμό που σου παίρνει, τότε σε αφήνει ήσυχο. Όταν όμως προσπαθείς να πείσεις, να

0: αλλάξεις το λογισμό, λες συζητάω με το λογισμό για να αλλάξω το λογισμό. Πάντα θα μπεις μπερδεμένος. Και ο Άγιος Πατήρη Γέροντας Παΐσιος έλεγε ο διάβολος έχει χιλιάδες χρόνια. Εμείς λέει μπορεί να ζήσουμε 70-80 χρόνια. Τι πείρα έχουμε εμείς στα 50 χρόνια με τις χιλιάδες χρόνια που ζει ο διάβολος, που έχει ζήσει ο διάβολος, πόσους σαν και εμάς έχει ρίξει. Είναι αφέλεια να πιστεύετε, λέει, ότι συζητώντας με το λογισμό θα ξεμπερδέψετε από το λογισμό. Αν διαφορώντας με το λογισμό, τότε θα ξεμπερδέψεις με το λογισμό. Νους που συνδιαλέγεται με το λογισμό θα αντιμετωπίσει την αδιάκοπη ανάπτυξή του και θα παρασυρθεί στο να αποχωριστεί από τη μνήμη του Θεού, και αυτό ακριβώς είναι ο σκοπός των δαιμόνων. Είναι ο νους, έτσι ο νους δεν θα βγει καθαρός, αλλά ταραγμένος από την συνομία με το λογισμό. Που σημαίνει ότι ο λογισμός είναι αποπροσανατολικός. Δηλαδή, που έλεγε ο γέροντάς μας ο Μιλενός, έλεγε ούτε με τους καλούς λογισμούς να μην συζητάμε. Γιατί και οι καλοί λογισμοί μας αποπροσανατολίζουν από το έργο το οποίο είναι η καθαρότητα του νου μας ή η ενασχόληση με την προσευχή μας, με τα διαβάσματά μας, με τα όλα. Και έτσι φέρνει μερικά παραδείγματα ο Άγιος από το γεροντικό. Ένας ερημίτης Στέφανος που έθριψε με τα χέρια το λεοπάρδαρι, το ανέφερε ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος, πριν από το τέλος του εξαιτίας της συνήθειας να αντιλέγει τους λογισμούς, άρχισε τη διαμάχη μαζί τους και έτσι βρέθηκε να παλεύει με τους δαίμονες. Χωρίς να ανοίγεις διάλογο με το λογισμό, πρέπει με όλη τη δύναμή σου και με όλη τη διάνοιά σου και να προσκολάσει στο Θεό και να λες «Κύριε, είμαι αμαρτωλός και ανάξιος του ελέος σου. Εσύ όμως με μόνη την εισπλαχνία σου, σώσε με». Αντί να παλεύεις, αντί να προσπαθείς να ερμηνεύσεις τους λογισμούς σου, να καταφεύγεις την έννοια της προσευχής. Πολλές φορές η ψυχή για μια σκέψη αμφιβολίας στο έλεος του Θεού και αν ο Κύριος δεν με συγχωρέσει, χάνει πολλά. Η απόγνωση όμως είναι το χειρότερο από όλα. Είναι βλασφημία κατά το Θεό, σαν να μην έχει αυτός τη δύναμη να μας σώσει ή σαν το πλήθος των αμαρτιών μας να μπορεί να ξεπεράσει το άμετρο έλεος του Θεού. Ο Χριστός μας έρει σηκώνει το πλήθος των αμαρτιών μας. Πολλές φορές μέσα στην καθημερινή μας ζωή μας δημιουργείται μια αμφιβολία. Είναι άραγε όλα αληθινά αυτά που πιστεύουμε? Είναι άραγε αληθινό ότι εγώ που θα εξομολογηθώ θα συγχωρηθούν οι αμαρτίες μου? Όλοι αυτοί οι λογισμοί της αμφιβολίας, όπως λέει εδώ ο Άγιος Ιουλανός, είναι βλασφημία στο Θεό. Δηλαδή στην ουσία δεν πιστεύουμε στο έλεος και στην αγάπη του Θεού, αλλά πιστεύουμε στην έννοια της δύναμης της αμαρτίας. Δεν υπάρχει δύναμη στην αμαρτία μπροστά στην αγάπη του Θεού. Η αγάπη του Θεού είναι το πέλαγος, οι αμαρτίες οι δικές μας είναι μια χούφτα άμμος. Αν την άμμο τη ρίξεις μέσα στη θάλασσα, άντε να πας να την ξαναβρεις. Αυτή είναι η αγάπη του Θεού, αυτό είναι το έλεος του Θεού. Γι' αυτό λοιπόν όταν η Εκκλησία συγχωρεί, τότε δεν πρέπει να αφισβητούμε, γιατί είναι ο λόγος του Θεού που είπε στους Αποστόλους: αν συγχωρήσετε θα είναι συγχωρημένα, αν δεν συγχωρήσετε δεν θα είναι συγχωρημένα. Άρα λοιπόν δεν αμφισβητούμε τη χάρη του Θεού, τη χάρη των μυστηρίων. Αν η μητέρα συγχωρεί τα πάντα στο παιδί της, γιατί ακόμη είναι άπλωστο, πολύ περισσότερο συγχωρεί ο Κύριος αν έχουμε ταπείνωση και μετανοούμε. Ο πνευματικός πόλεμος μοιάζει πολλά με ένα συνηθισμένο πόλεμο. Στον πόλεμο χρειάζεται ανδρεία. Πράγματι, το ανδρείο φρόνημα. Μην βλέπετε τη σημερινή εποχή που δεν είναι πόλεμη αυτή, αλλά είναι άλλα πράγματα, αλλά βλέπετε πόσο χρειαζόταν η ανδρεία. Στον πνευματικό πόλεμο, πνευματική ανδρεία είναι η ισχυρή ελπίδα στο έλεος του Θεού. Άρα λοιπόν, δεν μπορούμε να έχουμε πνευματικό αγώνα, να έχουμε την αίσθηση του πνευματικού ανθρώπου, αν δεν έχουμε την πνευματική ανδρεία, η οποία είναι η ισχυρή ελπίδα εις το έλεος του Θεού. Άρα το μεγαλύτερο όπλο εναντίον της καθημερινότητός μας, την καθημερινότητά μας μάλλον, είναι η ελπίδα στο έλεος του Θεού. Ο αγωνιζόμενος πιστεύει πως και αν ακόμη πέσει στην αμαρτία, ήδη λιαστεί η παρεκκλίνεια από το σωστό δρόμο, και αν φτάσει ακόμη να προσκυνήσει και το δαίμονα που κάποιοι ασκητείς το πάθανε, δεν χάνει το θάρρος, αλλά γεμάτος ελπίδα στρέφεται με μετάνοια στο Θεό και έτσι νικάει τους εχθρούς. Όποιος όμως είναι δειλός, τότε η ψυχή του συγχύζεται, απελπίζεται και τελικά χάνεται. Άρα λοιπόν, ανδρεία και δειλία. ανδρεία είναι χάρισμα και είναι βασικά βασικό όπλο στην πνευματική μας ζωή. Δηλία είναι ελάττωμα και είναι το μεγαλύτερο ελάττωμα στην πνευματική μας ζωή. Όταν κάποιος παρεκκλίνει το σωστό δρόμο και πέσει σε πλάνη, τότε είναι απαραίτητο να εξομολογηθεί ειλικρινά στο πνευματικό. Με τη δύναμη της καθαρής εξομολογήσεως, η ενέργεια της πλάνης εξασθενεί και μετά από χρόνια λίγο ή πολύ, αναλόγως της προσπαθίας της ψυχής, θα έρθει η πλήρης διόρθωση. Πόσοι άνθρωποι ζούμε κάποιες στιγμές μια πλάνη, πλάνη του λογισμού, πλάνη στην πίστη μας, πλάνη στις ιδέες μας, πλάνη καθημερινότητα των βιωμάτων μας. Όταν όμως συναισθανθούμε ότι αυτά είναι πλάνη, ότι αυτά είναι λάθη, ότι αυτά δεν τα θέλει ο Θεός, πράγματι, και μετανοήσουμε, τότε μπορούμε να διορθωθούμε. Αλλά πρέπει να ξέρουμε όσα δικαιώματα περισσότερα έχουμε δώσει στο διάβολο με τις αμαρτίες μας, τόσα περισσότερο πνευματικό αγώνα πρέπει να κάνουμε και να μην απελπιστούμε. Αλλά είδατε, ρώτησε τον Άγιο πόσο καιρός χρειάζεται να μετανοήσουν τον πεμένα. Λέει μήπως 3 χρόνια, μήπως 3 μήνες, μήπως 3 εβδομάδες. Είπε ότι αρκετόν οι 3 μέρες. Όταν ο άνθρωπος πραγματικά μετανοήσει, συναισθανθεί την αμαρτία του, πραγματικά αλλάξει τη διάθεση του, αλλάξει την πάρει την απόφαση ότι από εδώ και πέρα δεν θα ξαναμαρτήσει. Ο Θεός δεν μένει στις αμαρτίες μας, μένει στην αγάπη Του και μας αγκαλιάζει και μας δίδει τα χαρίσματα, και έχουμε πολλά τέτοια χαρίσματα τα οποία, ας πούμε, μέσα στους βίους των Αγίων τα βρίσκουμε. Κάποτε βρέθηκε ο Άγιος Σολωνός σε μια πνευματική συντροφιά. Ένας από αυτούς, ο πνευματικός, διηγήθηκε κάτι που διάβασε στην εφημερίδα και γυρίζοντας τον Σολωνό του ρώτησε: «Εσείς, πάτε Σολωνό, τι γνώμη έχετε γι' αυτό?» Εφημερίδες υπήρχαν και εκείνη την εποχή. Δεν υπήρχαν ηλεκτρονικές εφημερίδες που υπάρχουν σήμερα, αλλά υπήρχαν οι χάρτινες εφημερίδες και πάντοτε τα νέα στο Άγιον Όρος ήταν καθυστερημένα, έτσι. Και αν σκεφτείτε ότι με τα βαπόρια ερχόταν η αλληλογραφία, ήταν μπαγιάτικα τα νέα που μαθαίνανε. Εσείς, πάτερ Σολωνό, αυτό σου ρώτησε για κάποιο θέμα το οποίο έγραφαν οι εφημερίδες. Δεν μου άρεσε, Άγιε Πνευματικέ, να διαβάζω εφημερίδες και να μαθαίνω τα νέα, απεκρίθηκε αυτός. Πνευματικός ο άλλος, συγγνώμη, διάβαζε εφημερίδες, ήξερε νέα. Και ο Άγιος Σολωνός του είπε ότι δεν διαβάζει εφημερίδες γιατί και δεν θέλει να μάθει τα νέα. Γιατί? Γιατί αυτά που γράφουν οι εφημερίδες συγχύζουν τον νου και δυσκολεύουν την καθαρά προσευχή. Άρα λοιπόν η επικαιρότητα δεν είναι χάρισμα, δεν είναι ιδιότητα η οποία μας βοηθάει στην πνευματική ζωή. Εξού και η επικαιρότητα. Όταν κανείς ζει με την επικαιρότητα, δεν μπορεί να ζήσει με τη διαχρονικότητα του Λόγου του Θεού. Γιατί ο Λόγος του Θεού είναι διαχρονικός, δεν είναι επίκαιρος. Είναι δηλαδή διαχρονικός, που σημαίνει κάθε μέρα είναι ο ίδιος. Παράξενο, λέει ο πνευματικός. Για μένα, αντιθέτως, οι εφημερίδες βοηθούν στην προσευχή. Βλέπετε τελείως διαφορετική θεώρηση ο ένας από τον άλλον. Ο πνευματικός είπε ότι τον βοηθάει στην εφημερίδα στην προσευχή. Γιατί τον βοηθάει? Ζούμε εδώ στην έρημο. Δεν βλέπουμε τίποτε. Και έτσι η ψυχή ξεχνά σιγά σιγά τον κόσμο. Κλείνεται στον εαυτό της και γι' αυτό εξασθενεί η προσευχή. Εγώ διαβάζω εφημερίδα, βλέπω πώς ζει ο κόσμος, πώς πάσχουν οι άνθρωποι και από αυτό που μου έρχεται ο πόθος να προσευχηθώ. Τότε είτε λειτουργώ είτε προσεύχομαι στο κελί μου, παρακαλώ με όλη μου την ψυχή του Θεού για τους ανθρώπους και για τον κόσμο. Λογικά επιχειρήματα. Ανθρώπινα επιχειρήματα. Όχι όμως στο μέτρο της πνευματικότητας του Αγίου Σολωνού. Η ψυχή, λέει ο Άγιος Σολωνός, όταν προσεύχεται για τον κόσμο χωρίς εφημερίδες, γνωρίζει καλύτερα πώς κλείβεται όλη η γη, γνωρίζει επίσης ποιες ανάγκες έχουν οι άνθρωποι και λυπάται για αυτούς. Αυτό που είπε στον Άγιο Στρατόνικο τον επαλαμβάνει και εδώ στο πνευματικό. Δεν είναι η γνώση του λόγου, αλλά είναι η αποκάλυψη της αλήθειας μέσω της χάρητος του Αγίου Πνεύματος. Που σημαίνει όταν η ψυχή προσεύχεται για τον κόσμο, χωρίς εφημερίδες γνωρίζει καλύτερο πώς θλίβεται η γη, γνωρίζει επίσης ποιες ανάγκες έχουν οι άνθρωποι και λυπάται γι' αυτό. Πώς μπορεί μόνη της η ψυχή Να γνωρίζει τι γίνεται στον κόσμο, ρώτησε ο πνευματικός. Άλλη διάσταση συζητήσεως. Αλλιώς σκεπτόταν ένας, αλλιώς σκεπτόταν ο άλλος. Και λέει, πώς γίνεται αυτό? Δυσκολεύομαι να καταλάβω. Οι εφημερίδες, απαντάει ο Άγιος, οι εφημερίδες δεν γράφουν για τους ανθρώπους, αλλά για τα γεγονότα. Και πολλές φορές όχι την αλήθεια. Η προσευχή καθαρίζει το νου και διακρίνει καλύτερα τα πάντα. Δυσκολεύομαι να το καταλάβω, τι θέλετε να πείτε, επανέλαβε ο πνευματικός. Όλοι περίμεναν την απάντηση του πατρός Σιλουανού. Αυτός έσκυψε το κεφάλι του και καθόταν σιωπηλός, χωρίς να επιτρέψει στον εαυτό του να εξηγήσει μπροστά στο πνευματικό και γεριούς μοναχούς πώς η ψυχή μπορεί εν πνεύματι να γνωρίζει τη ζωή του κόσμου, τις ανάγκες και τα παθήματα των ανθρώπων. Εδώ είναι μια άλλη διάσταση πνευματική. Βλέπετε, μίλησε, είπε την αλήθεια, απήντησε πνευματικά σε ένα φρόνημα εκοσμικευμένο. Δεν μπόρεσαν να το καταλάβουνε και όταν πλέον κατάλαβε ο Άγιος Σιλουανός ότι δεν μπορούν αυτοί να καταλάβουν τα βάθη των νοημάτων αυτών των λόγων, τότε τι έκανε, σιώπησε, δεν τους προσέβαλε, δεν είπε ότι δεν καταλαβαίνετε, δεν είπε τίποτα τέτοιο πράγμα, απλώς σιώπησε. Όταν ο Άγιος Σιλουανός έβλεπε ότι δεν έγιναν κατανοητά τα λόγια του, σιωπούσε, διότι δεν ήλπιζε ότι θα μπορούσε να κάνει τον ή τους συνομιλητές του να τον καταλάβουν, με επιπλέον εξηγήσει, διότι ο ίδιος μιλούσε για αυτά που γνώριζε από την πείρα. Όπως αυτό το πράγμα το έλεγε πάντοτε και ο Άγιος Γέροντας Παϊεφρώμιο Κατονακιώτης, εκ πείρας ομιλώ. Δεν έλεγε τίποτε το οποίο δεν το είχε ζήσει. Γι' αυτό και μπορούσε να το στηρίξει, αλλά φυσικά τα λόγια των Αγίων, όπως είπαμε, πολλές φορές είναι δυσκατανόητα σε εμάς, γιατί έχουμε άλλη οπτική γωνία, τα βλέπουμε εμείς από αυτοί που τα βλέπουν αυτοί, και όπως τονίζει και χαρακτηριστικά το λέει ο Άγιος Σιλουανός, όλες οι ομιλίες είναι εν πνεύματι Αγίου. Έτσι η ζωή του και ο ίδιος παρέμενε αφανής, κάτι που ο ίδιος το επιθυμούσε και το ζητούσε από το Θεό και ο Θεός το χάρισε. Δεν έκανε ποτέ επιδείξεις, πάντοτε ήταν αφανής. Έμεινε κρυπτός από τους πατέρες του Αγίου Όρους, όχι όμως μέχρι τέλος. Μερικοί μοναχοί τον ανακάλυψαν και τον επισκεπτόταν και αλληλογραφούσαν μαζί του. Ήταν και επίσκοποι και ιερείς και μοναχοί και λαϊκοί, μάλιστα με θεολογική μόρφωση και κατάρτιση. Σας το είχα διαβάσει και την προηγούμενη φορά αυτό, που τελικώς τον επισκεπτότανε και συζητούσανε θεολογικά, και κάποιος ο οποίος ήταν βιβλιοπόλης του μοναστηριού και ήξερε ή διάβαζε όλα τα βιβλία που πηγαίναν στο μοναστήρι και τα είχε στο βιβλιοπωλείο, έβλεπε τους ανθρώπους αυτούς να πάνε στον Άγιο Σιλουανό και να συζητάνε μαζί του, και είπε σε κάποιον, τι πάτη κάνετε, αυτός είναι αγράμματος, δεν ξέρει τίποτε. Και το ένας μάλιστα, ο οποίος στενοχωρέθηκε γιατί το είπε αυτό, λέει, για να καταλάβει κάποιος το γέροντα Σιλουανό πρέπει να είναι πολυμαθής, απάντησε ο φιλοξενούμενος με πόνο ψυχής. Δηλαδή για να καταλάβεις τον Άγιο Σιλουανό πρέπει να ξέρεις πολλά. Άρα λοιπόν εσύ δεν ξέρεις πολλά, γι' αυτό δεν μπορείς να το καταλάβεις. Δεν τον πρόσβαλε, αλλά το είπε. Ο ίδιος προϊστάμενος ερωμόνοχος, που εξακολουθούσε να μην καταλαβαίνει γιατί δεούμενοι άνθρωποι σέβονται και επισκέπτονται τον γέροντα Σιλουανό, κουβέντιαζε με τον πατέρα Μεθόδιο. Απορώ γιατί τον επισκέπτονται. Αυτός υποθέτω δεν διαβάζει τίποτε. Δεν διαβάζει, αλλά τα κάνει όλα. Ενώ άλλοι διαβάζουν πολλά, αλλά δεν κάνουν τίποτε, το απήντησε ο πατήρ Μεθόδιος. Ένας Άγιος είναι αγαπητός και ευλογημένος από τον Θεό. Θαυμαστός ο Θεός εν της Αγίας αυτού. Είναι θαυμαστός και επινητός και παράδειγμα για τους πιστούς χριστιανούς, αλλά και σημείο αντιλιγόμενο για τους συμπαθείς και φθονερούς, μικροψύχους και ασυνεπείς. Άρα λοιπόν τρία πράγματα. Οι Άγιοι είναι αγαπητά, αγαπημένα παιδιά του Θεού. Είναι θαυμαστοί από τους χριστιανούς που ζουν με τη συνέπεια, αλλά είναι και σημείο αντιλιγόμενο για αυτούς οι οποίοι είναι ασυνεπείς στη ζωή του. Οι Άγιοι ακολουθούν τον Χριστό ως γνήσιοι δούλοι, εργάτης και τέκνατου. Μιμούνται τη ζωή του Αγίου, του Χριστού μας. Αγαπούν όπως εκείνος όλους και εύχονται για όλους, αφού όλοι είναι αδελφοί τους εν Χριστώ. Εμείς θέλω να ανήκουμε σε αυτούς, δηλαδή σε αυτούς που θαυμάζουμε, επινούμε και έχουμε παράδειγμα στη ζωή μας τους Αγίους, γιατί έτσι έχουμε επιπλέον εφόδια για τον πνευματικό μας αγώνα. Αυτά όσον αφορά για τη ζωή του και λίγα πράγματα από τις διδασκαλίες του Αγίου Σουλανού μέσα από το βιβλίο αυτό το Γέροντος Σοφρονίο, που είναι ένας επάξιος ασκητής και μαθητής του Αγίου Σουλανού, και χάρη αυτού το γνωρίζουμε όλα αυτά τα βιώματα που σας είπα του Αγίου Σουλανού.
1: Πεμπτουσία.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφραίμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφραίμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσεις σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.
0: Σημεία και άνθρωποι, η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι, στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη. Πεμπτουσία TV. Συντονιστείτε.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Η φωνή της ερήμου. Συνομιλίες με τους Αγίους Πατέρες της ερήμου. Την εκπομπή παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Ματθαίος Χάλαρης. Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, χαίρετεν Κυρίο. Από τον φιλόξενο και φιλόθεο διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό της Πεμπτουσίας ακούτε την εκπομπή «Η Φωνή της Ερήμου», που επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Ματθαίος Χάλαρης. Στη σημερινή μας εκπομπή θα ολοκληρώσουμε τη συνομιλία που είχε ο πατήρ Γερμανός με τον Αβά Σερίνο. Και θα αρχίσουμε με τις σκέψεις του Αβά Σερίνου σχετικά με το πόσο δίκαια τιμωρήθηκαν εκείνοι που αμάρτησαν πριν από τον κατακλυσμό. Αναφέρει ο Αβά Σερίνος: «Ο Θεός δημιούργησε από την αρχή τα πάντα τέλεια. Δεν θα ήταν ποτέ αναγκαίο να προσθεθεί κάτι σε αυτήν την αρχική τάξη, αν αυτή δεν είχε κυλιδωθεί από κάποια αμαρτία ή από κάποια παράληψη. Δεν θα ήταν αναγκαία καμία συμπλήρωση αν όλα τα πράγματα είχαν παραμείνει στην αρχική τους κατάσταση και είχαν ακολουθήσει τις προδιαγραφές με τις οποίες εκείνος, ο δημιουργός δηλαδή, τα είχε κατά τη δημιουργία τους πρικήσει. Γι' αυτό αναγνωρίζουμε ότι δίκαια τιμωρήθηκαν όσοι αμάρτησαν πριν από τον νόμο και πριν από τον κατακλυσμό, γιατί αυτοί παρέβηκαν το φυσικό νόμο. Έτσι, το λάθος τους δεν έχει καμία δικαιολογία. Οι πράξεις τους είναι αξιόπινες. Πολύ περισσότερο δεν θα πρέπει να περιπέσουμε στο βλάσφημο σόφισμα όσων δεν αναγνωρίζουν αυτήν την αλήθεια και υποτιμούν τον Θεό της Παλαιάς Διαθήκης και έτσι εξευτελίζουν την πίστη μας. Αυτή είναι η γνωστική, η μεγάλη αυτή αίρεση των πρώτων αιώνων της εκκλησιαστικής ιστορίας, οι οποίοι λένε περιφρονητικά: «Τι έκανε τον Θεό σας και δημοσίευσε μεταγενέστερα ένα νόμο που πριν τον είχε καλυμμένο από τους ανθρώπους για τόσους αιώνες, αν με την πάροδο του χρόνου βρήκε ένα καλύτερο σχέδιο, είναι ολοφάνερο ότι στην αρχή της δημιουργίας είχε ιδέες όχι και τόσο υψηλές, ούτε και τόσο επιτυχημένες. Χρειάστηκε κατά κάποιο τρόπο να έρθει η πείρα να τον διδάξει για να σχηματίσει πιο ορθές αντιλήψεις και έτσι να τροποποιήσει τις αρχικές του προθέσεις. Αυτές οι διανοητικές εφευρέσεις προξενούν απέχθεια, γιατί έρχονται σε αντίθεση με την πίστη στην παγνωσία του Θεού. Η παραφροσύνη της αιρέσεως αυτής έχει επινοήσει τέτοιες ιδέες οι οποίες αποτελούν φοβερή βλασφημία. Στο βιβλίο του Εκκλησιαστή, για παράδειγμα, διαβάζουμε κάτι σχετικό. «Τώρα όμως», λέει, «κατάλαβα πως όλα όσα κάνει ο Θεός μένουν για πάντα. Τίποτα δεν μπορεί κανείς να τους προσθέσει ούτε να αφαιρέσει τίποτα από αυτά. Γι' αυτό, καθώς λέει ο Απόστολος, ο νόμος δεν ορίστηκε για εκείνον που κάνει το θέλημα του Θεού, αλλά για εκείνους που δεν λογαριάζουν το σωστό και το δίκαιο, ούτε υποτάσσονται σε αυτό. ορίστηκε για τους ασεβείς και τους αμαρτωλούς, για όσους δεν έχουν ιερό ούτε όσιο. Όσοι είχαν παιδαγωγηθεί από τον φυσικό νόμο, δηλαδή οι Άγιοι, και τον τηρούσαν χωρίς παρεκκλήσεις, αυτοί δεν είχαν ανάγκη από τον εξωτερικό νόμο, ο οποίος παραδόθηκε μεταγενέστερα σε λίθινες πλάκες. Αυτός ο νόμος δόθηκε μόνο για να βοηθήσει τον φυσικό νόμο. Προφανώς, λοιπόν, ο Μωσαϊκός νόμος δεν μπορούσε να έχει δοθεί εξ αρχής, γιατί τότε ήταν περιττός, εφόσον λειτουργούσε και δεν είχε ούτε στο ελάχιστο καταπατηθεί ο φυσικός νόμος. Το ίδιο και η τελειότητα του Ευαγγελίου. Δεν θα μπορούσε αυτή να αποκαλυφθεί πριν μάθουν οι άνθρωποι να τηρούν και να σέβονται τον Μωσαϊκό νόμο. Γιατί τότε δεν ήταν οι άνθρωποι σε θέση να δεχθούν το λόγο που έλεγε «Αν κάποιος εχτυπήσει στο δεξί μάγουλο, γύρισέ του και το άλλο». Τότε οι άνθρωποι δεν ήταν ευχαριστημένοι ούτε με το νόμο της ανταπόδοσης, με το οφθαλμό αντί οφθαλμού. Τότε και για το ελαφρότερο ακόμα χαστούκι ανταπέδιδαν βαριά χτυπήματα ή τραυματισμούς με το όπλο. Για ένα δόντι στερούσαν τη ζωή εκείνου που τους το είχε βγάλει. Ούτε μπορούσε κάποιος να τους πει να αγαπάτε τους εχθρούς σας, γιατί θεωρούσαν πολύ σπουδαίο και αξιέπαινο πράγμα το να αγαπάνε τους φίλους τους. Απέφευγαν πεισματικά τους εχθρούς τους και τους μισούσαν υπερβολικά. Το μόνο που δεν έκαναν, και αυτό το θεωρούσαν μεγάλη συγκατάβαση, ήταν το να τους βασανίσουν ή να τους στερήσουν τη ζωή. Στη συνέχεια, ο Αββάς Ερήνος θα προχωρήσει στην ερμηνεία του Ευαγγελικού χωρίου που αναφέρεται στον Πονηρό και λέει «Ψεύστης εστί και ο πατήρ αυτού». Αναφέρει λοιπόν επ' αυτού τα εξής ο Αββάς Ερήνος. Επανέρχομαι στη φράση σχετικά με το διάβολο «Ψεύστης εστί και ο πατήρ αυτού». Και μόνο όμως το να υποπτευθούμε ότι ο Κύριος ενδέχεται να εννοούσε ότι ο διάβολος είναι ψεύτης, όπως είναι και ο Θεός Πατέρας, είναι βλάσφημο και αντίθετο με τον κοινό νου. Το πνεύμα, γνωρίζουμε, δεν γεννάει πνεύμα, ούτε η ψυχή γεννάει ψυχή, παρόλο που η σάρκα προέρχεται από τον άνθρωπο. Ο Απόστολος διακρίνει σαφώς τις δύο ουσίες που αποτελούν τον άνθρωπο, δηλαδή το σώμα και την ψυχή, και καθορίζει με επιτυχία το πού η κάθε μια από αυτές οφείλει την καταγωγή της. Οι σαρκικοί μας πατέρες μας διαπαιδαγωγούσαν με τιμωρίες και όμως τους σεβόμασταν. Δεν θα πρέπει πολύ περισσότερο να υποταχθούμε στον Πατέρα των Πνευμάτων για να κερδίσουμε την πραγματική ζωή? Μπορεί να υποθεί κάτι πιο σαφές από τη διάκριση αυτή που κάνει ο Απόστολος Παύλος στην προς Εβραίους επιστολή του? Πατέρας του σώματός μας είναι ο άνθρωπος. Επομένως, πατέρας και δημιουργός της ψυχής μας είναι ο Θεός και μόνο Αυτός. Γιατί ακόμα και για το σχηματισμό του σώματος, ο άνθρωπος παίζει μόνο το ρόλο ενός λειτουργικού οργάνου. Η γέννησή μας είναι βασικά έργο του Θεού, ο οποίος είναι ο δημιουργός του παντός. «Τα χέρια σου με έφτιαξαν και με έπλασαν», αναφωνεί ο προφήτης Δαβίδ. Και ο μακάριος Ιώβ λέει «Σαν το γάλα με έχησες και με σχημάτισες, έτσι ακριβώς όπως πίζουν το τυρί». με ήφανες με κόκαλα και τένοντες και με έντυσες με σάρκα και με δέρμα». Τέλος, ο Κύριος λέει στον προφήτη Ιερεμία, «Πριν ακόμη σε πλάσω μες στην κοιλιά της μάνας σου, σε διάλεξα». Στο βιβλίο του Εκκλησιαστή επίσης εξετάζεται η γέννηση και η αρχή του σώματος και της ψυχής, καθώς και ο σκοπός στον οποίο αυτά κατατείνουν. Και συνέγεται το συμπέρασμα και πολύ αρθά ότι η κατάληξή τους έχει σχέση με τη φύση τους. Μιλώντας για τον αμοιβαίο αποχωρισμό της ψυχής από το σώμα, γράφει «Τότε το σώμα θα γυρίσει πίσω στο χώμα από το οποίο πλάστηκε και η πνοή της ζωής θα επιστρέψει στον Θεό που την έδωσε». Είναι δυνατόν να μιλήσει κανείς πιο ξεκάθαρα? Η σάρκα, το χώμα, λέει, που έχει την αρχή της μέσα στον άνθρωπο και μπαίνει στη ζωή με τη συμμετοχή του ανθρώπου, επιστρέφει στη γη από την οποία προέρχεται. Το πνεύμα, αντίθετα, που η γέννησή του δεν οφείλεται στην ένωση των δύο φύλων, αλλά δίνεται μονάχα από τον Θεό, επιστρέφει στον Δημιουργό του. Αυτό είναι η πνοή την οποία ο Θεός ενεφύσισε στον Αδάμ.

Από αυτές τις μαρτυρίες συνάγεται καθαρά το συμπέρασμα ότι κανείς δεν μπορεί να ονομαστεί πατέρας των πνευμάτων παρά μόνο ο Θεός που τα δημιούργησε όταν και όπως Εκείνος θέλησε. Οι άνθρωποι έχουν δικαίωμα να λέγονται μόνο πατέρες του σώματος. Άρα ο διάβολος, αφού είναι πνευματικό δημιούργημα, αγγελικό και αρχικά καλό, είχε πατέρα τον Θεό που του έδωσε την ύπαρξη. Έβεσε όμως σε μεγάλη περηφάνεια και είπε μέσα του, όπως αναφέρει ο προφήτης Ισαΐας, «Θα ανέβω πάνω από τα σύννεφα και με τον ύψιστο θα είμαι ίσος». Τότε έγινε ψεύτης και δεν μπόρεσε να σταθεί μέσα στην αλήθεια. Πολύ περισσότερο, εφόσον από το δικό του εσωτερικό περιεχόμενο τράβηξε και τον άνθρωπο στο ψέμα, δεν έγινε μόνο ψεύτης, αλλά και πατέρας του ψεύδους. Αυτό έγινε πιο έκδηλο, όταν ο διάβολος υποσχέθηκε στον άνθρωπο ότι θα τον έκανε, αν εκείνος ακολουθούσε την υπόδειξή του, ως Θεό. Λέει το βιβλίο της Γενέσεως, «Θα γίνετε ως Θεοί». Αυτά ήταν τα λόγια τα δελεαστικά του πονηρού στους πρωτοπλάστους. Έτσι, καθώς λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, δεν μπόρεσε να σταθεί μέσα στην αλήθεια. Μετά προχώρησε περισσότερο και έγινε ο πρώτος ανθρωποκτόνος. Εξαπάτησε δηλαδή τον Αδάμ, βάζοντας σαν βασική προϋπόθεση το ότι δεν κινδύνευε, αν παρήκουε την εντολή του Θεού, να εκπέσει από την αρχαίγονη κατάστασή του και να γίνει θνητός. Ως εμπνευστής του εγκλήματος, συνετέλεσε στη συνέχεια να σκοτωθεί ο Άβελ από το χέρι του αδελφού του. Και ο Αββάς Ερήνος ολοκληρώνει τις σκέψεις του με μία ευχή. Ας παρακαλέσουμε τον Κύριο Πατέρα Γερμανέ να μας ελεήσει, ώστε ο φόβος του και η αγάπη του, που είναι αξίες αιώνιες, να παραμείνουν εδρεωμένα μέσα μας. Αυτά θα μας κάνουν σοφούς για κάθε τι και θα μας προφυλάσσουν πάντα από τα χτυπήματα των δαιμόνων. Αν έχουμε για φύλακες το φόβο του Θεού και τη δική του αγάπη, δεν θα κινδυνεύσουμε ποτέ να πέσουμε στις παγίδες του θανάτου. Αυτή είναι ακριβώς η διαφορά που χωρίζει τους τέλειους από τους ατελείς. Στους πρώτους, δηλαδή, η αγάπη είναι βαθιά ριζωμένη και έχει φτάσει σε πιο όριμη ανάπτυξη. Έχει ακλόνητη σταθερότητα και τους κρατάει πιο στέρεα και πιο άνετα μέσα στην αγιότητα. Ενώ στους άλλους, τους ατελείς, η αγάπη είναι αδύναμη, ψύχεται πιο εύκολα και γι' αυτό τους ρίχνει πιο γρήγορα και πιο συχνά μέσα στα δίχτυα της αμαρτίας. Τώρα τον λόγο παίρνει ο Αββάς Κασσιανός και λέει τα εξής. Έτσι είπε ο γέροντας, δηλαδή ο Αββάς Ερήνος, και τα λόγια που μόλις είχαμε ακούσει με τον αδελφό μου τον πατέρα Γερμανό άναψαν μέσα μας μια τέτοια φωτιά πνευματική, ώστε η δίψα που είχαμε να παρακολουθήσουμε μια ουσιαστικότερη και βαθύτερη διδασκαλία ήταν πιο φλογερή όταν φεύγαμε από το κελί του, από εκείνη που είχαμε όταν πηγαίναμε αρχικά να τον επισκεφθούμε. Ανάμεσα σε όλους αυτούς τους ήρωες της κατά Θεών φιλοσοφίας, συνεχίζει ο Αββάς Κασσιανός, συναντήσαμε στην έρημο και τον Αββά Δανιήλ.
Ο Αββάς Δανιήλ όχι μόνο ήταν εισάξιος σε όλες τις αρετές με αυτούς που έμεναν στην έρημο της Κήτης, αλλά είχε ως ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του το γνώρισμα της ταπεινοφροσύνης. Η μεγάλη καθαρότητα και η πραότητα του Αββά Δανιήλ έκαναν τον Αββά Παφνούτιο, ο οποίος ήταν ο ιερέας αυτής της ερήμου, να τον επιλέξει ανάμεσα από πολλούς άλλους πιο ηλικιωμένους για να γίνει διάκονος. Ο Αββάς Παφνούτιος ήταν τόσο ενθουσιασμένος από την αρετή του Αββά Δανιήλ, ώστε θεωρώντας τον εισάξιό του και ιδιαίτερα χαρισματούχο, βιαζόταν να τον κάνει επίσης και ισόβαθμο κατά την ιερατική τάξη. Στο πρόσωπο του Αββά Δανιήλ, ο Αββάς Παφνούτιος έβλεπε τον άνθρωπο ο οποίος θα μπορούσε αργότερα να τον διαδεχθεί. Γι' αυτό τον προήγαγε σχετικά νωρίς, ενώ ζούσε ακόμη ο ίδιος στο αξίωμα της ιεροσύνης. Ο Αββάς Δανιήλ, ωστόσο, δεν έπαυσε να διατηρεί και σε αυτή την ανώτερη θέση που ανήλθε την προηγούμενη συνηθισμένη του ταπείνωση. Ποτέ δεν προβλήθηκε όταν παρευρισκόταν ο δάσκαλός του για την ανώτερη τάξη στην οποία προκρίθηκε, αλλά επέμενε πάντα όταν ο Αββάς Παφνούτιος τελούσε τη Θεία Λειτουργία να εκτελεί αυτός τα καθήκοντα του πρώτου αξιώματός του σαν να ήταν μόνο διάκονος. Ωστόσο, ο Αββάς Παφνούτιος, αν και ήταν τόσο άγιος άνθρωπος και είχε ακόμη και προορατικό χάρισμα, στην περίπτωση του Αββά Δανιήλ δεν είδε τα γεγονότα να επαληθεύουν τις ελπίδες του σε ό,τι αφορούσε το θέμα της διαδοχής και την εκλογή που ο ίδιος είχε κάνει. Γιατί ο υποψήφιος διάδοχός του έφυγε από τη ζωή αυτή λίγο πριν φύγει για τον ουρανό αυτός ο ίδιος. Σε αυτόν λοιπόν τον μακάριο Αββά Δανιήλ θέσαμε μια μέρα την εξής ερώτηση. Γιατί άραγε, γέροντα, όταν απασυρώμαστε στα κελιά μας για να προσευχηθούμε, μας περιλούει ένα κύμα θείου φωτός και αισθανόμαστε να πλημμυρίζει από αγαλίαση και ανίποτη χαρά η καρδιά μας και φτάνουμε σε κατάσταση την οποία όχι μόνο δεν μπορούμε να περιγράψουμε, αλλά ούτε καν να τη συλλάβει ο νους μας, γιατί τότε η προσευχή βγαίνει καθαρή και ανεμπόδιστη και η ψυχή γεμάτη πνευματικούς καρπούς δέχεται την εσωτερική πληροφορία ότι οι ιδεήσεις μας, που δεν διακόπτονται ούτε και κατά την ώρα του ύπνου, φτάνουν γρήγορα στον ουρανό και γίνονται αποδεκτές από τον Θεό, και γιατί μετά ξαφνικά και χωρίς κανένα λόγο μας καταλαμβάνει μια ανεξήγητη αγωνία, νιώθουμε τότε να μας πλακώνει μια θλίψη βαριά, χωρίς να υπάρχει καμιά εμφανής αιτία που να την έχει προκαλέσει. Μετά στερεύει αυτή η πηγή των μυστικών βιωμάτων μας και φτάνουμε σε τέτοιο σημείο ώστε και το κελί μας ακόμα να μην γίνεται για μας χαρούμενος χώρος, χώρος άσκησης, αλλά αντιθέτως να μας γίνεται ανυπόφορο. Όταν βρισκόμαστε σε αυτή την κατάσταση, αποστρεφόμαστε τη μελέτη και ο νους μας διασπάται κατά την ώρα της προσευχής και τρέχει ακατάπαυστα εδώ και εκεί. Αισθανόμαστε σαν να είμαστε μεθυσμένοι. Αναστενάζουμε. Προσπαθούμε να επαναφέρουμε το νου μας στην πρώτη του κατεύθυνση. Μάταια όμως. Όσο περισσότερο προσπαθούμε να τον επαναφέρουμε στη μνήμη του Θεού, τόσο πιο πολύ αυτός γλιστράει
και ξεφεύγει με άσκοπες περιπλανήσεις και τελικά παραμένει άκαρπος. Ούτε ο πόθος της βασιλείας των ουρανών, αλλά και ούτε ο φόβος της κόλασης είναι ικανά να μας ξυπνήσουν από το λίθαργό μας. Πάνω σε αυτές τις απορίες, ο Αββάς Δανιήλ μας έδωσε αυτήν εδώ την απάντηση. Οι πατέρες μας έχουν πει ότι η στηρότητα του πνεύματος για την οποία μιλάτε οφείλεται σε 3 αιτίες. Ενδέχεται να είναι αποτέλεσμα της αμέλειάς μας. Μπορεί να είναι δαιμονικός πειρασμός. Δεν αποκλείεται επίσης να είναι και μια δοκιμασία την οποία παραχωρεί η Θεία Πρόνοια. Πολλές φορές η πνευματική στηρότητα προέρχεται από τη δική μας αμέλεια. Από δικό μας λάθος πέφτουμε σε πνευματική χλιαρότητα. Μειώνεται η αγωνιστική μας διάθεση και παραδεινόμαστε στην αμέλεια και την οκτηρία. Αυτή η απραξία γεννά άσχημους λογισμούς, οι οποίοι στη συνέχεια πυροδοτούν τους πειρασμούς. Τότε πλέον η καρδιά μας γίνεται σαν χωράφι, στο οποίο δεν φυτρώνουν παρά μόνο αγκάθια και τριβόλια. Αλλά όταν μας συμβεί κάτι τέτοιο, είναι φυσικό να επακολουθήσει πνευματική στηρότητα. Δεν υπάρχουν πια μέσα μας πνευματική καρποί, ούτε επιθυμούμε μυστικές αναβάσεις του πνεύματος. Μπορεί επίσης αυτή η κατάσταση που περιγράφεται να είναι και ένας πειρασμός. Όταν δηλαδή είμαστε ολοκληρωτικά δοσμένοι στους ευγενείς πνευματικούς πόθους μας, τότε ο αόρατος εχθρός μας γλιστρά επιδέξια και εισβάλλει στο νου μας, τον οποίον αποσπά από την πιο ιερή πνευματική κατάστασή του, χωρίς εμείς να το θέλουμε και χωρίς πολλές φορές να το καταλαβαίνουμε.

Δύο είναι οι λόγοι για τους οποίους επιτρέπει ο Θεός να αποθαρρυνόμαστε πνευματικά. Αυτή τη δοκιμασία μπορεί επίσης, συνεχίζει ο Αββάς Δανιήλ, να την επιτρέπει ο Θεός για δύο κυρίους λόγους. Ο ένας λόγος είναι για να ταπεινωθούμε. Μας εγκαταλείπει εκείνος για κάποιο διάστημα και εμείς, βλέποντας ταπεινωμένη την αδυναμία μας, δεν νιώθουμε πλέον καμία έφεση για την καθαρότητα της καρδιάς με την οποία εκείνος μας είχε πριν χαριτώσει. Έχοντας εξάλλου την αίσθηση ότι μέσα σε αυτή την εγκατάλειψη ούτε η στεναγμή, ούτε η προσωπική μας επιμέλεια είναι ικανά να μας επαναφέρουν στην πρώτη χαρά και στην καθαρότητα, συνειδητοποιούμε ότι η αγαλίαση που αισθανόμασταν πριν δεν ήταν καρπός του δικού μας ζήλου, αλλά δώρο της ευσπλαχνίας του. Καταλαβαίνουμε πλέον από την εμπειρία μας ότι πρέπει να οικετεύσουμε τον Θεό και να Του ζητήσουμε να μας σκεπάσει πάλι με τη χάρη Του και να μας φωτίσει. Ο άλλος λόγος που ο Θεός επιτρέπει να πέσουμε σε αυτόν τον πειρασμό είναι το ότι θέλει να δοκιμάσει με αυτόν τον τρόπο την επιμονή, τη σταθερότητα και τον πόθο της ψυχής μας. Θέλει να μας διδάξει πόσο θερμά και επίπονα πρέπει να Του ζητούμε τη χάρη του Αγίου Πνεύματος όταν αυτό έχει ήδη εγκαταλείψει την ψυχή μας. Μας εκπαιδεύει επίσης για να συνειδητοποιήσουμε μετά από αυτή την εμπειρία πόσο θα μας στοιχήσει το να ξαναβρούμε τη χαμένη πνευματική χαρά μας και την αγαλίαση της καθαρής καρδιάς. Μας καθοδηγεί ώστε να φιλοτιμηθούμε, να καταβάλουμε περισσότερο ζήλο και να κάνουμε εντατικότερο αγώνα για να διαφυλάξουμε τη χάρη, γιατί συνήθως είμαστε πιο αμελείς όταν πρόκειται να διαφυλάξουμε κάτι το οποίο θεωρούμε ότι μπορούμε εύκολα και άκοπα να το ξαναβρούμε. Έχουμε λοιπόν εδώ μια φανερή απόδειξη ότι η χάρη και το έλεος του Θεού πραγματώνει μέσα μας κάθε αγαθό. Όταν η χάρη μας εγκαταλείψει, σε τίποτα πια δεν ωφελεί το να προσπαθούμε να προχωρήσουμε μόνο με τις δικές μας δυνάμεις. Το μόνο που καταφέρνουμε σε αυτές τις περιπτώσεις είναι το να βασανιζόμαστε. Όποια προσπάθεια και να κάνουμε, δεν θα μπορέσουμε να ξαναβρούμε την προηγούμενη πνευματική κατάστασή μας αν δεν μας δώσει εκείνος πάλι τη δική του βοήθεια. Έτσι, βλέπουμε να επιβεβαιώνεται αδιάκοπα στην περίπτωσή μας ο λόγος του Αποστόλου Παύλου που λέει στην προς Ρωμαίους επιστολή του: «Το έλεος του Θεού δεν εξαρτάται τελείως και αποκλειστικώς από την θέληση και από την προσπάθεια του ανθρώπου, αλλά από τον ελεούντα Θεόν». Αντίθετα, συμβαίνει συχνά να μας επισκέπτεται η χάρη του Θεού και όταν ακόμα βρισκόμαστε μέσα στην αμέλεια και στην απραξία και κάνει να αναβλύζει μέσα μας ένας πλούτος πνευματικών λογισμών. Ο Θεός μας χαρίζει το Πανάγιο Πνεύμα Του, όσο ανάξι κι αν είμαστε.

μας ξυπνάει από το λίθαργό μας, μας φωτίζει μέσα στην τύφλωση της άγνοιάς μας, μας διορθώνει και μας σοφρονίζει φιλάνθρωπα, ζωοποιεί την καρδιά μας με το θείο άγγιγμά Του, για να μας κινήσει τη συντριβή και για να μας προκαλέσει να αποτινάξουμε την αδράνεια και την άρκη η οποία μας διακατέχει. Επίσης, δεν είναι λίγες οι φορές που κατά τη διάρκεια αυτών των επισκέψεων της χάρης αισθανόμαστε ξαφνικά πλημμυρισμένοι από αρώματα των οποίων η λεπτή ευωδία ξεπερνά κάθε δημιούργημα ανθρώπινης τέχνης. Η ψυχή τότε λιώνει μέσα σε αυτή την ευτυχία και σε χαρούμενη παραφορά υπερβαίνει τα όρια της, χάνοντας κάθε αίσθηση της παραμονής της στο σώμα. Ο προφήτης Δαβίδ αναγνωρίζει ότι αυτή η άρση της χάρης για την οποία μιλήσαμε, η λεγόμενη θεοεγκατάληψη, είναι ως ένα σημείο για το συμφέρον μας. Έτσι, ο προφήτης δεν ζητούσε στην προσευχή του να τον εγκαταλείψει απόλυτα ο Θεός, γιατί γνώριζε καλά ο προφητάναξ ότι αυτή η απόλυτη εγκατάληψη ήταν ασύμφορη και για αυτόν τον ίδιο, αλλά και για κάθε άνθρωπο που αγωνίζεται να φτάσει στην τελειότητα. Ηκέτευε λοιπόν ο Δαβίδ τον Θεό, ώστε αυτή η θεοεγκατάληψη να είναι με μέτρο, ως ένα βαθμό, και του έλεγε «Μη με εγκαταλείπεις σε απόλυτο βαθμό». Ήταν σαν να ήθελε με αυτό να πει «Γνωρίζω ότι εσύ για το καλό των Αγίων σου συνήθως επιτρέπεις, Κύριε, να νιώθουν την εγκατάλειψή σου, ώστε έτσι να τους δοκιμάσεις. Ο αντίπαλος δεν θα μπορούσε ποτέ να τους πειράξει αν εσύ, Κύριε, δεν είχες πριν αποσύρει από πάνω τους για λίγο την χάρη σου. Γι' αυτό δεν ζητώ να με εγκαταλείψεις ποτέ, γιατί καθόλου δεν θα με ωφελούσε το να μην βρεθώ στην ανάγκη να καταλάβω την αδυναμία μου και να πω «Ήταν καλό για μένα που ταλαιπωρήθηκα». Ούτε πάλι θα με βοηθούσε το να μην έχω ποτέ την ευκαιρία να εξασκηθώ στον αγώνα. Χωρίς καμιά αμφιβολία θα ζημιωνόμουν αν η θεία σκέπη σου δεν θα με εγκατέλειπε ούτε για μια στιγμή. Ο δαίμονας δεν θα τολμούσε να με πειράξει όσο θα έβλεπε το Πανάγιο χέρι σου να με στηρίζει. Και τότε θα επαναλάμβανε ο εχθρός μου την κατηγορία, τα ψεύτικα εκείνα λόγια που συνηθίζει να λέει εναντίον των αγωνιστών του Πνεύματος. Μήπως με το αζημίωτο σε σέβεται ο Ιώβ, πάντα τον προστάτευες, αυτόν και το σπίτι του και όλα τα υπάρχοντά του. Γι' αυτό λοιπόν, αυτό που σου ζητώ είναι να μην με εγκαταλείψεις εντελώς, δηλαδή απόλυτα και για πάντα. Γιατί όσο μου είναι χρήσιμο το να απομακρυνθείς για λίγο από μένα για να αποδειχθεί έτσι η σταθερότητα των πόθων μου, τόσο θα μου ήταν ολέθριο αν, αντιμετωπίζοντάς με σύμφωνα με τις αμαρτίες μου, με εγκατέλειπες εντελώς. Πράγματι, αν η χάρη σου φύγει για πολύ και έρθει ο πειρασμός, τότε δεν θα μπορέσει να παραμείνει σταθερή καμία ανθρώπινη αρετή. Θα υποκύψει σίγουρα πολύ σύντομα η ψυχή μπροστά στη δύναμη και στα τεχνάσματα του αντιπάλου, αν εσύ, Κύριε, που γνωρίζεις τις ανθρώπινες δυνάμεις και μετριάζεις τους αγώνες μας,
μας αφήσεις να πειραστούμε περισσότερο από όσο μπορούμε να βαστάξουμε και δεν δώσεις μαζί με τον πειρασμό και την διέξοδο, ώστε να μπορέσουμε να τον αντέξουμε. Ο πειρασμός που επιτρέπει η πρόνοια του Θεού να πλήξει τον καθένα μας μοιάζει με εκείνο που αναφέρεται στο βιβλίο των Κριτών σχετικά με την εξολόθρευση των εχθρών του Ισραήλ. Με τους εχθρούς του περιούσιου λαού παραβάλλονται μεταφορικά και οι δικοί μας αόρατοι εχθροί. Λέει λοιπόν η Αγία Γραφή: «Ο Κύριος άφησε ορισμένα έθνη στη χώρα για να μάθουν οι νέες γενναίες των Ισραηλιτών την τέχνη του πολέμου». Και λίγο παρακάτω συμπληρώνει: «Και αυτό το επέτρεψε ο Κύριος για να δοκιμαστούν με αυτούς τους λαούς οι Ισραηλίτες και για να φανεί κατά πόσο ήταν έτοιμοι να υπακούσουν στις εντολές του Κυρίου, τις οποίες εκείνος είχε δώσει στους προγόνους τους με τον Μωυσή». Ο Θεός επέτρεψε να ξεσηκωθούν αυτοί οι πόλεμοι εναντίον του λαού του, όχι βέβαια γιατί εκείνος ζήλεψε την ευημερία του ή γιατί είχε εναντίον του κακές προθέσεις, αλλά επειδή γνώριζε ότι αυτοί οι πόλεμοι θα ωφελούσαν το λαό. Ο Ισραήλ, ταπεινωμένος από τις συνεχείς επιθέσεις αυτών των φυλών, δεν θα είχε ποτέ πλέον το αίσθημα της αυτάρκειας. Δεν θα ήταν δηλαδή ποτέ πλέον ήσυχος με τη σκέψη ότι θα μπορούσε να επιβιώσει χωρίς τη Θεία Βοήθεια και έτσι θα κρατούσε πάντα τη μνήμη του Θεού και την προσευχή. Δεν θα έπεφτε πια σε θανατηφόρα ξενιασιά επειδή θα τον απειλούσαν οι εχθροί, αλλά και ούτε θα σταματούσε να ασκείται στην αρετή, γιατί συχνά ό,τι δεν καταφέρνουν να κάνουν οι δυσκολίες, το πετυχαίνει η ασφάλεια και η καλοπέραση.

Ο Απόστολος Παύλος, συνεχίζει ο Αββάς Δανιήλ, λέει ότι ακόμα και τα ίδια μας τα μέλη μας πολεμούν για το καλό μας. Στην προς Γαλάτας επιστολή του γράφει «Γιατί η σάρκα έχει επιθυμίες αντίθετες προς το πνεύμα και το πνεύμα αντίθετες προς τη σάρκα. Αυτά τα δύο αντιμάχονται το ένα το άλλο, ώστε να μην μπορείτε να κάνετε αυτά που θα θέλατε να κάνετε». Να λοιπόν ένας τέτοιος πόλεμος που έχει αγγίξει και το παραμικρότερο κύτταρο του σώματός μας. Και αυτό βέβαια το επιτρέπει η Θεία Πρόνοια. Πώς να μην θεωρήσουμε αυτόν τον πόλεμο ανάμεσα στη σάρκα και το πνεύμα, όταν μάλιστα παρατηρούμε ότι αυτό συμβαίνει σε όλους γενικά τους ανθρώπους, σαν γνώρισμα που προστέθηκε πλέον στην ανθρώπινη φύση και που έφτασε να μοιάζει κατά κάποιο τρόπο ως φυσικό χαρακτηριστικό του μεταπτωτικού ανθρώπου. Πώς μπορούμε να μην αναγνωρίσουμε μέσα σε αυτή την έμφυτη, θα λέγαμε, διάσταση της σάρκας και του πνεύματος τη Θεία Βουλή, η οποία δεν επιδιώκει ασφαλώς να μας καταστρέψει, αλλά φροντίζει να μας ωφελήσει? Ποιος είναι όμως ο λόγος αυτής της πάλης ανάμεσα στο πνεύμα και τη σάρκα? Ο Απόστολος Παύλος το λέει ξεκάθαρα, ώστε να μην μπορείτε να κάνετε αυτά που θα θέλατε να κάνετε. Γιατί αν γινόταν αυτό το οποίο ο Θεός φρόντισε να εμποδίσει, εννοώ την ικανοποίηση του δικού μας θελήματος, τότε αυτό θα ήταν καταστροφικό για μας. Συνεπώς, ο πόλεμος που ανάβει μέσα μας από οικονομία του Δημιουργού έχει κατά κάποιο τρόπο τη χρησιμότητά του. Μας ενεργοποιεί και μας αναγκάζει να γίνουμε καλύτεροι. Αντίθετα, μόλις αυτός ο πόλεμος παύσει, τότε βλέπουμε να πέφτουμε σε μια καταστροφική για την ψυχή ηρεμία και αδράνεια. Τώρα τον λόγο παίρνει ο πατήρ Γερμανός, ο οποίος ερωτά τον Αββά Δανιήλ. Νομίζουμε, γέροντα, ότι αρχίζουμε ήδη να διακρίνουμε κάποιο φως, αλλά χωρίς να μπορούμε ακόμη να δούμε ολοκάθαρα τη σκέψη του Αποστόλου Παύλου. Θα θέλαμε λοιπόν να μας μιλήσετε περισσότερο πάνω σε αυτό το θέμα. Νομίζουμε ότι διακρίνονται τρία πράγματα σε αυτό το χωρίο που αναφέρατε από την προς Γαλάτας επιστολή. Πρώτον, βλέπουμε την πάλη της σάρκας ενάντια στο πνεύμα. Δεύτερον, παρατηρούμε ότι και το πνεύμα στρέφεται εναντίον της σάρκας. Και τρίτον, συνειδητοποιούμε ότι η δική μας θέληση στέκεται κατά κάποιο τρόπο ανάμεσα στα δύο. Ο Απόστολος αναφέρεται σε αυτό το θέμα και λέει «Ώστε να μην μπορείτε να κάνετε αυτά που θα θέλατε να κάνετε». Για μια ακόμη φορά νομίζουμε ότι μετά από όλα όσα μας είπατε πήραμε απάντηση στο ερώτημά μας. Θα θέλαμε όμως, μια και μας δίνεται η ευκαιρία, και κάτι περισσότερο να μάθουμε πάνω σε αυτό. Σε αυτό το ερώτημα απαντά ως εξής ο Αββάς Δανιήλ. Είναι πολύ σημαντικό το ότι διακρίνεται ήδη τα βασικά σημεία και τις κύριες γραμμές του θέματος που μελετούμε. Ένα ενδεικτικό σημείο της γνώσης είναι το να ομολογούμε την άγνοιά μας. Γι' αυτό και ο σοφός Σολομώντας λέει στο βιβλίο των Παροιμιών «Ο αγράμματος άνθρωπος που ρωτάει και συμβουλεύεται τους σοφούς για να μάθει θα θεωρηθεί ως σοφός». Πράγματι, δεν εξυπακούεται ότι
όταν ρωτάει κανείς να μάθει κάτι που αγνοεί, είναι σε θέση να αντιληφθεί συγχρόνως και το μέγεθος της άγνοιάς του. Έχει όμως τη σύνεση να ζητήσει και να μάθει. Συνειδητοποιεί με άλλα λόγια την άγνοιά του. Και αυτό είναι που του λογίζεται σαν σοφία. Το ότι δηλαδή ξέρει να διακρίνει τουλάχιστον την ανεπάρκεια και την άγνοιά του. Σύμφωνα τώρα με τον διαχωρισμό που κάνατε, ο Απόστολος φαίνεται να επισημαίνει εδώ τρία πράγματα. Την επιθυμία της σάρκας εναντίον του πνεύματος, του πνεύματος εναντίον της σάρκας, αλλά και την αιτία αυτής της διαμάχης που ορθώνεται μεταξύ τους. Η αιτία αυτού του πολέμου είναι το ότι μας κόβεται το θέλημα. Είτε αυτό το θέλημα έχει σχέση με την ικανοποίηση των απαιτήσεων της σάρκας, είτε αυτό προσβλέπει στην εκπλήρωση της επιθυμίας του πνεύματος. Μένει ακόμη και ένα τέταρτο σημείο που δεν το έχετε καθόλου προσέξει, δηλαδή το να κάνουμε αυτό που δεν θέλουμε. Πρέπει λοιπόν τώρα να μάθουμε πρώτα να αναγνωρίζουμε τη φύση αυτών των δύο επιθυμιών, της σάρκας και του πνεύματος. Θα εξετάσουμε στη συνέχεια το ρόλο της ελεύθερης βούλησης, η οποία βρίσκεται ανάμεσα στα δύο. Θα επισημάνουμε τέλος αυτό που μπορεί να μην εξαρτάται καν από τη δική μας θέληση. Βρίσκουμε ότι η λέξη σάρκα στην Αγία Γραφή έχει πολλαπλές σημασίες. Σημαίνει μερικές φορές τον όλο άνθρωπο, την ανθρώπινη φύση, που αποτελείται από σώμα και ψυχή, καθώς λέει η Αγία Γραφή. «Και ο λόγος προσέλαβε σάρκα, και κάθε σάρκα, άνθρωπος, θα δει τη σωτηρία του Θεού». Άλλοτε η λέξη αυτή χαρακτηρίζει τους σαρκικούς και αμαρτωλούς ανθρώπους, όπως για παράδειγμα στο σημείο που λέει η Γένεση «Δεν θα παραμείνει το πνεύμα μου στους ανθρώπους αυτούς για πάντα, γιατί είναι σαρκικοί». Άλλοτε πάλι η λέξη αυτή αναφέρεται στην ίδια την αμαρτία. Ο Απόστολος Παύλος λέει στην προς Ρωμαίους επιστολή «Εσείς όμως δεν είστε σαρκικοί, αλλά πνευματικοί». Και πάλι στην πρώτη προς Κορινθίους λέει «Σάρκα και αίμα δεν μπορούν να κληρονομήσουν τη Βασιλεία του Θεού». Και αμέσως μετά προσθέτει «Ούτε η φθορά κληρονομεί την αυθαρσία». Μερικές φορές η λέξη σάρκα χρησιμοποιείται για τους απογόνους του ίδιου πατέρα και για τους συγγενείς, όπως εκεί που λέει «Εμείς είμαστε σάρκα σου και αίμα σου». Επίσης, την ίδια σημασία έχει η φράση του Αποστόλου που λέει «Ίσως κάνω έτσι τους ομοεθνείς μου, την σάρκα μου, να ζηλέψουν και έτσι ίσως σώσω μερικούς από αυτούς». Ποια όμως από αυτές τις τέσσερις ερμηνείες του όρου πρέπει να υποθέσουμε εμείς τώρα? Είναι φανερό ότι η πρώτη, δηλαδή το «ο λόγος έγινε σάρκα» και το «κάθε σάρκα θα δει τη σωτηρία του Θεού», σε καμία περίπτωση δεν θα τέριαζε στο θέμα που τώρα μελετάμε. Αλλά ούτε βέβαια και η δεύτερη, που λέει «δεν θα παραμείνει το πνεύμα μου στους ανθρώπους για πάντα, γιατί αυτή είναι σαρκική», θα συμφωνούσε. Γιατί εδώ πρόκειται σαφώς για τον αμαρτωλό άνθρωπο και το χωρίο αυτό δεν αναφέρεται στο νόημα που δίνει ο Απόστολος όταν λέει «η σάρκα έχει επιθυμίες αντίθετες προς το πνεύμα και το πνεύμα έχει επιθυμίες αντίθετες προς τη σάρκα». Δεν μιλάει ο Απόστολος Παύλος εδώ για ουσίες, αλλά για δυνάμεις που αντιμάχονται
μέσα στο ίδιο στον άνθρωπο και οι οποίες άλλοτε συναντώνται και άλλοτε διαδέχεται ή αντικαθιστά η μία την άλλη. Όμως, για τη σημασία που έχει η λέξη σάρκα σε αυτό το αγιογραφικό χωρίο της προς Γαλάτας επιστολής του Αποστόλου Παύλου και ποια είναι η επιθυμία της σάρκας, θα μιλήσουμε την επόμενη φορά, μιας και ο χρόνος της σημερινής μας εκπομπής ολοκληρώθηκε. Ευχαριστούμε πολύ όλους και όλες εσάς που είχατε την καλοσύνη να μείνετε μαζί μας ακούγοντας τα σοφά λόγια των Αγίων Πατέρων της Ερήμου. Θα συναντηθούμε και πάλι στην ίδια ραδιοφωνική συχνότητα της Πεμπτουσίας την επόμενη εβδομάδα, την ίδια μέρα και ώρα. Από τον ομιλούντα και τον τεχνικό ήχου, θερμές ευχές για μια ευλογημένη μέρα. Ο Θεός με θυμών.

Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες. Η εκπομπή «Επικαιρότητα» επιστρέφει στο ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου στις 2 το μεσημέρι. Κάθε Τετάρτη, ζωντανά, σας φέρνουμε την επικαιρότητα στα σπίτια σας με καθαρή ματιά στην είδηση, στην πληροφορία και στα σχόλια, με συνεντεύξεις και αφιερώματα που θα συζητηθούν. Στο στούντιο η Μαρία Γιαχνάκη. Μαζί της ο Δημήτρης Τρουμπάκος και ο Νικόλαος Ζαΐμης. Συντονιστείτε εδώ, στο ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας. Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.

0: η καρδία μου ενώπιόν σου διαπαντός. Μια απόπειρα διαδικτυακής επικοινωνίας του πατρός Γεωργίου Σχοινά μαζί σας.
1: Πάρα πολλές φορές στην εποχή μας, αγαπητοί μας ακροατές, γίνεται λόγος για τα ανθρωπιστικά ιδεώδη, για τον ανθρωπισμό και όπως λέει ο μακαριστός πατήρ Αθανάσιος Μυτιληναίος, η έννοια του ανθρωπισμού είναι διάχυτη στην εποχή μας ως εξής: τα καλά αισθήματα απέναντι στον άλλο άνθρωπο. Τα καλά αισθήματα, αυτό το λέμε ανθρωπισμό, και λέμε για κοίταξε αυτός ο άνθρωπος δεν είναι ανθρωπιστής ή είναι ανθρωπιστής. Ή κάποιος οδηγός χτύπησε κάποιον στο δρόμο και δεν τον πήρε μαζί του, δεν ήταν καν ανθρωπιστής. Σήμερα η λέξη ανθρωπισμός κινείται συνήθως πάνω σε μια προσπάθεια του ανθρώπου να δείξει προς τον άλλον άνθρωπο τα καλά του αισθήματα. Όμως ο ανθρωπισμός δεν είναι αυτό. Προσέξατε το, λέει ο πατήρ Αθανάσιος ο Μυτιληναίος. Δεν είναι αυτό ανθρωπισμός. Ο ανθρωπισμός, σύμφωνα με την παράδοση της Εκκλησίας μας, είναι η προσπάθεια του ανθρώπου να στηριχθεί σε ό,τι γεννάει και πληροφορεί το δικό του το μυαλό. Και συνεπώς ο ανθρωπισμός δεν είναι τίποτε άλλο παρά ένας ανθρωποκεντρισμός. Εγώ, ο άνθρωπος, είμαι το κέντρο του σύμπαντος. Εγώ, ο άνθρωπος, θα μιλήσω για τον εαυτό μου. Δεν έχει θέση στη ζωή μου καμία ο Θεός. Αυτό είναι ο ανθρωπισμός. Και όπως λένε και οι πατέρες της Εκκλησίας, ο ανθρωπισμός δεν έχει καμία σχέση με τον χριστιανισμό. Ή ανθρωπιστής θα είσαι ή χριστιανός. Και αμέσως, αγαπητοί μου, ο πατήρ Αθανάσιος μας βάζει σε μια άλλη οπτική του θέματος. Από εκεί που όλοι είχαμε υπόψη μας ότι το να είναι κάποιος ανθρωπιστής είναι κάτι πολύ καλό, γιατί έχουμε λάβει όλοι μας εμπολής μια ανθρωπιστική παιδεία, ανθρωποκεντρική καλύτερα, εν τούτης έρχεται να μας πει, και θα μας το εξηγήσει και αυτός και άλλοι πατέρες στην πορεία της εκπομπής με πολύ καλύτερο τρόπο, ότι ο ανθρωπισμός πάσχει ως έννοια, ως ιδέα, και ότι εν πολλής παρουσιάζεται μία του όψη, η όψη αυτή των καλών αισθημάτων και της καλής συμπεριφοράς προς τον συνάνθρωπο, και αυτό παρουσιάζεται ως ανθρωπισμός, αλλά δεν παρουσιάζεται και όλο το υπόβαθρο, το ιδεολογικό που υπάρχει πίσω από αυτά τα πράγματα. Έτσι λοιπόν, ο ανθρωπισμός δεν έχει καμία σχέση με τον χριστιανισμό, όπως είπε. Ή ανθρωπιστής θα είσαι ή χριστιανός. Είναι δε γνωστό ότι ο ανθρωπισμός που σε κάθε γενεά, φυσικά σε κάθε εποχή, έχει αναπτυχθεί, αλλά μπορούμε να πούμε ότι οι Έλληνες είναι κυρίως εκείνοι που πρωτοδημιουργούν τον ανθρωπισμό. Κατόπιν, όταν η ελληνική φιλοσοφία πηγαίνει στη Δύση, αρχίζει η Δύση να αναπτύσσει τον ανθρωπισμό στο Μεσαίωνα, στην Αναγέννηση και στους νεότερους χρόνους μέχρι σήμερα. Και όπως αναφέρει ο πατήρ Αθανάσιος Μυτιληναίος, δεν είναι τίποτε άλλο αυτό παρά η προσπάθεια του ανθρώπου να αναπτύξει πρόοδο και πολιτισμό ερήμην του Θεού, χωρίς το Θεό. Γι' αυτό πάντοτε ο ανθρωπισμός είναι αποτέλεσμα της αθεΐας. Ίσως θα εκπλήτεστε, αλλά αυτός είναι ο ανθρωπισμός. Είναι η προσπάθεια του ανθρώπου να αποκτήσει ευγένεια χωρίς Θεό. Ο ανθρωπισμός είναι προϊόν των αθέων, δεν είναι ποτέ του χριστιανισμού. Οι πατέρες της Εκκλησίας πολέμησαν τον ανθρωπισμό. Τον πολέμησαν με όλη τη δύναμη της ψυχής τους. Και προπάντων οι θεολόγοι του 12ου αιώνα, στο Βυζάντιο, όταν ερχόταν ο ευρωπαϊκός ουμανισμός, τον πολέμησαν με όλη τη δύναμή τους. Το Βυζάντιο κινδύνευσε από τον δυτικό ουμανισμό και από τον οποίο τελικά και έπεσε, τον δυτικό ουμανισμό. Και μας λέει εδώ πέρα ο πατήρ Αθανάσιος, αυτός ο μακαριστός βέβαια αλλά πολύ πεπειραμένος στα θεολογικά γράμματα της Εκκλησίας ιερομόναχος, ότι ο ανθρωπισμός στέκεται στον αντίποδα του χριστιανισμού. Και αυτό γιατί? Γιατί ουσιαστικά είναι η προσπάθεια του ανθρώπου να σταθεί χωρίς το Θεό. Είναι η προσπάθεια του ανθρώπου να αναπτύξει μια ηθική, ένα ιδεολογικό, φιλοσοφικό υπόβαθρο που θα πλαισιώνει τη ζωή του, έναν πολιτισμό, μια ανάπτυξη οικονομική, τεχνική, πολιτιστική και άλλη, η οποία όμως δεν θα έχει καμία σχέση με τον Χριστό. Θα ξεκινάει από τον άνθρωπο, θα καταλήγει στον άνθρωπο και θα φιλοδοξεί να εξυπηρετεί μόνο τον άνθρωπο. Τον άνθρωπο όμως ως τι? Ως αυτό που είναι ή ως απλά ένα έμβιο «ον», ένα βιολογικό «ον»? Δυστυχώς ο πολιτισμός μας έχει αποδείξει ότι όταν μιλάει για τον άνθρωπο θα λέγαμε ότι είτε ηθελημένα είτε αθέλητα έχει μία ελλιπή εικόνα για τον άνθρωπο. Τον βλέπει μόνο ως βιολογική ύπαρξη, με κάποια λογική παραπάνω, με κάποια αισθήματα παραπάνω από ό,τι μπορεί να έχουν τα υπόλοιπα έμβια όντα, τα ζώα, αλλά χωρίς την αιώνια προοπτική του. Όταν λοιπόν τον άνθρωπο τον ορίσεις από τη στιγμή της γεννήσεώς του μέχρι τη στιγμή που φεύγει από αυτή τη ζωή και πεθαίνει, τότε πραγματικά είσαι καταδικασμένος κι εσύ να βάλεις στο κέντρο όλης της πλάσης ένα πλάσμα θνητό και να φτιάξεις και ένα πολιτισμό που θα μυρίζει θάνατο. Να φτιάξεις κανόνες συμπεριφοράς που εξυπηρετούν τον άνθρωπο μέχρι το θάνατό του και τίποτε παραπάνω. Και τον εξυπηρετούν με μοναδικό σκοπό και γνώμονα την βιολογική του ύπαρξη και την ίσως καλή διαβίωσή του στον πλανήτη μας. Για την Εκκλησία όμως ο άνθρωπος είναι κάτι πολύ μεγαλύτερο. Ο άνθρωπος είναι πλασμένος ως ένα βιολογικό «ον» που είναι κατ' εικόνα Θεού πλασμένο, με χαρακτηριστικά δηλαδή που ο Θεός θέλησε να δώσει από τη δική του υπόσταση, από τη χαρακτηριστικά δικά του θεϊκά, το κατ' εικόνα είναι δώρα του Θεού στον άνθρωπο, όπως η ύπαρξη της αθάνατης ψυχής, το αυτεξούσιο, και ταυτόχρονα ο άνθρωπος είναι και πλασμένος να γίνει Θεός. Είναι και κελευσμένος Θεός κατά τον Άγιο Γρηγόριο τον Θεολόγο. Είναι πλασμένος καθομοίωσιν, όπως λέμε, του Θεού. Έτσι, όταν ο πολιτισμός μας αντιμετωπίζει τον άνθρωπο μόνο με την εγκόσμια διάστασή του, ουσιαστικά αγνοεί τον άνθρωπο. Η Εκκλησία μας όταν μιλάει για τον άνθρωπο και όταν λέει ότι όλα γίνονται για τον άνθρωπο, εννοεί για να σωθεί ο άνθρωπος, για να ζήσει αιώνια ο άνθρωπος, για να ενωθεί με το Θεό ο άνθρωπος και εν Χριστώ να συμβασιλεύει εις τους αιώνας των αιώνων. Αυτό είναι η διδασκαλία της Εκκλησίας μας. Θέλει από πεπτοκότες ανθρώπους να μας ανεβάσει ο Χριστός και να μας κάνει κατά χάριν Θεούς. Θέλει να μας χαρίσει τα δώρα που ζει στην κοινωνία του Παραδείσου, στην κοινωνία της Βασιλείας Του, μαζί με όλους τους Αγίους και όλους τους ανθρώπους που μπόρεσαν να σωθούν. Όμως ο πολιτισμός μας αγνοεί. Θέλει να τα καταφέρει χωρίς το Θεό. Και γι' αυτό τι κάνει? Χτίζει παλάτια στην άμμο. Φτιάχνει οικοδομήματα τα οποία είναι θνησιγενή. Και φτιάχνει πολιτισμό που είναι καταδικασμένος, τα λέγαμε, να πεθάνει. Φτιάχνει συστήματα ιδεολογικά, πολιτικά, κοινωνικά, τα οποία εν τέλει δεν εξυπηρετούν τον άνθρωπο. Γι' αυτό και βλέπουμε τους πατέρες της Εκκλησίας να αντιμάχονται τόσο έντονα αυτή την τάση του ανθρώπου να σταθεί χωρίς το Θεό, αυτήν την τάση αυτονόμησης του ανθρώπου που έχει ονομαστεί ανθρωποκεντρισμός στην εποχή μας.

Βλέπετε, αγαπητοί μου ακροατές, που για άλλη μια φορά είστε μαζί μας στην εκπομπή «Η καρδία μου ενώπιον σου διαπαντός» από το ραδιόφωνο, το διαδικτυακό ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας, ότι ο άνθρωπος στην προσπάθειά του να σταθεί χωρίς το Θεό, να υπάρχει χωρίς το Θεό και να δημιουργεί χωρίς το Θεό, φτιάχνει συστήματα αντίθεα, συστήματα που ουσιαστικά αντιστρατεύονται τον Θεό και όσους θέλουν να είναι με το Θεό. Έτσι λοιπόν θα λέγαμε ότι μπαίνει σε μια διαδικασία να ξαναχτίζει ένα πύργο της Βαβέλ. Τι ήταν ο πύργος της Βαβέλ? Θέλησαν οι άνθρωποι να φτιάξουν ένα πύργο που θα έδειχνε ότι αυτοί ενωμένοι έφτασαν πολύ ψηλά. Έφτασαν μέχρι τον ουρανό και φτάσαν το Θεό. Όμως βλέπουμε ότι για αυτή τους την υψηλοφροσύνη, για αυτή την υπερηφάνεια, ο Θεός επέτρεψε να μπερδευτούν οι γλώσσες τους, να μην μπορούν να συνεννοηθούν μεταξύ τους και να ζητάει πέτρες κάποιος για να χτίσει και να μην του φέρουν πέτρες, να ζητάει νερό και να του φέρουν πέτρες. Και έτσι λοιπόν δεν μπόρεσε ποτέ αυτός ο πύργος της Βαβέλ να χτιστεί. Και αυτό γιατί? Γιατί πολύ απλά αυτό ήταν μια επανάληψη του προπατορικού αμαρτήματος. Τι ήταν το προπατορικό αμάρτημα? Εγώ, ο Αδάμ, θα γίνω Θεός. Και πώς θα γίνω? Χωρίς το Θεό, χωρίς τη χάρη του Θεού. Και με αυτόν τον τρόπο, αντί να ανέβω στα ύψη της θεϊκής μακαριότητος, πέφτω και τσακίζομαι. Έτσι λοιπόν η ανθρωπότητα με αυτόν τον πύργο της Βαβέλ τότε, αλλά και με τους πύργους της Βαβέλ που φτιάχνει σήμερα, ουσιαστικά τσακίζεται. Και τι βλέπουμε? Μία παιδεία, την ανθρωποκεντρική παιδεία, που είναι διαδεδομένη σχεδόν σε όλο τον πλανήτη, που θέλει να κάνει ανθρώπους μορφωμένους. Και ουσιαστικά τι κάνει? Τους στερεί την γνήσια μορφή τους. Τους κάνει αμόρφωτους, όχι με την έννοια της ελλείψεως γνώσεων, αλλά τους κάνει χωρίς μορφή. Γιατί ο άνθρωπος έχει πλαστεί για να φαίνεται στη μορφή του το αποτύπωμα της θεότητος. Και έρχεται η παιδεία μας να τους αφαιρέσει ακριβώς αυτό το αποτύπωμα. Και φτιάχνει ανθρώπους αγριεμένους. Ανθρώπους που μάθαν πολλά, ανθρώπους που έχουν μάθει να υπερασπίζονται δικαιώματα και ο καθένας με πρόφαση και αφορμή τα δικαιώματά τους, με το φορτίο των πολλών γνώσεων που έχει αποκτήσει, αντιμάχεται τον άλλον. Και οι κοινωνίες μας σπαράσονται από διχασμό. Η σύγχυση και η έλλειψη της ενότητας κυριαρχεί. Ενώ ζούμε σε μια εποχή που όλοι οι άνθρωποι λίγο πολύ μιλούν κάποιες γλώσσες και μπορούν να συνεννοηθούν, υπάρχουν οι διεθνείς γλώσσες, τα αγγλικά και άλλα, που μιλούνται σε όλο το πλανήτη, ενώ υπάρχει μόρφωση, υπάρχει δυνατότητα να τρέξει η πληροφορία γρήγορα σε όλο τον πλανήτη, άρα και μια ευχέρεια στην επικοινωνία, παρόλα αυτά οι άνθρωποι δεν επικοινωνούμε. Είμαστε σε μια διαρκή σύγχυση, σε ένα μπέρδεμα. Μιλάμε όλοι και κανένας δεν καταλαβαίνει κανέναν. Μάλλον καλύτερα, κανένας δεν ακούει κανέναν. Ο καθένας μιλάει για να μιλάει και αγνοεί και δεν θέλει να ξέρει αν ο άλλος τον κατάλαβε, αν τελικά επετεύχθη το ποθητό αποτέλεσμα της επικοινωνίας. Γι' αυτό και βλέπουμε ουσιαστικά να χτίζονται, όπως είπαμε, παλάτια στην άμμο, καινούργιοι πύργοι της Βαβέλ, οικοδομήματα πάσης φύσεως, κυριολεκτικά ή μεταφορικά, τα οποία έχουν μεγάλη φιλοδοξία, μεγάλο εγωισμό, μεγάλη καινοδοξία και κανένα καλό αποτέλεσμα. Ο πατήρ Αθανάσιος ο Μυτιλινέος μας φέρνει ως παράδειγμα, παρμένο από την εποχή του, τα διάφορα σύμφωνα που υπήρχαν στις προηγούμενες δεκαετίες και που τώρα συνεχίζουν να υπάρχουν. Τα σύμφωνα, το Ατλαντικό Σύμφωνο, το ΝΑΤΟ που λέμε, το Σύμφωνο της Βαρσοβίας παλιότερα,
οι οργανισμοί Ηνωμένων Εθνών, οργανισμοί για τα ανθρώπινα δικαιώματα και χίλια δυο άλλα τέτοια. Υλικά σημεία που επιχειρούν να δείξουν και να κατακτήσουν μία ενότητα για την ανθρωπότητα. Αυτή η ενότητα όμως δεν επιτυγχάνεται. Αυτή η ενότητα δεν υπάρχει. Ενώ έχουμε νόμους, έχουμε οργανισμούς διεθνείς, έχουμε και τι δεν έχουμε, παρόλα αυτά η ειρήνη είναι πάντοτε επί ξύλου κρεμάμενη. Κρέμεται σε μια κλωστή. Απ' τη μια στιγμή στην άλλη ανάβουν φωτιές και πόλεμοι σε όλο τον πλανήτη. Τα ανθρώπινα δικαιώματα για τα οποία τόσο κοπτόμαστε στο σύγχρονο ανθρωποκεντρικό πολιτισμό μας είναι τα κατεξοχήν καταστρατηγούμενα. Δεν υπάρχουν ουσιαστικά. Ποτέ ο άλλοτε ο άνθρωπος δεν ήταν τόσο ελεύθερος και τόσο δούλος όσο είναι σήμερα. Είμαστε ελεύθεροι να κάνουμε ό,τι θέλουμε στα πλαίσια που μας έχουν θέσει, τα οποία πλαίσια διαρκώς και στενεύουν. Θα φάμε ό,τι θέλουμε, θα δούμε ό,τι θέλουμε, θα ακούσουμε ό,τι θέλουμε, αλλά δεν υπάρχει και μεγάλη επιλογή σε όλα αυτά, γιατί το τι υπάρχει στην αγορά, είτε σε επίπεδο γνώσης, είτε σε επίπεδο πληροφορίας, είτε σε οποιοδήποτε επίπεδο, είναι πολύ σαφώς προκαθορισμένο. Παρόλα αυτά ζούμε στην εποχή της ελευθερίας του ανθρώπου. Την εποχή του διαφωτισμού υπήρχε έντονο το αίτημα, η ανάγκη να είναι ελεύθερος ο άνθρωπος. Η Γαλλική Επανάσταση, καθαρά παιδί του ανθρωποκεντρικού συστήματος της Δύσης, ήθελε να καταργηθούν οι αυθεντίες, να καταργηθούν όλα όσα καταπίεζαν τον άνθρωπο για να είναι ο άνθρωπος ελεύθερος και να ζει με έναν τρόπο φυσικό, θα λέγαμε. Ο Ζαν Ζακ Ρουσό τι έλεγε, «Λεσέ φέρ, λεσέ πασέ», όλα να είναι ελεύθερα. Και ήθελε όλα να υπηρετούν τον άνθρωπο. Αλλά ποιον άνθρωπο? Τον εμπαθή άνθρωπο. Και όταν οι άνθρωποι αρχίσαμε να θεοποιούμε τον εαυτό μας, τι κάναμε? Θεοποιήσαμε τα πάθη μας, θεοποιήσαμε τις αμαρτίες μας, θεοποιήσαμε ό,τι πιο κατώτερο κουβαλάμε. Με αποτέλεσμα, σήμερα που κυριαρχούν αυτοί οι θεοί που εμείς φτιάξαμε, τα πάθη μας δηλαδή, και τα έχουμε ανάγει σε πρώτιστες αξίες, ζούμε σε κοινωνία που έχει αυθεντίες, απλά έχουν αντικατασταθεί. Παλιά αυθεντία ήταν ο Θεός, ήτανε τα συστήματα τα πολιτικά, ήτανε οι διάφοροι άνθρωποι που είχαν υπερέχουσες θέσεις μέσα στην κοινωνία. Τώρα φύγαν αυτά και τι έχουμε? Έχουμε αυθεντία τα πάθη μας. Έτσι λοιπόν ό,τι υπηρετεί την πορνεία μας, τη γαστριμαργία μας, την καινοδοξία μας και όλα όσα μαστίζουν την ύπαρξή μας, αυτό είναι νόμος. Και τώρα έχουμε τις συνέπειες αυτού του συστήματος και τις γευόμαστε. Γι' αυτό και στη σύγχρονη κοινωνία, τη δυτική κοινωνία, και όταν λέω δυτική δεν είναι τοπικός ο προσδιορισμός πλέον, αλλά είναι τροπικός, και εμείς στη Δύση ανήκουμε και η Ανατολή Δύση έχει γίνει. Σε αυτή την κοινωνία λοιπόν, την ανθρωποκεντρική καλύτερα, βασιλεύουν οι αυτοκτονίες, βασιλεύει η απελπισία, βασιλεύει η ανυπαρξία ελπίδας και οράματος για δημιουργία, βασιλεύει η σύγχυση, το μπέρδεμα και η κατάθλιψη και αυτή η έλλειψη του ενδιαφέροντος εκ μέρους του ανθρώπου να κάνει κάτι. Δεν ξέρει τι να κάνει ο άνθρωπος και επιχειρεί διαρκώς να ανακαλύπτει κάτι καινούργιο, κάτι που να γυαλίζει, κάτι που να δώσει ένα διαφορετικό τόνο στην καθημερινότητα που ρημάζει τον άνθρωπο πραγματικά. Γι' αυτό και βλέπουμε ανθρώπους στην εποχή μας που επιχειρούν πάντοτε κάτι καινούργιο να κάνουν. Επιχειρούν να αρέσουν στους άλλους ανθρώπους. Αλλάζουν τα μαλλιά τους, τα βάφουν, τα κόβουν, τα ξανακόβουν, τα ξαναβάφουν, αλλάζουν τα ρούχα τους, αλλάζουν τη φύση τους την ίδια. Υπάρχουν άνθρωποι που κάνουν εγχείρηση για να αλλάξουν φύλο, και όχι μόνο για να αλλάξουν φύλο, μετά αλλάζουν κι άλλο το φύλο τους. Έχουν υποστεί άνθρωποι 2 και 3 επεμβάσεις παρόμοιες.
αλλάζουν τα χαρακτηριστικά του σώματός τους. Και τι δείχνει αυτό το πράγμα? Δείχνει ένα απέραντο κενό. Ένα κενό το οποίο υπάρχει γιατί? Γιατί βγάλαμε το Χριστό από το κέντρο και βάλαμε τον εαυτό μας. Εμείς όμως χωρίς το Χριστό δεν μπορούμε να σταθούμε. Δεν μπορούμε να γεμίσουμε αυτό το κενό. Έτσι λοιπόν έμεινε κενό. Και αυτό το κενό, όσο και αν κοιτάξεις να το γεμίσεις με οτιδήποτε άλλο, δεν γεμίζει. Παραμένει κενό. Εκείνο που λείπει από τη ζωή μας είναι ο Χριστός. Όταν θα βάλουμε στο κέντρο το Χριστό και γίνουμε θέα ανθρωποκεντρικοί, τότε θα πάψουμε να ζούμε αυτές τις συνέπειες οι οποίες μαστίζουν την ανθρωπότητα στην εποχή μας.

0: Hashtag ραδιόφωνο. Hashtag τηλεόραση. Hashtag πεμπτουσία. Η ουσία της τηλεόρασης.
1: Σημεία και άνθρωποι. Η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι. Στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη.
0: Πεμπτουσία. Το διαδραστικό ραδιόφωνο.

Έωση θα την πάρετε από τον ίδιο το Θεό και συνεπώς τον χρειάζεστε το Θεό. Θα μας πει λοιπόν ο πατήρ Αθανάσιος Μυτιληναίος, δεν μπορούμε να γίνουμε ανθρωποκεντρικοί. Το κέντρο γύρω από το οποίο θα γυρίζουν τα πάντα θα είναι ο Θεός και όχι ο άνθρωπος. Και μάλιστα ο Θεάνθρωπος Ιησούς. Αυτός είναι το κέντρο. Γι' αυτό και στην Εκκλησία μας όλοι τίνουμε προς τον Θεάνθρωπο. Όλη η πλάση φτιάχτηκε για τον Θεάνθρωπο σύμφωνα με τους πατέρες της Εκκλησίας. Για να έρθει η ώρα που θα ενανθρωπίσει ο Θεός και θα ενωθεί στο πρόσωπο του Χριστού η Θεία και η ανθρώπινη φύση. Όλα κατατείνουν στον Θεάνθρωπο. Γιατί μέσω του Θεανθρώπου όλα σώζονται. Δια της προσλήψεως που έχει κάνει ο Θεάνθρωπος στην ανθρώπινη φύση, σώθηκε ο άνθρωπος. Έτσι λοιπόν, δίχως τη συμβολή του Θεανθρώπου Χριστού, δεν μπορεί να σταθεί ο άνθρωπος πλέον. Ο άνθρωπος θα στέκεται μόνο ως ένα βιολογικό «ον», με λίγα παραπάνω ένστικτα, αισθήματα και λογικές διεργασίες από τα ζώα. Ο άνθρωπος όμως που τίνει προς το Θεάνθρωπο, που θέλει να ομοιωθεί με το Θεάνθρωπο, που θέλει να ζει με τον Θεάνθρωπο, που θέλει όπως ο Απόστολος Παύλος να ζει ουκέτη εν αυτό ο ίδιος, αλλά να ζει ο Χριστός, τότε αυτός ο άνθρωπος θα λέγαμε ότι αποτελεί την καταξίωση του ανθρωπίνου είδους. Οι Άγιοι είναι οι κατεξοχήν άνθρωποι. Είναι οι άνθρωποι που εγχριστώθηκαν κατά την έκφραση του Αγίου Ιουστίνου Πόποβιτς ή αλλιώς τα λέγαμε θεανθρωποποιήθηκαν ή θεώθηκαν κατά χάρη. Είναι οι άνθρωποι εκείνοι που πέτυχαν την αποστολή τους. Η αποστολή του ανθρώπου δεν είναι να παραμείνει ένας άνθρωπος θνητός. Η αποστολή του ανθρώπου είναι να γίνει Θεός κατά χάριν, όπως είπαμε, έχει κελεύσει ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος και όλη η χωρία των πατέρων της Εκκλησίας μας, των Αγίων Πατέρων της Εκκλησίας μας. Θα δούμε όμως και άλλα πράγματα που έχουν προέλθει από αυτή την παραχάραξη ουσιαστικά που λέγεται ανθρωποκεντρισμός. Από αυτόν τον ανθρωποκεντρισμό έρχεται και ο μεγάλος κίνδυνος της εκοσμίκευσης και για την Εκκλησία μας. Μακαριστός γέροντας Γεώργιος Καψάνης, από τους καλύτερους θεολόγους και πατέρες που είχαμε στην Εκκλησία μας, αναφέρει τα εξής. Σήμερα έχουμε να αντιμετωπίσουμε μία άλλη εικονομαχία. Την πίεση που ασκεί η εκοσμικευμένη κοινωνία στην Εκκλησία να προσαρμοστεί στα δικά της μέτρα και ιδεώδη ώστε και η Εκκλησία να εκοσμικευθεί. Ο κίνδυνος για την Εκκλησία από την εκοσμίκευση είναι μεγάλος. Αντί η Εκκλησία να βοηθεί τον κόσμο να εκκλησιοποιηθεί, ο κόσμος προσπαθεί να εκοσμικεύσει την Εκκλησία, να την επηρεάσει και να τη μεταβάλει σε κόσμο. Έτσι η Εκκλησία θα κρατάει τα τυπικά της, αλλά θα χάνει την πίστη της. Θα πάθει ό,τι έπαθε ο παπισμός, για τον οποίο ο Άγιος Νεκτάριος έγραφε «Δια του δόγματος του Αλαθήτου, η Δυτική Εκκλησία απόλεσε την πνευματική της ελευθερία, απόλεσε τον στολισμό της, εκλονίστη εκ βάθρων, εστερήθη του πλούτου της χάριτος του Αγίου Πνεύματος, της παρουσίας του Χριστού, από πνεύματος δε και ψυχής κατέστη άναυδον σώμα». Έτσι λοιπόν έρχεται και η εκοσμίκευση να επηρεάσει, όπως μας λέει ο πατήρ Γεώργιος ο Καψάνης, την Εκκλησία μας και ουσιαστικά να την αποεκκλησιαστικοποιήσει, να την κάνει κοσμικό καθίδρυμα. Η ουσία όμως αυτής της εκοσμίκευσης είναι ο ανθρωποκεντρισμός. Αντιθέτως, η ουσία της Εκκλησίας είναι ο θεανθρωποκεντρισμός. Εάν η Εκκλησία χάσει ή ελαττώσει τον θεανθρωποκεντρικό της χαρακτήρα, εκπίπτει σε ένα θρησκευτικό ίδρυμα ή σε μία από τις πολλές θρησκείες του κόσμου. Ο εκοσμικευμένος άνθρωπος
δέχεται την Εκκλησία ως μία απαιτήση.

τις θρησκείες του κόσμου, αλλά όχι ως τη μόνη αλήθεια που σώζει τον άνθρωπο εν Χριστώ. Γι' αυτό το λόγο και υπάρχει αυτή η προσπάθεια εξίσωσης της Ορθόδοξης Εκκλησίας με τις άλλες θρησκείες. Έτσι λοιπόν, όταν και η Εκκλησία μας είναι ένα και ίσο με όλες τις άλλες θρησκείες, αυτό οδηγεί προς μια πανθρησκεία δια της συνεργασίας όλων των θρησκειών. Σκοπός δεν είναι η αλήθεια που σώζει, δεν είναι η θεοποίηση του ανθρώπου, αλλά η ενδοκόσμια ειρήνη και συνύπαρξη. Αυτή η επιδίωξη βέβαια συμφέρει τους κοσμοκράτορες του αιώνος τούτου, γιατί θέλουν τους λαούς υποταγμένους στην κυριαρχία τους και δια της συνεργασίας των θρησκειών ειρηνικούς ή μάλλον καλύτερα κατεσταλμένους. Βλέπουμε εδώ πέρα τον μακαριστό πατέρα Γεώργιο Καψάνη να λέει αλήθειες που καίνε, αλλά αλήθειες. Γιατί βλέπετε, πάντοτε η αλήθεια του Χριστού είναι τέτοια που καμιά φορά δεν ησυχάζει και τόσο τον άνθρωπο, αλλά τον αναγκάζει να μπει σε μια διεργασία δυναμικότερη. Καμιά φορά του βάζει μια φωτιά μέσα και τον αναγκάζει να κάνει επιλογές κρίσιμες στη ζωή του. Έρχεται εδώ και μας λέει ο πατήρ Γεώργιος ότι χάρη της εκοσμίκευσης που έρχεται από τον ανθρωποκεντρισμό προσπαθούν να επηρεάσουν την Εκκλησία. Και πώς να την επηρεάσουν? Να της πούν ότι κοίταξε, για να βοηθήσεις τον άνθρωπο πρέπει και εσύ να αλλάξεις. Γιατί ο άνθρωπος είναι το κέντρο. Αυτομάτως μιλάμε για μία αίρεση στην πράξη. Δεν είναι ο άνθρωπος το κέντρο. Ο Θεάνθρωπος είναι το κέντρο. Και ο Θεάνθρωπος ήρθε για να σώσει τον άνθρωπο. Υπ' αυτή την έννοια, ναι, δεν έγινε ο άνθρωπος για το Σάββατο, αλλά το Σάββατο για τον άνθρωπο. Υπ' αυτή την έννοια, ναι, δεν είναι απλά έτσι μια ύπαρξη ο άνθρωπος σε αυτόν τον κόσμο, αλλά δεν είναι σε καμία περίπτωση το κέντρο. Είναι αυτή η αγαπημένη ύπαρξη χάριν της οποίας ήρθε ο Θεάνθρωπος Ιησούς και ενανθρώπισε. Πρέπει λοιπόν να αλλάξετε κάτι, λένε στην Εκκλησία, για χάριν του ανθρώπου. Και σιγά σιγά επιχειρούνται πολλά πράγματα που έχουν μια κοσμική προέλευση και κοσμική στόχευση. Τι θα αλλάξετε? Θα αλλάξετε τις ακολουθίες σας, θα τις κάνετε πιο σύντομες, πιο εύληπτες και εύκολες στον μέσο πιστό. Μετά θα αλλάξετε τους κανόνες σας, την ηθική σας. Δεν γίνεται να επιμένετε σε μία ηθική, μα η ηθική για την Εκκλησία δεν είναι κάτι το οποίο στέκεται μόνο του, αυθύπαρκτο. Η ηθική για την Εκκλησία είναι οι κανόνες που απορρέουν από την φιλοδοξία μας να ομοιωθούμε με το Θεό. Όταν θες να γίνεις ένα με το Θεό, εκ των πραγμάτων κάποια πράγματα πρέπει να τα διορθώσεις. Όλα όσα δεν ταιριάζουν στον άνθρωπο, όλα όσα για τα οποία δεν είναι πλασμένος ο άνθρωπος, πρέπει να φύγουν από τη μέση. Και αυτά είναι τα πάθη μας και οι αμαρτίες μας. Δεν μπορούμε να αλλάζουμε κάθε 100 και κάθε 200 χρόνια τους νόμους που έθεσε ο Θεός για να θεώσει τον άνθρωπο κατά χάριν. Όμως έρχεται η εποχή μας, η ανθρωποκεντρική εποχή, και το λέει και αυτό. Έτσι λοιπόν βλέπουμε στις μέρες μας τάσεις από ενοχοποίησης και ή δυνατόν και θεσμοθέτησης όλων των παθών, όλων των αμαρτωλών έξεων και τάσεων, απλά και μόνο για να μην ταράζεται ο άνθρωπος που αμαρτάνει. Για να συνεχίσει να αμαρτάνει ανένοχα και ακατάκριτα και να κοιμάται και ήσυχος. Επειδή βέβαια δεν μπορούμε να ξεγελάσουμε την ψυχή μας και τη συνείδηση που έχει φυτέψει ο ίδιος ο Θεός μέσα μας, όσο και αν μας απενοχοποιεί η εποχή μας η ανθρωποκεντρική και κοσμικευμένη, αν δεν είμαστε καλά μέσα μας στη σχέση μας με το Θεό και τους ανθρώπους, δεν μπορούμε να ησυχάσουμε με τίποτε. Γι' αυτό και στην εποχή μας και τα ψυχοφάρμακα φεύγουν με τις χούφτες προς τους ανθρώπους, και τα ηρεμιστικά και τα αντικαταθλιπτικά και τα αγχολητικά, και παρόλα αυτά οι άνθρωποι δεν ησυχάζουν και πολλές φορές πρέπει να αυξάνουν και τις δόσεις για να πετύχουν μόνο το πιο απλό, να κοιμηθούν.
Γιατί οι άνθρωποι δεν έχουν ησυχάσει στη σχέση τους με το Θεό. Δεν έχουν αποδεχθεί καν τη θέση τους μέσα σε αυτόν τον κόσμο. Θέλουν αυτή να είναι το κριτήριο και το μέτρο για τα πάντα. Και όχι ο Χριστός, ο Θεάνθρωπος Ιησούς. Γι' αυτό και σφάλουν και απολαμβάνουν τις συνέπειες της πτώσεώς τους και του σφάλματος που έχουν κάνει.

Βλέπουμε λοιπόν, αδερφοί μου, τον άνθρωπο να βρίσκεται σε μια τραγική διαρκείας πτώση. Είναι προς την πτώση του ανθρωποκεντρισμού διαρκώς. Υπηρετούμε το κοσμοείδωλό μας, το οποίο είναι ουσιαστικά το αυτίδωλο. Έχουμε κάνει είδωλο τον εαυτό μας και θέλουμε να είμαστε εμείς το κέντρο του κόσμου, το κέντρο γύρω από το οποίο κινείται όλος ο κόσμος. Και μέσα σε αυτή την κατάσταση γινόμαστε όλο ένα και πιο δυστυχείς, όλο ένα και πιο ταραγμένοι, όλο ένα και πιο, συγχωρέστε μου την έκφραση, ανικανοποίητοι. Έτσι λοιπόν, επειδή δεν ικανοποιούμαστε με τίποτε, νομίζουμε ότι εμπόδιο είναι όλοι οι άλλοι που δεν μας αφήνουν να ικανοποιήσουμε τις ορέξεις μας, τις επιθυμίες μας, τα όνειρά μας. Και βέβαια, όποιος έρχεται να μας πει ότι παιδί μου δεν πας καλά, μας είναι πιο εύκολο να του πούμε φύγε από τη μέση παρά να προσπαθήσουμε να προβληματιστούμε γόνιμα και καρποφόρα. Και επειδή ο Θεός είναι παρόν, πανταχού παρόν και τα πάντα πληρών, και επειδή ο Χριστός μας αγαπάει με μία αγάπη κρατιά ως θάνατο, δεν πάβει να μας υπενθυμίζει ποιος είναι ο δρόμος. Ο δρόμος που οδηγεί στη σωτηρία μας. Με χίλιους τρόπους. Μέσα από τα κηρύγματα της Εκκλησίας, μέσα από την παρέμβαση του Θεού στην ιστορία του ανθρώπου, μέσα από την αποτυχία που μας αφήνει να γευόμαστε, μέσα από χίλιους δύο τρόπους ο Χριστός μας λέει αλλάξτε πορεία. Στραφείτε προς τον Θεάνθρωπο. Και εμείς τι κάνουμε? Αμετανόητοι όντες και εγωιστές και ξεροκέφαλοι και επίμονοι, λέμε φύγε από τη μέση. Όταν όμως μπούμε στη διαδικασία λίγο να προβληματιστούμε και να πούμε έλα εδώ βρε άνθρωπε ταλέπορε, ποιο είναι το αποτέλεσμα των επιλογών σου? Είσαι χαρούμενος? Όχι. Είσαι ικανοποιημένος? Όχι. Είσαι ευτυχισμένος στη συνύπαρξη με τους άλλους ανθρώπους? Όχι. Τότε μήπως κάτι δεν κάνεις καλά? Μόλις πούμε αυτό το πράγμα και αρχίσουμε να δοκιμάζουμε την πατροπαράδοτη συνταγή για την ευτυχία που είναι το Ευαγγέλιο του Χριστού, που είναι το να θέλουμε να ομοιωθούμε με τον Χριστό, και δούμε πώς το πέτυχαν οι άνθρωποι πριν από μας που είναι καταξιωμένοι πλέον στα μάτια του Χριστού και αυτοί είναι οι Άγιοι της Εκκλησίας, τότε βρίσκουμε την πηγή της χαράς και της ευτυχίας. Τότε βρίσκουμε την ειρήνη και την αγάπη και τη χαρά και την αγαθότητα και όλα τα καλά που ενυπάρχουν στη σχέση με τον Χριστό και στην ένωσή μας με Αυτόν. Τότε πραγματικά γίνεται η ζωή μας από τώρα παράδεισος. Και από τώρα μπορούμε να ζούμε τα αγαθά του παραδείσου. Και τι κάνουμε? Περιμένουμε να περάσει, αγωνιζόμενοι διαρκώς να ενωνόμαστε με τον Χριστό. Και απλά μόλις έρθει ο θάνατος, περνάμε στην κατάσταση εκείνη που θα είμαστε μόνιμα μαζί του. Και που όλα αυτά τα καλά που τώρα έχουμε αρχίσει να γευόμαστε, εκεί θα τα γευόμαστε σε έναν άπειρο βαθμό και με μια διαβάθμιση που δεν τη φαντάζεται καν ο νους μας. Αλλά χρειάζεται αυτή η απόφαση. Χρειάζεται να κοιτάξουμε γύρω μας το σκοτάδι χωρίς να θέλουμε να το ωραιοποιήσουμε. Χρειάζεται να κοιτάξουμε τις αυτοκτονίες που έχουμε στον σύγχρονο πολιτισμένο κόσμο μας. Να κοιτάξουμε τους αλκοολικούς. Να κοιτάξουμε τους ανθρώπους που είναι εξαρτημένοι από τις ουσίες. Τους ανθρώπους που είναι εξαρτημένοι από το διαδίκτυο. Τους ανθρώπους που ζουν σε μία θλίψη, σε μία κατάθλιψη, σε μία απογοήτευση. Τις οικογένειες που δεν φτιάχνονται στην εποχή μας. Δεν δημιουργούνται οικογένειες. Τα παιδιά που δεν γεννιούνται στην εποχή μας. Γιατί κάποιοι δεν θέλουν να γεννήσουν και κάνουν αντισύλληψη, ή κάποιοι άλλοι, αφού συλλάβουν τα παιδάκια τους, τους κόβουν το νήμα της ζωής με τις εκτρώσεις που τις λένε αμβλώσεις, τις λένε διακοπές κοιήσεως και δεν ξέρω κι εγώ τι άλλο θα εφεύρουμε για να ωρεοποιήσουμε μια αποτρόπια πράξη του φόνου. Θα κοιτάξουμε γύρω μας τους πολέμους. Θα κοιτάξουμε γύρω μας τη δίψα και την πείνα των ανθρώπων για κάτι που θα τους δώσει πραγματική ειδονή.
και που παρόλα αυτά τους κάνει να τρέχουν να πιούν καθαρό νερό από τα βρωμόνερα που υπάρχουν στους δρόμους και στα ριάκια και από τα λασπόνερα. Θα κοιτάξουμε τους ανθρώπους που είναι άντρες και θέλουν να είναι γυναίκες, που είναι γυναίκες και θέλουν να είναι άντρες, τους ανθρώπους που ψάχνουν την ειδονή στα ζώα, στα παιδάκια, τα μικρά, τα αθώα. Θα κοιτάξουμε γύρω μας και θα δούμε όλο αυτό το σκοτάδι και θα πούμε «Σύνελθε, πρέπει να αλλάξει ζωή». Και θα γυρίσουμε το βλέμμα μας και θα κοιτάξουμε, είναι πολύ απλό αυτό που λέμε, τους Αγίους της Εκκλησίας. Πώς έζησαν, τι έκαναν, ήταν υπεράνθρωποι, γιατί τα κατάφεραν, κοπίασαν, ωραία. Δεν είναι τίποτε και εμείς κοπιάζουμε σήμερα, αλλά κοπιάζουμε εις Μάτιν, κοπιάζουμε Ματέως. Ποιος από τους σημερινούς ανθρώπους δεν κοπιάζει? Όλοι τρέχουν από το πρωί μέχρι το βράδυ. Όλοι για να σπουδάσουν διαβάζουν, διαβάζουν, διαβάζουν άπειρες ώρες και μόλις σπουδάσουν κοπιάζουν άπειρες ώρες για να βγάλουν το μισθό τους και να μπορούν να ζήσουν και δεν μπορούν να ζήσουν και πάλι καλά και ξανά κοπιάζουν και για να κάνεις οτιδήποτε κόπος χρειάζεται, αλλά αρκεί ο κόπος να μην πηγαίνει χαμένος. Οι Άγιοι μας κοπίασαν αλλά πέτυχαν το ποθούμενο. Θα κοιτάξουμε λοιπόν αυτούς και θα πούμε εσείς πώς τα καταφέρατε. Και δόξα τω Θεώ έχουμε μαρτυρίες για το πώς τα κατάφεραν οι Άγιοι. Όλα τα πατερικά συγγράμματα δείχνουν ακριβώς αυτό το πράγμα. Πώς οι απλοί άνθρωποι, οι θνητοί άνθρωποι γίναν θεοί κατά χάρη μέσα από τη διδασκαλία του Ευαγγελίου, μέσα από τη διδασκαλία της Εκκλησίας, μέσα από τον πόθο και την επιθυμία να ενωθούν με τον Θεάνθρωπο Ιησού. Και μόλις αυτά τα αντιληφθούμε, τότε η ύπαρξή μας θα έχει λαβωθεί. Θα έχει λαβωθεί με μια γλυκιά λαβωματιά. Αυτή που προκαλεί η αγάπη του Χριστού. Αυτή που προκαλεί η ανταπόκριση δική μας στο γεγονός ότι ο Χριστός μας αγάπησε. Και επειδή εκείνος πρώτος μας αγάπησε, εμείς αγαπόμεν Αυτόν, σύμφωνα με τον Άγιο Ιωάννη το Θεολόγο και Ευαγγελιστή. Τότε κι εμείς θα θελήσουμε με έναν αθεράπευτο πόθο να ανταποκριθούμε στην αγάπη του και θα μπαίνουν τα πάθη μας, οι αμαρτίες μας, τα λάθη μας στη μέση για να παρεμβληθούν στην πορεία, για να μας ανακόψουν την πορεία, για να μην φτάσουμε στο Θεάνθρωπο, για να μην ενωθούμε με εκείνον. Αλλά εκεί θα υπάρχει πάντοτε το σωτήριο φάρμακο της Εκκλησίας που λέγεται μετάνοια και θα ξεπερνάμε τα εμπόδια τα οποία θα ανακύπτουν και θα πηγαίνουμε ολοένα προς τον Χριστό και στο δρόμο θα ξαναχτυπιόμαστε, θα ξαναπέφτουμε, θα ερχόμαστε αντιμέτωποι με τον κακό εαυτό μας, με τον παλαιό άνθρωπο που κουβαλάμε όλοι μέσα μας. Τον κουβαλούσαν όμως και οι Άγιοι. Και παρόλα αυτά τι θα κάνουμε? Θα στρεφόμαστε πάλι προς τον Θεάνθρωπο, θα στρεφόμαστε πάλι προς τα εκείνον και με μετάνοια θα του λέμε «Ελέησόν με, Συ ως Θεός συγχώρησον, εγώ ως άνθρωπος ήμαρτον». Και με αυτή την πεποίθηση ότι εκείνος μας συγχωράει, θα συνεχίζουμε την πορεία, θα συνεχίζουμε την πορεία και θα τρέχουμε ολοένα και πιο επίμονα, ολοένα και πιο ποθητά προς τον Χριστό και θα μας αξιώσει ο Θεός εκείνη την ώρα, την κατάλληλη για τον καθένα μας, να ενωθούμε με εκείνον. Και τότε θα μιλάμε και θα λέμε ότι εν τέλει όλα όσα κάναμε δεν ήταν μάταια. Μέχρι τώρα ματαιοπονούμε. Όταν πάρουμε όμως την απόφαση να είμαστε με τον Χριστό και ζήσουμε με αυτόν τον τρόπο μιας διαρκούς προσπάθειας ένωσής μας με τον Χριστό, τότε πραγματικά θα καταλάβουμε τι σημαίνει να είσαι στο κέντρο και εσύ του κόσμου. Γιατί μπαίνουμε στο κέντρο του κόσμου πότε? Όταν ενωθούμε με τον Θεάνθρωπο. Τότε θα είμαστε και εμείς σε αυτό το θεανθρωποκεντρικό σύστημα της Εκκλησίας, αλλά ταυτόχρονα θα είμαστε και στο κέντρο, γιατί στο κέντρο θα είναι ο αγαπημένος μας, θα είναι ο εραστής της ψυχής μας, θα είναι εκείνος με τον οποίο ενώθηκε η ψυχή μας και το σώμα μας, θα είναι εκείνος μέσα στον οποίο θα υπάρχουμε και εκείνος που θα υπάρχει μέσα μας. Τότε με αυτόν τον τρόπο θα αισθανθούμε ότι έχουμε περπατήσει το δρόμο που μας αξίωσε ο Θεός να περπατήσουμε και ότι
Όχι μόνο τον περπατήσαμε το δρόμο, αλλά υπάρχει και το στεφάνι της δικαιοσύνης, το οποίο θα μας απονείμει ο ίδιος ο Χριστός εν ημέρα κρίσεως. Είναι υπέροχη αυτή η πορεία. Είναι υπέροχος αυτός ο τρόπος ζωής. Ο τρόπος ζωής που ζήσαν οι Άγιοι, οι ομολογητές, οι όσοι, οι δίκαιοι, οι μάρτυρες, όλοι όσοι υπήρξαν πριν από μας και υπάρχουν και τώρα και θα υπάρχουν μέχρι τη συντελεία του αιώνος, και οι οποίοι μαρτυρούν ότι δεν υπάρχει τίποτε γλυκύτερο από το Χριστό. Ας πάρουμε το Χριστό λοιπόν στα σοβαρά, ας το βάλουμε κέντρο της υπάρξεώς μας, ας ποθήσουμε να γίνει και κέντρο της κοινωνίας ολόκληρης, ολόκληρου του κόσμου, και μέσα από αυτή τη θεανθρωποκεντρικότητα να οδηγηθούμε όλοι στην ένωση μαζί Του. Και τότε θα είμαστε όλοι χαρούμενοι, θα είμαστε όλοι ικανοποιημένοι και δεν θα υπάρχει χώρος ούτε για λύπη, ούτε για θλίψη, ούτε για τίποτε από αυτά. Θα υπάρχει μόνο το φως του Χριστού που θα καταβγάζει όλους μας και θα μας γεμίζει από χαρά και από κάθε καλό το οποίο ποθεί η ψυχή μας. Ευχόμαστε σε όλους λοιπόν καλή θεοποίηση κατά χάριν, καλή θέωση, καλό αγιασμό. Αμήν.

Κύριε, εισάκουσον τις προσευχής μου, ενώ ότι σε την δέησιν μεν τη αληθεία σου, εισάκουσον μεν τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιώθησιν ενώπιόν σου παζών, ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχήν μου εταπείνωσιν εις γήν την ζωήν μου, εκάθισέ μεν σκοτεινήσεως νεκρούς αιώνος, και η κηδείασεν επί με το πνεύμα μου εν εμία τεράχθη καρδία μου, εμνήστην ημερών αρχαίων εμελέτησεν πάση της έργης σου εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων, διεπέτασα προς έδας χείρας μου η ψυχή μου ως γη ανιδρός, ταχύ εισάκουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψεις το προσωπόν σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων, ακουστών ποιησόν μου το πρωί του ελαιού σου ότι επισύλπισα, γνώρισόν με, Κύριε, οδόν εν υπορεύσω με, ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον, διδαξών με του πίν το θέλημά σου της Υιο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία, εν και εν του ονόματός σου, Κύριε, ζήσεις με, εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου, και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου, και απορείς πάντας τους θλίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου ημί.

Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιός σου και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλληψον το όνομά μου. Επιπλείον πλήνων με από της ανομίας μου και από της αμαρτίας μου καθαρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γνώσκω και η αμαρτία μου ενωπιών με στήδια παντός. Σήμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενωπιών σου επίησα. Όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνεσθέσε. Η δούγαρα εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσισέ με η μήτυρ μου. Η δούγαρα αλήθεια εν ηγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς μη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτίς με αγαλίασιν και εφροσύνην αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπον σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν μη ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγένισον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου του Άγιον μη αντανέλης απ' εμού. Απόδοσ' μη την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στηριξών με. Διδάξον όμως τα σωδού σου και ασεβείς έβησέ επιστρέψουσι. Ρίσε με εξ αιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσύν σου. Ότι θέλησας θυσίαν έδωκαν ολοκαυτώματα ου και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων. Καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστηριών σου μόνο.

και κατάπεμψον εφημάστα ελέησου τα πλούσια. Πρεσβείες της Παναχράντου Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου ενδόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, της Αγίας ενδόξου Μυροφόρου και εις Αποστόλου Μαρίας της Μαγδαληνής.

0: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάσθη δες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών, ένε και εν του ονόματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού.

Μεθα υπέρ του διαφυλαχθήνε την Αγία Μονικά και πάσα μονή πόλη και χώρα από λιμούν ημπρισισμού καταποντισμού πυρός μαχαίρας επιδρομής αλλοφύλων εφηλίου πολέμου και

0: Ιερέησον Πατρά Άγιε ευλόγησον.
1: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, της Αγίας ενδόξου Μυροφόρου και εις Αποστόλου Μαρίας της Μαγδαληνής, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών, Σίμωνος του Μυροβλήτου, του Κεκτήτορος, της Αγίας Μονής Ταύτης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος.

0: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 4.
1: Πεμπτουσία. Φιλοκαλικό, παραδοσιακό, σύγχρονο διαδικτυακό ραδιόφωνο.
2: Η εκπομπή «Επικαιρότητα» επιστρέφει στο ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου στις 2 το μεσημέρι. Κάθε Τετάρτη, ζωντανά, σας φέρνουμε την επικαιρότητα στα σπίτια σας με καθαρή ματιά στην είδηση, στην πληροφορία και στα σχόλια, με συνεντεύξεις και αφιερώματα που θα συζητηθούν. Στο στούντιο η Μαρία Γιαχνάκη. Μαζί της ο Δημήτρης Τρουμπάκος και ο Νικόλαος Ζαΐμης. Συντονιστείτε εδώ, στο ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας.
0: Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.
3: Μουσικές βυζαντινές διαδρομές. Η εκπομπή των ψαλτών της Ανατολικής Ορθοδόξου Εκκλησίας. Παρουσιάζει και επιμελείται ο πρωτοψάλτης Άκης Λιλιόπουλος.
4: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Στη σημερινή εκπομπή φιλοξενώ στα στούντιο της Πεμπτουσίας έναν πρωτοψάλτη που από το 1960 έχει ψάλει σε πολυάριθμες εκκλησίες ανά την Ελλάδα, συμπεριλαμβανομένης και της μεγαλόχαρης της Τίνου. Καθηγητής μουσικής στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, γυμνάσια, λύκεια, καθώς και σε οδεία. Από το 1992 και επί 18 χρόνια ήταν στο πιδάλιο της χοροδίας της Αρχιεπισκοπικής Θεολογικής Σχολής και υπηρέτησε ως καθηγητής βυζαντινής μουσικής στο Ελληνικό Κολέγιο και τη Θεολογική Σχολή του Τιμίου Σταυρού στο Μπρουκλάιν Μασαχουσέτης. Διευθυντής χοροδιών, όπου έχει διδάξει, έχει δώσει ομιλίες, έχει δώσει διαλέξεις σε συνέδρια, συγγραφέας πολυάριθμων μουσικών βιβλίων. Χρησιμοποιεί την παρασημαντική της βυζαντινής μουσικής. Έχει εκδώσει σειρά από κασέτες και ψηφιακούς δίσκους. Έχει 5 πτυχία στον τομέα του, 2 από τα οποία είναι σε επίπεδο μάστερ και έχει τιμηθεί με πολυάριθμα βραβεία και διακρίσεις, το πιο σημαντικό από τα οποία είναι αυτό του Οφικίου του Άρχοντος Πρωτοψάλτου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αμερικής. Αγαπητοί τηλεθεατές, όπως καταλάβατε, είναι ο κύριος Φώτης Κετσετζής. Άρχοντα, σας καλωσορίζω εδώ στα στούντιο και θα ήθελα να ξεκινήσουμε την κουβέντα μας με τα παιδικά σας χρόνια.
5: Ευχαριστώ για την πρόσκληση και την τιμή, αγαπητέ φίλε Άκη, έτσι, στον ενικό.
4: Εσείς θα μου λέτε στον ενικό, εγώ στον πληθυντικό.
5: Όχι, και οι δύο το ίδιο.
4: Εντάξει, λοιπόν, θα προσπαθήσω. Θα ήθελα να μου πείτε πώς σας ήρθε η ιδέα να ξεκινήσετε τη βυζαντινή μουσική, ποιοι ήταν οι δάσκαλοι και πότε αναλάβατε αναλόγιο.
5: Γεννήθηκα στην πόλη της Ξάνθης από γονείς Μικρασιάτες και το πρώτο κύτταρο για μένα ήταν η οικογένεια. Και πάντα το λέω, το οικογενειακό κύτταρο είναι το παν για το ξεκίνημα του κάθε ανθρώπου που μπορεί και να μην ξέρει κατά την μικρή του ηλικία το τι θα γίνει στη ζωή του στα επόμενα χρόνια. Για μένα ήταν αυτό το κύτταρο το οικογενειακό. Γονείς από τη Μικρά Ασία. Θυμάμαι είχα τον παππού μου ο οποίος ήταν ιεροψάλτης. Δεν ήταν επαγγελματίας, αλλά μέσα στο περιβάλλον της οικογένειας είχα ακούσματα ιεροψαλτικά. Αφενός και αφετέρου και κάποια τραγούδια σε τουρκική γλώσσα, τουρκικά τραγούδια. Μετέπειτα, όταν πήγα στις πρώτες τάξεις του Δημοτικού, προσπαθούσα κι εγώ, με τον ένα τρόπο ή με τον άλλο, στην αρχή απαραίτητος Κυριακές και γιορτές εκκλησιασμός, έτσι το νιώθαμε τότε εμείς, μικρά παιδιά, εκκλησιασμός. Αν ήταν λειτουργία ή αν ήταν χαιρετισμοί ή εσπερινός ή όρθρος, αυτά ακόμη δεν είχαμε πιάσει την έννοιά τους. Έτσι λοιπόν, μπαίνοντας στο ναό της πρώτης τάξης του Δημοτικού, σαν παπαδάκι, το Δώρο μας ήταν το αντίδωρο που κόβαμε μέσα στο Άγιο Βήμα, που θα μοιραζόταν στο τέλος από τον ιερέα, και γλυκαινόμαστε με αυτό. Τις επόμενες τάξεις, τις τελευταίες του Δημοτικού, επειδή έτυχε να βρίσκομαι σε μία ενορία η οποία είχε πολλούς πρόσφυγες από τη Μικρά Ασία, όπως και οι γονείς μου, ήταν η ενορία του Αγίου Ελευθερίου της πόλεως της Ξάνθης. Εκεί λοιπόν υπήρχε ένας ιεροψάλτης ως πρωτοψάλτης του Αγίου Ελευθερίου από την πόλη Φερμένος, Μιχάλης Σαράφογλου, ο οποίος είχε την ευγένεια και μας μάζευε τα παιδάκια στο αναλόγιο. Καλή ώρα, όπως εσύ μαζεύεις τα παιδάκια σου και προωθούνται και έχουν μπει σε μία πάρα πολύ ωραία οδό που σε ζηλεύω εντός εισαγωγικών, με την καλή έννοια το ζηλεύω, και ήθελα και τα δικά μου παιδιά να ακολουθούσαν, αλλά έχω τρία παιδιά.
4: Είναι...
5: Ο ένας είναι γιος στη μέση, ο οποίος μετά από πολλά χρόνια, αφού ξεπέρασε τα 20 κλπ. Ενώ τον έπαιρνα στις σχολές βυζαντίνης μουσικής στο Χαλάνδρη που είχαμε μετέπειτα για πολλά χρόνια, στον Άγιο Νικόλαο εκεί στον Καθεδρικό, ερχότανε, αλλά ερχότανε με το ζόρι. Μου λέει, πατέρα, δεν μ' αρέσει. Δεν σ' αρέσει, δεν σ' αρέσει. Γι' αυτό το λόγο τώρα κάνω παρένθεση και στα εγγόνια μου δεν επιβάλλω, δεν πιέζω. Τα αφήνω όπως πάνε τα πράγματα, να κυλήσουν με μία φυσικότητα και όχι κατά πίεση. Συνεχίζοντας, ολοκληρώνοντας, εκεί λοιπόν στον Άγιο Ελευθέριο μαζευόμαστε στις τελευταίες τάξεις του Δημοτικού, σε αυτόν τον εξαιρετικό πρωτοψάλτη, τον κύριο Σαράφογλου, και αρχίσαμε να σιγοψάλουμε. Λίγο ίσου, τι ίσου. Τέλος πάντων, μπορεί να είμαστε και φάλτσοι. Αλλά αρχίσαμε και ψέλναμε. Τα απλά μαθήματα. Τες πρεσβείες Θεοτόκους όσων ημάς, ο μονογενής, εις Άγιος, σε υμνούμεν, ναι. Αναγνώσματα αποστολικά, του άσπηλε, τις Παρασκευές των χαιρετισμών και ούτω καθεξής. Δηλαδή, τελειώνοντας το δημοτικό σχολείο, την έκτη, είχαμε πάρει πρακτικά χωρίς να μπούμε στην γνώση της βυζαντινής μουσικής, είχαμε πάρει ένα πολύτιμο κομμάτι, ας πούμε. Ψέλναμε δηλαδή, εγώ θυμάμαι ότι τελειώνοντας την έκτη τάξη του Δημοτικού, σχεδόν ήξερα τα πολιτικά, να μην πω τώρα ότι τα με θα παίξω, του λίθους φραγιστέντος, ότε...
4: Ναι. Πολύ σημαντικό, βέβαια.
5: Όλα τα πολιτικά, τα αναστάσιμα κλπ. Και στη συνέχεια, βέβαια, δεν πήγα στο γυμνάσιο, γιατί ένιωσα μέσα μου μια κλίση προς την Εκκλησία. Είχα γοητευθεί δηλαδή με όλο αυτό. Δηλαδή το οικογενειακό το περιβάλλον, σαν κύτταρο, πηγαίναμε στην Εκκλησία και πηγαίναμε στην Εκκλησία όχι επειδή μας το λέγανε οι γονείς, αλλά ακολουθούσαμε το παράδειγμά τους, όχι πηγαίνετε στην Εκκλησία, γιατί ήταν πρώτοι οι γονείς που πηγαίναν στην Εκκλησία.
4: Ναι.
5: Και αυτό το λέω και θα το ξαναλέω όσο ζω. Αυτό είναι το κύτταρο για μένα.
4: Έτσι.
5: Και μετά θα έρθει το σχολείο. Στη συνέχεια, έπιασα πολυλογία τώρα, συγγνώμη.
4: Όχι. Ενδιαφέροντα.
5: Αντί να πάω στο γυμνάσιο τότε, το εξατάξιο της πόλεως, των αρένων, που ήταν διαφορετικά, άλλο αρένων, άλλο θηλαίων, εγώ, επειδή είχαμε μία εκκλησιαστική σχολή τότε, και ακόμη υπάρχει, σαν εκκλησιαστικό λύκειο και γυμνάσιο, τότε ήταν εκκλησιαστική σχολή της Ξάνθης, στην Ιερά Μονή Ταξιαρχών που είναι επάνω στο βουνό, μέσα στα Πεύκα. Διάλεξα να πάω σε αυτή τη σχολή, η οποία ήταν φίτησης 7 ετών και όχι 6. Είχε ένα χρόνο επιπλέον που διδασκόμεθα εκτός από τη βυζαντινή μουσική και θεολογικά, σχεδόν όλα ήταν τα θεολογικά
4: αυτό
5: μαθήματα.
4: Αυτό ήταν μετά στο Λύκειο που...
5: Ναι, αντίγυμνασιο λυκειακό δηλαδή.
4: Ναι.
5: Δεν έκανα το γυμνάσιο, αλλά πήγα σε αυτή και κατόπιν εξετάσεων.
4: Και κατόπιν εξετάσεων. Οπότε δεν θα τότε, στα 19 ουσιαστικά.
5: Δεν θυμάμαι στα 19 τελείωσα βέβαια. κατόπιν εξετάσεων.
4: Ναι.
5: Δίναμε εξετάσεις και έμεινα βέβαια οικότροφος.
4: Ναι. Τελειώνοντας εκεί.
5: Εσόκλειστος μέσα.
4: Εσόκλειστος.
5: Την σχολή για 7 χρόνια.
4: Ναι. Τελειώνοντας από εκεί.
5: Άριστες αναμνήσεις, εξαιρετικές. Ναι. Εκεί λοιπόν ευτύχησα. Θεία προστασία και πρόνοια.
4: Ναι.
5: Όταν πρωτοπήγα, ήρθε νεόδι, πρωτοδιόριστος, ο αείμνηστος δάσκαλός μου, ο πρώτος μου δάσκαλος περί την θεωρία και την πράξη της μουσικής, Δημήτριος Σουρλατζής, ο μετέπειτα μουσικοδιδάσκαλος του Οικουμενικού Θρόνου του Πατριαρχείου.
4: Ναι, ήρθε και δίδαξε.
5: Βέβαια, τον είχα καθηγητή μια τριετία. Ναι. Ήρθε με πολύ μπεράκι. Μας έφερνε τα μαθήματα να ετοιμάζουμε κάποιες εκδηλώσεις για τα Χριστούγεννα Φερρυππίν στον Πολύγραφο τότε.
4: Ναι.
5: Κάναμε πρόβες, προεορτάσαμε λαοί Χριστού τα γενέθλια. Τι να πρωτοθυμηθώ. Ναι. Και συνάμα, είχε αποχωρήσει μάλλον ο προηγούμενος μου ο δάσκαλος, γιατί ήταν κάποιας ηλικίας, περασμένης, και τον πήραν στον Άγιο Ελευθέριο ως ψάλτη. Τον είχα αφενός στα μαθήματα της Βυζαντινής μουσικής, που είχαμε τουλάχιστον 2 ώρες την εβδομάδα, και εκτός από αυτού προετοιμασία με τη χοροδία, πρόβες και αυτά. Από εκεί άρχισε η ζήμωση όσον αφορά τη μουσική και θεωρώ τον εαυτό μου ευτυχή για αυτό που έζησα.
4: Τελειώνοντας τη σχολή λοιπόν από εκεί, τι γίνεται μετά στην Αθήνα, πώς βρεθήκατε μετά?
5: Μόλις τελείωσα την σχολή, κατευθείαν.
4: Φύγατε και
5: το τέλος του καλοκαιριού που μεσολάβησε, 1965, τον Σεπτέμβριο κατέβηκα στην Αθήνα.
4: Ήδη
5: είχα 2 αδέρφια μου που έμεναν στο Εγάλεο και οι δύο ήταν παντρεμένοι, μια οικογένεια, και φιλοξενήθηκα για
4: κάμποσο
5: καιρό, είχα μια πρόσβαση και κατέβηκα εδώ και έκανα τις σπουδές μου στο Εθνικό Οδείο, στο οποίο δηλαδή ήρθα έτοιμος, αρκετά έτοιμος, δεν είπα όχι ολοκληρωμένος, γιατί μετά την μετάθεση του δασκάλου μου, του πρώτου δασκάλου μου, του Σουρλατζή, στην Παιδαγωγική Εκκλησιαστική Ακαδημία Θεσσαλονίκης, εκεί μετετέθη, αυτό πρέπει να γίνει, εγώ μπήκα στη σχολή του 58, κάπου το 62, 61-62 εκεί, ήρθε άλλος καθηγητής, να μνημονεύσω και αυτόν, ας είναι καλά, όπου ζει, Γιάννης Καπιρέλης, γνώστης, αυτός είχε τελειώσει την εκκλησιαστική σχολή Λαμίας, ήταν Υιός Ιερέως, δεν έψαλεσε, δεν είχε στασίδι, αλλά ήταν πολύ μπασμένος και μας έμαθε θεωρία καλά, μας έβαλε και στην ευρωπαϊκή μουσική. Δηλαδή είχα μια γκάμα γνώσεων αρκετών. Και εγώ μαζί και με 2 ομογάλακτους συμμαθητές μου κατεβήκαμε στην Αθήνα.
4: Στην Αθήνα.
5: Και μπήκαμε στο Εθνικό Οδείο. Ο ένας μάλιστα είναι κολλητός μου φίλος, Ζαϊτίδης Δημήτριος, ψάλιος, λαμπαδάριος, στον Άγιο Γιάννη Βουλιαγμένης.
4: Ο Ζαϊτίδης έχει.
5: Ο Ζαϊτίδης.
4: Ναι.
5: Και έχει και τα παιδιά του.
4: Και τα παιδιά του μουσική είναι.
5: Βέβαια. Ναι. Εξαιρετικός. Και ακόμη ένας, ο οποίος βέβαια έφυγε από τη ζωή πριν 1-2 χρόνια, ο Βασίλης ο Παπαδόπουλος. Είχαμε κατεβεί 3 και κάναμε σπουδές. Και για να μην πολυλογώ, σχεδόν μέσα σε ένα χρόνο, εγώ θυμάμαι και με το Ζαϊτίδη, είχαμε πάρει το πρώτο μας πτυχίο Βυζαντινής μουσικής από το Εθνικό Οδείο.
4: Μάλιστα. είστε ένας πρικισμένος ψάλτης, καλήφωνος ψάλτης, και με αυτό το θείο δώρο αναδειχθήκατε. Χαρακτηρίζεστε στο χώρο μας ως ένας πατριαρχικός ψάλτης. Έχετε το πατριαρχικό ύφος. Τι είναι αυτό που σας χαρακτηρίζει έτσι, και πώς μπορεί ένας νέος ψάλτης να φτάσει στο επίπεδο που είστε εσείς? Δηλαδή υπάρχουν εσείς κουραστήκατε, τι το ιδιαίτερο κάνατε και φτάσατε σε αυτό το επίπεδο και είστε γνωστός στο χώρο μας σαν ένας ψάλτης ο οποίος έχει το πατριαρχικό ύφος. Ψάλτης σύμφωνα με την παράδοση.
5: Θεού το δώρον. Για να φτάσει σε έναν καλό δρόμο, σε μια ευθεία, σε μια λεωφόρο εθνική οδό ή highway που τα λέμε στην Αμερική, πρέπει να υπάρχει το δώρο του Θεού, το δώρο της φωνής. Αυτό είναι το πρώτο στοιχείο. Όπως έλεγε και ο αείμνηστος ο Πρίγκος όταν το ρωτούσανε, ποια πρέπει να έχει προσόντα,
4: φωνή. Ναι.
5: Λοιπόν, αλλά από εκεί και πέρα δεν πρέπει να μείνει μόνο σε αυτό, στο προσόν της φωνής, τρεις φορές ή και 13 ή και 103. Του κρύψαντος το τάλαντον, η παραβολή τη συνιστώ, δεν είναι δική μου, είναι η παραβολή του Χριστού μας, του Θεού μας, έτσι. Δίνει το μέγεθος τι πρέπει να κάνουμε εμείς οι άνθρωποι γενικώς, αλλά και σε ένα τέτοιο τομέα που είναι αυτή η ψαλτική τέχνη, έχουμε ένα δώρο Θεού. Δεν θα αρχίσουμε να κάνουμε ακροβασίες και διάφορα τέτοια τερτύπια που ακούγονται. Ωραία είναι να τα ακούς, ας πούμε. Η ψαλμωδία είναι ψαλμωδία. Δεν μπορεί να διαφοροποιηθεί αυτό. Δεν μπορεί να καταντήσει τραγούδι ή κλέφτικο ή σκυλάδικο. Άλλο είναι το τραγούδι, όταν τραγουδάς είναι άλλο. Και όταν ψάλουμε είναι διαφορετικό. Θέλω να πω λοιπόν ότι ο κάθε νέος πρέπει να έχει σόφρονα νουν και να προχωρήσει με ιδιαίτερο ζήλο που να φτάνει σε επίπεδο θερμού ζήλου, μεγίστου ζήλου και να ακολουθήσει, να μελετήσει αυτή τη μουσική, να την μάθει, να βρει τους καταλλήλους δασκάλους που θα καθίσει στο πλευρό τους δίπλα, θα αποδιγετηθεί από αυτούς και θα προσέξει με τη μελέτη του και την θεωρητική μελέτη και το ψάξιμό του, αλλά και την πρακτική του μελέτη που πρέπει. Είναι σαν να είναι προπόνηση. Ο αθλητής δεν θα προπονηθεί. Πώς θα πάει απροπόνητος, όποιο και αν είναι το άθλημα. Έτσι λοιπόν και αυτός που θέλει και επιζητάει και θέλει να είναι κάποιος ψάλτης που να μπει σε ένα επίπεδο όσο γίνεται ψηλότερο, θα πρέπει να κάνει πάρα πολλές υπομονές μελετώντας για να φτάσει σε ένα τέτοιο επίπεδο και ακούγοντας, γιατί το πρακτικό έχει συνάφεια και σχέση άμεση με την παράδοση. Όταν λέμε παράδοση ή το παραδοσιακό μέλος, από πού είναι αυτό? Μήπως έρχεται από τις βιβλιοθήκες και τις έρευνες? Δεν έχω τίποτα με τους ανθρώπους που ασχολούνται με την έρευνα και τους μουσικολόγους, έτσι. Δεν είμαι απέναντι, είμαι δίπλα. Όμως, όταν λέμε παράδοση για μένα, σημαίνει ότι σημαίνει παράδοση, παραδίδει ο δάσκαλος σκυτάλη την οποία παραλαμβάνει ο μαθητής και πώς γίνεται, δια του στόματος των δασκάλων στα ότα των ακουόντων μαθητών. Αυτή είναι για μένα η παράδοση. Και βέβαια, επειδή το έθιξες, πάνω απ' όλα η παράδοση που πηγάζει από την βασιλίδα των πόλεων, την Κωνσταντινούπολη, εκεί αναπτύχθηκε και γι' αυτό πήρε και το όνομα λόγω του Βυζαντίου, πήρε το όνομα Βυζαντινή μουσική, η εκκλησιαστική μας μουσική. Για μένα ποιος θα το πει ότι είναι το καλύτερο? Όχι, κανένας δεν θα το πει. Εγώ όμως θέλω να πιστεύω, εγώ προσωπικά για τον εαυτό μου, ότι εκεί είναι η επικεφαλίδα, η κορονίδα δηλαδή. Από εκεί έρχεται. Και επειδή με ρώτησες πώς, ναι, ακολουθώ αυτό το πατριαρχικό ύφος. Δεν κρύβω όμως ότι παράλληλα με τους άρχοντας πρωτοψάλτας, από μαγνητοφωνήσεις, από ηχητικά ντοκουμέντα, έτσι, Ιάκωβος Ναυπλιώτης, τον Κωνσταντίνο τον Μπρίγκο, έχουμε περισσότερα, όσο πιο νεότερα είναι τα, οι ζωές των ανθρώπων αυτών των κεκειμένων, των αημνήστων, ας πούμε, προπατόρων μας, διδασκάλων, αλλά και του Θρασιβούλου Στανίτσα, που επίσης είχα την ευτυχία και τέριαξε η πορεία μου στο δρόμο του Στανίτσα, ναι, τα έτη όταν ήρθα στην Αθήνα, από το 1968 μέχρι το 70, που είχε αυτή την μεγάλη χοροδία των Κωνσταντινουπολιτών, συμμετείχα από τους νεότερους. Εγώ με τον Νίκο τον Γιάννου, θυμάμαι, ήμασταν τα νεότερα στελέχη. Εγώ όμως δεν μπορούσα να είμαι τις Κυριακές δίπλα στο Στανίτσα, γιατί όντας, αφού ήρθα από την Ξάνθη και έπρεπε να συντηρήσω πώς θα ζήσω, πώς θα ανταπεξέλθω στα έξοδα, είχα διοριστεί σε κάποιους ναούς που έψαλα, ναι, και θα τα, σωστά, πούμε πιο αναλυτικά, σωστά, ναι, αν θέλετε. Ναι.
4: Ωραία.

0: Άρχοντα, όταν ψάλετε εσείς, δίνετε περισσότερο βάρος στη μουσική, έχετε το μυαλό σας στις νότες, στη φωνή, προσέχετε τα λόγια των ύμνων?
1: Πολύ καλή ερώτηση. Σε ευχαριστώ. Όλα αυτά που είπες πρέπει να συνυπάρχουν. Και είναι κάτι που τα τελευταία χρόνια που διδάσκω αυτήν την ιερά και τεράστια τέχνη της ψαλτικής. Ξεκινάω πρώτα απ' όλα θα έλεγα, γιατί είπες και τη φωνή, είναι πολύ σημαντικό να προσπαθούμε να υπερασπίζουμε, να προσέχουμε με κάθε τρόπο την φωνή μας από τους εξωτερικούς κινδύνους και από την χρήση της, την διαχείρισή της. Εξωτερική κίνδυνη θα έλεγα είναι ότι πρέπει γενικώς η κατάσταση του ανθρωπίνου σώματος, που μέσα σε αυτήν είναι και οι φωνητικές χορδές του ανθρώπου, θα πρέπει να τη διαφυλάττουμε σαν κόριο οφθαλμού, γιατί και τα μάτια είναι ευαίσθητα όργανα, έτσι. Χωρίς αυτά δεν θα μπορούσαμε ούτε να κινηθούμε, που λέει ο λόγος. Οι φωνητικές χορδές, από ό,τι έχουν πει γιατροί επιστήμονες, δεν είναι δικό μου αυτό που λέω, δανείζομαι δηλαδή από τους επιστήμονες ιατρούς, ότι είναι πολύ μικρά όργανα του ανθρωπίνου σώματος. Αυτά λοιπόν θα πρέπει να φροντίζουμε να τα διαφυλάττουμε από κάθε ξένες επιδράσεις. Ποιες είναι αυτές? Να μην είμαστε πολύ εκτεθειμένοι ενδεχομένως σε κάποια κρύα. Δεν λέω τώρα να είμαστε κουκουλωμένοι. Κάποιες φορές, τώρα φέτος είχαμε πολύ βαρύ χειμώνα και κάποιο σκούφο τον φόραγα κάποιες μέρες και ένα κασκόλ. Θέλω να πω, χωρίς να λέω όμως ότι θα τον κάνουμε πολύ καλομαθημένο, να είμαστε και λίγο ενθεκτικοί, αλλά να αποφύγουμε εκτός από αυτό τις έξωθεν, ας πούμε, καιρικές καταστάσεις, το πώς θα πιούμε ένα κρύο νερό όταν είναι καλοκαίρι. Απαγορεύεται ρητός και διαροπάλου να είμαστε ιδρωμένοι και να πάμε να πιούμε παγωμένο νερό. Αυτό είναι ένα. Ένα άλλο δεύτερο είναι, που το έλεγε ο δάσκαλός μου ο πρώτος, ο Τάκης ο Σουρλατζής, αποφυγή από τα ποτά. Και προπαντός τα βαρέα ποτά. Ουίσκια και λοιπά και λοιπά. Και το κρασί ακόμη, η ένωση φρένει η καρδία ανθρώπου, άντε ένα ποτηράκι,
0: με φιδό.
1: Όμορφο, ναι, με φιδό,
0: ναι.
1: Οπωσδήποτε. Και να αποφεύγουμε και επίσης και άλλες τροφές που μπορεί να είναι επιζήμιες. Πιπέρια, καυτερά, ναι. Ή πολύ ζεστό τσάι, και αυτό πάλι δεν είναι καλό. Θα πρέπει να είναι σε μια κατάσταση που να το δέχεται εύκολα η στοματική μας κοιλότητα, έτσι. Όχι να...
0: Στους Θεσσαλονικείς αρέσουν τα καυτερά όμως πολύ.
1: Ναι, ναι, στη Βόρειο Ελλάδα. Είχα τα αδέρφια μου με τις πιπεριές που καίνε και αυτά.
0: Ναι, ναι.
1: Τις έχω αποβάλει, τις έχω κάνει... Γιατί αυτά νομίζω εκτός από τις φωνητικές χορδές, μετά μπορεί, ναι, να έχουμε και πρόβλημα και στο στομάχι, ας πούμε. Ή κάποιους ξηρούς καρπούς, ξέρω εγώ.
0: Ναι.
1: Εμένα μου αρέσουν οι ξηροί καρποί. Ή παγωτό, φερρυπίν. Εγώ δεν μπορώ χωρίς παγωτό πάντως. Λέω την αμαρτία μου.
0: Ναι.
1: Αλλά προσπαθώ να διαχειριστώ πώς θα το πάω το παγωτάκι. Ναι. Όχι μια κουταλιά γεμάτη της σούπας και τυχόνο μέσα. Ναι. Δεν γίνεται. Το κουταλάκι του γλυκού και αυτό, άντε μέχρι τη μέση να είναι, και το κρατώ πρώτα και μετά το μεταφέρω.
0: Θέλει προσοχή.
1: Για να καταποθεί. Ναι. Μην πάει κατευθείαν το παγωμένο.
0: Μάλιστα. Όσον αφορά τώρα, όταν είστε πάνω στο αναλόγιο...
1: Αυτά ήταν το ένα σκέλος.
0: Το ένα σκέλος. Το άλλο, δεύτερο σκέλος.
1: Το άλλο που με έκανες περισσότερο, ναι, έτσι να χαίρομαι, πάνω απ' όλα θα πρέπει, και το διδάσκω αυτό, δεν θα πρέπει να αποστασιοποιηθούμε από το λόγο.
0: Ναι.
1: Εν αρχή είναι ο λόγος, λέω.
0: Ναι.
1: Ο λόγος. Μόνο με τη μουσική θα ασχοληθούμε. Όχι. Ασφαλώς και τη μουσική. Θα πρέπει να μοιράσουμε, δηλαδή, δεν ξέρω, ο καθένας θα βρει για τον εαυτό του σε τι ποσοστά θέλει να το διαμοιράσει. Αναγκάστηκα και στην Αμερική που ήμουνα τόσα δύο δεκαετίες.
0: Θα το πούμε σε λίγο. Θα το πούμε αυτό με την Αμερική.
1: Όσον αφορά, έχουμε τη σημειογραφία μας. Από πάνω και από κάτω είναι οι συλλαβές του λόγου, οι λέξεις.
0: Έτσι.
1: Θα πρέπει να δώσουμε το ίδιο ενδιαφέρον και για το λόγο.
0: Και για το λόγο.
1: Τι πρέπει λοιπόν να κάνει ο κάθε ιεροψάλτης ή ο υποψήφιος να γίνει ιεροψάλτης? Θα πρέπει να εμβαθύνει πρώτα από το λόγο, δει το ποίημα, να δει το οποιοδήποτε τροπάριο, να το κατανοήσει όπως μπορεί, να ανοίξω μία παρένθεση.
0: Ναι.
1: Δυστυχώς, δυστυχέστατα, ζούμε σε ένα κράτος που έχουμε τις ρίζες μας στην αρχαία ελληνική γλώσσα, που τη ζηλεύουν και την έχουν τοποθετήσει σε υψηλά πατώματα και κλιμάκια άλλες χώρες. Η Ρωσία, όχι ότι θέλω να επενέσω τη Ρωσία, σαν δεύτερη γλώσσα έχει αποδεχθεί την ελληνική γλώσσα.
0: Ελληνική γλώσσα, ναι, ναι.
1: Εδώ λοιπόν σε αυτό το κράτος καταργήσανε την αρχαία ελληνική γλώσσα. Εγώ ευτύχησα όταν έκανα τις γυμνασιακές και ηλικιακές στην εκκλησιαστική σχολή. Κάναμε αρχαία ελληνικά και νέα ελληνικά, εννοείται, έκθεση και όλα αυτά. Τότε μου φαινόντουσαν δύσκολα και έλεγα τι τα θέλουμε αυτά. Με το μυαλό εκείνης της εποχής του νεανία, σήμερα λέω, μακάρι να μπορούσα να μάθαινα περισσότερα ακόμη.
0: Ναι.
1: Και μπορώ να γράψω ένα γράμμα. Μπορώ να γράψω και με ορθογραφία, χωρίς να διεκδικώ το άριστα. Δεν το παίζω ότι είμαι ο άριστος. Όμως, μπορώ να κατανοήσω απλά θέματα. Οι σημερινοί νέοι που βγαίνουν και δεν έχουν κάνει αρχαία, πώς θα προσεγγίσουν, κλείνω την παρένθεση.
0: Πραγματικά.
1: Πώς θα προσεγγίσουν να καταλάβουν αυτό το πλούτο της ιερής υμνογραφίας που έχει η Ανατολική Εκκλησία, η Ορθόδοξη Εκκλησία. Πλούτος. Μέγιστος πλούτος. Και έρχεται λοιπόν η ψαλτική τέχνη σαν το κατάλληλο ρούχο
0: και
1: να κάνει το ράφτι ή τη μοδίστρα και επενδύει το λόγο.
0: Έτσι.
1: Άρα λοιπόν δεν μπορούμε να αγνοούμε το λόγο. Έτσι. Πρέπει να καταλάβουμε λοιπόν ποια είναι τα νοήματα που περιγράφονται, να τα βάλουμε στο μυαλό μας και όταν θα ψάλουμε δεν θα αγνοήσουμε και τη μουσική, αλλά δεν θα δώσουμε πλήρη προτεραιότητα στη μουσική για να κάνουμε τις φιγούρες μας και όλα αυτά.
0: Ναι.
1: Έτσι δεν είναι?
0: Έτσι.
1: Να το ψάλουμε όμορφα, συνετά, αλλά αναδεικνύοντας τον λόγο.
0: Τον λόγο. Έτσι, έτσι.
1: Τα νοήματα για να τα καταλάβει ο προσευχόμενος πιστός μαζί μας.
0: Έτσι.
1: Εμείς εκπροσωπούμε το λαό στην εκκλησία.
0: Ναι.
1: Έτσι.

0: κύριε Κετζετζή, θεωρείτε ότι η εκμάθηση της ευρωπαϊκής μουσικής είναι απαραίτητη για έναν ψάλτη?
1: Μάλλον είναι απαραίτητη. Γιατί του δίνει μία άλλη πληρότητα,
0: ναι,
1: να καλύψει και άλλες διαφορετικές ανάγκες.
0: Φωνητική ορθοφωνία οφείλει να κάνει. Γιατί αυτά είναι από την ευρωπαϊκή μουσική. Εμείς στη βυζαντινή μουσική...
1: Ναι, θίγεται ένα ζήτημα το οποίο... Εντάξει. Ναι. Έχει πολλές επιλογές ή απόψεις ενδεχομένως.
0: Μήπως αλλοιωθεί το ύφος της βυζαντινής μέσω της ορθοφωνίας?
1: Διακρίνω ότι μάλλον είσαι με τη δική μου άποψη.
0: Ναι.
1: Συμφωνούμε. Δηλαδή, εγώ στα νιάτα μου πήγα να κάνω λίγο φωνητική, αλλά με ένα-δύο μαθήματα μετά το βάλα στα πόδια. Ναι. Μπορεί ο κάθε υποψήφιος ή και ο ιεροψάλτης ακόμη από μόνος του, αντί να κάνει φωνητική, γιατί υπάρχει ο κίνδυνος, ελοχεύει ο κίνδυνος, γιατί αυτές οι φωνητικές τώρα είναι της λυρικής σκηνής κατά κάποιο τρόπο, έτσι δεν είναι?
0: Ναι.
1: Άνοιγμα στόματος κλπ.
0: Ναι.
1: Ενώ η ψαλμωδία δεν είναι σε αυτό το καλούπι, είναι, ναι, πολύ διαφορετική. Εγώ δηλαδή προτείνω ταπεινά ότι μπορεί να κάνει την προσπάθειά του ο καθένας, προσπαθώντας να αποκτήσει με κάποια εξάσκηση την ώρα που θα ψάλει να το κάνει αυτό. Δηλαδή να μην έχει μόνο το μυαλό του να πει τον ύμνο και τελείωσε. Είπαμε λίγο πριν και κάποια άλλα πράγματα. Ναι. Θα πρέπει να κοιτάξει να προετοιμάσει το λόγο, ναι, τον ύμνο, το ποίημα, να το κατανοήσει για να μπορέσει να το βγάλει ακόμα καλύτερο. Ερμηνεύοντάς το με την ψαλτική τέχνη, έτσι δεν είναι? Άρα λοιπόν μπορεί, προσεγγίζοντας, να έχει το μυαλό του και σε κάποια άλλα πράγματα. Είναι και η τονική, είναι και ο χρόνος, έτσι δεν είναι όλα αυτά. Αλλά να βάλει και ένα άλλο στο πίσω μέρος του μυαλού του, λέμε κάποιες φορές.

0: να προσπαθήσει να κάνει μία ορθοφωνία μόνος του, δηλαδή με μία ευκρίνεια. Εμένα δεν μου το δίδαξε. Αυτοδίδακτος είμαι. Εκεί καταλήγω. Αυτοδίδακτος. Θέλω να βγαίνει καθαρά ο λόγος. Να ακούγονται καθαρά τα φωνήεντα και τα σύμφωνα όσο μπορούμε. Και πολλοί μου λένε τι καθαρότητα, έρχονται και με πιάνουν. Καταλάβαμε ή τον Απόστολο να πεις. Τον πεις όσο μπορείς με ευκρίνεια, με μια καθαρότητα του στόματος, της τοποθέτησης όλης της στοματικής κοιλότητας, έτσι δεν είναι, ναι, των χιλαίων, των οδόντων κλπ. Αυτό εγώ προτείνω.
1: Μάλιστα.
0: Αλλά χρειάζεται κάποιο χρόνο αυτό να το,
1: σωστό,
0: να το προσπαθείς.
1: Να το,
0: όπως και για τις αναπνοές. Αυτό δεν είναι εξίσου.
1: Βέβαια.
0: Και προχθές το έλεγα,
1: βέβαια,
0: στην πρόβα που κάνουμε με την Ομοσπονδία των Ιεροψαλτικών Συλλόγων, που τυχαίνει να έχω την τιμή και τη χοραρχία, ας πούμε. Αναπνοές. Πότε θα πάρουμε αναπνοή? Όταν θα μας τελειώσει τελείως. Ναι. Την αναπνοή πρέπει να την ανανεώνουμε και να τη βάλουμε σε μία τάξη. Δεν θα παίρνουμε στη χάση και στη βρέση αναπνοή, στη χάση και στη φέξη.
1: Ναι.
0: Θα πρέπει να είναι ένα προγραμματισμό και εκεί τους έλεγα βάλτε μέσα στο μυαλό σας ότι πρέπει να παίρνουμε αναπνοή, να ανανεώνουμε. Και οι αναπνοές δεν μπορεί να είναι όλες ισόχρονες, ίδιες. Κάποιες θα είναι κλεφτές. Κάποιες θα είναι λίγο πιο πλατιασμένες. Παράδειγμα, εκεί που υπάρχει μια μαρτυρία και βλέπεις ο τελευταίος φθόγκος πριν τη μαρτυρία έχει ένα κλάσμα, έχει τουλάχιστον 2 χρόνους. Εκεί τι θα κάνεις, θα πρέπει με την καλή έννοια να κλέψεις από τη διάρκεια των 2 χρόνων χρόνο ικανό για να πάρεις μια πιο βαθύτερη, πιο παλικαρίσια αναπνοή. Πρέπει η αναπνοή να κατεβαίνει μέχρι κάτω όσο γίνεται, μέχρι το στομάχι. Και με τον εκπνεώμενο αέρα έχει τη δυναμική η ψαλμωδία. Πάλλονται οι φωνητικές κόρδες, έτσι δεν είναι?
1: Έτσι, έτσι. Έτσι.
0: Αυτό τους έλεγα και αυτό είναι ένα άλλο πράγμα. Μάλιστα. Όπως είπαμε για την ορθοφωνία, την... πολλά είναι, πολλά,
1: ναι,
0: θέματα.
1: Κάποιοι ψάλτες προσπαθούν να εκμοντερνήσουν τη βυζαντινή μουσική κάνοντας κάποια τροπάρια τα οποία τα έχουμε συνηθίσει σε κάποιους ήχους, να προσπαθούν να τα μελοποιήσουν σε άλλους ήχους.
0: Σε άλλους ήχους.
1: Ναι. Χρησιμοποιώντας κάποιοι άλλοι βέβαια και αρμονικά ισοκρατήματα, βάζοντας μέσα και την ευρωπαϊκή μουσική που μπορεί να είναι έβηχα, αλλά ναι, ξεφεύγουν από την παράδοση. Κάποιοι άλλοι βάζουν μακάμια μέσα, κατά συνέπεια ήχοι έχουν γίνει περισσότεροι από τους 8. Τι έχετε να πείτε γι' αυτό? Δηλαδή έχουμε παρατηρήσει, εμείς έχουμε συνηθίσει να ακούμε τα νυξαντάρια.
0: Κατάλαβα, κατάλαβα.
1: Σε πλάγιο τετάρτου.
0: Είναι μια πολύ ωραία, καλή ερώτηση. Δηλαδή, παίρνουμε ένα μάθημα που είναι στον τάδε ήχο και τον γράφουμε σε ένα άλλο ήχο.
1: Ναι.
0: Επίσακτο μέλος δηλαδή, θα λέγαμε. Είναι της μοδός.
1: Ναι. Πράγματι, είναι μόδα, είναι.
0: Τώρα,
1: είναι μόδα, γιατί
0: επειδή μπορεί...
1: Εγώ εκεί που θέλω να καταλήξω είναι ο πλούτος μας στη βυζαντινή μουσική είναι τόσο μεγάλος.
0: Μεγάλος.
1: Έχουμε ανάγκη δηλαδή
0: μέγιστος
1: και άλλο πλούτο. Ή μήπως αυτό είναι μια κατακρεούργηση της βυζαντινής μουσικής?
0: Εντάξει, δεν θέλω να μπω σε τέτοιο χαρακτηρισμό, αλλά εντάξει... Είναι κάποιες προσπάθειες που γίνονται, ας τις δούμε λίγο με πιο έτσι καλό μάτι, φιλικό μάτι, αλλά βέβαια ασπάζουμε την άποψή σου ότι δεν είναι και το, αφού έχουμε.
1: Ναι.
0: Και πολλοί δάσκαλοι έχουν κάνει και κάποιοι δάσκαλοι που έχουν φύγει, ας πούμε, έτσι.
1: Ναι.
0: Κάνανε ανοιξαντάρια Φερρυππίν, όπως και υπάρχοντες ακόμη και κάποια άλλα που είπες. Θέλουν να επιδείξουν την ιδιοσυγκρασία τους, την γνώση τους. Εντάξει.
1: Ναι.
0: Να μην το πολεμήσουμε.
1: Αν είναι πάνω σε γραμμές παραδοσιακές, εντάξει, αλλά το θέμα είναι ότι.
0: Και τα ισοκρατήματα.
1: Τα ισοκρατήματα, αρμονικά ισοκρατήματα.
0: Που είπες, ναι, και αυτά είναι για μένα κάποιες φορές είναι τα λεγόμενα ηχητικά εφέ, ας πούμε. Αυτά.
1: Ναι, ναι.
0: Δηλαδή και το ισοκράτημα, εγώ έχω την γνώμη, την ταπεινή γνώμη, ότι πρέπει να είναι με κάποια οικονομία, δηλαδή δεν θα κάνουμε ισοκρατήματα που θα τρελαίνουμε τη μελωδία, ανέβα, κατέβα, άλλαξε συνέχεια. Mm-hmm. Δηλαδή το ισοκράτημα για μένα, θεμελιώδης κανόνη για μένα περί του ισοκρατήματος είναι ότι σημειώνουμε τον φθόγκο για να τον βλέπουν οι ισοκράτες όπου υπάρχουν και να ακολουθούν την μελωδία στον φθόγκο που είναι η βάση του κατά περίπτωση ψαλωμένου ήχου. Έτσι δεν είναι?
1: Ναι.
0: Λέμε ένα κομμάτι σε ήχο πρώτο. Πα. Όταν αυτό το κομμάτι φεύγει, είτε είναι ιρμολογικό είτε είναι και στιχεραρικό και οδεύει, και μάλιστα κάποιες φορές και χωρίς να υπάρχει καν σημείωση φθοράς, γιατί δεν είναι απαραίτητη, να πηγαίνει σε ένα ήχο που είναι, αν είναι πρώτος ήχος, είναι διατονικός, να πηγαίνει σε ένα άλλο διατονικό ήχο, αλλά χωρίς χρήση παραχορδής, να κάνει άγια. Ανεβαίνει στο δί και δουλεύει δικέ ζωνή.
1: Ναι.
0: Συνηθισμένο, λέω, ένα από τα πιο συνηθισμένα. Κάνει άγια εκεί.
1: Ναι.
0: Αυτό δεν φαίνεται.
1: Όχι.
0: Αλλά πρέπει ο μαθητής σιγά σιγά.
1: Υπάρχει διτή πορεία στον ήχο πρώτο, δηλαδή μπορεί να κάνει και άγια.
0: Α, ναι,
1: βέβαια.
0: Εννοείται.
1: Ναι.
0: Πάνω από τον δί, εκεί λοιπόν, εκεί αλλάζει το ισοκράτημα. Το ψαλωμένο κατά περίπτωση ήχου, κατά περίπτωση, τη συγκεκριμένη στιγμή. Εκεί λοιπόν θα πάει στο δί το ισοκράτημα, θα αλλάξει. Και μετά όταν θα επιστρέψει θα πάει στο πα και ούτω καθεξής. Ναι.
1: Μάλιστα.
0: Ή αν έχουμε χρωματικός, είναι πολλά. Ναι.
1: Ωραία.
0: Είναι πολλά.
1: Θέλω να μου πει...
0: Τώρα για τα μακάμια, εντάξει, ναι. Δεν μπορώ να... Τι
1: εντάξει.
0: Να πω.
1: Εντάξει. Ναι.
0: Μακάμια είναι μακάμια.
1: Ναι. Η ενασχόλησή σας με τη βυζαντινή μουσική έχει και με τη βυζαντινή, αλλά και την υμνογραφία, γιατί έχετε γράψει κι εσείς κάποιους ύμνους. Έχει επηρεάσει την καθημερινότητά σας?
0: Ύμνους, ας πούμε, έχω σμιλέψει.
1: Είδα ένα εξαιρεσάν με πολύ ωραίο.
0: Με παρασημαντική, ναι, έχουμε κάποια πράγματα, ας πούμε, και μάλιστα και τις προάλλες που ήταν το εργαστήρι ψαλτικής με τον αξιόλογο χωράρχη της, τον Αθανάσιο Παϊβαλά, ο οποίος είναι εξαιρετικός άνθρωπος και συνεργαζόμενος και συνεργάτης. Μας έκανε την τιμή και νομίζω ότι...
1: Ήμουνα και εγώ, σας τίμησε πραγματικά και...
0: Ήταν, αντανακλούσε αυτή η τιμή και στο πρόσωπό του Παϊβανά και στα μέλη της χοροδίας. Yeah. Για αυτό το αξιοζήλευτο έργο που κάνουν.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ζητήσαν κάποιες συνθέσεις, προσπάθησα κι εγώ και...
1: Δύσκολο το έργο τους, γιατί ήταν 4-5 διαφορετικοί και ψάλλαν διαφορετικά μέλη.
0: Ναι, ναι, έξι είμαστε.
1: Έξι. Ναι, ναι, ναι.
0: Είμαστε πέντε εξ Ελλάδας.
1: Πραγματικά.
0: Από τη
1: Συρία.
0: Από... Για... Ναι.
1: Ναι. Μάλιστα, ποια είναι η σχέση τώρα της βυζαντινής μουσικής με το δημοτικό μουσικό άκουσμα?
0: Είναι σαν να είναι δύο αδέρφια μιας οικογένειας. Άλλος χαρακτήρας το κάθε παιδί, διαφορετικός ο καθένας. Και δίδυμοι να είναι, ο καθένας έχει την προσωπικότητά του. Μπορεί να μοιάζουν σαν σταγόνες, τώρα θα μου πεις...
1: Μπορεί ένας καλός ψάλτης να είναι και καλός τραγουδιστής.
0: Μπορεί, υπάρχουν πολλές περιπτώσεις και πολλοί από εμάς τραγουδάμε. Εγώ προσωπικά, εντάξει, δεν είμαι τραγουδιστής, αλλά όταν... Προσπαθώ να τραγουδήσω, προσπαθώ να αφήσω την ψαλτική και να το τραγουδήσω. Όχι να το ψάλουμε το τραγούδι. Δώδεκα ευζωνάκια. Κατάλαβες?
1: Ναι.
0: Εκεί θα πρέπει να είναι τραγούδι, αλλά η ψαλμωδία είναι ψαλμωδία.
1: Γιατί αυτό σας το ρώτησα, γιατί βλέπουμε...
0: Είναι, και είναι μάλιστα μέσα από το... ελληνικά. Ναι. Ελλάδα.
1: Ναι. Βλέπουμε κάποιους ψάλτες όμως που είναι τραγουδιστές και αυτό το παρατηρούμε στις μεγάλες γιορτές, Πάσχα, Χριστούγεννα, που είναι τραγουδιστές αλλά λένε ότι ψέλνουν κιόλας. Και, εν πάση περιπτώσει, δεν υπάρχει αυτό το βυζαντινό άκουσμα. Γι' αυτό το είπα, μήπως επηρεάζει το ένα το άλλο, καταλάβατε.
0: Τέλος πάντων.
1: Ασχολίαστο, εντάξει.
0: Δεν θα πούμε ονόματα τώρα.
1: Εντάξει, δεν λέμε ονόματα.
0: Δεν συντάσσομαι καθόλου με αυτό. Δεν συντάσσομαι με αυτό. Εντάξει. Ο άλλος βγάζει το πεντάγραμμο και...
1: Ναι.
0: Ωραία. Και ψέλει την Κασιανή.
1: Ναι.
0: Ήμαρτον.

0: Άρχοντα, να σας ρωτήσω κάτι. Μέχρι τον 4ο αιώνα στις εκκλησίες έψαλε όλος ο λαός, όλος ο κόσμος. Ναι. Αργότερα γίνανε οι χοροί, δεξιός χορός, αριστερός χορός. Για ποιο λόγο έγινε αυτό, με έναν ψάλτη που τους κατήφθηνε σε κάθε χώρο. Γιατί έγινε αυτό το πράγμα και τώρα δεν μπορεί να ψάλει όλος ο κόσμος μαζί. Κάποια τροπάρια βέβαια ακόμα σήμερα θέλουν οι ιερείς να τα λέει όλος ο κόσμος. Το τυπερμάχο για παράδειγμα, τον ξεσηκώνει τον κόσμο.
1: Υπάρχουν αυτά, ναι. Και σαν ακούσματα είναι κάποια τροπάρια, κάποιοι ύμνοι που είναι εύκολοι ενδεχομένως και με τη συχνή ακουστική εμπειρία που έχει ο λαός.
0: Ναι.
1: Τες πρεσβείες Θεοτόκου, ξέρω εγώ.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Τυπερμάχο, ευλογητός η Χριστέ ο Θεός. Ναι. Τους πρώτους αιώνες που ξεκίνησε η ψαλμοδία ήταν όλοι μαζί. Και βέβαια δεν είχαν. Τι είχαν, παρτιτούρες? Δεν υπήρχε καταγραφή. Ναι. Δεν υπήρχε η γραφή από τότε.
0: Ναι.
1: Άρα ήταν με κάποια πνεύματα. Και αυτό ακριβώς, επειδή ήταν από ανθρώπους που δεν γνωρίζανε τη μουσική, οπότε γινόντουσαν και κάποιες παραφωνίες.
0: Έτσι.
1: Και ήρθε κάποια τοπική σύνοδος, έτσι, οικουμενή. Ναι. Και τότε είπε ούβο, έσα, τάκτης κλπ. Τότε λοιπόν επέβαλε και εφήβρε τον ρόλο των ιεροψαλτών, δηλαδή από τότε ξεκίνησε. Δεν θυμάμαι τώρα χρονολογικά, τρίτος, τέταρτος αιώνα.
0: Ναι, εγώ θέλω να καταλήξω.
1: Και έδωσε την ευθύνη σε κάποιους ιεροψάλτες.
0: Στην σημερινή λατρεία βλέπουμε πάνω στα αναλόγια άντρες και όχι γυναίκες. Ενώ βλέπουμε πολλές γυναίκες να φοιτούν στις σχολές βυζαντινής μουσικής και να μαθαίνουν βυζαντινή μουσική με πολύ εξαιρετά αποτελέσματα.
1: Ναι.
0: Κατά τη γνώμη σας, πρέπει να ψάχνουν στις εκκλησίες ή υπάρχουν τεχνικά προβλήματα λόγω της φωνής τους? Δηλαδή, αν υπάρχει ένας άντρας και μια γυναίκα ψάλτης, δεν θα μπορούν να βρίσκουν τονικότητα?
1: Καλά, υπάρχει ένα πρόβλημα εκεί, αλλά αυτό δεν νομίζω ότι μπορεί να είναι απαγορευτικό. Εγώ είμαι της άποψης, ταπεινά, ότι μπορούν να συνυπάρχουν. Το θέμα είναι να είναι διαβασμένες, μελετημένες, όπως πρέπει να είναι διαβασμένοι και μελετημένοι και οι ιεροψάλτες, έτσι δεν είναι?
0: Ναι.
1: Όχι να βάζει το βιβλίο και όπου δει δυσκολία έκανε παρατημονιά, βάζει την παλάμη. Ναι. Αυτό το έχω από χρόνια, ας πούμε. Όχι σαν αποθυμένο, αλλά απλώς το καταγράφω. Δεν θέλω να κατηγορήσω κανέναν. Πρέπει να είναι προϋοτιμένοι και οι άνδρες και οι γυναίκες. Και νομίζω είναι ουκένι άρσεν και θήλοι. Πάντες γάρ ημείς είσαστε εν Χριστώ Ιησού. Δεν μπορούμε να διαφοροποιήσουμε. Τώρα, από εκεί και πέρα, αν πούμε τώρα τη Μεγάλη του Χριστού Εκκλησία Πατριαρχείου, εντάξει, εκεί μπορεί να είναι λίγο πιο αυστηρό το περιβάλλον, έτσι, υπάρχει ένα πρωτόκολλο.
0: Μήπως επειδή...
1: Αλλά στους ναούς γενικά υπάρχει μια προκατάληψη εναντίον των γυναικών. Βέβαια,
0: μήπως επειδή
1: που πρέπει να είναι σεμνά, να είναι ντυμένες και αυτές, ή να φοράνε ράσο ή δεν ξέρω τι άλλο, ή κάποια...
0: Με τη χειροθέτηση ενδεχομένως. Ναι. Μήπως επειδή το Πατριαρχείο είναι μοναστήρι, γιατί είναι μοναστηριακός ναός, ο Άγιος Γεώργιος, και ήταν μοναστήρι παλιά, συνεχίσανε την τάξη την μοναστηριακή, αλλά
1: δεν
0: εγώ
1: ξέρω.
0: Αυτό που διερωτώ με είναι, εφόσον στα γυναικεία μοναστήρια... γιατί κάποιοι λένε ότι στα γυναικεία μοναστήρια κάνει να ψέλνουν, δεν κάνει να ψέλνουν στις εκκλησίες έξω.
1: Mm-hmm.
0: Δηλαδή τι χάνονται, είναι αμαρτία άμα θα ψάλουν στις εκκλησίες έξω και σώζονται μόνο αν ψάλουν σε γυναικεία μοναστήρια?
1: Δεν νομίζω, όχι, δεν πρέπει να βάλουμε τέτοιου είδους ταμπέλες.
0: Έτσι, δεν πρέπει.
1: Εγώ να θυμηθώ...
0: Δεν βάζω ταμπέλα, απλά προσπαθώ, διερωτώ με εγώ ίδιος γιατί στα μοναστήρια πρέπει να ψάλουν στα αναλόγια και δεν πρέπει να ψάλλω σε μια εκκλησία ορθόδοξη πάλι που να είναι έξω.
1: Δηλαδή... Ακόμη πιο εύκολο είναι που είναι στον κόσμο, έτσι
0: ακριβώς,
1: δεν είναι?
0: Ακριβώς.
1: Ασφαλώς. Βέβαια. Εγώ νομίζω ότι
0: Ναι, εγώ μάλιστα και
1: για... Υπάρχει μία προκατάληψη αρνητική εναντίον των γυναικών. Γιατί, για ποιο λόγο? Το θέμα είναι να είναι προετοιμασμένοι και οι άνδρες αλλά και οι γυναίκες. Και μπορώ να σου αναφέρω χαρακτηριστικά, γιατί το θυμάμαι. Ο αείμνηστος Χρύσανθος Θεοδοσόπουλος, μέγιστος, άρχον πρωτοψάλτης, και άλλοι μέγιστοι, τώρα κάνω μία έτσι διάκριση, στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου, πολιούχο της πόλεως της Θεσσαλονίκης, θα το ξέρεις, δεν σου λέω κάτι καινούριο, είχε στη χοροδία του ένα ικανό διάστημα χρόνων και κοπέλες, γυναίκες.
0: Ναι.
1: Από εκεί και πέρα έχει την ευθύνη αυτός που θα είναι ο χωράρχης να βρει τις τονικές πώς θα συνυπάρξουν.
0: Ναι.
1: Γιατί είναι όντως έχει μια δυσκολία, δηλαδή η γυναικεία φωνή σε σχέση με την ανδρική έχουν μια, ναι, είναι τεχνικό, μια οκτάβα είναι πάνω από μας.
0: Ναι. Έχω την εντύπωση ότι μπερδεύουν λίγο κάποιο σημείο του Αποστόλου Παύλου που μίλησε ότι δεν πρέπει να μιλάει η γυναίκα, να κηρύττει, δεν πρέπει να έχει το λόγο. Ίσως να υπάρχει σύγχυση σε αυτό το θέμα. Λοιπόν, τέλος πάντων, εγώ πάντως τις αδερφές μου και την κόρη μου τις προωθώ στη βυζαντινή μουσική και έχουν και μια έφεση κιόλας.
1: Αυτό είναι ό,τι καλύτερο. Ό,τι το καλύτερο.
0: Ωραία. Θέλω, επειδή έχουμε φτάσει ήδη στο τέλος του χρόνου που μας απαιτείται εδώ.
1: Πολλά είπαμε.
0: Θα ήθελα να μας υποσχεθείτε ότι θα ξαναέρθετε πάλι να κάνουμε μια συνέντευξη, να μιλήσουμε και για άλλα θέματα. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω που ήρθατε σήμερα εδώ.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Κυρίες και κύριοι, ευχαριστούμε πολύ που μας παρακολουθήσατε. Θα είμαστε και πάλι μαζί την επόμενη εβδομάδα, την ίδια πάντα ώρα. Χαίρετε.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφραίμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφραίμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσεις σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.
0: Η εκπομπή «Επικαιρότητα» επιστρέφει στο ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου στις 2 το μεσημέρι. Κάθε Τετάρτη, ζωντανά, σας φέρνουμε την επικαιρότητα στα σπίτια σας με καθαρή ματιά στην είδηση, στην πληροφορία και στα σχόλια, με συνεντεύξεις και αφιερώματα που θα συζητηθούν. Στο στούντιο η Μαρία Γιαχνάκη. Μαζί της ο Δημήτρης Τρουμπάκος και ο Νικόλαος Ζαΐμης. Συντονιστείτε εδώ, στο ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας.
2: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας.
3: Θα ακούτε το βραδινό δελτίο ειδήσεων
2: από το ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας. Στο μικρόφωνο
4: Μείνετε συντονισμένοι στις σελίδες μας για πλήρη και έγκαιρη ενημέρωση από όλο τον Ορθόδοξο κόσμο.
0: Και ειδήσεις στην Πεμπτουσία. Πεμπτουσία. Το On The Go ραδιόφωνο.
5: Καρδιακός λόγος. Συζητώντας με τον Πανιερώτατο Μητροπολίτη Λεμεσού κύριο Αθανάσιο με βάση την Ευαγγελική Περικοπή κάθε Κυριακής. Συντονίζει ο Νικόλαος Γκουράρος.
6: Κύριε ευλογείτε.
7: Ο Κύριος.
6: Στην προηγούμενη εκπομπή αρχίσαμε να συζητάμε την διακονική αίτηση περί τιμίου γάμου και κήτης αμίαντου και τα λοιπά. Θέλω να σας ρωτήσω κάτι. Όταν ένας άνθρωπος σήμερα από την ηλικία των 12 ετών στην κυριολεξία μέσω του τηλεφώνου και του διαδικτύου έχει άμεση πρόσβαση σε φιλίδωνο περιεχόμενο πια. Δεν μπορεί να το σταματήσει αυτό το πράγμα. Όταν φτάνει σε ηλικία να βρει το τέρι του, είναι δυνατόν να δει την κοπέλα του ως πρόσωπο. Πολλά τα χρόνια.
7: Ναι. Σίγουρα είναι κάτι που είναι αρνητικό. Οι κακές εικόνες και η προβολή της κακής χρήσης του άλλου ανθρώπου πλάφτει τον άνθρωπο. Και φθείρει αυτήν την αγνότητα. Και είναι κάτι που είναι σαν το διαλυτικό που πέφτει κάπου και διαλύει τα πάντα. Αλλά όμως όπου Θεός βούλεται νικάται φύσος τάξης. Μέσα σε αυτά όλα τα δεδομένα που είπατε και είναι πολύ σωστά και τα βλέπουμε όλοι μας, βλέπει κανείς να φυτρώνουν κάποια κρίνα πάνλευκα και ολόγνα που διαρωτάσαι πώς μέσα από αυτά τα δεδομένα φύτρωσαν τέτοια άνθη. Δηλαδή ο Θεός μεριμνά και διαφυλάττει τις καρδιές των μικρών ανθρώπων, των μικρών παιδιών και των νέων ανθρώπων και βοηθά να αντιμετωπίσουν αυτά τα πράγματα με αγνότητα και να μην επαληθευθούν τα λογικά δεδομένα της εποχής μας, αλλά να αντιστραφούν και να γίνουν διαφορετικά.
6: Παρόλο που είχαν αυτές τις εικόνες όμως, λέτε,
7: για το Θεό δεν είναι τίποτα δύσκολο.
6: Άρα διορθώνεται αυτό και δεν έχει χαθεί το παιχνίδι στην κοινωνία, λέτε.
7: Δεν πρέπει να χάσουμε την ελπίδα μας. Το ότι είναι ένας πολύ μεγάλος εχθρός της αγνότητας είναι. Αλλά έλεγε και ο Άγιος Παΐσιος, είναι σαν να παίρνεις ένα μηδέ σε αυτά που κάνεις και έρχεται το σιώδη μπροστά ένα και γίνεται δέκα.
6: Ποιες είναι οι προϋποθέσεις οι οποίες απαιτούνται για να πλησιάσουμε με ιερότητα το μυστήριο του γάμου τώρα που ετοιμαζόμαστε μέσα από τον Αραβώνα?
7: Η σοφροσύνη και η εγκράτεια και η προσευχή και η μελέτη αυτού του γεγονότος, η εχριστό μελέτη του γεγονότος, είναι καλές προϋποθέσεις. Σίγουρα ένας άνθρωπος που προετοιμάζεται σωστά και καλά και προσεύχεται για το μυστήριο του γάμου του και ζει μέσα στη σοφροσύνη, αυτό είναι καλύτερη προϋπόθεση για να γίνει ένας καλός, τίμιος και αμύαντος γάμος και ευλογημένος από τον Θεό.
6: Και μιας και μιλάμε τώρα για τίμιο και αμύαντο γάμο, έχουμε περιπτώσεις, πολλές περιπτώσεις, όταν το ζευγάρι ή ο ένας ή ο άλλος ή και οι δύο, εν πάση περιπτώσει, η μία ή ο άλλος, να είχαν πολλές σαρκικές σχέσεις με πολλούς ανθρώπους πριν το γάμο. Μπορεί να καταλάβει το ζευγάρι τη θεολογία της Εκκλησίας για τίμιο και αμύαντο γάμο?
7: Εάν έχουν καλή διάθεση, μπορούν. Και μάλιστα μπορούν από τα αρνητικά βιώματα που βίωσαν, διότι σίγουρα μέσα σε αυτήν την πολλαπλότητα των σχέσεων βίωσαν και την άρνηση, τα αρνητικά δεδομένα και την απόρριψη και το τραύμα. Δεν βίωσαν μόνο μια κοσμική, ας πούμε, επιτυχία, αλλά βίωσαν και πολλά αρνητικά. Και μετά μπορεί να καταλάβουν και το πόσο τίμιος είναι ο γάμος εν Χριστώ και πόσο σημαντικός είναι ο γάμος εν Χριστώ. Βέβαια, καλό ήταν να μην το καταλάβαιναν μέσα από τα τραύματά τους. Αλλά εάν έτυχε να έχουν τραύματα, ας μην απελπίζονται. Ο Θεός καθαίρει τον άνθρωπο και γίνεται ο άνθρωπος καθαρός και αμόλυντος με τη χάρη του Θεού.
6: Αλλά πάλι έχουμε το παράδειγμα με το 0 και το 1 εδώ τώρα.
7: Έτσι.
6: Έχετε πει ότι πως ενώ η σχέση κατά τη διάρκεια του Αραβώνα κάνει μπάμ ότι είναι καταδικασμένη καμιά φορά, δεν πάνε καλά τα πράγματα, τσακώνονται ένα με τον άλλον, ζήλια, φόβια, ανασφάλειες. Πως λόγω αυτών των σαρκικών σχέσεων, των πρώην ενός σαρκικών σχέσεων, αναστέλλεται και η λογική?
7: Η λογική, όταν είναι Χριστό λογική, τότε βλέπει τα πράγματα διαφορετικά. Εάν είναι κοσμική λογική, τότε εάν κρίνει με βάση εγωιστικά κίνητρα και βάση τι μου αρέσει και τι θα ήθελα εγώ να έχεις που δεν το έχεις και τι ζητώ από σένα που δεν το κάνεις, αυτό είναι προϋπόθεση καυγάδων πολλών.
6: Τώρα να πούμε, επειδή είμαστε πάλι στον τίμιο γάμο και στην αμόλυντη εκείνη και τα λοιπά, και μέσα στη διαδικασία της γνωριμίας, μέσα στον Αραβώνα, ποια είναι μεγαλύτερα τα παιδιά των 12 ετών, το είπαμε πριν, η εύκολη πρόσβαση σε αυτό το σε κατάλληλα θεάματα, πόσο επηρεάζει το βλέμμα μας μέσα σε αυτή τη σχέση?
7: Μολύνεται όλος ο άνθρωπος. Γι' αυτό βλέπετε, το καταλαβαίνει όλος ο άνθρωπος όταν τον κοιτάζει κανείς με ακάθαρτον τρόπο. Το βλέπω πολλές φορές, μου λένε κοπέλες συνήθως, αλλά και άντρες. Μου λένε, με κοίταξε πάτερ, πολύ άσχημα. Τι το έκανα, πού το κατάλαβες? Δεν καταλαβαίνω εγώ όταν με κοιτάζει όλος άσχημα. Το καταλαβαίνουν. Έχουν, τώρα πώς το καταλαβαίνουν δεν ξέρω κι εγώ, αλλά το καταλαβαίνουν. Έχουν μια εμπειρία αυτών των πραγμάτων. Και όταν έχεις κακούς λογισμούς για τον άλλον άνθρωπο, η ψυχή το διαισθάνεται. Έχει δικές της αισθήσεις. Και το διαισθάνεται. Όπως και όταν έχεις καλούς λογισμούς. Όταν αγαπάς τον άλλο, ακόμα και τα ζώα το καταλαβαίνουν. Θυμάμαι τον γέροντά μας που πολλές φορές πλησίαζε διάφορα ζωάκια και τα χαϊδεύε και τους έδειχνε την αγάπη και λέγε, κοίταξε, αυτά τα ζωάκια που είναι άγρια, όταν πας με αγάπη το δέχονται. Πόσο μάλλον ο άνθρωπος που είναι εικόνα Θεού.
6: Τώρα να πούμε και ένα λίγο τραβηγμένο παράδειγμα, αλλά δυστυχώς υπάρχει και αυτό, πάλι λόγω της φιλοδονίας και των σαρκικών σχέσεων. Έχουμε περίπτωση, έχουμε ακούσει, που νεαρή σύζυγος είναι τιμοθάνατη πια από καρκίνο ή οτιδήποτε άλλο και ο άντρας της βλέποντας την κατάσταση αυτή, ήδη βιάζεστε να παντρευτεί κάποια άλλη. Μην πω ότι έχει βρει ήδη κάποια άλλη. Πόσες σαρκικές σχέσεις επηρεάζονται τις καταστάσεις και πώς πρέπει να διαχειριστεί όλη αυτή η κατάσταση?
7: Παρόλο που φαίνεται πολύ ακραίο το γεγονός, δυστυχώς συμβαίνει. Δυστυχώς. Είναι πολύ θλιβερό και πολύ ευαίσθητο. Μακάρι να δώσει ο Θεός τη σύνεση εκείνη να μην σκέφτεται κανείς αυτά τα πράγματα. Γιατί είναι πολύ μακάβριο πράγμα να μην μετέχει στον πόνο και στην αγωνία και στην πορεία του εν Χριστώ σύζυγου σου, του αδερφού που έλαβες ενώπιον του Θεού σύζυγο. Και εντάξει, γίνονται και αυτά. Έχουμε κατά νου. Κατά διαστήματα τα συναντούμε.
6: Τώρα, συγγνώμη, θα το πω όπως μου έρχεται στο μυαλό. Δηλαδή, μπορεί οι σαρκικές σχέσεις αυτές να σε κάνουν ζώων? Γιατί αυτό. Τι άλλο, πώς άλλο δεν μπορεί να το πεις αυτό, δηλαδή?
7: Μα ζώο είναι λίγο. Το ζώο είναι αθώο, τουλάχιστον. είναι αθώο. Κάνει ό,τι κάνει λόγω του ζώδου φύσεως του. Δεν κάνει κάτι τερατώδες έξω από τη φύση του. Το να βλέπεις τον αδερφό σου σε αυτήν την κατάσταση και εσύ να λειτουργάς με άλλον τρόπο, αυτό είναι δαιμονιώδες, είναι χτινώδες. Δεν είναι απλώς της φυσικής καταστάσεως της ζώδους.
6: Τώρα να πούμε, ετοιμάζεται αυτή η διαδικασία του Αραβώνα. Φτάσαμε στο τέλος, ας το πούμε. Το θέτω επειδή είπατε το θέμα με τα έθιμα του κρεβατιού κτλ. Έχουμε και τα άλλα πράγματα. Έχουμε το λεγόμενο bachelor party που γίνεται πάντοτε.
7: Αυτό δεν το είχαμε εμείς στην παράδοσή μας.
6: Το οποίο γίνεται όμως.
7: Γίνεται δυστυχώς.
6: Ή από τη μία είναι αυτό. Έτσι. Από την άλλη είπαμε το κρεβάτι που κάνουμε 2-3 μέρες πριν το γάμο. Όπως είπατε, θυμιατίζουμε, αρωματίζουμε. Ρίχνουμε λεφτά πάνω στο κρεβάτι. Θέλω να πω και το θυμιατίζουμε σαν κάτι ιερό. Αλλά πείτε με λίγο για αυτές τις συνήθειες τελικά.
7: Αυτές είναι τα έθιμα του γάμου. Στη γενικότητα τους, όχι όλα παραβάτως. Αλλά τα γενικά, τα οποία ήταν πραγματικά έθιμα βγαλμένα μέσα από τη ζωή των ανθρώπων που ζούσαν μέσα στην εκκλησία. Και από την εμπειρία τους που είχαν στην εκκλησία διασκέδαζαν και γλεντούσαν τη ζωή τους και το γάμο τους και συζυγία τους και μάλιστα σε περιόδους τουρκοκρατίας. Αυτά τα έθιμα τα είχαν οι γονείς μας σε δύσκολες περιόδους, όχι σε περιόδους έξαρσης και ευτυχίας και ελευθερίας. Εμάς εδώ στην Κύπρο για 8 αιώνες ήταν φραγκοκρατία, τουρκοκρατία και αγγλοκρατία. Πόνος, δυστυχία, φτώχεια, ταλαιπωρία, θάνατος, σκλαβιά. Και οι άνθρωποι γιόρταζαν το γάμο τους, χόρευαν το κρεβάτι τους, ήταν συνυφασμένα με όλη αυτή την ευλογημένη πορεία μέσα στο γάμο. Και γι' αυτό και μια κοινότητα το γάμο τον αντιμετώπιζε σαν ένα γεγονός δικό της. Όταν είχε γάμο στο χωριό, ήταν όλο το χωριό. Όπως και μια κηδεία ήταν όλη στην κηδεία. Και όλοι χαιρόντουσαν και όλοι λυπούνταν. Και σε ένα χωριό, εάν είχε ένα θλιβερό γεγονός, θυμάμαι στο χωριά μας, εάν κάποιος απέθυνε εκείνες τις μέρες, ανέβαλαν και το γάμο τους οι άνθρωποι. Δηλαδή δεν μπορούμε να έχουμε στο χωριό και πένθος και γάμο. Τώρα αυτά δεν τα κοιτάζουν, αλλά ήταν σημαντικά αυτά. Ήταν γεγονότα που αφορούσαν όλη την κοινωνία.
6: Ναι, έτσι που το ακούω όμως, Γιώργο, και εγώ το έχω ακούσει και από τις γιαγιάδες μας και από τους παππούδες κτλ., ότι έτσι ήταν πραγματικά. Αλλά θέλω να πω, τι έγινε, πήραμε αυτά τα έθιμα και τα ξεχυλώσαμε? Δηλαδή, το να φτάνεις να κάνεις bachelor party, που συγγνώμη θα το πω, αλλά συμβαίνει. Γιατί κάνεις bachelor party? Για να πάνε οι φίλοι σου, να σε πάνε εσένα ή τη φίλη σου, έστω και τελευταία στιγμή να χαρείς έναν άλλον άνθρωπο, γιατί δεν τον ξαναχαρείς μετά. Είναι τραβηγμένο, αλλά γίνεται όμως.
7: Αυτό είναι υπογραφή της καταστροφής, δυστυχώς. Είναι κάτι το οποίο είναι τόσο ξένο, όπως το λέει και το όνομά του. Και δυστυχώς υποτιμούμε την παράδοση των πατέρων μας και αντιγράφουμε πράγματα τα οποία τα κάνουν άνθρωποι που δεν έχουν ιδέα περί Θεού. Είναι τραγικότητα, γι' αυτό και βιώνουμε την διάλυση του γάμου. Και ακούμε καθημερινά πράγματα και ιστορίες τα οποία τρίβουμε τα μάτια μας. Είναι απίστευτα.
6: Συνεχίζοντας αυτό, αν και ακούγεται πια πεπαλαιωμένο, αλλά και αυτό γίνεται σε κάποιες κοινωνίες, Έχουμε περιπτώσεις και σήμερα, μερικοί διαφωνούν, αλλά γίνεται, όπου την επόμενη μέρα του γάμου οι γονείς οι ίδιοι ρωτούν την κόρη τους πώς πέρασαν τη νύχτα. Γίνεται και αυτό. Γίνεται. Και η κόρη δίνει πλήρη και αναλυτικότητα περιγραφή. Γιατί χάνεται αυτό το πράγμα, δηλαδή αυτή η ερώτητα χάνεται εντελώς, ποια είναι, πού έχει φτάσει το πράγμα και χάνεται τόσο εύκολα. Να μην τρέπεσαι να πεις, ρε παιδί μου.
7: Και οι γονείς είναι άνθρωποι οι οποίοι ζουν μέσα στην παρόντα κόσμο. Και τουλάχιστον θα περίμενε κανείς από ανθρώπους μεγαλύτερους στην ηλικία μια λογική και μια ντροπή. Πώς δεν τρέπω να ρωτήσουν αυτά τα πράγματα, που δεν δημοσιεύονται αυτά τα πράγματα. Είναι απόρριτα μυστήρια, όπως τα άδυτα, τα Άγια των Αγίων. Δεν είναι η σκηνή θέα, δεν είναι η σκηνή χρήση. Βλέπετε το Ιερό Βήμα, είναι άβατο. Δεν μπαίνουμε εκεί, ανά πάσα στιγμή. Δεν είναι η σκηνή θέα, τα Άγια μυστήρια του Θεού. Δεν είναι μυστήρια, είναι τόσο πολύτιμα και τόσο τίμια που δεν είναι να τα βλέπει κανείς απρόσεχτα. Εάν αυτό το μυστήριο του γάμου, της συζυγίας, της αμύαντης κήτης, του εργαστηρίου, της παραγωγής, αναπαραγωγής του ανθρώπου ως εικόνας Θεού γίνεται πλέον κοινό θέαμα, τι να πει κανείς, είναι ξεφτελισμός.
6: Έχουμε βέβαια και την άλλη πλευρά, πάλι φανατική πλευρά, αλλά από την άλλη, εντελώς αντίθετα, που έχουμε τώρα ζευγάρια ή έναν από τους δύο, πας περιπτώσει, που θεωρούν ότι, δεν ξέρω το πω ζηλωτικά, ξέρω εγώ εσύ μας πείτε, ότι οι συζυγικές σχέσεις είναι ακάθαρτες και όταν κάνουν ό,τι κάνουν, σου λέει τώρα δεν μπορούμε να πάμε εκκλησία γιατί κάναμε αυτό που κάναμε.
7: Αυτό είναι το λάθος. Είναι το άλλο, η άλλη πλευρά του νομίσματος. Δεν μας εμποδίζει την προσευχή η συζυγία, αλίμονο. Και οι ιερείς μας είναι έγαμοι, άρα είναι σύζυγοι. Και καθημερινά τελούν τα καθήκοντά τους τα ιερατικά. Δεν μπορεί να πει ο ιερεύς σήμερα εγώ δεν μπορώ διότι είχα σχέσεις με τη σύζυγό μου. Εντάξει, τη Θεία Λειτουργία και τη Θεία Μετάληψη δεν θα την επιτελέσουν, αλλά τα υπόλοιπα καθήκοντα θα τα επιτελέσουν. Και για τον έγαμο άνθρωπο, όταν καθημερινά προσεύχεται και ασπάζεται τις ιερές εικόνες και κάνει το σημείο του σταυρού του, δεν τον βλάπτει η συζυγία, η αμαρτία μας βλάπτει. Δεν μας βλάπτει ο ευλογημένος γάμος, ο τίμιος γάμος και η αμύαντος σκήτη. Αυτό είναι λάθος.
6: Και έχουμε και το άλλο, κάποιος από το ζευγάρι ξαφνικά σταματάει να εξομολογείται γιατί φοβάται μη και ο πνευματικός του βάλει κανόνα να απέχει από αυτές τις αρκικές σχέσεις. Και αυτό το έχουμε. Σίγουρα θα το έχετε.
7: Εδώ χρειάζεται η διάκριση των πνευματικών πατέρων. Πρώτα απ' όλα να μην φοβίζομαι τους άλλους ανθρώπους. Να μην φοβούνται να έρθουν να μας συναντήσουν και να μας πούν οτιδήποτε θέλουν. Αυτό και στα πνευματικά μας παιδιά και στα σαρκικά μας παιδιά. Όταν το παιδί φοβάται να πει στο γονιόν του κάτι που τον απασχολεί ή κάτι που έκαμε, αμέσως αρχίζει η ρήξη της σχέσης. Πρέπει το παιδί να έχει την αίσθηση ότι μπορώ να πω τα πάντα στον πατέρα μου και στη μητέρα μου. Και δεν θα ξυνήσουν και να σκοκοφανεί και να χαλάσουν οι σχέσεις μας γιατί κάμε ένα λάθος ή γιατί κάτι με προβληματίζει, γιατί κάτι με βασανίζει. Αλλά μπορούν να ακούσουν τα πάντα. Και πρέπει ο πνευματικός να δώσει την αίσθηση ότι μπορεί να ακούσει τα πάντα. Χωρίς να σημαίνει ότι θα τα ευλογήσει όλα. Αλλά θα διαχειριστεί αυτήν την αδυναμία ή αυτήν τον φόβο ή αυτήν την υποψία του ανθρώπου κοντά του με έναν θεραπευτικό τρόπο να τον βοηθήσει να καταλάβει ότι η αμαρτία είναι αυτή που μας βλάπτει, όχι τα υπόλοιπα. Και επίσης να μην είναι πολύ αδιάκριτη στο θέμα της εξονυχιστικής έρευνας των αδύτων του γάμου. Δεν χρειάζεται λεπτομέρειες και πολλές ερωτήσεις. Χρειάζεται μόνο μια απλή αναφορά. Και τίποτε άλλο δεν χρειάζεται.
6: Πολύ σημαντικό. Φτάσαμε και στο σημείο, πάλι τώρα είναι άλλη πλευρά αυτή, να εκμεδενήσουμε και την ερωτική σχέση εντελώς. Τι γίνεται, κυρίως νεότερα ζευγάρια ακούμε, που λένε ότι κάναμε ό,τι κάναμε, χαρήκαμε όσο χαρήκαμε από αυτή τη σαρκική, την ερωτική σχέση εννοώ, και τώρα ό,τι κάνουμε θα το κάνουμε για να κάνουμε ένα παιδί, γιατί εκεί θέλουμε να βρούμε την ευτυχία. Και μόνο τότε θα κάνουμε ό,τι κάνουμε. Βαρεθήκαμε.
7: Εάν αυτό το κάνουν γιατί βαρέθηκαν και συχάθηκαν τη σχέση τους, αυτό δεν είναι καλό, θα έχει προβλήματα. Εάν το κάνουν γιατί θέλουν να αγωνιστούν στην εγκράτεια και στην αγνότητα, ας το κάνουν, αλλά με πολύ περίσκεψη και με πολύ προβληματισμό και λαμβάνοντας και ευλογία από το πνευματικό τους, διότι μπορεί να το κάνει ένας εκ των δύο που δεν αισθάνεται τόση σαρκική έλξη, αλλά να μην καταλαβαίνει ότι ο άλλος δεν μπορεί να τον ακολουθήσει. Ή μπορεί ο άλλος να αισθάνεται μειονεκτικά απέναντι στον άλλον που έχει αυτή την έφεση. Ή ακόμα να αισθάνεται ότι τον αγαπά τον σύντροφό του, τον σύζυγό του, και θέλει να τον αναπαύσει και να ταλαιπωρείται και να βασανίζεται ο ίδιος. Γι' αυτό λέει ο Απόστολος Παύλος, μη αποστερείτε αλλήλους ή μη εξυμφώνου. Με απόλυτη συμφωνία. Και μάλιστα λέει για με σκοπό να ασχολάζεσαι στην προσευχή και στην νηστεία και πάλι συνέρχεσαι να μην πειράζει μας ο Σατανάς. Δηλαδή λέει να έχετε μια εγκράτεια και να έχετε χρόνο και διάθεση προσευχής και νηστείας, αλλά και πάλι να συνέρχεσαι ως σύζυγοι φοβούμενοι και λαμβάνοντας υπόψη τον πόλεμο του διαβόλου. Θέλει πολύ σύνεση αυτό το πράγμα, να είμαστε πολύ προσεκτικοί.
6: Τώρα παίζει ρόλο σε όλο αυτό και η παιδεία, δηλαδή ακούμε περί σεξουαλικής αγωγής των παιδιών στα σχολεία. Τι έχετε να πείτε γι' αυτό?
7: Νομίζω ότι στην εποχή μας δεν είναι και τόσο φόβητρο αυτό, διότι τα παιδιά λαμβάνουν σεξουαλική αγωγή από τα τηλέφωνα τους και από τα δίχτυα. Άρα καλό είναι να γίνει κάτι σοβαρό με σοβαρούς εκπαιδευτικούς που μπορούν να παρουσιάσουν στα παιδιά στην κατάλληλη ηλικία κάποια θέματα που πρέπει να ξέρουν τα παιδιά για να είναι έτοιμα να αντιμετωπίσουν κάποιες προκλήσεις, κάποιες παγίδες, κάποια διαχείριση κάποιων πραγμάτων, και τα σοβαρά πράγματα να λέγονται με σοβαρόν τρόπο και όχι παιδαριώδη τρόπο, και να γίνεται σωστά και όμορφα και χωρίς να τραυματίζει τα αθώα παιδάκια. Αλλά μπορούμε να μιλήσουμε στα παιδιά μας με σοβαρόν τρόπο. Νομίζω ότι αυτό προσωπικά εμένα δεν με ανησυχεί τόσο σαν γεγονός ιδέα, αλλά περισσότερο στο ποιοι θα το παρουσιάσουν και τι θα πούν στα παιδιά μας.
6: Θα το συζητήσουμε αναλυτικά και σε άλλες εκπομπές αυτό. Πώς γίνεται τελικά λοιπόν καθαρό το βλέμμα μέσα σε αυτή τη διαδικασία, ας πούμε, της γνωριμίας, γιατί θα το δούμε και στο γάμο μετά?
7: Εάν καθαρθεί η καρδία, τότε είναι καθαρά όλα τα υπόλοιπα. Όταν η καρδία είναι κάθαρτος, όπως λέει ο Κύριος, εκ της καρδίας εξέρχονται διαλογισμοί και κακίες και τα πάντα. Η καρδία μας είναι το δοχείο από το οποίο εκβλίζει όλα τις καθαρσίες. Γι' αυτό αν καθαρίσουμε την καρδία μας από την εμπάθεια και τη φιλοδονία, τότε και όχι μόνο το βλέμμα μας, και η αφή μας και η συμπεριφορά μας και τα λόγια μας και όλη η στάση μας είναι πλέον καθαρή και αγία.
6: Θέλω να σας πω κάτι που πάλι είχα ακούσει από δική σας δική ομιλία, ότι όταν είσαι ισχυρός στη σχέση σου με το Θεό, θα γίνεις ισχυρός και στη σχέση σου με τους ανθρώπους. Το καταλαβαίνω αυτό. Συνδυάστε μας όμως αυτό με τις σχέσεις μας μέσα στο γάμο και με αυτό το «πάλεψε με το Θεό» στην προσευχή ο Ιακώβ που διαβάζαμε στην Παλαιά Διαθήκη.
7: Σημαίνει αυτό ότι ο άνθρωπος που αγωνίζεται πνευματικά και βιώνει την παρουσία του Χριστού στην καρδιά του, ο άνθρωπος μπορεί να αγωνιστεί σε όλα τα υπόλοιπα που θα συναντήσει στη ζωή του και θα τα πολεμήσει και θα τα παλέψει με τρόπο πνευματικό, διότι έχει πνευματικές αντιστάσεις και πνευματικές προϋποθέσεις. Και όπως ο Ιακώβ επάλεψε με τον Θεό και νίκησε τον Θεό, όχι διότι ήταν δυνατότερος του Θεού, αλλά ο Θεός άφησε να γίνει αυτό για να δείξει την αγάπη του και την τρυφερότητα της στοργής του απέναντι στον άνθρωπο, έτσι και ο άνθρωπος παλεύει καθημερινά με την εσπλαχνία του Θεού και βιώνοντας αυτή την εσπλαχνία του Θεού δεν διστάζει και ο ίδιος να αφήσει τον αδερφό να τον νικήσει. Δεν φοβάται, δεν τρομάζει, δεν υπονοεί πράγματα άσχημα για τον αδερφό του. Του δίνει την ελευθερία και να νικήσει τον εαυτό του τον ίδιο ακόμα.
6: Κάποιος θα ρωτήσει γιατί, ενώ μιλάμε για την ακολουθία του Αραβώνα, εγώ σας κάνω ερωτήσεις που εμπλέκουν και το γάμο. Το κάνω διότι στη διαδικασία της γνωριμίας όλες αυτές οι ερωτήσεις τίθενται για το τι θα γίνει μετά.
7: Και ίσως είναι και μια δύσκολη περίοδος ο Αραβώνας, διότι υπάρχει ας πούμε αυτή η έλξη, υπάρχουν όλα τα δεδομένα και υπάρχει και ένα φρένο. Και αυτό είναι δυσκολότερο για τα παιδιά παρά προηγουμένως, που απλώς είχαν ένα σαρκικό πόλεμο ή μια επιθυμία αόριστη και χωρίς να είναι κάτι συγκεκριμένο. Αυτή τη στιγμή είναι παρόντα τα πρόσωπα και αναμένουν αυτή την ώρα που θα έχουν ελευθερία σχέση τους.
6: Άρα ο γάμος ως πορεία προς τη σωτηρία μας σταματάει σε αυτούς που τον επισυνάπτουν, δηλαδή στον άντρα και τη γυναίκα, ή τελικά έχει και καρπούς και οι καρποί είναι μόνο τα παιδιά?
7: Οι καρποί είναι πολλά πράγματα. Και δεν είναι μόνο τα παιδιά, διότι αν δεν έρθουν παιδιά δεν σημαίνει ότι είναι άκαρπος ο γάμος. Ο πρώτος καρπός είναι η αγάπη, η τελεία αγάπη μεταξύ τους. Χαίρεται στον άλλον άνθρωπο. Και αν φτάσει ο σύζυγος ή η σύζυγος να χαίρεται στα παιδιά και να μην χαίρεται στον έτερο μέρος της συζυγίας, αυτό είναι λάθος, είναι πτώσεις. Σημαίνει ότι κάτι δεν πήγε καλά, πρέπει να το προσέξει ο άνθρωπος.
6: Θέλετε, πριν πιάσουμε τις ευχές, να μας πείτε λίγα λόγια για τις επόμενες διακονικές αιτήσεις?
7: Ναι, πολύ ωραία, διότι θα προχωρήσουμε και λειτουργικά. Και εδώ λέει αυτές τις συνήθεις ευχές που τις ακούμε και στη Θεία Λειτουργία, να μας απαλλάξει ο Θεός από κάθε θλίψη, οργή, κίνδυνο και ανάγκη, να μας διαφυλάξει με τη χάρη Του μέχρι τέλος, και θυμούμεθα την Παναγία, την άχραντο δέσποινα μας Θεοτόκον, και όλους τους Αγίους, και μας λέει ένα πολύ ωραίο λόγο που πρέπει να το θυμάστε πάντοτε: «Εαυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα». Αυτό είναι το μεγάλο κλειδί της ζωής. Και μέσα στον έγαμο βίο και σε κάθε τρόπο ζωής, αυτό εάν το καταλάβει ο άνθρωπος, γλιτώνει από πολλά κακά και πολλές φουρτούνες. Τους εαυτούς μας και τους άλλους ανθρώπους, τα παιδιά μας, τον άντρα μας, τη γυναίκα μας, τους γονείς μας. Τα πάντα, Χριστό το Θεό παραθόμεθα, όλη τη ζωή μας, την παραδώσουμε στα χέρια του Θεού. Σαν να αποθέτω από τον εαυτό μου ένα βάρος και παραθέτω στα χέρια του Χριστού. Όχι ότι παρετούμε από τις ευθύνες μου και τη ζωή μου, αλλά δεν συντρίβομαι μέσα σε αυτόν τον μήλο. Τα παραδίδω στον Χριστό και τότε γίνεται το θαύμα της παρουσίας του Χριστού στη ζωή μας. Και η Εκκλησία απαντά, «Συ Κύριε, σε σένα Κύριε παραδεινόμαστε, διότι στο Θεό πρέπει πάσα δόξα, τιμή και προσκύνηση, τον Πατέρα, στον Υιό και στο Άγιο Πνεύμα, τώρα και πάντοτε και σε όλους τους αιώνες. Αμήν». Αυτή η ευλογία της παρουσίας του Θεού στη ζωή μας είναι το φως του αληθινό που φωτίζει πάντα άνθρωπον ερχόμενο στον κόσμο.
6: Ευχαριστούμε πολύ, Γέροντα, να προχωρήσουμε στην επόμενη εκπομπή με την πρώτη από τις τρεις ευχές της ακολουθής του.
7: Πολύ καλά. Πρώτα ο Θεός. Χαίρετε.

0: Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.
1: Η εκπομπή Επικαιρότητα επιστρέφει στο ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου στις 2 το μεσημέρι. Κάθε Τετάρτη, ζωντανά, σας φέρνουμε την επικαιρότητα στα σπίτια σας με καθαρή ματιά στην είδηση, στην πληροφορία και στα σχόλια, με συνεντεύξεις και αφιερώματα που θα συζητηθούν. Στο στούντιο η Μαρία Γιαχνάκη. Μαζί της ο Δημήτρης Τρουμπάκος και ο Νικόλαος Ζαΐμης. Συντονιστείτε εδώ, στο ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας.

0: «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως». Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφραίμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφραίμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσεις σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως». Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.
1: Ντοκιμαντέρ Άγιον Όρος. Μια χιλιόχρονη μοναστική πολιτεία Αγίων. Αφιέρωμα στη μακρά ιστορία του Αγίου Όρους, με πλάνα από την καθημερινότητα και τα διακονήματα των μοναχών, αλλά και μοναδικά ηχητικά ντοκουμέντα γερόντων που αγιοκατατάχθηκαν από το Οικουμενικό Πατριαρχείο.

0: Δείτε το ντοκιμαντέρ στο πεμπτουσία.tv.
1: Σημεία και άνθρωποι. Η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι. Στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη.
0: Πεμπτουσία.

0: Χαίρετε, αγαπητοί φίλοι και φίλες. Είμαστε στο στούντιο της Παντουσίας, στην εκπομπή Ακουφίλε. Έχουμε μαζί μας την εκλεκτή καλεσμένη μας, την κυρία Ουρανία Νικολάτου Γαλίτη, η οποία είναι στοματολόγος και ογκοστοματολόγος, καθηγήτρια στο Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, στην Οδοντιατρική Σχολή, και υπεύθυνη, υποστημονική υπεύθυνη της πλατφόρμας
1: Cure Cancer.
0: Cure Cancer. Δηλαδή, φροντίδα καρκίνου. Το θέμα μας σήμερα είναι το στόμα του ογκολογικού ασθενούς. Του ασθενή που έχει δηλαδή καρκίνο σε οποιοδήποτε σημείο του σώματος. Και ποιος θα ήταν πιο κατάλληλος γι' αυτό από την κυρία Νικολάτου Γαλίτη, η οποία είναι ογκολόγος, στοματολόγος και...
1: Ογκοστοματολόγος.
0: Ογκοστοματολόγος, ναι. Και θα την παρακαλούσαμε να μοιραστεί μαζί μας την εμπειρία της και τις γνώσεις της για ένα θέμα που δυστυχώς πολύ συχνά αφορά όλους μας ή κάποιο μέλος της οικογένειάς μας. Οι νεοπλασίες πλέον έχουν εκτοξευθεί. Δεν υπάρχει οικογένεια που να μην έχει στο στενό της ή στο ευρύτερο περιβάλλον της ογκολογικό ασθενή. Έχουμε έναν ασθενή λοιπόν με διαγνωσμένο καρκίνο, κυρία Νικολάτου.
1: Τι θα κάνει.
0: Τι ξεκινάμε, τι πρέπει να φροντίσουμε σε αυτόν τον ασθενή.
1: Θα πρέπει να φροντίσει, πριν ξεκινήσει, να φροντίσει το στόμα του. Να έχει ένα γερό, να ξεκινήσει και να κρατήσει ένα γερό και καθαρό στόμα. Η φροντίδα του στόματος είναι ένα σημαντικό κομμάτι της υποστηρητικής φροντίδας των καρκίνων. Τι θα πει αυτό, της θεραπείας του καρκίνου.
0: Ασθενής, τι θα πει δηλαδή υποστηρικτική θεραπεία. Ναι. Έχουμε έναν ασθενή που έχει, να πω ένα παράδειγμα, ένα συνηθισμένο παράδειγμα, έχει ένα καρκίνο προστάτου.
1: Ναι. Αυτός θα πρέπει να κάνει τη θεραπεία που του πει ο ογκολόγος του, χημειοθεραπεία, ακτινοθεραπεία, νοσοθεραπείες, διάφορα καινούριες θεραπείες. Η ογκολογία έχει εξελιχθεί πάρα πολύ τώρα και έχει πραγματικά κάνει άλματα. Αυτός ο ασθενής, εκτός από την θεραπεία, την ογκολογία που θα πάρει, θα πρέπει να πάρει, να λάβει και υποστηρητική φροντίδα, ώστε να περάσει καλά, να έχει καλή ποιότητα ζωής κατά τη διάρκεια των θεραπείων του.
0: Mm-hmm. Πριν δηλαδή ξεκινήσει τη χημειοθεραπεία, θα πρέπει να επισκεφθεί τον οδοντίατρό του, να ελέγξει την υγεία του στόματος του,
1: ναι,
0: και εννοείται να λάβει τις κατάλληλες οδηγίες, αφού
1: ναι,
0: κάνει
1: ναι,
0: και τις κατάλληλες,
1: ναι,
0: θεραπείες, ώστε να μην ξεκινήσει η θεραπεία με σάπια, χαλασμένα
1: ακριβώς,
0: δόντια,
1: ακριβώς,
0: με ολίτιδες,
1: ναι,
0: με γέφυρες που να κουνιώνται, με τέτοια
1: ναι,
0: προβλήματα που να δημιουργήσουν
1: ακριβώς
0: προβλήματα. Άσχετα αν ο καρκίνος αφορά το στόμα του,
1: ναι, ναι, ναι,
0: ή αφορά το πόδι του,
1: ακριβώς,
0: την κοιλιά του, το οτιδήποτε.
1: Σε είπα, γενικά αυτό είναι από το στόμα, ένα κομμάτι της υποστηρικτικής φροντίδας,
0: ναι,
1: η οποία αφορά το στόμα, το πώς θα μιλήσει, το αν θα δώσουν φάρμακα για να μην πέσουν τα λευκά με τη χημειοθεραπεία, να μην
0: ναι,
1: πέσει
0: ναι,
1: το αίμα του, να μην κάνει αιμετούς.
0: Η υποστηρικτική θεραπεία, για κάποιον που ίσως δεν έχει έρθει σε επαφή με την ογκολογική θεραπεία, είναι όλα αυτά τα γύρω από την
1: ακριβώς
0: χημειοθεραπεία.
1: Το ένα τρίτο είναι.
0: Που είναι το 1/3 της όλης θεραπείας, ναι, που αφορά, όπως είπατε, τον οδοντίατρο,
1: τα αίμα, τα αντιεμετικά φάρμακα,
0: τα αντιεμετικά,
1: το αίμα να μην πέσει,
0: τη φροντίδα του αίματος που πέφτουν βέβαια τα λευκά, ναι, και το όλα τα στοιχεία.
1: Πώς θα μιλήσει ο ασθενής, πώς θα φάει ο ασθενής, θα έχει αντιδιευσίες, θα έχει όρεξη, καταβολή, πώς θα κοιμηθεί, πώς θα ηρεμήσει, γιατί
0: του έρχεται την ψυχολογική του υποστήριξη,
1: διατροφική υποστήριξη,
0: τη
1: και πολλά άλλα.
0: Σωστά, βέβαια.
1: Πέρα από πολλά φάρμακα τώρα στην ογκολογία κάνουν και άλλο, ανεβάζουν την πίεση, ανεβάζουν τη χοληστερίνη, κάνουν διαπτέρουν, δηλαδή και όλους τους γιατρούς
0: ναι,
1: να ξέρουν. Και ακόμη
0: ναι,
1: και επειδή μάλιστα τώρα οι θεραπείες είναι εξαιρετικές τώρα στον καρκίνο, ο ασθενής ζει μια χαρά και θα πάει και στην επαρχία του και θα πρέπει και να τον δει άλλος γιατρός, ο παθολόγος του, ο καρδιολόγος, πρέπει και εκείνο να είναι ενημερωμένος για τα προβλήματα και να έχει επικοινωνία με το κεντρικό τμήμα, με τον ογκολόγο. Όλα αυτά είναι μια σύνδεση δηλαδή.
0: Όπως είπαμε και μας έχετε πει πολύ ωραία και την προηγούμενη φορά, το στόμα μας και το σώμα μας και η ψυχή μας είναι όλα ένα όλον.
1: Ακριβώς,
0: είναι ένα
1: ακριβώς
0: σύνολο. Θεραπεύεις το καρκίνο

0: που μπορεί να υπάρχει στις οθήκες, ας πούμε, ή καπαλού, αλλά πρέπει να δεις και τα υπόλοιπα, που είναι η παρενέργεια των φαρμάκων που σου κάνει η χημειοθεραπεία.
1: Τώρα οι τάσινοι το λένε αλλιώς, θεραπεύεις όχι τον καρκίνο, αλλά τον ασθενή.
0: Α,
1: πολύ ωραίο αυτό.
0: Θεραπεύεις τον ασθενή, όχι τον καρκίνο.
1: Ναι,
0: ακριβώς.
1: Αυτό είναι, μακάρι να φτάσουμε και όλοι.
0: Ακριβώς. Τι είναι, ποιο το νόημα να θεραπεύσεις έναν ασθενή, ας πούμε, να τον έχεις να ζει, αλλά να του έχεις μια κακή ποιότητα ζωής.
1: Απίστευτα.
0: Όταν θα έπρεπε να τον έχεις φροντίσει από πιο πριν, μετά και το χειρουργείο του βέβαια ταυτόχρονα, και με την κινητική του φροντίδα, έτσι.
1: Βεβαίως, βεβαίως. Ναι, όλα.
0: Άμα χειρουργήσεις έναν άνθρωπο, δεν σου αρκεί το να ζει μόνο, αλλά να ζει και καλά.
1: Βέβαια. Να διαβιώνει την καθημερινότητά του με την ποιότητα.
0: Βέβαια.
1: Μπορεί να μην ζήσει κάθε μέρα να πονάει και.
0: Βέβαια. Λοιπόν, είπαμε είναι ο ψυχολόγος, ο οδοντίατρος,
1: διατροφολόγος,
0: ο φυσιοθεραπευτής
1: του και από
0: ο γυμναστής,
1: και όλοι οι υπόλοιποι στην Ασία, βέβαια.
0: Και ο πάρα πολλές ειδικότητες γύρω-γύρω.
1: Και όλοι αυτοί πρέπει να συνεργαστούν μεταξύ τους. Και αν δεν συνεργαστούν, αυτή η φροντίδα όχι μόνο θα επηρεάσει δυσμενώς την θεραπεία, την επιτυχία της θεραπείας του καρκίνου, έχει αυξάνει και κατά 30% το κόστος. Και ώστε να μεθάνει καλά και το κόστος, αυτό το κόστος βέβαια αφορά το σύστημα ασφάλειας όλου του κόσμου. Δεν είναι για να ασθένει, είναι σοβαρό θέμα.
0: Ναι, ναι.
1: Επομένως, όλοι οι ασθενείς χρειάζονται αυτή τη φροντίδα. Όμως, ναι, πέρα από αυτό, όλοι οι ασθενείς, εμείς θα μιλήσουμε για το στόμα, χρειάζονται τη φροντίδα του στόματος. Στην προηγούμενη εκπομπή είπαμε ότι το στόμα κάνει προβλήματα που είναι δείκτες από άλλα νοσήματα. Και επομένως εκεί θα το δούμε. Τι έχει το στόμα, είναι κόκκινο, είναι κάτι έχει. Θα δούμε για να δούμε τι έχει κάπου αλλού το πρόβλημα. Εδώ το στόμα πρέπει να είναι γερό από μόνο του και καθαρό, χωρίς προβλήματα, γερά. Αυτό λέει, κρατάμε τα δόντια μας γερά, όπως το γράφουμε και μέσα σε ένα άρθρο του Cure Cancer, θα διασκευασμένα για τους ασθενείς να τα καταλάβουν. Κρατάω τα δόντια μου γερά όταν έχω να κάνω θεραπεία, χημειοθεραπεία, οποιαδήποτε θεραπεία καρκίνου, ανοσοθεραπεία και ειδικά αν έχω έναν καρκίνο στο στόμα και θα κάνω και ακτινοθεραπεία και θα πιάσει μέσα η ακτινοθεραπεία αυτή τις γνάσεις και τα δόντια.
0: Α, ναι, και στον τράχυλο βέβαια.
1: Ναι. Καρκίνο και φάσεις καρκίνου, καρκίνο και το στόμα. Εκεί είναι άλλο κομμάτι ιδιαίτερο. Είναι τόσο ιδιαίτερο αυτό το άλλο κομμάτι που οι ασθενείς που κάνουν αυτές τις θεραπείες, αν έχουν καρκίνο στο στόμα ή υπεροχή κεφαλή τράχυλος και πιάνει το στόμα που το πιάσει μέσα, αυτό που περιγράφουν οι μελέτες οι καημένοι είναι η μάχη για να φάω.
0: Η μάχη για να φάω.
1: Κάθε μέρα δηλαδή, κάνεις μάχη τρεις φορές την ημέρα για να φας.
0: Καταλαβαίνετε πόσο. Είναι δύσκολο να καταπιείς.
1: Και πόσο αυτό θα ευγνωμονεί αυτό τον οδοντίατρο που θα τον βοηθήσει. Από τη μάχη για να φάω. Που εκεί και πέρα έχει άλλα θέματα.
0: Τι είναι αυτό που δυσκολεύει η ξηροστομία?
1: Είναι οι στοματίδες κατά τη διάρκεια της ακτινοθεραπείας. Η ακτινοθεραπεία από τον όγκο που θα πιάσει για να τον σκοτώσει, πιάνει γύρω-γύρω και το υπόλοιπο στόμα και κάνει πληγούλες.
0: Η και στοματίτιδα είναι, ναι, για να το πούμε, ναι, και πιο, ναι, κατανοητά, είναι εκτεταμένες πληγές σε όλες τις τομές, σαν πολλές άφθες.
1: Ακριβώς. Αλλά μπορεί να έχουν άλλη αιτιολογία. Μπορεί να έχουν πνευμονία, μπορεί να έχουν και άλλα προβλήματα. Και άμα τον δει ο ειδικός από εμάς που εξειδικευόμαστε, θα τον βοηθήσει. Και θα περάσουν αυτά τα προβλήματα, θα μειωθούν πάρα πολύ και θα μπορέσουν να αντέξει. Χωρίς να κάνει διακοπή της θεραπείας που είναι ένα άλλο κεφάλαιο. Αν έχει πολύ πόνο, πώς θα αντέξει τίποτα. Δεν μπορεί
0: να κάνει τη θεραπεία.
1: Το θέμα
0: είναι να έχει μια ποιότητα ζωής για να μπορέσει να συνεχίσει τη θεραπεία του. Άμα δεν μπορεί να φάει και εξαντληθεί. Πώς θα συνεχίσει τη θεραπεία? Το θέμα είναι να μπορεί να συτίζεται και για να συτίζεται καλά πρέπει να λειτουργεί το στόμα του. Αν το στόμα του έχει ουλίτιδες, πιοραγίες κτλ., πώς θα μπορέσει?
1: Θα φάει. Και θα συνεχίσει, τότε θα συμβεί. Θα γίνει επαναπληθυσμοποίηση του όγκου. Θα φουντώσει ο όγκος. Δεν θα χάσουμε, θα χάσουμε επαρκτικό αποτέλεσμα. Δεν θέλουμε
0: να διακόπτουμε. Δεν πρέπει να διακόπτουμε.
1: Ούτε για τυκνοθεραπείες.
0: Ούτε για τυκνοθεραπείες.
1: Δεν πρέπει καμία αγκολογική θεραπεία. Χωρίς λόγο. Οπότε πρέπει να φροντίζουμε το ανθρώπινο δυνατό να καμίμαστε μας καλά. Να προχωράει. Τώρα αυτές οι σταματίες, αυτό που μπορούμε να πούμε για τις σταματίες και τον καθένα είναι το πιο βασικό στο σπίτι όταν είναι, πρέπει όταν κατάρχεται της θεραπείας, χημειοθεραπεία, ανοσοθεραπεία, να ξεπλένει το στόμα του συνεχώς πολλές φορές με χαμομήλι, χλιαρό χαμομήλι σκέτο. Αυτό μας το είπε η γιαγιά μας στο συμβουλή, αλλά το αποδείξανε και οι Αμερικάνοι με τις μελέτες τους. Το χαμομήλι έχει αντιμυκητικές ιδιότητες, απουλωτικές ιδιότητες. Φτιάξανε με βαριές χημειοθεραπείες πληγές στα ποντίκια πειραματικά για να μελετήσουν αυτή τη σταματήτηδα και έτσι πλώσανε το ελληνικό χαμομήλι και δημοσίευσαν τη μελέτη στο καλύτερο οικολογικό περιοδικό.
0: Ναι, και σε κάποια, θυμάμαι, στα οικολογικά περιστατικά των παιδιών, δίνουν στα παιδάκια και ξεπλέουν καθημερινά το στόματάκι τους.
1: Συνέχεια.
0: Και λίγη σοδίτσα βάζουν μέσα.
1: Ελάχιστη για να μην καεί το σπέρμα, δηλαδή μισό κουτάκι στο ένα λίτρο.
0: Ναι.
1: Τόσο λίγο, γιατί καμιά φορά σόδα έχει το καίει το στόμα και έχει άλλα θέματα. Και να μην χρησιμοποιούν διαλύματα που δεν είναι ουδέτερα. Π.χ. ο πιστολογικό όρο, αν δεν έχουν χαμομήλι, επειδή στο εξωτερικό μπορεί να μην έχουν χαμομήλι όπω έχουμε εμεί άφθονο, τότε θα πάρουν φυσιολογικό όρο. Να μην βάζουμε διαλύματα που λένε χωρί συνόπλημα, αλλά μπορεί μέσα να έχουν έστω και το διαλύτη αλκοόλι, θα το τσούξει αυτό το στόμα. Δεν επιτρέπεται. Είναι σημαντική οδηγία από το κέντρο καρκίνου τη Αμερική, όχι αλκοόλι στο στόμα, γιατί αφιδατώνει το στόμα και το τσούζει αυτού του ασθενεί. Και σε όλου θα έλεγα. Και θα πάρουμε ουδέτερα διαλύματα που εμεί έχουμε το θαυματουργό,
0: το μιλάει.
1: Αλλά αυτό. Χωμή τι κάνει, ξεπλένει το στόμα συνεχώς. Άρα τα βακτήρια που μαζεύονται από τις θεραπείες, δηλαδή καταβάλλει το ασθενής, ξεπλώνονται και φεύγουν. Μειώνουμε τον κίνδυνο λίμωξη, μειώνουμε τις μυκητιάσεις. Θα πάει μια χαρά ο ασθενής. Δεν είναι όλα αυτά δηλαδή των χημειοθεραπείων που λέμε στοματής. Είναι και το ότι δεν έχει καθαριστεί το στόμα κατάλληλα. Διότι άμα δεν έχουμε σάλιο, γιατί συμβαίνει μια ξηροστομία στη χημειοθεραπεία, είναι παροδική στην χημειοθεραπεία, στο στόμα είναι πιο μόνιμη.
0: Βέβαια.
1: Δεν ξεπλώνονται τροφές. Μαζεύονται εκατομμύρια βακτήρια εκεί.
0: Όλες αυτές οι θεραπείες έχουν μια ξηροστομία, δηλαδή ελαττώνεται το σάλιο, το στόμα ξεραίνεται, ο ασθενής δεν μπορεί να καλοκαταπιεί, αλλά και τα βακτηρίδια δεν αυτοκαθαρίζονται.
1: Ακριβώς.
0: Η οδοντόβουρτσα με την οδοντόκρεμα πολλές φορές μπορεί να επιδεινώσει κάποιες πληγές και να γδάρει τα ούλα, οπότε θα πρέπει να γίνεται με μαλλιακό.
1: Και η βούρτσα,
0: ο καθαρισμός, και με οδοντικό νήμα απαλά προσεκτικά και πολύ χαμομήλι.
1: Πολύ χαμομήλι βεβαίως, ουδέτερο διάλειμμα και αν ο ασθενής έχει ξηροστομία σοβαρή όπως είναι στην ακτινοθεραπεία κεφαλής τραχύλου που λέμε, τότε η διεθνή σύσταση να χρησιμοποιεί κάθε μέρα να αλλάξει τον τόπαστα και να πάρει του Ραφάτ. Μια τόπαστα που υπάρχει στην Ευρώπη λέγεται έτσι και στην Αμερική έχει ένα άλλο όνομα.
0: Και εμείς εδώ την έχουμε.
1: Μπράβο.
0: 5.000 στην Ελλάδα. Του Ραφάτ 5.000.
1: Αυτή θα σώσει το στόμα. Αυτή θα σώσει το στόμα. Θα τελειώσουμε ένα στόμα θαλάμπι. Κανένα πρόβλημα. Τι ακτινοθερμίδε, δεν θυμόμαστε τίποτα. Εάν όμως δεν γίνει αυτό, έγινε μελέτη πάλι του 21 τώρα, που είναι και αυτή μέσα στο κυρουκάσι που δεν διαβάσετε.
0: Cancer.gr.
1: Λοιπόν, έδειξε η μελέτη. Υπάρχουν δύο σημαντικές μελέτες που όταν είχε με τον ασθενή και τον ίδιο ειδικό, πήγε μια χαρά, έμπαιζε καλά, καλύτερα κλπ. Επέτυχε η θεραπεία, πετούσε ο ασθενής. Έγινε μια ανάποδη μελέτη τώρα, το 21, η οποία πήραν αυτούς που δεν είχαν πάρει συμβουλές ή που είχαν μελήσει να κάνουν αυτές τις συμβουλές για το στόμα. Δεν φρόντισαν τα δόντια τους. Στην πενταετία είχαν ένα καταστραμμένο στόμα. Είχε χειροτερεύσει. Δηλαδή, το στόμα γίνεται μόνο χειρότερο, δεν μπορεί να κρατηθεί. Πλέον τα δόντια δεν μπορούν να φτιαχτούν, γίνονται εξαγωγές, δεν σώζονται, μένει ανάπηρος. Το στόμα είναι αναπηρία, αν έχει στόμα και έχει εξαγωγές, για να έχει δόντια. Και δεν είναι μόνο αυτό, ότι η εκτινοπολιμένη γλάστρα δεν αντέχει τις εξαγωγές και αρχίζει μετά μια άλλη επιλογή, η οστεοακτινονέκρωση, η οποία είναι δύσκολο να γίνει καλά. Και έχουμε άτομα κι εμείς που ενώ ήταν καλά από τον καρκίνο, μια χαρά, χάσαμε το πρόβλημα από τις επιλογές και από την ξηροστομία που ακολούθησε χειριδόνες, φοβερές, εξαγωγές δοντιών και μετά ήταν δύσκολο να επιβιώσει ο άρρωστος.
0: Ναι, γιατί βέβαια πολλοί ασθενείς έχουν και εμέτους κατά τη διάρκεια των χημειοθεραπείων.
1: Τώρα δίνουν αντιεμετικά και δεν έχουν εμέτους. Αν είναι ξηροστομία που το τσακίζει στο στόμα, τελειώνει τη θεραπεία σε 2 μήνες, μετά έχεις για 5 χρόνια ξηροστομία. Και δεν έχει κάνει και μια πρόβλεψη. Γιατί λέμε για την οντόπαστα αυτή θα τη χρησιμοποιήσει για 2 χρόνια όταν ακτινοθεραπεία στην περιοχή Κεφαλής Τραχύλου.
0: Είναι με αυξημένη ποσότητα φθορείου. Και εμποδίζει τον τεριδονισμό.
1: Ναι, βεβαίως. Σώζει την κατάσταση. Σώζει τα δόντια.
0: Πολύ ωραία. Πάρα πολύ ενδιαφέροντα αυτά. Και δυστυχώς δεν είναι και γνωστά. Όλοι έχουμε δει στην οδοντιατρική μας καρέκλα ασθενείς που έχουν περάσει ή βρίσκονται σε εξέλιξη χημειοθεραπείας, που έρχονται με μεγάλα προβλήματα στα ούλα, συνήθως με βαριές ουλίτιδες και με πόνους βέβαια, ούτε είναι σε θέση εκείνη την περίοδο για να κάνουν τις θεραπείες τους, τις ενδοδοντικές τους θεραπείες, δηλαδή τις απονευρώσεις τους εκείνη την περίοδο, ούτε είναι σε θέση να συτιστούν σωστά και όλα αυτά είναι γιατί δεν είχε ληφθεί η πρόβλεψη πριν ξεκινήσουν να φτιαχτεί το στόμα.
1: Και να δώσουν τις οδηγίες κατάλληλες.
0: Βέβαια, υπάρχουν αρκετοί ογκολόγοι που στέλνουν τους ασθενείς για έναν έλεγχο πριν ξεκινήσουν, όπως στέλνουν και πριν τη μεταμόσχευση και πριν άλλες θεραπείες, αλλά δεν είναι όλοι.
1: Πρέπει να γίνει όμως κανόνας αυτό.
0: Πρέπει να γίνει κανόνας.
1: Αυτό ανακοίνωσε και η Διεθνής Οδοντιατρική Ομοσπονδία, η Διεθνής Ομοσπονδία μας, ότι αυτή τη στιγμή είναι επίγουσα ανάγκη ο οδοντίας να εκπαιδευτεί κατάλληλα και να μπορεί να παραλαμβάνει τον ασθενή και να τον βοηθάει.
0: Ναι.
1: Οπότε θα αλλάξει αυτό και τους ογκολόγους έχω σε αρκετά ογκολογικά κέντρα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό έχει αλλάξει αυτό, αλλά είναι λίγα ακόμη. Π.χ. στη Σωτηρία, στο ογκολογικό, στον καθηγητή κ. Συρίγο, κάθε χρόνο στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα που έχει βάζει και τα προβλήματα του στόματος. Και είναι ένα διεπιστημονικό πρόγραμμα και εγώ το λέω γιατί του συγχαρητήρια και από αυτή την θέση, τον εξαιρετικό. Τα προβλήματα του στόματος και οι παρακολουθούντες είναι διεπιστημονικό. Είναι γιατροί, είναι ογκολόγοι, είναι διατροφολόγοι, είναι φυσικοθεραπεύτες, νοσηλευτές. Είναι ένα μεγάλο δηλαδή διεπιστημονικό πρόγραμμα. Και είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό, γιατί άμα δεν ξέρει και ο άλλος ο συνάδελφος τι θα συμβεί με το στόμα, πώς θα τον στείλει τον ασθενή του
0: για βοήθεια. Πρέπει να ξέρει. Αλλά και ο ασθενής, επιτρέψτε με αυτό να το πω, και ο ασθενής πλέον είναι ενημερωμένος. Ναι. Μπορεί δηλαδή και ο ασθενής να ενημερώνεται, γιατί πλέον οι περισσότεροι μπαίνουν στο διαδίκτυο και διαβάζουν πολλά άρθρα. Βέβαια υπάρχει και παραπληροφόρηση στο διαδίκτυο, αλλά σε μεγάλο ποσοστό υπάρχει πληροφόρηση. Μπορούν να μάθουν. Και κυρίως αυτό που πρέπει να νομίζω να το πούμε είναι ότι ο ασθενής πρέπει να επικοινωνεί με το γιατρό του και να λέει το πρόβλημά του.
1: Βέβαια αυτό.
0: Είπαμε, η χημειοθεραπεία είναι μια δύσκολη υπόθεση. Είναι, σίγουρα. Αλλά όλα αυτά τα προβλήματα θα πρέπει να τα συζητάμε, γιατί μπορεί να μειωθούν ή να προβληθεί.
1: Να θεραπεύονται.
0: Η επιδείνωσή τους. Ναι, να θεραπευθούν. Ναι. Είναι τόσο απλό τουλάχιστον αυτό. Κάνε μερικές πλήσεις με το χαμομήλι την ημέρα. Εδώ στην Ελλάδα το χαμομήλι υπάρχει και στο τελευταίο πεζοδρόμιο που λέει
1: ακριβώς, ο λόγος. Ακριβώς. Και βάλε μια οντόπαστα πλή να έχεις γερά δοντάκια. Αυτό. Και το άλλο θέμα το σοβαρό πρέπει την ξηροστομία.
0: Ξηροστομία
1: είπαμε. Είπαμε η κτηνοβολία όταν είναι στην περιοχή του προσώπου, στο κεφάλι τράχειας, θα πιάσει και τους μασιτήρες. Και αν δεν κάνουμε κάτι πολύ απλές ασκήσεις, θα κλείσει το στόμα. Μετά θα μπορούμε να πλύνουμε τα δόντια μας, δεν μπορεί να μας δει ο δοντίατρος και βλέπω πολλά προβλήματα.
0: Θα
1: σκληρύνουν οι μασιτήρες.
0: Θα σκληρύνουν οι μασιτήρες και δεν θα ανοιγοκλίνει καλά το στόμα.
1: Μια απλή άσκημα στην πίεδο, δεν σκεφτούμε εμείς, είναι 20 φορές άνοιξε και το στόμα σου εκεί που δεν πονάς. Πρωί, μεσημέρι, βράδυ. Τι απλό.
0: Ναι.
1: Πολύ απλές ασκήσεις. Μπορούμε να βοηθήσουμε τον ασθενή των ογκολόγων. Και το άλλο που αξίζει να πούμε είναι ότι, δεν ξέρω αν έχουμε χρόνο περισσότερο, ότι ο ασθενής θα κάνει θεραπεία και είναι σε θεραπεία και πολλές θεραπείες κάνουν οστεοπόρωση στους ασθενείς.
0: Ναι.
1: Κάτι ορμονικοί χειρισμοί κλπ. Mm. Κάποιοι όγκοι κάνουν μεταστάσεις στα οστά. Mm. Σε αυτή την περίπτωση υπάρχει σημαντική θεραπεία, εξαίρεση οικολογίας, τα φάρμακα προστασίας των οστών, για να μην κάνουν κατάγματα. Γιατί άμα κάνει κάποιο περιστατικό στο κρεβάτι ο ασθενής, πρόβλημα μεγάλο. Τα φάρμακα αυτά λοιπόν είναι θαυματουργά, προλαβαίνουν, μειώνουν τα κατάγματα, αλλά και δεν έχουν πουθενά στην ουσία άλλου επιλογές παρά μόνο στο στόμα. Αν το στόμα δεν είναι καθαρό και δεν έχουμε καλά ούλα, τότε υπάρχει κινδύνος να γίνει νέκρωση των γνάθων. Σε στόμα καθαρό δεν πάθουν τίποτα, είναι σπάνια αυτή η επιλογή. Ξέρουμε τώρα, κάποτε λέγανε έκανε οστεονέκρωση που έπαιρνε αυτά τα φάρμακα, διότι έφταιγε το φάρμακο και διότι σου έβγαλε ο δοντίας στο δόντι, έκανε εξαγωγή. Δεν έχει καμία σχέση με αυτό, δεν είναι η αλήθεια αυτή. Τα πράγματα είναι ακριβώς τα ανάποδα. Ο ασθενής είχε ουλίτιδα από τα μικρόβια εκεί, γιατί δεν πρόσεχε, δεν έπαιρνε το φροντίζει το στόμα του, πρέπει να το φροντίζει. Τα μικρόβια πέρασαν μέσα στο οστού της γνάθου και νεκρώθηκε η γνάθος και έτσι νεκρώθηκε το δόντι και πόνεσε και έκανε απόσπασμα το δόντι. Η νέκρωση υπήρχε. Αλλά το δόντι πονάει και πρίζεται και ένα μήνα, δύο μήνες, πόσο θα δώσει αντιβίωση να κάνεις την εξαγωγή, να γκάζεις και έτσι αποκαλύπτεται η νέκρωση που ήδη υπάρχει. Εάν λοιπόν ο δοντίας είναι ενημερωμένος και ο ογκολόγος και ο ασθενής, το προλαβαίνουν πολύ γρήγορα αυτό, κρατάει το δόντι γερά και καλά από την αρχή ο ασθενής, ξέρει και εμείς ξέρουμε και καμία έγκαιρη διάγνωση, ο πονόδος μπορεί να είναι αυτό και όχι κανονικός πονόδος και έτσι σώζουμε την κατάσταση.
0: Αλλά και στην εξαγωγή που γίνεται σε ένα τέτοιο έδαφος πτωχό, ας πούμε, από πλευράς πρόγνωσης και πούλωσης, πάλι αν είναι ενημερωμένος ο οδοντίατρος αλλά μπορεί να δώσει τις λύσεις για να αποφύγουμε την χειρότερη ζημιά. Δυστυχώς όμως, και αυτό πρέπει να το τονίσουμε, οι ασθενείς πολλές φορές έρχονται στα οδοντιατρία και δεν ανακοινώνουν πλήρως το ιατρικό τους ιστορικό. Ή ο οδοντίατρος δεν το ζητά, ή αν το ζητήσει, επειδή είναι παλιά ιστορία ο καρκίνος, ίσως ξεχνούν να την πουν.
1: Ναι.
0: Και έρχονται για ένα δόντι που είναι σάπιο ή που πονάει, που είναι χαλασμένο. Δεν λένε ότι ξέρεις, εγώ είχα καρκίνο στις φωνητικές χορδές, ας πούμε, και έχω κάνει χειρουργείο και εκτινοβολία. Το θεωρούν ότι επειδή το κάνω πριν 5 χρόνια, ότι έχει τελειώσει το πράγμα.
1: Πρέπει να το λέω για τόσους, να το λες. Το κρατάς το ιστορικό σου. Αυτό η πλατφόρμα του CureCancer έχει και αυτό. Μία από τις εφαρμογές είναι αυτή. Ότι μπορεί ο ασθενής και να κρατάει το ιστορικό του ίδιο, το έχει στη τσέπη του. Είναι στη Θεσσαλονίκη, κάνει μια γενική μου, πάει στο γιατρό, τη βλέπει όλο στην Πελοπόννησο.
0: Ναι.
1: Και είναι δικό του προσωπικό, δεν το ανοίγει παρά μόνο στο γιατρό που θέλει και το βλέπει. Είναι σαν να στο σπίτι του, στην τσέπη του.
0: Το CureCancer λοιπόν είναι πλατφόρμα ενημερωτική και πλατφόρμα.
1: Έχει εφαρμογές.
0: Εφαρμογές.
1: Κρατάει το ιστορικό του. Δεύτερον, μέσα από αυτή την πλατφόρμα κάνουμε εκπαίδευση των οδοντιάτρων. Να λάβαμε αυτό που ξεκίνησαμε, γιατί είμαστε μέσα στο FDI του Διεθνές. Οπότε είχα εκεί για δουλειά και κάναμε που θα ξεκινήσουμε εμείς γρήγορα. Αργούσε και το πρόγραμμα, ξεκινήσαμε από την Ελλάδα. Και πάει πολύ καλά.
0: Α, είμαστε πρωτοπόροι στην Ελλάδα στο CureCancer.
1: Βεβαίως. Ναι, και μοναδική πλατφόρμα αυτή που έχει αυτή ακριβώς τις ιδιότητες. Και βοηθάμε πάρα πολύ. Εγώ πιστεύω ότι έχουμε το διάστημα που έχουμε εκπαιδεύσει από όλη την Ελλάδα. Μπορεί να βρει τα ψηλή ποιότητα προϊόντα που οπωσδήποτε είναι απαραίτητα για αυτόν τον ασθενή, για όλους μας δηλαδή. Καλά προϊόντα που το μαζεύουν εκεί και να βρει και τον γιατρό που να έχει ενημέρωση για το θέμα αυτό.
0: Μέσα λοιπόν από το CureCancer μπορούν να επιλέξουν και γιατρούς.
1: Γιατρούς, ψυχολόγο, διατροφολόγο.
0: Ναι, και όλες τις ιατρικές ειδικότητες που είναι ενημερωμένοι
1: με τα πιο σύγχρονα δεδομένα. Με καρκίνο.
0: Και μάλιστα μέσα από αυτό το δίκτυο ενημερώνεται και κάθε ένας από αυτούς τους συντελεστές για την εργασία του άλλου.
1: Ακριβώς, μπορεί να επικοινωνούν κλπ.
0: Βέβαια, οπότε γνωρίζει ο διατροφολόγος τις
1: το ιστορικό του άσχημα πρώτα απ' όλα.
0: Βεβαίω.
1: Είναι εύκολο αυτό, επικοινωνία. Μπορεί να κάνουν και τηλεεπικοινωνία. Γιατί ο ψυχολόγος θα κάνει τηλεεπικοινωνία. Ο διατροφός θα κάνει και οι άλλοι. Όταν ξέρει τον ασθενή σου, κάνει και τηλεεπικοινωνία από εκεί και πέρα. Άλλωστε, επισήμως και από την Αμερική, το Harvard και τη Harvard κλπ. Έχει και από την εταιρεία των ογκολόγων που είναι η διεθνή top. Δώστηκαν οδηγίες ότι και στο Harvard ένα 30% γίνεται τηλεεπικοινωνία.
0: Τι είπατε, στο Harvard ένα 30%
1: την ογκολογία γίνεται με τηλεεπικοινωνία. Έχουν δώσει συγκεκριμένες οδηγίες.
0: Τηλεπικοινωνία και στην ογκολογία.
1: Βεβαίως. Το 1/3. Και λένε, όταν ο ασθενής του κάνει επανεξέταση, όταν λαμβάνει μόνο υποστηρική φροντίδα και όχι χημειοθεραπεία. Το μαΐσαι στο κομμάτι που έχει τελειώσει και κάνει τη φροντίδα, την υποστηρική. Ναι. Όταν παίρνει χημειοθεραπεία από το στόμα, το έχει χημειοθεραπεία και από το στόμα χαπάκια.
0: Ναι.
1: Σε αυτές τις περιπτώσεις θα κάνει τηλεπικοινωνία για να μην κουβαλήσει τον ασθενή σου, να γλιτώσει τον κίνδυνο λίμωξ, να γλιτώσει το κόστος του.
0: Άρα λοιπόν με τέτοιες πλατφόρμες ενημερωνόμαστε. Επικοινωνούμε με τον γιατρό μας στην περίπτωση που η θεραπεία μας δεν απαιτεί νοσηλεία και γίνεται και από το σπίτι.
1: Ναι.
0: Επικοινωνούν οι διάφοροι συντελεστές που κάνουν την υποστηρικτική θεραπεία. Ψυχολόγοι, φυσιοθεραπευτές, διατροφολόγοι, οδοντίατροι και οτιδήποτε άλλο.
1: Έχουμε 33 οδοντιάτρες στην πλατφόρμα.
0: Τέλεια, 33 οδοντιάτρες.
1: Από Ρόδα, από Κρήτη, έχουμε Πάτρα, υπάρχει.
0: Και αναλαμβάνουν ογκολογικούς ασθενείς, μια και είναι περισσότερο ενημερωμένοι και έχουν αυτή την εκπαίδευση. Πάρα πολύ σημαντικό και να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για την πρωτοβουλία αυτή που έχετε πάρει, η οποία είναι πραγματικά πάρα πολύ σημαντική. Γιατί, όπως είπαμε προηγουμένως, η χημειοθεραπεία και η ανοσοθεραπεία και η εκτινοθεραπεία έχουν προχωρήσει πολύ. Η θεραπεία των ογκολογικών ασθενών έχει σημειώσει μεγάλη πρόοδο. Πολλοί λένε ότι ο καρκίνος πλέον έχει γίνει μια χρόνια νόσος.
1: Ακριβώς.
0: Γιατί δεν πεθαίνουμε έτσι εύκολα από τον καρκίνο συνήθως, αλλά τον κουβαλάμε και τον κρατάμε και σε μια ύφεση τον παρακολουθούμε, τον φροντίζουμε, τον χτυπάμε και ξανά και ξανά. Πρέπει όμως να έχουμε και μια ποιότητα ζωής.
1: Βέβαια, λέω πώς.
0: Και αυτή η ποιότητα εξασφαλίζεται από το συντονισμό πολλών παράπλευρων ειδικοτήτων.
1: Μπράβο, ναι.
0: Το curecancer.gr είναι μια πάρα πολύ χρήσιμη πλατφόρμα που μας βοηθάει να συντονιζόμαστε, να ενημερωνόμαστε και να φροντιζόμαστε. Πολύ ωραία. Ευχαριστούμε για την έμπνευση και την πρωτοβουλία. Και για την πρωτιά αυτή, την ευχάριστη πρωτιά που δώσατε στην πατρίδα μας. Να είστε πάντα γεροί, πάντα άξια και να μπορείτε να προσφέρετε και στους ασθενείς σας και στους φοιτητές σας. Σας ευχαριστούμε πολύ, κυρία Γαλίτη Νικολάτου. Ελπίζω να σας έχουμε και κάποια άλλη φορά για κάτι άλλο.
1: Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμή που μου κάνατε να μιλήσω εδώ και την ευκαιρία που μου δώσατε. Είναι τεράστια ευκαιρία για μένα να μιλήσω στον κόσμο όσο μπορώ. Καθένας να κάνει ό,τι μπορεί για τον άλλον, έτσι δεν είναι?
0: Ναι, ευχαριστούμε πολύ.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ
0: για τη φροντίδα σας στον ασθενή. Ήταν πάρα πολύ σημαντικά και ωφέλιμο όλα αυτά όσα μας είπατε. Να σας ευχαριστήσουμε και εσάς, αγαπητοί φίλοι και φίλες του Πεμπτουσία και από την εκπομπή Άκου Φίλε, και να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα, ίδια ημέρα και ίδια ώρα. Μέχρι τότε, να είστε καλά. Χαίρετε.

0: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 6.
1: Πεμπτουσία. Φιλοκαλικό, παραδοσιακό, σύγχρονο, διαδικτυακό ραδιόφωνο.

0: Ον των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός ημών, ελέησον ημάς, αμήν. Δόξα Σοι, ο Θεός ημών, δόξα Σοι, Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν, και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών. Αμήν, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε λάστε τις αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησοντας ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τα ασθενεία Σιμών, εν και εν το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιάσθητο το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεσι μην τα οφειλήματα ημώνος, και εμείς αφίαμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις εν έγκυση μας πειρασμόν, ουρα ρίσαι ημάς από του πονηρού. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Όσο αγαπητά τα σκηνώματά σου, Κύριε, τον δυνάμεν επιποθεί και εκλείπει ψυχή μου εις εσαυλάς του Κυρίου. Η καρδία μου κι σάρξ μεγαλιάσαντο επί Θεών ζώντα, και γάρ στρουθείον έβρενε αυτό οικίαν, και τριγώνωσιαν εαυτή ουθήσει τα νοσία εαυτής. Τα θυσιαστήριά σου, Κύριε, τον δυνάμενο, Βασιλεύς μου και Θεός μου, μακάρι κατοικούντες εν το οίκος σου εις τους αιώνας των αιώνων, εν έσους είσαι. Μακάρι ως ανήρωες την αντίληψη αυτό παρά σου, αναβάσεις εν την καρδία αυτό διέθετο, εις την κοιλάδα του κλαφθμόνος, εις τον τόπον ονέθετο. Και γάρ ευλογίας δώσει ονομοθετών, πορεύσονται εκ δυνάμεως εις δύναμην, οφθήσετε ο Θεός των Θεών εν Σιών. Κύριε ο Θεός των δυνάμεων, εις άκουσον της προσευχής μου, ενώτης ο Θεός Ιακώβ. Υπερασπιστά ημών είδε ο Θεός, και επίβλεψον εις το πρόσωπο του Χριστού σου, ότι κρίσον ημέρα μία εν τες αυλές σου περ χιλιάδας, εξελεξάμεν παραρριπτήστε εν το οίκο του Θεού μάλλον, ή κείμες κοινόμασιν αμαρτωλών. Ότι έλεος και αλήθεια να αγαπά Κύριος ο Θεός, χάριν και δόξαν δώσει, Κύριος σου στερήσει τα αγαθά της πορευωμένης εν ακακία. Κύριε ο Θεός των δυνάμεων, μακάριος άνθρωπος, ελπίζον επί σε. Ευδόκησας Κύριε την υγιήν σου, απέστρεψας την εχμαλωσίαν Ιακώβ, αφήκασες ανομίας στο λαό σου, εκάλυψας πάσας της αμαρτίας αυτών, κατέπαυσας πάσαν την οργήν σου, απέστρεψας από οργής θυμού σου. Επίστρεψον ημάς ο Θεός των σωτηρίων ημών και απόστρεψον των θυμών σου αφημών. Μη ίσους αιώνας οργιστής ημίν, ιδιαιτενείς την οργήν σου από γενεάς εις γενεάν. Ο Θεός η επιστρέψα ζώσεις ημάς και ο λαός σου εφρανθήσεται επί σύ. Δείξον ημίν Κύριε το έλεος σου και το σωτήριον σου δόης ημίν. Ακούσω με τη λαλήση εν εμή Κύριος ο Θεός, ότι λαλήση ειρήνη επί των λαών αυτού, και επί τους οσίους αυτού και επί τους επιστρέφοντας καρδίαν επ' αυτών. Πλην εγγύς των φοβμένων αυτών, το σωτήριον αυτού, του κατασκηνώσε δόξα μεν τη γη ημών. Έλεος και αλήθεια συνείδησαν, δικαιοσύνη και ειρήνη κατεφύλησαν. Αλήθεια εκ της γης ανέτειλε και δικαιοσύνη εκ του ουρανού διέκυψε. Και γαρού Κύριος δώσει Χριστότητα και η γη ημών δώσει των καρπών αυτής. Δικαιοσύνη ενώπιον αυτού προπορεύσεται και θύσεις οδόν τα διαβήματα αυτού. Κλείνον Κύριε το ου σου και επάκουσόν μου ότι πτωχός και παίνεις ημί εγώ. Φύλαξον την ψυχή μου ότι όσιος ημί σώσον το δούλος ο Θεός μου τον ελπίζοντα επί σε. Ελέησον με Κύριε ότι προσέ και κράξω με όλην την ημέραν. Έφρανον την ψυχή του δούλου σου ότι προσέ ήρα την ψυχή μου. Ότι εσύ Κύριε Χριστός και επί οικής και πολυέλεος πάση της επικαλουμένησε. Ενώτησε, Κύριε, την προσευχή μου και πρόσχε στη φωνή της δέησεώς μου. Εν ημέρα θλίψεώς μου και έκραξα προσέ ό,τι επίκουσάς μου. Ουκ έστην ομοιώσει εν θεής, Κύριε, και ουκ έστει κατά τα έργα σου. Πάντα τα έθνη, όσα επίησας, ήξουσι και προσκυνήσουσι ενώπιόν σου, Κύριε, και δοξάζουσι το όνομά σου. Ό,τι μέγας εσύ και ποιόν θαυμάσια, εσύ Θεός μόνος, οδήγησόν με, Κύριε, εν τη οδό σου και πορεύσω με εν τη αληθεία σου. Εφρανθήτω η καρδία μου, του φοβήστε το όνομά σου. Εξομολογήσω μέση, Κύριε, ο Θεός μεν όλη η καρδία μου και δοξάσω το όνομά σου στον αιώνα. Ό,τι το έλεος σου μέγα επ' εμέ και ρίσω την ψυχή μου εξάδου κατωτάτου. Ο Θεός παράνομοι επανέστησαν επ' εμέ και συναγωγή κρατεών εζήτησαν την ψυχή μου και ο προέθεντος ενώπιον αυτών. Και εσύ, Κύριε, ο Θεός μου εκτήρμων και ελεήμων, μακρόθυμος και πολυέλεος και αληθινός, επίβλεψον επ' εμέ και ελέησόν με, δώσ' το κράτος σου το παιδί σου και σώσον τον ιόν της παιδίσκη σου. Ποιήσον με τεμούς σημείων εις αγαθών και ιδέτωσαν οι μισούντες με και εσχυνθήτωσαν, ότι εσύ, Κύριε, βοήθησάς με και παρεκαλεσάς με.
1: Ποιήσον με τεμούς σημείων εις αγαθών και ιδέτωσαν οι μισούντες με και εσχυνθήτωσαν, ότι εσύ, Κύριε, βοήθησάς με και παρεκαλεσάς με.
0: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι. Ως παρθένος φρονίμη και αδιάφθορος, κατοικιήθης ως Υιός το ζωοδότη Χριστό και προσκέρων την χλειδίν εμφρόνος έλειπες, όθεν εν μέσω των ανδρών, ως αμόλυντος αμνάς εξέλαμψα σε φροσύνη και του βελίαρ τα κέντρα τη πολιτεία σου απίμπλυνας, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Ο διημάς γεννηθείς εκ παρθένου και σταύρος συνυπομείνας αγαθέ, ο θανάτο των θάνατων σκυλεύσας και έγερ συνδείξας ως Θεός, η παρίδη σου έπλασα στη χειρή σου, δείξον την φιλανθρωπία σου ελεήμων, δέξε την τεκούσαν σε Θεοτόκον, πρεσβεύουσαν υπέρ ημών, και σώσον σου τηρημών λαών απεγνωσμένων, μη δι παραδόηση μας εις τέλος δια το όνομά σου το Άγιον, και μη διασκεδάσεις την διαθήκη σου, και μη αποστήσεις το ελαιό σου αφημών, δι' Αβραάμ των αγαπημένων υπό σου και δι' Ισαάκ των δούλων σου και Ισραήλ των Αγιών σου. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε λάση της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρησον της ανομίας ημίν, Άγια επίσκεψε και ίαση τας ασθενείας ημών, ένα και εν το όνοματό σου, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, έλθε τη βασιλεία σου, γεννήτω το θέλημά σου, στον ουρανό και επί της γης. Των άρτων ημών των επιούσιων, δώσε μεν σήμερον και άφηση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίαμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εν έγκυς ημάς πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Της άνω ζωής ποθούσα επιτεύξαστε, την κάτω τρυφήν σπουδαίος καταλέλυπας, και σ' αυτήν κατέμειξας αναμέσων ανδρών Παναίδη με, δια Χριστών γάρ των ημφίων σου μνηστήρος προσκέρου κατεφρόνησας. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυεύσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελών των αγαθών, αυτός, Κύριε, πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτα συνδέξης και ήθινον τη ζωή ημών προς τα συντολά σου. Τα ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα σενείας κάθαρον, και ρίσε ημάς από πάσης θλίψος κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίου σου Αγγέλης, ή να την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσωμενη στην ενότητα της πίστεως και εις την επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως σεραφείμ, την αδιαφθόρους Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον μήτερ.
2: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς αμήν. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο μακροθυμής επί της ημών πλημελήμασι, και άχρη της παρούσης ώρας αγαγών ημάς, εν ιέπι του ζωπιού ξύλου κρεμάμενος, το ευγνώμονο ληστήτην εις τον παράδεισον δοποίησας είσοδον, και θανάτου των θάνατων όλες σας, η λάστη τιμή της αμαρτωλής και αναξίης δούλη σου, η μάρτω μεν γάρ και νομίσαμε, και ούκες μεν άξια άρετα όματα ημών, και βλέψεις το ύψος του ουρανού, διότι κατελείπουμε την οδόν τη δικαιοσύνη σου και πορεύτημε τη στελήμαση των καρδιών ημών. Αλικετεύουμε την συνανίκα στον αγαθότητα. Φύσε ημών, Κύριε, κατά το πλήθος του ελαίου σου και σώσον ημάς δια το όνομά σου το Άγιον, ότι εξέλιπον εν ματαιότητη εημέρε ημών, εξελού ημάς της του αντικειμένου χειρός και άφεσε μην τα αμαρτήματα και νέκρουθον σαρτικών ημών φρόνημα, είναι να των παλαιών αποθέμενοι άνθρωπον, των νέων ενδυσόμεθα και συζήσομεν το ημετέρω δεσπότη και κηδεμόνη, και ούτω τις εισακολουθούντες προστάγμασιν εις την αιώνιον ανάπαυσιν καταντήσομεν, εν θα πάντων αισθήτων εφρενωμένων κατοικία. Σίγαρη όντως αληθινή εφροσύνη και αγαλίαση των αγαπώντων σε, Χριστέ ο Θεός ημών, και σε την δόξεν αναπέμπομεν, συν τον άρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου Πνεύματι, νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Μήτερ Αγίε ευλόγησον.
2: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομε και προσπέσομε τον Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομε και προσπέσομε Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομε και προσπέσομε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον, Κύριο Θεό σου μεγαλήν φόδρα. Εξομολόγηση και μεγαλοπρέπει εν εδίσον αβαλόμενος φως ο σημάτιον. Εκτείνων των ουρανών ο σιδέριν, ώστε γάζουν εν είδεση τα υπερό αυτού, ότι θείς νέφη την επίβασιν αυτού, ο περιπατών επιπτερίγων ανέμων, ο ποιόν τους αγγέλους αυτού πνεύματα και πιουτουργούς αυτού πυρός φλόγα, ο θεμελιών την γήν επί την ασφάλειαν αυτής, που κληθήσεται εις τον αιώνα του αιώνος, άβυσος ο σημάτιον το περιβόλιον αυτού, επί των ωραίων στήσονται ύδατα, από επιτιμήσεώς σου φεύξονται από φωνής βροντίσου δηλιά σου συν. Αναβαίνουν συνόρυτη καταβαίνουν η παιδεία εις τον τόπον όνε θεμελίωσας αυτά. Όριον έθου παρελεύσονται ουδέ επιστρέψει καλύψε την γην. Ο εξ αποστέλων πηγάσαν φάρανξιν αναμέσων των ωραίων διελεύσονται ύδατα. Ποτιούσι πάντα τα θηρία του αγρού προσδέξονται όνα γρεις δίψαν αυτών. Επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει εκ μέσω των πετρών δώσου συμφωνήν. Ποτίζον όρη εκ των υπερώων αυτού από καρπού των έργων σου χορταστήσεται η γη. Ο εξ ανατέλων χόρτων της κτίνες η τυφλόην τη δουλεία των ανθρώπων. Του εξ αγαγήν άρτων εκ της γης και ίνος εφραίνει καρδίαν ανθρώπου. Του ηλαρίνε πρόσωπον εν ελαίο και άρτος καρδίαν ανθρώπου στηρίζει. Χορταστήσω τα ξύλα του πεδίου εκ έδρη του λιβάνου σαφίτευσας.
0: εκεί στρουθεί ένος εύσουσι του ρουδιού η κατοικία ηγείται αυτών. Όρητα υψηλά της ελάφης, πέτρα καταφυγή της λαγωής. Επί είσαι σελήνης καιρούς, ο ήλιος έγνω την δύσην αυτού. Έθους κότους και γένετο νίξεν, αυτοί διελεύσονται πάντα τα θηρία του δρυμού. Σκύμνιο ριόμενη του αρπάσε και ζητήσε παρά το Θεό βρόσιν αυτής. Ανέτειλεν ο ήλιος και συνήχθησαν και στα μάντρας αυτών και τα στήσονται. Εξελεύσεται άνθρωπος επί το έργον αυτού και επί την εργασίαν αυτού έως εσπέρας. Όσε μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επί ίσας, επληρώθη η γη της θησεώς σου. Αυτή η θάλασσα η μεγάλη και ευρύχωρος, εκεί έρπετα όνου και έστιν αριθμός, ζώα μικρά με τα μεγάλων, εκεί πλοία διαπορεύονται, δράκων ούτως ον έπλασας εμπέζειν αυτοί. Πάντα προσέχρος δοχώσει, δούνε την τροφήν αυτών εις εύκαιρον, δόντου σου αυτή η λέξουσιν. Ανοίξαν τόσο την χείρα τα σύμπαντα πληστήσονται Χριστότητος, αποστρέψαν τους δε σου το πρόσωπον ταραχθήσονται. Αντενελείς το πνεύμα αυτών και εκλείψουσι και εις τον χούν αυτών επιστρέψουσιν. Εξαποστελείς το πνεύμα σου και εκτιστήσονται και νεκαινείς το πρόσωπον της γης. Ήτο η δόξα Κυρίου στους αιώνας, εφρανθήσετε Κύριος επί της έργης αυτού. Ο επιβλέπων επί την γην και ποιόν αυτήν τρέμην, ο απτόμενος των ωραίων και καπνίζονται. Άσου το Κυρίον τη ζωή μου, ψαλώ το Θεό με όσοι υπάρχω. Ιδυνθεί αυτό η διαλογή μου, εγώ δε εφρανθήσω με επί το Κυρίο. Εκλείπει εν αμαρτωλή από της γης και άνομη, ώστε μη υπάρχειν αυτούς. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Ο ήλιος έγνω την δύσην αυτού, έθους κότους και γένετο νίξ. Όσε μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επί ίσας. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια,

Φως ηλαρών Αγίας δόξα θανάτου Πατρός ουρανίου Αγίου Μάκαρος Ιησού Χριστέ, ελθόντες επί την ηλίου δύσιν ειδώντες φως εσπερινών, υμνούμεν Πατέρα Υιόν και Άγιον Πνεύμα Θεόν, αξιών σεν πάση καιρής υμνήστε.

Με παρά αυτού, ότι τα εντολά αυτού τηρούμεν και τα αρεστά ενώπιον αυτού ποιούμεν, και αυτή εστίν η εντολή αυτού, ή να πιστεύουμεν το ονόματι του Υιού αυτού Ιησού Χριστού, και αγαπόμεν αλλήλους καθώς έδωκεν ημίν εντολήν, και ο τηρώντας εντολά αυτού εν αυτό μένει, και αυτός εν αυτό, και εν τούτο γινώσκομεν, ότι μένει εν ημίν εκ του πνεύματος ο έδωκεν ημίν. Αγαπητοί, μη παντί πνεύματι πιστεύετε, αλλά δοκιμάσετε τα πνεύματα ή εκ του Θεού εστίν, ότι πολλοί ψευδοπροφήτε εξελιλήθασιν εις τον κόσμο, εν τούτο γινώσκετε το πνεύμα του.

ακούει, εμείς εκ του Θεού ασμέν, ο γινώσκον των Θεών ακούει μόν, όσο καίστην εκ του Θεού, ουκ ακούει μόν. Καθολικής πρώτης επιστολής Ιωάννου το ανάγνωσμα, αγαπητοί, Ιούτος ο Θεός ηγάπησεν ημάς, και εμείς οφείλαμεν αλλήλους αγαπάν, Θεόν ουδείς πόποτε τε θέατε, εάν αγαπώμεν αλλήλους, ο Θεός εν ημίν μένει, και η αγάπη αυτού τε τελειωμένη εστίν εν ημίν. Εν τούτο γινώσκομεν ότι εν αυτό μένουμεν, και αυτός εν ημίν, ότι εκ του πνεύματος αυτού δέθου και εν ημίν. Και εμείς τε θεόμεθα και μαρτυρούμεν, ότι ο Πατήρ απέσταλε και τον Υιόν σωτήρα του κόσμου, όσαν ομολογήσει ότι Ιησούς εστίν ο Υιός του Θεού, ο Θεός εν αυτό μένει και αυτός εν το Θεό, και εμείς εγνώκαμεν και πεπιστεύκαμεν την αγάπη, ειν έχει ο Θεός εν ημίν. Ο Θεός αγάπη εστί, και ομένουνε τη αγάπη, εν το Θεό μένει και ο Θεός εν αυτό. Καθολικής πρώτης επιστολής Ιωάννου το ανάγνωσμα, αγαπητοί, αν της είπη, ότι αγαπώ τον Θεό και τον αδελφό

0: και ταύτην την εντολή να έχομαν από αυτού, την αγαπών των Θεών, αγαπά και των αδελφών αυτού. Πάσα πιστεύων ότι Ιησούς εστίν ο Χριστός, εκ του Θεού γεγέννητε, και πάσα αγαπών των γεννήσαντα, αγαπά και των γεγεννημένων εξ αυτού. Εν τούτο γινώσκομεν ότι αγαπώμεν τα τέκνα του Θεού, όταν τον Θεόν αγαπώμεν και τα σαντολάς αυτού τηρώμεν. Αυτή η γαρεστήν η αγάπη του Θεού, είναι τα σαντολάς αυτού τηρώμεν και εντολέ αυτού βαρύε ουκρισήν, ότι πάντο γεγεννημένον εκ του Θεού νικά τον κόσμο, και αυτή εστίν η νίκη, η νική σας ο το κόσμον η πίστη σημών, της εστίν ο νικών το κόσμον, οι μοίο πιστεύουν ότι Ιησούς εστίν ο Υιός του Θεού.
1: Καταξίωσον Κύριε εν τη έσπερα ταύτιαν αμαρτήτου φυλαχθήνε ημάς, ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων, το όνομά σου στους αιώνας αμήν. Γέννητο Κύριε το ελαιό σου εφημάς, καθάπηρη λυπήσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέτησον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισον με τις δικαιώμασή σου. Κύριε το ελαιό σου στον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, η δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφρέμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφρέμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσει σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.
0: Η εκπομπή «Επικαιρότητα» επιστρέφει στο ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου στις 2 το μεσημέρι. Κάθε Τετάρτη, ζωντανά, σας φέρνουμε την επικαιρότητα στα σπίτια σας με καθαρή ματιά στην είδηση, στην πληροφορία και στα σχόλια, με συνεντεύξεις και αφιερώματα που θα συζητηθούν. Στο στούντιο, η Μαρία Γιαχνάκη. Μαζί της, ο Δημήτρης Τρουμπάκος και ο Νικόλαος Ζαΐμης. Συντονιστείτε εδώ, στο ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας. Πεμπτουσία TV. Το ψηφιακό κανάλι για την προβολή του πολιτισμού, των επιστημών και της ορθοδοξίας μέσω τηλεοπτικών παραγωγών. Live πρόγραμμα και on-demand περιεχόμενο. Ζωντανές συνδέσεις, εκπομπές, ειδήσεις, συνεντεύξεις, οδηπορικά, ντοκιμαντέρ. Πεμπτουσία TV στο διαδίκτυο. Συντονιστείτε. Πεμπτουσία. Το On The Go ραδιόφωνο.
2: Η ανθρώπινη σοφία. Εκεί που το ανθρώπινο πνεύμα συναντά το θείο.
3: Λόγοι και διδαχές του Αγίου Σιλοανού του Αθωνίτου, μέρος τρίτο. Ομιλία του ιερομονάχου Μύρωνος Σίμωνο Πετρίτου στην σύναξη των νέων στο μετόχι της αναλήψεως της Ιεράς Μονής Σίμωνος Πέτρας στο Βύρωνα.
4: Και είχαμε πει για τα παιδικά χρόνια του Αγίου Σιλοανού. Εν συνεχεία είπαμε για τα χρόνια που ήταν μέσα στο μοναστήρι και αναφερθήκαμε σε κάποια περιστατικά της ζωής του, της μοναχικής ζωής, τα οποία ήταν τα βιώματά του. Εμείς ακούμε για έναν Άγιο και πιστεύουμε ότι αυτός γεννήθηκε Άγιος. Αλλά δεν είναι έτσι. Ο κάθε ένας γίνεται ένας απλός άνθρωπος και στην πορεία της ζωής, σύμφωνα με τις γνώσεις και το φιλότιμό του και τον πόθο του και την επιθυμία του, προχωράει στην Αγιότητα, πιστεύοντας στο Λόγο του Χριστού ότι πρέπει να γίνουμε Άγιοι όπως είναι και αυτός Άγιος. Είδατε, ξεκίνησε σαν ένα ζωηρό παιδί, ένα παιδί το οποίο είχε ζωή μέσα του, έκανε και αταξίες, αλλά τα έζησε κάποια πράγματα με μεγάλη ένταση. Όλα αυτά όμως, άσε Γιουργάκη, δεν πειράζει, όλα αυτά όμως, όταν πήγε στο μοναστήρι, τα χρησιμοποίησε κατά τον ίδιο τρόπο, αλλά για την αγάπη του Θεού. Ήταν σωματώδης, ήταν ρωμαλαίος άνθρωπος. Όλη αυτή τη ρωμαλαιότητά του όμως, την χρησιμοποίησε στο πνευματικό του αγώνα. Και έτσι είχε τα κατορθώματα. Πίστεψε ότι πρέπει να εφαρμόσει τον νόμο του Θεού, γιατί αγαπούσε τον Θεό. Και η μητάνια του είναι η συγκεκριμένη πράξη της ζωής του, που σημαίνει ότι γνωρίζοντας την αμαρτία, ότι λυπεί τον Θεόν όταν αμαρτάνει και τη χάρη του Αγίου Πνεύματος δεν την νιώθει στη ζωή του, αποφάσισε ποτέ να μην ξανααμαρτήσει για να μην στηριχθεί ποτέ τη χάρη του Θεού. Και θυμάστε κάποια περιστατικά τα οποία έδειξαν ακριβώς αυτόν τον αγώνα. Προχωρώντας η ομιλία μας, παρέλειψα και σας είχα πει ότι θα το ξαναδιαβάσουμε γιατί είχε περάσει ώρα, μια συνάντηση που είχε ο Άγιος Ιουλανός με ένα γέροντα Ρώσο ασκητή. Γιατί στο Άγιον Όρος δεν πάνε μόνο οι άνθρωποι οι απλοί, αλλά και οι άνθρωποι ακόμη πνευματικοί. Και άνθρωποι οι οποίοι έχουν χαρίσματα, αλλά θέλουν να βρουν κι άλλους ανθρώπους με περισσότερα χαρίσματα για να μπορούν να συζητήσουν. Διότι δεν σημαίνει ότι ένας Άγιος δεν μαθαίνει από κάποιον άλλον μέσα στη ζωή. Ένας Άγιος είναι ταπεινός και ο ταπεινός πάντοτε ρωτάει. Ο υπερήφανος πιστεύει ότι τα ξέρει όλα και γι' αυτό ποτέ δεν ρωτάει. Έτσι λοιπόν, κάθε εποχή, τα τελευταία χρόνια εσείς τα αγόρια γνωρίζετε, ο Άγιος Γέροντας Παΐσιος ήταν ένας πόλος έλεξιος. Ο Άγιος Πορφύριος το ίδιο. Το ίδιο πράγμα και σήμερα, ο Παπά Εφραίμ ο Κατωνακιώτης και σήμερα υπάρχουν ο Πατήρ Ευθύμιος που αρκετοί άνθρωποι τον επισκέπτονται. Όχι ως θαυματουργό, αλλά ως έναν άνθρωπο που αγαπάει τον Θεό. Αυτή την αγάπη του Θεού μεταδίδουν οι πνευματικοί άνθρωποι στους ανθρώπους, αυτόν τον ζήλο, αυτή την απλότητα της ζωής τους, η οποία τους εμπνέει και η οποία τους αλλάζει. Αλλά, όπως είπαμε, κάθε εποχή είχε τέτοιους ανθρώπους, όπως ήταν ο Γέροντας Παΐσιος και ο Γέροντας Πορφύριος. Αλλά και την εποχή τη μεγάλη που υπήρχε πολλής πληθυσμός, υπήρχαν και ασκητές, όχι μόνο στο Άγιον Όρος και σε άλλα μέρη, πηγαίναν στο όρος να βρουν κάτι το πνευματικότερο. Έτσι λοιπόν και ένας γέροντας, ο πατήρ Στρατώνικος, είχε σπάνιο χάρισμα λόγο και προσευχής και δάκρυα. Ήταν Ρώσος, ζούσε στον Κάφκασο και είχε αυτά τα χαρίσματα. Διότι ο Θεός είναι παντού ο ίδιος. Δεν είναι άλλος ο Θεός στο Άγιον Όρος, άλλος ο Θεός εδώ στην Αθήνα. Ο ίδιος ο Θεός είναι. Τα ίδια χαρίσματα μεράζει. Αρκεί όμως εμείς να τα ζητάμε. Έτσι λοιπόν αυτός ζώντας τον Κάφκασο είχε το χάρισμα του λόγου, της προσευχής με δάκρυα. Οδήγησε πολλούς ερημίτες και μοναχούς στο Καυκάσο από την εξασθένηση και την ακηδεία σε νέους αγώνες, εξηγώντας του το μυστήριο του πνευματικού πολέμου, που σημαίνει όταν ο άνθρωπος δεν ενημερώνεται, όταν ο άνθρωπος δεν πάει στο πνευματικό, εξασθενεί μέσα του αυτός ο πνευματικός ζήλος, ακόμη και μοναχός να γίνει κάποιος. Έτσι και αυτοί οι μοναχοί είχαν εξασθενήσει μέσα τους αυτόν τον ζήλο και προσπάθησε ο γέροντας Στρατώνικος να τους ξαναζωντανέψει, να το ξανάψει αυτόν τον ζήλο. Γιατί τους εξήγησε τα μυστήρια της πνευματικής ζωής. Διότι δεν είναι απλή πράξη πνευματική ζωή, αλλά είναι ένα κατόρθωμα της χάρητος του Θεού και της θελήσεως του ανθρώπου. Και στον Άθωνα οι ασκητές δέχτηκαν με μεγάλη αγάπη του πατέρα Στρατώνικο. Ο εμπνευσμένος λόγος του προκάλεσε βαθιά εντύπωση σε πολλούς. Η πλούσια διάκριση, το ωραίο και δυνατό μυαλό του, το δώρο της αληθινής προσευχής, η μεγάλη πείρα, όλα τον έκαναν κεντρική μορφή ανάμεσα στους ασκητές. Παρέμεινε στο Άγιον Όρος σχεδόν 2 μήνες και άρχισε κιόλας να στενοχωριέται, γιατί έβλεπε ότι μάτια υποβλήθηκε σε τόσο μεγάλο κόπο της μακρινής πορείας για πνευματική ωφέλεια. Όπως σας είπα, ξεκίνησε από τον Κάφκασο να πάει στο Άγιον Όρος για να βρει κάτι το καλύτερο. Αλλά πέρασαν 2 μήνες και δεν είχε βρει τίποτε. Οπότε μέσα του άρχισε να απελπίζεται, γιατί μάτια έκανε αυτόν τον κόπο. Οι συναντήσεις με τους μοναχούς του Άθων δεν πλούτησαν τις γνώσεις του. Πήγε λοιπόν στο πνευματικό του μοναστηριού του Αγίου Παντελήμονος, το γέροντα Αγαθόδωρο, και αφού του διηγήθηκε την λύπη του, τον παρεκάλεσε να το επιδείξει κάποιον από τους πατέρες με τον οποίο θα μπορούσε να συνομιλήσει για την υπακοή και τα άλλα έργα του μοναχού. Δεν απελπίστηκε, γιατί ακριβώς αγαπούσε και ήξερε ότι είναι και ένας περασμός. Κατέφυγε στο πνευματικό ζήτησε συμβουλή και εκείνος του είπε να πάει να συναντήσει και ο γέροντας αγαθός του συνέστησε να επισκεφθεί το παλιό ρωσικό όπου εκείνων των καιρών πριν τον πόλεμο του 14 είχαν συγκεντρωθεί ορισμένοι σπουδαίοι ασκητές από τους αδελφούς της Μονής. Όλοι γινόμαστε κοινοβιάτες όταν πάμε στο μοναστή και διαλέξουμε το κοινόβιο. Αλλά όταν κανείς αυξήσει τον ζήλο το μοναχικό, τότε με την ευλογία του γέροντα μπορεί να πάει να γίνει και ασκητής. Έτσι λοιπόν το μεγάλο ρωσικό μοναστήρι, το οποίο είχε εκείνη την εποχή γύρω στους 2.000 μοναχούς, πάνω στα 300 μέτρα υψόμετρο υπήρχε το παλιό ρωσικό μοναστήρι και εκεί ζούσαν ασκητέ. Ήταν και εκεί πάνω από 150, αλλά ήταν και ασκητέ μαζεμένοι. Το παλιό ρωσικό βρίσκεται σε ορεινή περιοχή σε υψόμετρο 250 μέτρα περίπου από το επίπεδο της θαλάσσης, ανατολικά της Μονής, μια ώρα δρόμο περίπου. Εκεί τηρούσαν ένα ασκητικό τυπικό αυστηρότερο από το τυπικό της Μονής. Ο τόμος είναι έρημος, ήσυχος και γι' αυτό προσήλκυε τους μοναχούς που ποδούσαν μεγαλύτερη απομόνωση για να ασκηθούν στην ιερά προσευχή. Εκεί τότε ζούσε και ο πατήρ Σουλανός. Είχε ζητήσει την ευλογία και είχε πάει και εκείνος και ζούσε εκεί, μέσα σε μια καλύβα. Ο πατήρ Στρατώνικος έγινε δεικτός στο παλιό ρωσικό με καλή διάθεση. Συνομίλησε πολύ με τους πατέρες κατηδίαν και ομαδικά. Κάποια γιορτή τον κάλεσε στο κυλί του ο γέροντας Δοσίθιος. Κάλεσε και άλλους μοναχούς, ανάμεσά τους οι πατέρες Βενιαμίν της Καλιάγρας, ο Νησεφόρος και Σιλουανός. Τα ρωσικά μοναστήρια σε αυτό έχουν κάτι το, θα λέγαμε για τα δικά μας κοινόβια, το ιδιόρυθμο. Είχαν τη δυνατότητα να κερνάνε τσάι. Δηλαδή στο κάθε κελίτο ο μοναχός είχε ένα σαμουβάρι που μπορούσε να καλέσει κάποιους συναδέλφους και να πιούνε τσάι. Γιατί οι Ρώσοι το αγαπούσαν και αυτή τη συνήθεια την είχαν. Είχαν μια χαλαρότητα όσον αφορά τις επισκέψεις στα κελιά τους. Ενώ στα κοινόβια ως επιτοπλίστων αυτό δεν γίνεται γιατί είναι και μικρά τα κελιά. Τα ρωσικά είναι μεγάλα όπως είδατε μοναστήρια και έχουν και μεγάλους χώρους. Έτσι λοιπόν κάλεσε και εκείνους σε μια γιορτή ο Δοσίθιος και τους άλλους να συζητήσουν πνευματικά. Όχι να κοτσουμπολέψουν. Θα μου πείτε αναλόγως της εσωτερικότητας του ανθρώπου μελάνε οι άνθρωποι. Αν ο άνθρωπος έχει πνευματικά μέσα στη ζωή του ζει πνευματικά, πνευματικά λόγια θα πει. Εκ του περισσεύματος της καρδίας. Αλλά αυτοί αφού ήταν ασκετέ και ζούσανε ήτανε για πνευματικά θέματα. Και ήτανε είπαμε ο Δοσίθιος, ο Βινιαμίν της Καλιάγρας, είναι μια άλλη περιοχή ασκητική, ο Νησιφόρος, ο Σιλανός και ο Στρατώνικος. Η συνομιλία ήτανε πολύ περιεκτική. Ο πατήρ Στρατώνικος είχε την προτεραιότητα όχι μόνο ως φιλοξενούμενος αλλά και κατά το χάρισμα το λόγο με το οποίο συνήρπαζε του παρευρισκομένους. Ήταν και φιλοξενούμενος, είχε όμως και το χάρισμα το λόγο και έτσι όλοι τον άκουγαν. Ο πατήρ Σουλανός, ως ο νεότερος από τους παρευρισκομένους, καθόταν σε μια γωνιά του κελιού του σιωπηλός. Ήταν ο νεότερος, αλλά ήταν εισάξιος ασκητής, απλώς δεν τον γνωρίζανε. Ακούγοντας προσεκτικά κάθε λέξη του Καυκασίου ασκητή. Μετά τη συνομιλία, ο πατήρ Στρατώνικος, η οποία δεν είχε συναντηθεί ακόμη ιδιαιτέρως με τον πατέρα Σουλανό, το εξέφρασε την επιθυμία να τον επισκεφθεί στην καλύβη. Όπως σας είπα, ζούσε σε μια καλύβη, σώζεται ακόμη αυτό το καλυβάκι, το ξύλινο καλυβάκι, έξω από το παλιό ρωσικό μοναστήρι, είναι τόπος που μπορείς κανείς να προσκυνήσει. Συμφώνησαν για την τρίτη ώρα της επομένης μέρα. Τρίτη ώρα είναι οι βυζαντινές ώρες και τρίτη ώρα σημαίνει 9 ώρα το πρωί. Να πάνε να τον επισκεφθεί στο κελάκι του. Εκείνη τη νύχτα ο πατήρ Σιλουανός προσευχήθηκε πολύ να ευλογήσει ο Κύριος τη συνάντηση και την συνομιλία τους. Άρα λοιπόν όπως καταλαβαίνετε δεν ήταν μια συζήτηση απλώς για να συζητάμε, αλλά ήταν κάτι το βαθύτερο και γι' αυτό προσευχήθηκε στο Θεό αυτό το λόγο που θα πει να είναι λόγος περιεκτικός και λόγος πνευματικός και λόγος ωφέλιμος. Την καθορισμένη ώρα ο πατήρ Στρατώνικος ήρθε. Βλέπετε και σε αυτό ακόμη το πράγμα ότι οι μοναχοί, οι Άγιοι είναι συνεπείς. Δεν καθυστέρησε επειδή ήταν μεγάλος ασκητής, αλλά την καθορισμένη ώρα. Σε αυτό το πράγμα πρέπει και εμείς σαν νέοι και σαν άνθρωποι που θέλουμε να τιμήσουμε τους ανθρώπους, να είμαστε συνεπείς. Ποτέ, ποτέ στα ραντεβού σας να μην καθυστερείτε. Όταν καθυστερείτε, να ξέρετε ότι προσβάλλετε τους εαυτούς σας, αλλά προσβάλλετε και τον άνθρωπο τον οποίον, όπως λέμε, τον έστησα. Δεν να μην είσαστε ποτέ. Ο γέροντάς μας, ο Εμιλιανός, μια και το λέμε αυτό το πράγμα, ήταν τόσο συνεπής στο θέμα του προγράμματος που πάντοτε είχε την απέτηση και ήθελε να είμαστε και 5 λεπτά γρηγορότερα εκεί πέρα. Αν καθυστερούσαμε και έπρεπε να φύγει και ήταν ο ίδιος, ποτέ δεν περίμενε. Σας είχα πει το περιστατικό που κάποιος μοναχός πίστευε, είχε πει ότι την τάδε ώρα απέναντι όταν ήμασταν στα Μετέωρα θα φύγει το αυτοκίνητο για να κατέβει στην Αθήνα, στην Καλαμπάκα. Και έπρεπε να είναι εκεί 3 μοναχοί που θα έπρεπε να κατέβουν για δουλειές στην Καλαμπάκα. Όταν τα κατέβαινε ο γέροντας, έμπαινε στο αυτοκίνητο και έφευγε. Κάποιος μοναχός πίστεψε ότι με τα μεγάλα πόδια θα φτάσει το γέροντα. Και έφτασε ο γέροντας, οι άλλοι 2 μοναχοί ήταν μέσα, έφτασε ο γέροντας, άνοιξε την πόρτα και είπε στον ταξιτζή να φύγει. Ο μοναχός έπιασε την πόρτα της πίσω πόρτας. Λέει, φύγει το ταξιτζή. Και δεν τον πήρε. Γιατί αυτό? Ήταν σκληρόκαρδος? Δεν αγαπούσε? Όχι. Γιατί έπρεπε να σεβαστεί το λόγο. Να μην υποτιμήσει ούτε το γέροντα, ούτε και τους άλλους 2 που ήταν γρηγορότερα εκεί πέρα. Διότι η έννοια της παιδαγωγίας πρέπει να ξέρουμε ότι πάντοτε μας κάνει, μπορεί να φαίνεται σκληρός ο τρόπος, αλλά είναι παιδαγωγικός. Άσε Χρήστο, δεν πειράζει. Δεν πειράζει, άσε, δεν πειράζει ποτέ θα κλείσει. Είναι παιδαγωγικός. Έτσι και εδώ βλέπετε ο ασκητής αυτός πήγε κανονικά ακριβώς στο ραντεβού του. Η συνομιλία ανάμεσα στους 2 ασκητές άρχισε εύκολα και γρήγορα. Πήρε τον ποθούμενο χαρακτήρα. Και τον 2 τα πνεύμα βάδιζε προς τον ίδιο σκοπό και ο νους τους διακατεχόταν συνεχώς από τα ίδια προβλήματα. Τα μόνα οσιώδη για αυτούς. Την προηγούμενη μέρα, όταν ο Σιλανός άκουγε με προσοχή τον πατέρα Στρατόνικο, πρόσεξε ότι αυτός μιλούσε από το νου του. Και τα λόγια του για την συνάντηση του θελήματος του ανθρώπου και του θελήματος του Θεού και για την υπακοή ήταν ασαφή. Δηλαδή, μεγάλος ασκητής, αλλά τα λόγια τα δικά του με τα οποία μιλούσε ήταν λόγια του νου του. Δηλαδή, που σημαίνει πώς συναντιέται το θέλημα του Θεού και το θέλημα του ανθρώπου. Και για την υπακοή ήταν ασαφή. Άρχισε η συνομιλία με 3 ερωτήσεις. Ρώτησε δηλαδή 3 ερωτήσεις ο Άγιος Σιλανός το γέροντα Στρατόνικο. Πώς ομιλούν οι τέλη? Δεύτερο, τι σημαίνει να παραδίδεσαι στο θέλημα του Θεού? Και το τρίτο, σε τι συνίσταται η ουσία της υπακοής? Αυτά ήταν τα ερωτήματα. Αυτά ήταν οι αναζητήσεις που είχαν οι άνθρωποι αυτοί. Όπως φαίνεται, αυτή η θαυμαστή πνευματική ατμόσφαιρα στην οποία βρισκόταν ο Σιλανός επέδρασε αμέσως τον πατέρα Στρατόνικο. Τη σποδιότητα και το βάθος των ερωτημάτων και άρχισε να σκέπτεται. Μετά από μικρή σιωπή είπε, αυτός ο οποίος είχε εφράδια λόγο, αυτός ο οποίος ήταν ερμής το λόγο στις συζητήσεις, σκέφτηκε, ο ένας προσευχήθηκε και αυτός όταν σιώπησε και αυτός προσευχήθηκε και είπε μετά από σημεί, αυτό δεν το ξέρω. Πες μου το εσείς. Παρόλο που ήταν μικρότερος, χρησιμοποίησε τον πληθυντικό. Η έννοια του ενικού καταργεί την απόσταση, καταργεί τον σεβασμό. Η έννοια του πληθυντικού είναι τιμητική. Η σημερινή κοινωνία, αν έχει φτάσει σε αυτό το σημείο, έτσι της ασέβειας των νεωτέρων προς τους μεγαλύτερους, είναι ακριβώς γιατί καταργήσε τον πληθυντικό. Λέει, άστα τώρα αυτό και βλέπεις το μικρό να μιλάει στον άλλον σαν να είναι φίλος του. Αυτή η απόσταση δίδει την έννοια της παρησίας και καταστρέφεται η σοβαρότητα της συζητήσεως. Έτσι λέει και εκείνος λοιπόν, πέστε του εσείς. Και ο Σιλανός αποκρίθηκε. Οι τέλειοι δεν λένε τίποτα αφ' εαυτού τους. Λένε μόνο ό,τι τους δίδει το πνεύμα. Ένας τέλειος στη συζήτηση, όταν έχει έμπνευση από το Θεό, τότε ομιλεί. Ο πατρίς Στρατόνικος έζησε πιθανώς εκείνη την ώρα την κατάσταση για την οποία μιλούσε ο Σιλωανός. Το αποκαλύφθηκε ένα νέο άγνωστο μέχρι τότε σε αυτόν μυστήριο της πνευματικής ζωής. Το μυστήριο της γεννήσεως στην καρδιά λόγω εμπνευσμένο από τη Θεία Χάρη. Όπως είπαμε, εκείνος μιλούσε από τη λογική του. Αυτά που σκεφτότανε τα διεργαζότανε μέσα από τη γνώση. Τώρα για πρώτη φορά συναντάει ότι πρέπει, ας πούμε, υπάρχει μέσα στη ζωή του, μέσα στην καρδιά του, λόγια τα οποία είναι εμπνευσμένα πλέον από τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Αισθάνθηκε τα κενά του κατά το παρελθόν. Κατάλαβε πως ήταν μακριά ακόμη από την τελειότητα. Αυτός τον οποίον θεωρούσαν οι πάντες τέλειο, οι πάντες μεγάλο. Είδατε, το να έχει πνευματικό υπόβαθρο, το να έχει αληθινή πνευματικότητα, δεν έμεινε ότι ο Σιλωανός ήταν μικρότερος, αλλά κατάλαβε και τον επισκέφτηκε η χάρη του Θεού, διότι είχε προηγηθεί μεγάλη προσευχή πριν γίνει η συζήτηση. Γι' αυτόν τον λόγο και ακριβώς κατάλαβε την τελειότητα, πόσο μακριά ήταν από την τελειότητα. Σκέψη που δεν είχε μετά από τόσες συναντήσεις με μοναχούς, τις οποίες ήταν ολοφάνερη η περιοχή του, και όμως είχε συναντήσει πολλούς και εξαιρέτους ασκητές, με ευγνωμοσύνη ατένιζε τον Σιλωανό. Όταν απαντήθηκε το πρώτο ερώτημα, στο βάθος της ψυχής του, με άμεση υπαρξιακή πείρα της καταστάσεως αυτής που τον έλαβε, με την προσευχή του πατρός Σιλωανού, η αφομοίωση των άλλων δύο ήταν πλέον εύκολη. Όλα δηλαδή είναι της χάρη του στο Θεό. Όταν ο άνθρωπος παραδίδεται στον Θεό, τότε πλέον δεν υπάρχει το δικό του θέλημα, αλλά υπάρχει το θέλημα του Θεού στη ζωή του. Και όταν κανείς παραδίδεται στη χάρη του Θεού, δεν υπάρχει πρόβλημα για την υπακοή, αλλά πιστεύει στην έννοια της υπακοής, και αυτό που το υπαγορεύεται πιστεύει ότι είναι της χάρη του στο Θεό, και έτσι δεν αμφισβητεί πλέον την χάρη του Θεού. Όταν απαντήθηκε, συνέχισαν να μιλούν για την προσευχή. Ο πατήρ Στρατόνικος έλεγε πως αν η προσευχή τελείται χωρίς δάκρυα, σημειώνει πως δεν έφτασε στο τέρμα της και γι' αυτό παραμένει άκαρπη. Όπως είπαμε, ήταν τέλειος το λόγο, αλλά και στην προσευχή με δάκρυα. Και το είχε αυτό ως απέτηση και ως, αν θέλετε, επιβεβαίωση ότι μπορεί να είναι τέλεια η προσευχή όταν είναι προσευχή με δάκρυα. Ο Σιλωανός πρόσθεσε σε αυτό πως τα δάκρυα κατά την προσευχή, όπως και κάθε άλλη σωματική δύναμη, μπορούν να εξαντληθούν. Τότε ο νους, εκλεπτισμένος από το πένθος, περνά σε μια λυπτή αίσθηση του Θεού και καθαρός από κάθε λογισμό θεωρεί ανησυχία τον Θεό. Και αυτό μπορεί να είναι πολυτιμότερο και από τα δάκρυα. Ο πατήρ Στρατόνικος έφυγε με ευγνωμοσύνη. Κατόπιν επισκέφτηκε επανειλημμένα του Σιλωανού και ως το τέλος της παραμονής του στο Άδωνα διατήρησε μεγάλη αγάπη, μετατήθηκε μεγάλη αγάπη μεταξύ τους. Σε μια από τις επόμενες επισκέψεις το επιβεβαίωσε τα λόγια του Σιλωανού για τα δάκρυα και για την προσευχή. Αυτό που το είπε ο Άγιος Σιλωανός το καλλιέργησε στη ζωή του και το επαλήθευσε, γιατί όπως είπαμε ήταν ταπεινός και ο Θεός επισκέπτεται τους ταπεινούς, και έτσι αφού το επαλήθευσε μπορούσε πράγματι να το επιβεβαιώσει στον Άγιο Σιλωανό. Ήταν φανερό πως ο Θεός το έδωσε να γνωρίσει με την πείρα και εκείνη την κατάσταση. Δηλαδή το έδωσε και αυτό το χάρισμα. Βλέπετε μέσα στην καθημερινή μας ζωή, όταν είμαστε ανοιχτοί και μπορούμε και δεκτικοί των λόγων των άλλων, τότε μπορούμε να τους καταλάβουμε. Όταν είμαστε λοιπόν και στο θέλημα και στο λόγο του Θεού δεκτικοί, τότε δεν πειράζει, τότε μπορούμε πράγματι να καταλάβουμε το λόγο του Θεού και να τον κάνουμε πράξη. Επίσης είπαμε, ο Άγιος Σιλωανός το ρώτησαν αν το πολυάριθμο και πολυμέριμνο διακόνημα το χαλούσε και τον τάρασε. Ήταν άνθρωπος που είχε πολλά διακονήματα και τιμέριμνα, και αν τον αυτό μέσα στην ησυχία που ζούσε τον τάρασε. Και εκείνος είπε, τι είναι η ασκητική νύψη? Είναι αδιάλειπτη προσευχή και διαμονή του νου εν το Θεό. Ο πατήρ Ιωάννης της Κωνσταντής ήταν πάντοτε με το λαό, βρισκόταν όμως περισσότερο εν το Θεό από πολλούς ερημίτες. Είχαμε πει και την προηγούμενη φορά αυτή την παράγραφο, ότι ο Άγιος Ιωάννης ο Κωνσταντής, όπου και αν πήγαινε, θα το παρομοιάσω λίγο με τα χρόνια του Χριστού. Όπως τον Χριστό οι άνθρωποι τον ακολουθούσαν όπου και αν πήγαινε, έτσι και τον Άγιο Ιωάννη της Κωνσταντής, ο οποίος έζησε στις αρχές του 20ου αιώνου, εκοιμήθη νομίζω το 1920, όπου και αν πήγαινε είχε κόσμο. Μέσα στο τρένο γεμάτο, μέσα στις πλατείες γεμάτο, όπου και αν πήγαινε, όπου και αν αισθανόταν, είχε κόσμο πάρα πολύ. Και λέει, παρόλο που είχε τόσο κόσμο, είχε εσωτερική ησυχία και ήταν περισσότερο, βρισκόταν εν το Θεό. Έγινα οικονόμος για την επακοή και με την ευλογία του ηγουμένου. Η προσευχή μου ήταν θερμότερη παρά στο παλιό ρωσικό. Είπαμε ότι έζησε στο παλιό ρωσικό. Και εκεί όμως είχε κάνει το θέλημα και όπως λέει στο βίο του κάποια στιγμή στα γραπτά του, λόγω του ότι ζήτησε να κάνει το θέλημά του, το έμεινε ένα κουσουράκι, είχε παραχώρησε ο Θεός πολλούς πονοκεφάλους, κεφάλους, ημικρανίες, ημικρανικούς πονοκεφάλους και έλεγε ότι αυτό ήταν το αποτέλεσμα της απέτησης να πάει στο παλιό ρωσικό. Αλλά βλέπετε εδώ όμως λέει ότι η υπακοή το έδωσε περισσότερο προσευχή. Αν η ψυχή αγαπά το λαό και τον σπλαχνίζεται, τότε δεν μπορεί να σταματήσει η προσευχή. Άρα λοιπόν, όταν ο Βαγέροντας Παΐσιος, όταν ο πατήρ Άγιος Πορφύριος ήταν μαζί με τους ανθρώπους, δεν σταματούσε η καρδιά τους να προσεύχεται και γι' αυτό και ο λόγος τους, αυτών των δύο συγχρόνων μας Αγίων, ήταν λόγος επικοδημητικός, ήταν λόγος ανακοφετιστικός, ήταν λόγος παρηγορητικός μέσα στη ζωή. Όλοι μας την καθημερινότητα αγαπάμε, θέλουμε, παρασυρώμεστε και διαφωνούμε με τον άλλον ή αντιστοιχόμεθα στον άλλον που διαφωνεί μαζί μας. Γιατί ακριβώς θέλουμε να γίνει το δικό μας. Δεν είμαστε έτοιμοι να τον ακούσουμε. Ο Άγιος επιθυμούσε ειλικρινά και βαθιά να καταλάβει αυτόν που διαφωνούσε όσο μπορούσε καλύτερα, χωρίς να προσβάλλει τον ίδιο ή την ιδέα του. Λιπτότητα των Αγίων είναι αυτή. Οδέποτε ο Άγιος έχετε απευθείας σε διαφωνία. Τον προβληματίζει, το λέει ένα προβληματισμό για να μπορέσει, αν καταλάβει, αν δεν καταλάβει, τότε αν υποχώρησε και ακούει αυτά που του λένε. Ήταν βαθιά πεπισμένος ότι η σωτηρία έγκαιται στην κατά Χριστόν ταπείνωση και χάρη αυτής της ταπεινώσεως ήθελε με όλη την ψυχή να καταλαβαίνει τον κάθε άνθρωπο με τον καλύτερο τρόπο. Ο ταπεινός άνθρωπος πάντοτε σκύβε στον κάθε άνθρωπο, μπορεί να κάνει την υπομονή, την αιώβια υπομονή ακούγοντας έναν άνθρωπο. Σας είχα πει ότι ο Άγιος Παΐσιος άκουγε έναν άνθρωπο τον οποίο συνεχώς το διώχνανε όπου και πήγαινε γιατί ήταν λίγο πολυλογάς και λίγο άσχετος και έλεγε και κάποια πράγματα παράξενα 8 ώρες. Τον άκουσε γιατί ένιωσε ότι αυτός ο άνθρωπος έπρεπε κάπου να μιλήσει. Τον άκουσε σαν παιδί του Θεού. Ένα τέτοιο παράδειγμα είναι η συνομιλία με έναν αρχιμανδρίτη που εξασκούσε το ιεραποστολικό του έργο μεταξύ των ετεροδόξων. Που σημαίνει ότι ήταν ένας αρχιμανδρίτης Ρώσος, ο οποίος ζούσε στην Ευρώπη και συναναστρέφεται με ετεροδόξους, με καθολικούς και με προτεστάντες. Και αυτός πήγαινε στο μοναστήρι και είχε συναντήσεις με τον Άγιο Σουλανό. Ο αρχιμανδρίτης τον σέβονταν και όταν πήγαινε στο Άγιον Όρος τον επισκεπτόταν και συνομιλούσε μαζί του. Όπως είπαμε πηγαίνανε και έτσι παίρνανε καινούργια εφόδια για την καθημερινή του ζωή. Κάποτε ο Άγιος Σουλανός τον ρώτησε πώς κηρύττει και ο αρχιμανδρίτης νέος ζηλωτής και άπειρος το απήντησε. Τους λέω, η πίστη σας είναι αμαρτωλή. Όλα σε εσάς είναι δεστραμμένα. Όλα ψεύτικα και αν δεν μετανοήσετε δεν θα σωθείτε. Ευθύς, αληθινός, έξω από τα λόγια. Αλλά όπως καταλαβαίνετε δεν είναι αυτός ο τρόπος, αλλά με αυτή την λεπτότητα του Αγίου Σουλανού. Όταν το άκουσε αυτά ο γέροντας το ρώτησε, πέστε μου Άγια Αρχιμανδρίτα, αυτή πιστεύω στον Κύριο Ιησού πως είναι ο αληθινός Θεός. Αυτό το πιστεύουν και τιμούν την Παναγία, την τιμούν αλλά διδάσκουν λαθασμένα πράγματα για αυτήν και τους Αγίους τους παραδέχονται, ναι τους παραδέχονται, αλλά από τότε που αποσχίστηκαν από την Εκκλησία τι Αγίους μπορούν να έχουν, κάνουν ακολουθήσεις στους νεούς. Διαβάζουν το Λόγο του Θεού. Ναι, και ναούς έχουν και ακολουθίες. Αλλά αν βλέπατε πόσο ειστηρούν οι ακολουθίες τους από τις δικές μας, πόσο προσεχρές και πόσο άψυχες είναι. Άγια Αρχιμανδρίτα, η ψυχή τους αισθάνεται πως καλά κάνουν που πιστεύουν στον Χριστό και τιμούν την Παναγία και τους Αγίους και τους επικαλούνται στις προσευχές τους. Γι' αυτό, όταν τους λέτε πως η πίστη τους είναι αμαρτωλή, δεν θα σας ακούσω. Ήταν Ιεραπόστολος. Είχε το Ιεραποστολικό έργο μέσα στην Δύση. Άρα λοιπόν, αυτό που ήθελε να κάνει την Ιεραποστολή, πήγαινε ματιωνότανε. Διότι αφού τους ένοιχε, κανείς δεν θα τον άκουγε. Αν όμως λέγατε στους ανθρώπους πως κάνουν, καλά κάνουν που πιστεύουν στο Θεό, που τιμούν την Παναγία και τους Αγίους, που πηγαίνουν να λειτουργηθούν στο ναό και που προσεύχονται στα σπίτια τους, πως καλά κάνουν όταν διαβάζουν το Λόγο του Θεού, δεν πειράζει. Λόγο του Θεού και τα λοιπά, έχουν όμως εδώ και εκεί λαθασμένες θεωρίες που πρέπει να τις διορθώσουν, τότε όλα θα είναι καλά και αδιάρρηστα και έτσι με τη χάρη του Θεού όλοι θα σωθούμε. Ότι ο Θεός αγάπη εστί. Και γι' αυτό το κήρυγμα πρέπει να βγαίνει πάντα από αγάπη. Άρα αυτός ο άνθρωπος είχε την αλήθεια, αλλά δεν είχε τη βασική αλήθεια, δεν είχε καλλιεργημένη την αγάπη. Δεν πειράζει, δεν κλείνει, δεν πειράζει, μην παιδεύεστε. Μην παιδεύεστε. Δεν είχε την αγάπη. Βλέπετε πως ο ένας που ήταν ευθύς και πως ο άλλος που ήταν Άγιος. Δεν ήταν ο Άγιος άνθρωπος που έκανε συμβιβασμούς, αλλά δεν ήταν και ο άνθρωπος εκείνος που έκανε την Αποστολή όριμος για να καταλάβει αυτά τα λόγια. Ότι ο Άγιος μιλούσε με αγάπη και ο άνθρωπος ακόμη και ο ερωτικός, ακόμη και ο σχισματικός, θέλει αγάπη και όχι έλεγχο. Μην ελέγχεις κακό γιατί θα σε μισήσει. Έλεγχε σοφό γιατί θα σε αγαπήσει. Αλλά στη ζωή μας δεν υπάρχουν σοφοί, υπάρχουν κακοί. Και γι' αυτό ακριβώς και ένας ο οποίος πιστεύει, δεν μπορείς εσύ να τον ελέγχεις την πίστη του. Δεν μπορείτε ποτέ να σε ακούσει. Και γι' αυτό το κήρυγμα πρέπει να βγαίνει πάντα από αγάπη. Τότε θα ωφεληθεί και αυτός και θα υποκηρύτε και αυτός που ακούει. Αν τους κατακρίνετε όμως, τότε η ψυχή του λαού δεν θα ακούσει και δεν θα προκύψει όφελος. Αν λοιπόν εσύ τους κρίνεις, αν εσύ συνέχεια τους ελέγχεις, τότε πραγματικά μάτια θα κοπιάζεις. Είπαμε ποια ήταν τα λόγια του Αγίου για την ελευθερία, απλώς να τονίσουμε κάτι το οποίο το λέμε και το οποίο δεν μπορούμε να το καταλάβουμε, ότι η ελευθερία του ανθρώπου αρχίζει από τη στιγμή που ο άνθρωπος δεσμεύεται. Ο άνθρωπος ο οποίος ξέρει να δεσμευτεί μπορεί να ζήσει την ελευθερία. Ο άνθρωπος ο οποίος ελευθεριάζει και πιστεύει ότι όλα είναι ελεύθερος να τα κάνει, αυτός ο άνθρωπος ζει τη σκλαβιά του θελήματός του, αν όχι και τη σκλαβιά των παθών του. Γι' αυτό λοιπόν όποιος άνθρωπος μπορεί να δεσμεύσει τον εαυτό του να πάει το πρωί στην εκκλησία, είναι ελεύθερος από την πελιά. Όποιος όμως δεν μπορεί να δεσμεύσει, είναι σκλάβος του ύπνου. Καταλαβαίνετε πως η μένεια της ελευθερίας, ας πούμε η δέσμευση, ότι πρέπει να πάω, με ελευθερώνει από την πελιά μου.

ότι όλη η ζωή μας είναι γεμάτη λογισμούς. Μέσα και αυτοί πιστεύουμε ότι μας κατέχουν. Αλλά βλέπετε εδώ, ο καλύτερος του λόγου είναι να μην συνομιλείς με το λογισμό. Αυτός τη δουλειά του, αυτός την εισήγηση, αλλά εσύ αδιάφορος. Έλεγε ο γεροντάς μας Εμιλιανός ότι ο διάβολος είναι εγωιστής και όταν τον περιφρονείς και δεν συζητάς με το λογισμό που σου παίρνει, τότε σε αφήνει ήσυχο. Όταν όμως προσπαθείς να πείσεις να τον αλλάξεις το λογισμό, λες συζητάω με το λογισμό για να αλλάξεις το λογισμό, πάντα θα μπεις μπερδεμένος. Και ο Άγιος Πατήρ Γέροντας Παΐσιος έλεγε ο διάβολος έχει χιλιάδες χρόνια. Εμείς λέει μπορεί να ζήσουμε 70-80 χρόνια. Τι πείρα έχουμε εμείς στα 50 χρόνια με τις χιλιάδες χρόνια που ζει ο διάβολος, που έχει ζήσει ο διάβολος, πόσους σαν και εμάς έχει ρίξει. Είναι αφέλεια να πιστεύετε, λέει, ότι συζητώντας με το λογισμό θα ξεμπερδέψετε από το λογισμό. Αν διαφορώντας με το λογισμό, τότε θα ξεμπερδέψεις με το λογισμό. Νους που συνδιαλέγεται με το λογισμό θα αντιμετωπίσει την αδιάκοπη ανάπτυξή του και θα παρασυρθεί στο να αποχωριστεί από τη μνήμη του Θεού και αυτό ακριβώς είναι ο σκοπός των δαιμόνων. Είναι ο νους, έτσι ο νους δεν θα βγει καθαρός αλλά ταραγμένος από την συνομία με το λογισμό. Που σημαίνει ότι ο λογισμός είναι αποπροσανατολικός. Δηλαδή που έλεγε ο γέροντάς μας ο Μιλενός, έλεγε ούτε με τους καλούς λογισμούς να μην συζητάμε. Γιατί και οι καλοί λογισμοί μας αποπροσανατολίζουν από το έργο το οποίο είναι η καθαρότητα του νου μας ή η ενασχόληση με την προσευχή μας, με τα διαβάσματά μας, με τα όλα. Και έτσι φέρνει μερικά παραδείγματα ο Άγιος από το γεροντικό. Ένας ερημίτης Στέφανος που έθριψε με τα χέρια του λεοπάρδαλη, το ανέφερε ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος, πριν από το τέλος του εξαιτίας της συνήθειας να αντιλέγει τους λογισμούς, άρχισε τη διαμάχη μαζί τους και έτσι βρέθηκε να παλεύει με τους δαίμονες. Χωρίς να ανοίγεις διάλογο με το λογισμό, πρέπει με όλη τη δύναμή σου και με όλη τη διάνοιά σου και να προσκολάσει στο Θεό και να λες «Κύριε, είμαι αμαρτωλός και ανάξιος του ελέος σου. Εσύ όμως με μόνη την εισπλαχνία σου, σώσε με». Αντί να παλεύεις, αντί να προσπαθείς να ερμηνεύσεις τους λογισμούς σου, να καταφεύγεις την έννοια της προσευχής. Πολλές φορές η ψυχή για μια σκέψη αμφιβολίας στο έλεος του Θεού και αν ο Κύριος δεν με συγχωρέσει, χάνει πολλά. Η απόγνωση όμως είναι το χειρότερο από όλα. Είναι βλασφημία κατά το Θεό, σαν να μην έχει αυτός τη δύναμη να μας σώσει ή σαν το πλήθος των αμαρτιών μας να μπορεί να ξεπεράσει το άμετρο έλεος του Θεού. Ο Χριστός μας έρει σηκώνει το πλήθος των αμαρτιών μας. Πολλές φορές μέσα στην καθημερινή μας ζωή μας δημιουργείται μια αμφιβολία. Είναι άραγε όλα αληθινά αυτά που πιστεύουμε? Είναι άραγε αληθινό ότι εγώ που θα εξομολογηθώ θα συγχωρηθούν οι αμαρτίες μου? Όλοι αυτοί οι λογισμοί της αμφιβολίας, όπως λέει εδώ ο Άγιος Ιουλανός, είναι βλασφημία στο Θεό. Δηλαδή στην ουσία δεν πιστεύουμε στο έλεος και στην αγάπη του Θεού, αλλά πιστεύουμε στην έννοια της δύναμης της αμαρτίας. Δεν υπάρχει δύναμη στην αμαρτία μπροστά στην αγάπη του Θεού. Η αγάπη του Θεού είναι το πέλαγος, οι αμαρτίες οι δικές μας είναι μια χούφτα άμμος. Αν την άμμο τη ρίξεις μέσα στη θάλασσα, άντε να πας να την ξαναβρεις. Αυτή είναι η αγάπη του Θεού, αυτό είναι το έλεος του Θεού. Γι' αυτό λοιπόν όταν η Εκκλησία συγχωρεί, τότε δεν πρέπει να αφισβητούμε, γιατί είναι ο λόγος του Θεού που είπε στους Αποστόλους: αν συγχωρήσετε, θα είναι συγχωρημένα. Αν δεν συγχωρήσετε, δεν θα είναι συγχωρημένα. Άρα λοιπόν, δεν αμφισβητούμε τη χάρη του Θεού, τη χάρη των μυστηρίων. Αν η μητέρα συγχωρεί τα πάντα στο παιδί της, γιατί ακόμη είναι άπλαστο, πολύ περισσότερο συγχωρεί ο Κύριος αν έχουμε ταπείνωση και μετανοούμε. Ο πνευματικός πόλεμος μοιάζει πολλά με ένα συνηθισμένο πόλεμο. Στον πόλεμο χρειάζεται ανδρεία. Πράγματι, το ανδρείο φρόνημα. Μην βλέπετε τη σημερινή εποχή που δεν είναι πόλεμη αυτή, αλλά είναι άλλα πράγματα, αλλά βλέπετε πόσο χρειαζόταν η ανδρεία. Στον πνευματικό πόλεμο, πνευματική ανδρεία είναι η ισχυρή ελπίδα στο έλεος του Θεού. Άρα λοιπόν, δεν μπορούμε να έχουμε πνευματικό αγώνα, να έχουμε την αίσθηση του πνευματικού ανθρώπου, αν δεν έχουμε την πνευματική ανδρεία, η οποία είναι η ισχυρή ελπίδα εις το έλεος του Θεού. Άρα το μεγαλύτερο όπλο εναντίον της καθημερινότητός μας, την καθημερινότητά μας μάλλον, είναι η ελπίδα στο έλεος του Θεού.
Ο αγωνιζόμενος πιστεύει

0: πως και αν ακόμη πέσει στην αμαρτία, ήδη λιαστεί ή παρεκκλίνει από το σωστό δρόμο και αν φτάσει ακόμη να προσκυνήσει και το δαίμονα που κάποια ασκητή το πάθανε, δεν χάνει το θάρρος, αλλά γεμάτος ελπίδα στρέφεται με μετάνοια στο Θεό και έτσι νικάει τους εχθρούς. Όποιος όμως είναι δειλός, τότε η ψυχή του συγχύζεται, απελπίζεται και τελικά χάνεται. Άρα λοιπόν, ανδρεία και δειλία. Ανδρεία είναι χάρισμα και είναι βασικό όπλο στην πνευματική μας ζωή. Δειλία είναι ελάττωμα και είναι το μεγαλύτερο ελάττωμα στην πνευματική μας ζωή. Όταν κάποιος παρεκκλίνει του σωστού δρόμου και πέσει σε πλάνη, τότε είναι απαραίτητο να εξομολογηθεί ειλικρινά στον πνευματικό. Με τη δύναμη της καθαρής εξομολογήσεως, η ενέργεια της πλάνης εξασθενεί και μετά από χρόνια λίγο ή πολύ, αναλόγως της προσπαθίας της ψυχής, θα έρθει η πλήρης διόρθωση. Πόσοι άνθρωποι ζούμε κάποιες στιγμές μια πλάνη, πλάνη του λογισμού, πλάνη στην πίστη μας, πλάνη στις ιδέες μας, πλάνη καθημερινότητα των βιωμάτων μας. Όταν όμως συναισθανθούμε ότι αυτά είναι πλάνη, ότι αυτά είναι λάθη, ότι αυτά δεν τα θέλει ο Θεός, πράγματι, και μετανοήσουμε, τότε μπορούμε να διορθωθούμε. Αλλά πρέπει να ξέρουμε όσα δικαιώματα περισσότερα έχουμε δώσει στο διάβολο με τις αμαρτίες μας, τόσα περισσότερο πνευματικό αγώνα πρέπει να κάνουμε και να μην απελπιστούμε. Αλλά είδατε, ρώτησε τον Άγιο πόσο καιρός χρειάζεται να μετανοήσουν τον πεμένα, λέει μήπως 3 χρόνια, μήπως 3 μήνες, μήπως 3 εβδομάδες, είπε ότι αρκετόν οι 3 μέρες. Όταν ο άνθρωπος πραγματικά μετανοήσει, συναισθανθεί την αμαρτία του, πραγματικά αλλάξει τη διάθεση του, αλλάξει την, πάρει την απόφαση ότι από εδώ και πέρα δεν θα ξαναμαρτήσει. Ο Θεός δεν μένει στις αμαρτίες μας, μένει στην αγάπη Του και μας αγκαλιάζει και μας δίδει τα χαρίσματα και έχουμε πολλά τέτοια χαρίσματα τα οποία ας πούμε μέσα στους βίους των Αγίων τα βρίσκουμε. Κάποτε βρέθηκε ο Άγιος Σολωνός σε μια πνευματική συντροφιά. Ένας από αυτούς ο πνευματικός διηγήθηκε κάτι που διάβασε στην εφημερίδα και γυρίζοντας τον Σολωνό του ρώτησε: «Εσείς πάτε Σολωνό, τι γνώμη έχετε γι' αυτό?» Εφημερίδες υπήρχαν και εκείνη την εποχή. Δεν υπήρχαν ηλεκτρονικές εφημερίδες που υπάρχουν σήμερα, αλλά υπήρχαν οι χάρτες εφημερίδες και πάντοτε τα νέα στο Άγιον Όρος ήταν καθυστερημένα, έτσι. Και αν σκεφτείτε ότι με τα βαπόρια ερχόταν η αλληλογραφία, τον ήταν μπαγιάτικα τα νέα που μαθαίνανε. Εσείς πάτε, ρε Σολωνό, αυτό σου ρώτησε για κάποιο θέμα το οποίο έγραφαν οι εφημερίδες. Δεν μου αρέσει, Άγιε Πνευματικέ, να διαβάζω εφημερίδες και να μαθαίνω τα νέα, απεκρίθηκε αυτό. Πνευματικός ο άλλος, συγγνώμη, διάβαζε εφημερίδες, ήξερε νέα. Και ο Άγιος Σολωνός του είπε ότι δεν διαβάζει εφημερίδες γιατί και δεν θέλει να μάθει τα νέα. Γιατί? Γιατί αυτά που γράφουν οι εφημερίδες συγχύζουν τον νου και δυσκολεύουν την καθαρά προσευχή. Άρα λοιπόν η επικαιρότητα δεν είναι χάρισμα, δεν είναι ιδιότητα η οποία μας βοηθάει στην πνευματική ζωή. Η εξού και η επικαιρότητα. Όταν κανείς ζει με την επικαιρότητα, δεν μπορεί να ζήσει με τη διαχρονικότητα του Λόγου του Θεού. Γιατί ο Λόγος του Θεού είναι διαχρονικός. Δεν είναι επίκαιρος. Είναι δηλαδή διαχρονικός που σημαίνει κάθε μέρα είναι ο ίδιος. Παράξενο, λέει ο πνευματικός. Για μένα αντιθέτως οι εφημερίδες βοηθούν στην προσευχή. Βλέπετε τελείως διαφορετική θεώρηση ο ένας από τον άλλον. Ο πνευματικός είπε ότι τον βοηθάει στην εφημερίδα στην προσευχή. Γιατί τον βοηθάει? Ζούμε εδώ στην έρημο. Δεν βλέπουμε τίποτε. Και έτσι η ψυχή ξεχνά σιγά σιγά τον κόσμο. Κλείνεται στον εαυτό της και γι' αυτό εξασθενεί η προσευχή. Εγώ διαβάζω εφημερίδα, βλέπω πως ζει ο κόσμος, πως πάσχουν οι άνθρωποι και από αυτό που μου έρχεται ο πόθος να προσευχηθώ. Τότε είτε λειτουργώ είτε προσεύχομαι στο κελί μου, παρακαλώ με όλη μου την ψυχή του Θεού για τους ανθρώπους και για τον κόσμο. Λογικά επιχειρήματα. Ανθρώπινα επιχειρήματα. Όχι όμως στο μέτρο της πνευματικότητας του Αγίου Σολωνού. Η ψυχή, λέει ο Άγιος Σολωνός, όταν προσεύχεται για τον κόσμο χωρίς εφημερίδες, γνωρίζει καλύτερα πώς κλείβεται όλη η γη. Γνωρίζει επίσης ποιες ανάγκες έχουν οι άνθρωποι και λυπάται για αυτούς. Αυτό που είπε στον Άγιο Στρατόνικο τον επαλαμβάνει και εδώ στο Πνευματικό. Δεν είναι οι γνώσεις του Λόγου, αλλά είναι η αποκάλυψη της αλήθειας μέσω της χάριτος του Αγίου Πνεύματος. Που σημαίνει όταν η ψυχή προσεύχεται για τον κόσμο, χωρίς ευμερίδης γνωρίζει καλύτερο πώς θλίβεται η γη, γνωρίζει επίσης ποιες ανάγκες έχουν οι άνθρωποι και λυπάται γι' αυτό. Πώς μπορεί η μόνη της η ψυχή να γνωρίζει τι γίνεται στον κόσμο, ρώτησε ο Πνευματικός. Άλλη διάσταση συζητήσεως. Αλλιώς σκεπτόταν ένας, αλλιώς σκεπτόταν ο άλλος. Και λέει πώς γίνεται αυτό. Δυσκολεύομαι να καταλάβω. Οι εφημερίδες, απαντάει ο Άγιος, οι εφημερίδες δεν γράφουν για τους ανθρώπους, αλλά για τα γεγονότα. Και πολλές φορές όχι την αλήθεια. Η προσευχή καθαρίζει το νου και διακρίνει καλύτερα τα πάντα. Δυσκολεύομαι να το καταλάβω τι θέλετε να πείτε, επανέλαβε ο Πνευματικός. Όλοι περίμεναν την απάντηση του πατρός Σιλουανού. Αυτός έσκυψε το κεφάλι του και καθόταν σιωπηλός, χωρίς να επιτρέψει στον εαυτό του να εξηγήσει μπροστά στον Πνευματικό και γεριούς μοναχούς πώς η ψυχή μπορεί εν πνεύματι να γνωρίζει τη ζωή του κόσμου, τις ανάγκες και τα παθήματα των ανθρώπων. Εδώ είναι μια άλλη διάσταση πνευματική. Βλέπετε, μίλησε, είπε την αλήθεια, απήντησε πνευματικά. Σε ένα φρόνημα εκοσμικευμένο. Δεν μπόρεσαν να το καταλάβουνε και όταν πλέον κατάλαβε ο Άγιος Σιλουανός ότι δεν μπορούν αυτοί να καταλάβουν τα βάθη των νοημάτων αυτών των λόγων, τότε τι έκανε, σιώπησε. Δεν τους προσέβαλε, δεν είπε ότι δεν καταλαβαίνετε, δεν είπε τίποτα τέτοιο πράγμα, απλώς σιώπησε. Όταν ο Άγιος Σιλουανός έβλεπε ότι δεν έγιναν κατανοητά τα λόγια του, σιωπούσε διότι δεν ήλπιζε ότι θα μπορούσε να κάνει τον ή τους συνομιλητές του να τον καταλάβουν με επιπλέον εξηγήσεις, διότι ο ίδιος μιλούσε για αυτά που γνώριζε από την πείρα. Όπως αυτό το πράγμα το έλεγε πάντοτε και ο Άγιος Γέροντας Παγεφρώμη και τον Αγιώτης, εκ πείρας ομιλώ. Δεν έλεγε τίποτε το οποίο δεν το είχε ζήσει. Γι' αυτό και μπορούσε να το στηρίξει, αλλά φυσικά τα λόγια των Αγίων, όπως είπαμε, πολλές φορές είναι δυσκατανόητα σε εμάς, γιατί έχουμε άλλη οπτική γωνία, τα βλέπουμε εμείς από αυτή που τα βλέπουν αυτοί, και όπως τονίζει και χαρακτηριστικά το λέει ο Άγιος Σιλουανός, όλες οι ομιλίες είναι εν πνεύματι Αγίου. Έτσι η ζωή του και ο ίδιος παρέμενε αφανής, κάτι που ο ίδιος το επιθυμούσε και το ζητούσε από το Θεό. Και ο Θεός του χάρισε. Δεν έκανε ποτέ επιδείξεις. Πάντοτε ήταν αφανής. Έμεινε κρυπτός από τους πατέρες του Αγίου Όρους. Όχι όμως μέχρι τέλος. Μερικοί μοναχοί τον ανακάλυψαν και τον επισκεπτόταν και αλληλογραφούσαν μαζί του. Ήταν και επίσκοποι και ιερείς και μοναχοί και λαϊκοί. Μάλιστα με θεολογική μόρφωση και κατάρτιση. Σας το είχα διαβάσει και την προηγούμενη φορά αυτό που τελικώς τον επισκεπτότανε και συζητούσανε θεολογικά και κάποιος ο οποίος ήταν βιβλιοπόλης του μοναστηριού και ήξερε ή διάβαζε όλα τα βιβλία που πηγαίναν στο μοναστήρι και τα είχε στο βιβλιοπωλείο, έβλεπε τους ανθρώπους αυτούς να πάνε στον Άγιο Σιλουανό και να συζητάνε μαζί του και είπε σε κάποιον τι πάτη κάνετε, αυτός είναι αγράμματος, δεν ξέρει τίποτε. Και το ένας μάλιστα, ο οποίος στενοχωρέθηκε γιατί το είπε αυτό, λέει, για να καταλάβει κάποιος το γέροντα Σιλουανό πρέπει να είναι πολυμαθής, απάντησε ο φιλοξενούμενος με πόνο ψυχής. Δηλαδή για να καταλάβεις τον Άγιο Σιλουανό πρέπει να ξέρεις πολλά. Άρα λοιπόν εσύ δεν ξέρεις πολλά, γι' αυτό δεν μπορείς να το καταλάβεις. Δεν τον πρόσβαλε, αλλά το είπε. Ο ίδιος προϊστάμενος ερεμόνοχος που εξακολουθούσε να μην καταλαβαίνει γιατί δεούμενοι άνθρωποι σέβονται και επισκέπτονται τον γέροντα Σιλουανό, κοβέντιαζε με τον πατέρα Μεθόδιο. Απορώ γιατί τον επισκέπτονται. Αυτός υποθέτω δεν διαβάζει τίποτε. Δεν διαβάζει, αλλά τα κάνει όλα. Ενώ άλλοι διαβάζουν πολλά, αλλά δεν κάνουν τίποτε, το απήντησε ο πατήρ Μεθόδιος. Ένας Άγιος είναι αγαπητός και ευλογημένος από τον Θεό. Θαυμαστός ο Θεός εν της Αγίας αυτού. Είναι θαυμαστός και επινητός και παράδειγμα για τους πιστούς χριστιανούς, αλλά και σημείο αντιλιγόμενο για τους συμπαθείς και φθονερούς, μικροψύχους και ασυνεπείς. Άρα λοιπόν τρία πράγματα. Οι Άγιοι είναι αγαπητά, αγαπημένα παιδιά του Θεού, είναι θαυμαστή από τους χριστιανούς που ζουν με τη συνέπεια, αλλά είναι και σημείο αντιλεγόμενο για αυτούς οι οποίοι είναι ασυνεπείς στη ζωή του. Οι Άγιοι ακολουθούν τον Χριστό ως γνήσιοι δούλοι, εργάτης και τέκνατο. Μιμούνται τη ζωή του Άγιου, του Χριστού μας. Αγαπούν όπως εκείνος όλους και εύχονται για όλους, αφού όλοι είναι αδελφοί τους εν Χριστώ. Εμείς θέλω να ανήκουμε σε αυτούς, δηλαδή σε αυτούς που θαυμάζουμε, επινούμε και έχουμε παράδειγμα στη ζωή μας τους Αγίους, γιατί έτσι έχουμε επιπλέον εφόδια για τον πνευματικό μας αγώνα. Αυτά όσον αφορά για τη ζωή του και λίγα πράγματα από τις διδασκαλίες του Αγίου Σουλανού μέσα από το βιβλίο αυτό του Γέροντος Σοφρονίου, που είναι ένας επάξιος ασκητής και μαθητής του Αγίου Σουλανού, και χάρη αυτού το γνωρίζουμε όλα αυτά τα βιώματα που σας είπα του Αγίου Σουλανού.
1: Πεμπτουσία.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφρέμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφρέμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσεις σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.
0: Σημεία και άνθρωποι, η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι, στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη. Πεμπτουσία TV. Συντονιστείτε.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Η εκπομπή «Επικαιρότητα» επιστρέφει στο ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου στις 2 το μεσημέρι. Κάθε Τετάρτη, ζωντανά, σας φέρνουμε την επικαιρότητα στα σπίτια σας με καθαρή ματιά στην είδηση, στην πληροφορία και στα σχόλια, με συνεντεύξεις και αφιερώματα που θα συζητηθούν. Στο στούντιο η Μαρία Γιαχνάκη. Μαζί της ο Δημήτρης Τρουμπάκος και ο Νικόλαος Ζαΐμης. Συντονιστείτε εδώ, στο ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας.
2: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας.
3: Ακούτε το βραδινό δελτίο ειδήσεων
2: από το ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας. Στο μικρόφωνο η...
4: Μείνετε συντονισμένοι στις σελίδες μας για πλήρη και έγκαιρη ενημέρωση από όλο τον Ορθόδοξο κόσμο.
0: Και ειδήσεις στην Πεμπτουσία. Hashtag ραδιόφωνο. Hashtag τηλεόραση. Hashtag Πεμπτουσία. Η ουσία της τηλεόρασης.
5: Άκουσον άνθρωπε. Από τον πλούτο της Καινής Διαθήκης. Με τον θεολόγο Γεώργιο Μανώλη. Μια εκπομπή σε συνεργασία με τον ραδιοφωνικό σταθμό Πειραϊκή Εκκλησία.
6: Άκουσον άνθρωπε από τον πλούτο της Καινής Διαθήκης. Στις προηγούμενες συναντήσεις μας προσεγγίσαμε την αποστολική και ευαγγελική περικοπή του μυστηρίου του βαπτίσματος, του μυστηρίου εκείνου με το οποίο ο άνθρωπος εισάγεται μέσα στον κόσμο, μέσα στο μυστήριο της Εκκλησίας, μέσα στην εν Χριστώ ζωή. Και είδαμε τα ιερά αναγνώσματα να μας υπενθυμίζουν την τέλεση του βαπτίσματος εντός και κατά τη διάρκεια της Θείας Ευχαριστίας, συνοψίζοντας τη διδασκαλία της Εκκλησίας μας σχετικά με το μυστήριο του βαπτίσματος, τόσο μέσα από τον θεολογικό λόγο του Αποστόλου Παύλου, όσο και από την παρότρινση και εντολή του Κυρίου προς τους μαθητάς στην Ευαγγελική Περικοπή να πορευθούν σε όλα τα έθνη, να διδάξουν όσα έζησαν δίπλα στον Κύριο και στη συνέχεια να βαπτίσουν εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος όλους εκείνους οι οποίοι αποδέχθηκαν το μήνυμα της σωτηρίας του Ευαγγελίου. Πολύ χαρακτηριστικά σημειώνει ο Ιερός Χρυσόστομος αναφερόμενος στο μυστήριο του βαπτίσματος ότι αμέσως μόλις εξέλθουν από τα ιερά νάματα οι νεοφώτιστοι, όλοι οι αδελφοί οι οποίοι παρευρίσκονται τους αγκαλιάζουν, τους ασπάζονται, καταφυλούν, εφραίνονται και χαίρουν μαζί τους, διότι εκείνοι που προηγουμένως ήσαν δούλοι έγιναν δια μιας ελεύθεροι και ιοί και εκλήθησαν στην βασιλική τράπεζα. Εξερχόμενοι της Κολυμβήθρας οδηγούνται στην Αγία Τράπεζα, η οποία γέμει από μύρια αγαθά. Μεταλαμβάνουν του Αγίου Σώματος και του Δεσποτικού Αίματος του Χριστού και καθίστανται κατοικητήρια του Αγίου Πνεύματος. Τέλος, πολύ όμορφα σημειώνει ο Άγιος Σημεών Θεσσαλονίκης. Ο δε αρχιερεύς, αφού μεταδώσει στον βαπτισθέντα την κοινωνία, ευχαριστεί τον Σωτήρα και αφού ευχαριστήσει, απολύσει και ευλογήσει τον βαπτισθέντα με τον ανάδοχό του αναχωρεί. Ο βαπτιστής δε εις τον οίκον πορεύεται, προπεμπόμενος με τα φωτών, ως Υιός φωτός ήδη. Εκείνο το οποίο πρέπει να σημειώσουμε είναι ότι πάντοτε τα ιερά μυστήρια της Εκκλησίας ήταν συνδεδεμένα με το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Τόσο το εισαγωγικό μυστήριο του βαπτίσματος, όσο και στη συνέχεια το μυστήριο του χρίσματος, αλλά και τα υπόλοιπα μυστήρια, όπως και το μυστήριο του γάμου, το οποίο θα προσπαθήσουμε να προσεγγίσουμε και να ψηλαφίσουμε μέσα από τα βιβλικά κείμενα που οι πατέρες ενέταξαν στο συγκεκριμένο μυστήριο. για την Εκκλησία όταν ο άνθρωπος πιστεύει στον Θεό, γεύεται την αλήθεια. Βιώνει διαπροσωπικές σχέσεις αγάπης. Μία τέτοια σχέση αγάπης είναι ο γάμος, η συζυγία. Με το μυστήριο του γάμου οι πιστοί ασκούνται καθημερινά να αγαπούν έναν συγκεκριμένο πρόσωπο, τον σύζυγο ή την σύζυγο, και μέσω αυτής της αγάπης να αγαπούν τους πάντες. Πρόκειται για το καθημερινό και συνεχές άθλημα, όπου οι άνθρωποι μαθαίνουν ότι η αγάπη δεν απευθύνεται στην αφηρημένη ανθρωπότητα, αλλά σε ένσαρκους ανθρώπους. Οι δύο σύζυγοι καλούνται να δημιουργήσουν μία σχέση στην οποία να συνυπάρχουν αρμονικά τα τρία γνωρίσματα κάθε αληθινής σχέσης αγάπης: η διαφορά, η ισότητα και η ενότητα. Διαφορά σημαίνει ότι κάθε σύζυγος είναι πρόσωπο μοναδικό και ανεπανάληπτο. Συνεπώς η σχέση δεν συνεπάγεται τον αφανισμό ή την καταπίεση της προσωπικότητας των σύζυγων. Απέναντίας, η αγάπη κάνει τα πρόσωπα αναντικατάστατα. Ισότητα σημαίνει ότι δεν υπάρχει ανώτερος και κατώτερος, αλλά πλήρης αυτοπροσφορά του ενός προς τον άλλον. Εδώ πρωτεύει το δώσιμο στον άλλον. Και ενότητα σημαίνει ότι οι δύο σύζυγοι μοιράζονται τα πάντα, όλα κοινοποιούνται: αισθήματα, αγωνίες, φόβοι. Η Εκκλησία καλεί τους συζύγους να μεταμορφώσουν το σπίτι τους σε μικρή εκκλησία, πράγμα που σημαίνει ότι τα μέλη της οικογένειας καλούνται να βιώσουν τις ιδιότητες της Εκκλησίας: την ενότητα, την αγιότητα, την καθολικότητα και την αποστολικότητα. Με τη χάρη του Θεού, μέσα από το μυστήριο του γάμου, οι σύζυγοι μαθαίνουν ότι ο γάμος αποτελεί ένα ακόμη τρόπο βίωσης της αγάπης του Θεού για την ανθρωπότητα, της αγάπης του Χριστού για την Εκκλησία. Η αγάπη τους είναι μια φλόγα μέσα στη μεγάλη φωτοχυσία της αγάπης του Θεού που συντηρεί και φωτίζει τον άνθρωπο. Ερχόμαστε τώρα στο μυστήριο του γάμου και στην ακολουθία αυτού, με το οποίο η Ορθόδοξη Εκκλησία καθαγιάζει την γαμική συνάφεια των συζύγων. Από τον 14ο αιώνα και μετά μαρτυρείται σταθερά το ζεύγος των καινοδιαθηκικών αναγνωσμάτων της ισχύουσας σήμερα ακολουθίας του γάμου, το περιεχόμενο των οποίων αποτελεί μία ακόμη επιβεβαίωση του ευχαριστιακού τρόπου με τον οποίο ανέκαθεν η Εκκλησία κατανοεί το ιερό αυτό μυστήριο, καθώς και αυτό το μυστήριο του γάμου ήταν συνδεδεμένο με το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, ιδιαίτερα τους πρώτους αιώνες. Καθώς η ακολουθία του γάμου εμφανίζεται σε τη λειτουργική συνάφεια με την Θεία Ευχαριστία, με την Θεία Λειτουργία. Έτσι, από τις πολλές σχετικές προς το γάμο αναφορές των τεσσάρων Ευαγγελιστών, ως ευαγγελικό ανάγνωσμα της ακολουθίας αυτής, επελέγει η περικοπή από το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιον, από το δεύτερο κεφάλαιο, η στίχη 1 έως 11, η οποία αναφέρεται στην υπού του Κυρίου θαυματουργική μεταβολή του ύδατος σε ίνο στο γάμο της Κανά. Με την περικοπή αυτή καταφάσκεται καταρχήν ο χαρμόσυνος χαρακτήρας, τον οποίον από τη φύση του έχει το γεγονός του γάμου, όπως τουλάχιστον το βίωναν οι εξιουδαίων και εθνικών προερχόμενοι χριστιανοί. Επίσης, με την περικοπή αυτή αναδεικνύεται ως πραγματικός τελετάρχης του μυστηρίου ο ίδιος ο Κύριος, εις τύπων και τόπων του οποίου παρίσταται ο προεξάρχων της Ευχαριστιακής Συνάξεως Επίσκοπος, έργο κατεξοχήν του οποίου είναι και η τέλεση του μυστηρίου αυτού. Γι' αυτό και η περικοπή αυτή θεωρείται ως το κύριο βιβλικό θεμέλιο της εκκλησιαστικής ιερολογίας του γάμου. Το πλέον εκφραστικό όμως στοιχείο της περικοπής αυτής είναι αναντίλεκτα αυτή καθεαυτή υπό του Κυρίου θαυματουργική μετατροπή του ύδατος σε ίνο, η οποία αποτελεί την απαρχή των σημείων της φανέρωσης της μεσιανικής του δόξας και παραπέμπει ευθέως στον ίνο της Καινής Διαθήκης, πρόγευση του οποίου έχει η Εκκλησία με την Θεία Ευχαριστία. Πράγματι, στη γαμική συνάφεια του άνδρα προς την γυναίκα, οι πατέρες της Εκκλησίας είδαν την πιο εκφραστική εικόνα της σχέσεως του Χριστού προς την ίδια την Εκκλησία, η οποία θα μπορούσε να θεωρηθεί ως η χριστιανική έκδοση της παλαιάς προφητικής εικόνας περί του γάμου του Θεού προς τον περιούσιο λαό του Ισραήλ. Έτσι, στην κατά την τρίτη ημέρα τέλεση του γάμου της Κανά, οι ιεροί ερμηνευτές βλέπουν μια προτύπωση της μετά τρεις ημέρες εκ νεκρών Αναστάσεως του Κυρίου. Οι έξι λίθινες ιδρίες ύδατος που υπήρχαν στο σπίτι του γαμβρού είναι σύμβολο της Παλαιάς Διαθήκης, της οποίας οι τελετουργικοί καθαρμοί και οι ζωοθυσίες αποδείχθηκαν ατελέσφοροι να προσφέρουν πραγματική λύτρωση στον στενάζοντα κάτω από την αμαρτία και το βάρος αυτής άνθρωπο. Στην ανεπάρκεια αυτή του ιδαϊκού νόμου παραπέμπει η διαπίστωση της μητέρας του Κυρίου ότι δεν έχουν κρασί και η εξήτηση της θεϊκής του παρέμβασης. Αυτή δε καθεαυτή η μεταβολή του ύδατος σε ίνο τυπή κατά τους Αγίους Πατέρες, όπως θα δούμε όταν πια θα προσεγγίσουμε αυτό καθεαυτό το κείμενο, την δια του αίματος του Κυρίου ανάπλαση του παλαιού Ισραήλ σε νέο περιούσιο λαό, που είναι πλέον η από όλους τους λαούς συγκροτούμενη κοινωνία της Εκκλησίας, όπως αυτή πραγματώνεται εν τόπο και χρόνο με το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Στα πλαίσια λοιπόν αυτής της νέας σχέσεως Θεού και ανθρώπου, ο γάμος όχι μόνο αγιάζεται αλλά και προσλαμβάνει μια μοναδική σωτηρολογική σημασία, διότι δι' αυτού η κάθε επιμέρους οικογένεια υπάρχει για να προάγει και να υπηρετεί την ευρύτερη ανθρώπινη οικογένεια που προχωράει προς την Βασιλεία του Θεού. Ως μια περαιτέρω ανάλυση και εμβάνθηση σε αυτήν τη νέα εν Χριστώ σχέση του άνδρα και της γυναίκας, θα πρέπει να θεωρήσουμε και το αποστολικό ανάγνωσμα της ακολουθίας του γάμου από την προς Εφεσίους επιστολή του Αποστόλου Παύλου από το 5ο κεφάλαιο και συγκεκριμένα τους στίχους 20 έως 33. Είναι γνωστό ότι ο προχριστιανικός κόσμος αντιμετώπιζε το θέμα των διαπροσωπικών σχέσεων των συζύγων με την ανεφόρον υποταγή της γυναίκας στον άνδρα, που οδήγησε τελικά στην υποτίμηση του γυναικείου φίλου έναντι του ανδρικού. Παρά τα αυτά, η Εκκλησία δεν ενέδωσε στον πειρασμό να κηρύξει μια χωρίς όρους και όρια ριζοσπαστική εξίσωση της γυναίκας προς τον άνδρα, όπως έκαναν διάφορες ομάδες γνωστικών, αλλά διατηρώντας την αρχή της υποταγής της γυναίκας στον άνδρα με βάση τους διακριτούς ρόλους των δύο φύλων μέσα στην οικονομία της σωτηρίας, έθεσε ως πρότυπο της σχέσεως αυτής την υποταγή του σώματος της Εκκλησίας προς την κεφαλή της που είναι ο Χριστός. Και μπορεί μεν η ευαγγελική εντολή προς τη γυναίκα να εξακολουθεί να είναι η υποταγή και ο φόβος, σεβασμός δηλαδή προς τον άνδρα, όταν θα δούμε, όταν θα και θα ερμηνεύσουμε τον στίχο «Η δε γυνή ή να φοβείται τον άνδρα», ή να μη δια την παρησίαν της αγάπης εις καταφρόνησιν έλθει του ανδρός, όπως παρατηρεί ο Άγιος Νεκτάριος. Αλλά η αντίστοιχη εντολή προς τον άνδρα να αγαπά την γυναίκα όπως τον εαυτό του είναι αυτή που συνιστά και την επαναστατική συμβολή του χριστιανισμού στην εναρμόνιση των σχέσεων των δύο φύλων μέσα στο γάμο.

0: τόσο μέσα από το αποστολικό ανάγνωσμα, που είναι, όπως είπαμε, από την προς Εφεσίους επιστολή του Αποστόλου Παύλου, όσο και μέσα από το Ευαγγελικό, που είναι από το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο, βλέπουμε πως ο Χριστός παρουσιάζεται ως ο νυμφίος της Εκκλησίας και οι σχέσεις των αιωνύμφων τοποθετούνται στο πρότυπο των σχέσεων Χριστού και Εκκλησίας, αφού ο γάμος αποτελεί αντίγραφο και έκτυπο της ανέκφραστης ένωσης του Χριστού με την Εκκλησία Του. Ερχόμενοι στο αποστολικό ανάγνωσμα του μυστηρίου του γάμου, όπως κάναμε και με το αντίστοιχο από το αποστολικό ανάγνωσμα του μυστηρίου του βαπτίσματος, θα θέλαμε να προσεγγίσουμε πρώτα το περιεχόμενο και το περιβάλλον γύρω από το οποίο γράφεται η συγκεκριμένη επιστολή του Αποστόλου Παύλου. Υπενθυμίζω ότι είναι από την προς Εφεσίους επιστολή, μια επιστολή η οποία μαζί με την προς Φιλιππισίους, Κολασαΐς και Φιλίμωνα αποτελούν μια ομάδα που είναι γνωστή με το όνομα «Επιστολές των Δεσμών» ή της Εχμαλουσίας, και τούτο γιατί και στις τέσσερις αυτές επιστολές αναφέρεται σαφώς ότι ο Παύλος γράφει από την φυλακή. Κατά τη γνώμη των περισσότερων ερμηνευτών, οι επιστολές αυτές γράφτηκαν κατά την πρώτη φυλάκιση του Παύλου στη Ρώμη το 61 με 63 μετά Χριστόν. Δεν είναι όμως εύκολο να καθοριστεί με ποια σειρά γράφηκαν. Έχει διατυπωθεί η άποψη ότι ο Απόστολος Παύλος έστειλε την επιστολή αυτή σαν μία εγκύκλιο προς τις εκκλησίες της Ανθιπατικής Ασίας, δηλαδή της Ρωμαϊκής επαρχίας που είχε έδρα την Έφεσο, και η εκκλησία της Εφέσου ανέλαβε να στείλει τα αντίγραφα της επιστολής στις άλλες τοπικές εκκλησίες. Μπορούμε μάλιστα να υποθέσουμε ότι μετά τις λέξεις «της Αγίης της Ούσιν», ο Παύλος είχε αφήσει ένα μικρό κενό για να συμπληρωθεί σε κάθε αντίγραφο το όνομα της εκκλησίας στην οποία θα στελόταν. Αφορμή για να γράψει την επιστολή αυτή, ο Παύλος πήρε από την αναχώρηση του Τυχικού και του Ονησίμου από τη Ρώμη για τη Μικρά Ασία. Με αυτούς έστειλε τις επιστολές προς Κολοσσαΐς και προς Φιλίμωνα. Σκέφτηκε λοιπόν να γράψει και μια γενικότερη επιστολή προς όλες τις εκκλησίες της περιοχής εκείνης. Το θέμα της επιστολής είναι η ενότητα της εκκλησίας. Η εκκλησία αποτελεί ένα σώμα με κεφαλή τον Χριστό, μια οικοδομή με ακρογωνιαίο λίθο τον Χριστό. Καταλληλότερο θέμα δεν μπορούσε να βρεθεί για μια επιστολή που απευθυνόταν σε πολλές τοπικές εκκλησίες συγχρόνως. Έπρεπε όλοι να καταλάβουν ότι αποτελούν ένα σώμα, ένα οργανισμό. Η προς Εφεσίους επιστολή διαιρείται σε δύο μέρη με σύντομο προήμιο και επίλογο ως εξής. Το προήμιο αποτελεί ο πρώτος και ο δεύτερος στίχος του πρώτου κεφαλαίου. Στη συνέχεια έχουμε το δογματικό μέρος από το τρίτο στίχο του πρώτου κεφαλαίου μέχρι τον 21ο του τρίτου κεφαλαίου, στο οποίο ο Παύλος ομιλεί για την ίδρυση της Εκκλησίας στην οποία ενώθηκαν οι Ιουδαίοι και Εθνικοί. Το ηθικό μέρος αποτελεί και το τρίτο μέρος της επιστολής από τον πρώτο στίχο του τετάρτου κεφαλαίου μέχρι τον 20ο στίχο του έκτου κεφαλαίου, στο οποίο ομιλεί για την ανάγκη της ενότητας, της χριστιανικής αγιότητας και του διαρκούς αγώνος του χριστιανού προς τις πονηρές δυνάμεις. Και κατακλεί η επιστολή αυτή με τον επίλογό της στο έκτο κεφάλαιο, στους στίχους 21 έως 24. Η επιστολή αυτή λοιπόν του Αποστόλου Παύλου περιέχει μια γενική κατήχηση καθώς και γενικές παρενέσεις προς τα μέλη της Εκκλησίας αδιακρίτως, χωρίς να αναφέρεται σε ειδικές καταστάσεις. Οπωσδήποτε έχει γενικό κατηχητικό χαρακτήρα. Οι αναγνώστες ήταν πριν εθνικοί και κατηχούνται ότι με το έργο του Ιησού Χριστού αποτελούν ενότητα με τους Ιουδαίους. Ο Παύλος δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην παγκόσμια ενότητα της Εκκλησίας, την οποία τεκμηριώνει με την παγκοσμιότητα του έργου του Ιησού Χριστού. Με βάση τη διδασκαλία αυτή, θέλει να συνδέσει τη τοπική εκκλησία με τους πρώτους μάρτυρες και κήρυκες, τους Αποστόλους και τους Προφήτες. Να λύσει το πρόβλημα της σχέσεως εθνικών και Ιουδαίων στη μία εκκλησία και να εξάρει την ενότητα των τοπικών εκκλησιών μεταξύ τους. Επιπλέον, επιθυμεί να υποδείξει αυθεντικά τη νέα συνείδηση και θέση όλων των πιστών μέσα στη μία εκκλησία. Φυσικά, από την επιστολή μας δεν φαίνεται να υπάρχει συγκεκριμένη ιστορική αφορμή για τη συγγραφή της. Η προς Εφεσίους επιστολή του Αποστόλου Παύλου είναι αναμφίβολα μαζί με την προς Ρωμαίους η πιο περιεκτική επιστολή του Παύλου. Ως κύριο θέμα της έχει την αποκάλυψη του μυστηρίου του θελήματος του Θεού όσο αναφορά την ανακεφαλαίωση των πάντων δια τον Χριστού μέσα στην Εκκλησία. Διακρίνεται ιδιαίτερα για την αναπτυγμένη Χριστολογία και Εκκλησιολογία της. Η διδασκαλία της αναπτύσσεται σε συνάφεια δοξολογικών και λειτουργικών ύμνων. Έτσι βεβαιώνει τη γενικότερη παράδοση της πρώτης Εκκλησίας ότι η λατρεία είναι ο χώρος και το μέσο της διαμορφώσεως της πίστεως και της ζωής της. Ως προς το πρόσωπο και το έργο του Ιησού Χριστού, τονίζεται ιδιαίτερα η παγκοσμιότητα της λυτρωτικής του αποστολής. Με τον Ιησού Χριστό ανακεφαλαιώνει ο Θεός σε ενότητα τα επουράνια και τα αγίινα μέσα στην Εκκλησία. Ιδιαίτερα με τη σταυρική του θυσία, που είναι έκφραση του πλούτου της χάριτός του, παρέχει την απολύτρωση, δηλαδή την άφεση των παραπτωμάτων. Με την Ανάστασή του, τον κατέστησε Κύριο όλων των ορατών και αοράτων δυνάμεων και κεφαλή της Εκκλησίας. Αυτός είναι το πλήρωμα των πάντων. Συνεπώς, οι άνθρωποι δημιουργήθηκαν με αναφορά στον Ιησού Χριστό. Από Αυτόν προερχόμεθα και σε Αυτόν καταλήγουμε. Για τον λόγο αυτό δεν υπάρχει καμία απολύτως διάκριση ανάμεσα στους ανθρώπους. Αυτός μας ενώνει και μας οδηγεί με το Άγιο Πνεύμα στον έναν Πατέρα. Έτσι, ο Ιησούς Χριστός συνενώνει κατά τον Παύλο στην προς Εφεσίους επιστολή τα πάντα στην Εκκλησία, που είναι το σώμα του, το πλήρωμα που περιέχει τα πάντα. Η Εκκλησία υπάρχει μόνο χάρη στην κεφαλή, τρέφεται μόνο από αυτήν και την δύναμη του Πνεύματος. Έχει θεμελιωθεί πάνω στο θυμέλιο των Αποστόλων και των Προφητών, με ακρογωνιαίο λίθο τον Ιησού Χριστό. Μέσα στην Εκκλησία οι πιστοί γίνονται με το Πνεύμα ναός και οικοδομή του Θεού, η οποία αυξάνει προς τον Χριστό. Σε αυτήν υπάρχει η αλήθεια, η γνώση του Χριστού και δίνεται η δυνατότητα να πληρωθούμε με τον Θεό. Προπαντός, μέσα στην Εκκλησία επιτυγχάνεται η ενότητα όλων των ανθρώπων, εθνικών και Ιουδαίων. Οι πάντες γίνονται φίλοι και οικοί των Αγίων, εγγύς του Θεού, και σε αυτήν τελικά θα συμπεριληφθούν τα πάντα δια του Χριστού. Μπροστά στο κοσμογονικό τούτο έργο που επιτελεί με το Πνεύμα του Χριστό στην Εκκλησία, οι πιστοί επιβάλλεται να διατηρούν την ενότητα του Πνεύματος, να αυξάνουν από την ηπιότητα στην ωριμότητα του τέλειου ανδρός, να αποβάλουν τον παλαιό άνθρωπο και να φορέσουν τον καινούριο, όπως τον έκτισε ο Θεός, και να ανανεώνονται μονίμως κατά το Πνεύμα, να αποφεύγουν κάθε κακία και να μιμούνται τον Θεό. Πάνω απ' όλα πρέπει να αγαπούν ο ένας τον άλλον, και τούτο γιατί ο ίδιος ο Χριστός πρώτος αγάπησε τον άνθρωπο. Με τον Χριστό ο άνθρωπος έγινε τέκνον φωτός και καλείται να ζει μέσα στο φως και να αποφεύγει κάθε ασωτεία, να αποκαλύπτει και να ελέγχει τα έργα του σκότους. Μέσα στην Εκκλησία οι πιστοί ζουν μια νέα ζωή. Παντρεύονται στον τύπο του Χριστού και της Εκκλησίας. Υποτάσσονται ο ένας τον άλλον και χαρίζουν τα πάντα ο ένας τον άλλον. Για να ζήσουν τη ζωή αυτή και να αγωνιστούν εναντίον του διαβόλου, πρέπει να οπλιστούν με την πανοπλία του Θεού. Να προσεύχονται αδιάλειπτα, να ψάλουν πνευματικούς ύμνους και να ευχαριστούν μονίμως τον Θεό για τον πλούτο της χαριτός του. Η ηθική ζωή των χριστιανών διαμορφώνεται και επιβάλλεται με τύπο τον Χριστό. Πραγματοποιείται δε και τρέφεται με τη δύναμη του Πνεύματος μέσα στην Εκκλησία. Στο σημείο αυτό ο χρόνος μας τελείωσε, αγαπητοί φίλες και φίλες του ραδιοφωνικού σταθμού της Πειραϊκής Εκκλησίας, και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη φορά, όπου πλέον θα προσεγγίσουμε ερμηνευτικά την τόσο γνωστή σε όλους μας αποστολική περικοπή του μυστηρίου του γάμου. Μέχρι την επόμενη συνάντησή μας, σας χαιρετώ με τον βιβλικό χαιρετισμό «Ειρήνη σε σας». Χαίρετε εν Κυρίω πάντοτε.
1: Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.

0: www.pemptousia.tv. Μπείτε στο διαδίκτυο και περιηγηθείτε σε ένα πλούσιο πρόγραμμα. Ακούστε ομιλίες, δείτε συνεντεύξεις, παρακολουθήστε μουσικά προγράμματα, ενημερωθείτε και κυρίως αποκτήστε το δικό σας κανάλι στο διαδίκτυο δωρεάν. www.pemptousia.tv.
1: Η εκπομπή «Επικαιρότητα» επιστρέφει στο ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου στις 2 το μεσημέρι. Κάθε Τετάρτη, ζωντανά, σας φέρνουμε την επικαιρότητα στα σπίτια σας με καθαρή ματιά στην είδηση, στην πληροφορία και στα σχόλια, με συνεντεύξεις και αφιερώματα που θα συζητηθούν. Στο στούντιο η Μαρία Γιαχνάκη. Μαζί της ο Δημήτρης Τρουμπάκος και ο Νικόλαος Ζαΐμης. Συντονιστείτε εδώ, στο ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας. Σημεία και άνθρωποι. Η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι. Το on-demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη.
0: Πεμπτουσία. Το διαδραστικό ραδιόφωνο.
2: Κλίμαξ Αγίου Ιωάννου του Σιναήτου. Διαβάζει ο Βασίλης Ατζακλής.
3: Εξικοστών πρώτων. Κι όταν ακόμη πέσεις σε αμαρτία, μην εγκαταλείψεις το στίβο, το κοινόβιο, αφού τότε ιδιαιτέρως έχεις μεγαλύτερη ανάγκη από γιατρό. Εκείνος που ενώ έχει συμπαράσταση σκόνταψε στις πέτρες, χωρίς συμπαράσταση όχι μόνο θα σκόνταυτε, αλλά και θα θανατωνότανε. 62. Μόλις νικηθούμε από κάποιο πειρασμό μέσα στο κοινόβιο, καταφθάνουν αμέσως οι δαίμονες και αρπάζοντας την εύλογη ή καλύτερα παράλογη αυτή αφορμή, μας προτρέπουν να εγκαταλείψουμε την σύγχυση της κοινοβιακής ζωής, όπως λένε, και να ακολουθήσουμε τη ζωή την ησυχαστική του ερημίτη. Και αυτό για να προσθέσουν οι εχθροί μας μια πληγή επάνω στην ήττα μας. 63. Όταν ο γιατρός προβάλλει αδυναμία να μας θεραπεύσει, τότε είναι ανάγκη να αναζητήσουμε άλλον, διότι σπάνια θεραπεύεται κανείς χωρίς τη βοήθεια του γιατρού. 64. Εκείνο το πλοίο που με έμπειρο κυβερνήτη συνάντησε ναυάγιο, χωρίς κυβερνήτη οπωσδήποτε θα εχάνετο. Σε αυτό, ποιος άραγε θα διανοηθεί να φέρει αντιρρήσεις. 65. Από την υπακοή γεννάται η ταπείνωση. Από την ταπείνωση η απάθεια, αφού όπως λέει ο Ψαλμωδός, «Εν τη ταπεινώση ημών εμνίστη ημών ο Κύριος», και ελυτρώσατο ημάς εκ των εχθρών ημών, Ψαλμός, ρο λάμδα έψιλον. Συνεπώς, τίποτα δεν εμποδίζει να πούμε ότι από την υπακοή γεννάται η απάθεια, η οποία απάθεια προξενεί την τέλεια ταπείνωση. Όπως από τον Μωυσή αρχίζει ο νόμος, έτσι και από την ταπείνωση αρχίζει να δημιουργείται η απάθεια. Και όπως η Θεοτόκος Μαρία, η θυγατέρα της συναγωγής, ετελειοποίησε τη συναγωγή, έτσι και η απάθεια, η θυγατέρα της ταπεινώσεως, ετελειοποίησε την ταπείνωση. 66. Αξίζουν κάθε τιμωρία από το Θεό οι άρρωστοι που γνώρισαν την ικανότητα του γιατρού και ωφελήθηκαν από αυτόν και έπειτα, πριν τελειώσει η θεραπεία, τον εγκατέλειψαν και διάλεξαν άλλον. 67. μη φεύγεις από τα χέρια εκείνου που σε προσέφερε στον Κύριο και σε ολόκληρη τη ζωή σου κανένα άλλο να μη σεβαστείς όπως αυτόν.

Η γραφή αγαθεί οι δύο υπέρ τον ένα. Εκκλησιασής 4ο κεφάλαιο. Είναι δηλαδή καλύτερο να ασκήσουν την ησυχαστική ζωή δύο, υποτακτικός και γέροντας παραδείγματος χάρη, και με τη χάρη και ενέργεια του Αγίου Πνεύματος να καταπολεμούν τις προλήψεις.

69. Όποιος αποστερεί τον τυφλό από το χειραγωγό του, τον οδηγό του, το πίμνιο από τον ποιμένα του, τον περιπλανόμενο από τον οδηγό του, τον ήπιο από τη μάνα και τον πατέρα, τον άρρωστο από τον γιατρό, το πλοίο από τον κυβερνήτη του, προξενεί και στους δύο κινδύνους. Και όποιος επιχειρήσει να παλέψει αβοήθητος με τα πονηρά πνεύματα, οπωσδήποτε θα θανατωθεί. 70. Λόγος περί υπακοής. Όσοι πηγαίνουν για πρώτη φορά στο γιατρείο, ας ενθυμούνται και ας σημειώνουν τους πόνους. Και όσοι στη ζωή της υπακοής, την ταπείνωση που είχαν. Στους πρώτους, αυτούς που πηγαίνουν στο γιατρό, η ελάττωση των πόνων θα είναι όσο καμία άλλη, η βεβαία απόδειξη ότι βελτιώθηκε η υγεία τους. Και στους δεύτερους, η αύξηση της αυτομεμψίας. 71. Η συνείδησή σου, ας είναι ο καθρέφτης της υπακοής σου, και αυτό είναι αρκετό. 72. Όποιος ασκεί ησυχαστική ζωή, αυτός και ο γέροντάς του, έχει ως αντιπάλους μόνο τους δαίμονες. Όποιος ασκείται στο κοινόβιο, παλεύει και με δαίμονες και με ανθρώπους. Ο πρώτος, παρατηρώντας συνεχώς το δάσκαλό του, τηρεί με περισσότερη ακρίβεια τις εντολές του. Ο δεύτερος πολλές φορές τις παραβιάζει κάπως με την απουσία του ηγουμένου. Εκείνοι όμως οι κοινοβιάτες, οι οποίοι θα δείξουν ζήλο και καρτερία με την υπομονετική αντιμετώπιση των προσκομμάτων, θα αναπληρώσουν με το παραπάνω την έλλειψη και θα κερδίσουν διπλούς στεφάνους. 73. Ας προφυλάσσουμε τον εαυτό μας με κάθε προσοχή και επαγρύπνηση, διότι το λιμάνι που είναι γεμάτο με πλοία συνήθως τα συντρίβει με ευκολία και μάλιστα αν έχουν κρυφές φθορές από το σαράκι του θυμού. 74. Εμπρός στο γέροντα, ας δείχνουμε τέλεια σιωπή και άγνοια. Ο σιωπηλός άνδρας είναι ο γιος της φιλοσοφίας, που πάντοτε με τη σιωπή αυξάνει τις γνώσεις του. Είδα υποτακτικό που άρπαξε την ομιλία από το στόμα του γέροντος και απελπίστηκα για την υποταγή του, βλέποντας ότι αποκτά από αυτήν υπερηφάνεια και όχι ταπείνωση. 75. Όλοι μας την προσοχή, ας σταθούμε άγρυπνοι και προσεκτικοί, να διακρίνουμε το πότε και πώς πρέπει να προτιμάτε το διακόνημα από την προσευχή, διότι αυτό δεν επιτρέπεται να γίνεται πάντοτε. Πρόσεχε σε αυτό. Όταν βρίσκεσαι με άλλους αδερφούς, και μη βιάζεσαι να φανείς σε κανένα πράγμα δικαιότερος και καλύτερος από αυτούς, διότι έτσι διαπράττεις δύο κακά. Εκείνους τους προσβάλλεις με το ψεύτικο και επιφανειακό ζήλο σου και στον εαυτό σου δημιουργείς οπωσδήποτε υψηλοφροσύνη.

76. Εργάζομαι ζήλως στο εσωτερικό της ψυχής σου, χωρίς να το δείχνεις καθόλου εξωτερικά, ούτε με το ύφος και τις κινήσεις σου, ούτε με το λόγο, ούτε με την ύξη. Και τούτο βεβαίως, εφόσον έχεις πάυσει να εξουδενώνεις τον πλησίον σου. Αν όμως είσαι επιρρεπής σε αυτό, τότε γίνε όμοιος με τους αδερφούς σου, χωρίς δηλαδή ιδιαίτερη εσωτερική εργασία, και όχι ανώμοιος με την ίηση που σου προξενεί η εσωτερική σου εργασία. 77. Είδα έναν απρόκοφτο μαθητή που εκαμφχά τον προς σε άλλους για τα κατορθώματα του διδασκάλου του. Νόμιζε ότι θα δοξαζόταν με το σιτάρι, το πνευματικό πλούτο δηλαδή του γέροντός του. Αλλά μάλλον αποδοκιμάστηκε, διότι όλοι του είπαν «Και πώς ένα τόσο καλό δέντρο έβγαλε άκαρπο κλονάρι?» 78. Δεν αποδεικνυόμαστε υπομονετικοί όταν υποφέρουμε γενναία τους εξευτελισμούς του γέροντος, αλλά όταν μας καταφρονεί και μας υβρίζει οποιοδήποτε άνθρωπος, διότι τον πνευματικό μας πατέρα τον υπομένουμε και από σεβασμό και από υποχρέωση. 79. Πίνε πρόθυμα, ο μοναχέ, τον εξευτελισμό από κάθε άνθρωπο σαν να είναι είδωρ ζωής. Μην νομίσεις ότι θέλει να σε ποτίσει με φάρμακο καθαρτικό της λαγνίας, διότι τότε θα προβάλλεις την ψυχή σου αγνώτης, αναφέρετη και φως του Θεού δεν θα λείψει από την καρδιά σου. 80. Αν κανείς βλέπει αναπαυμένους εκ μέρους του τους αδερφούς του κοινοβίου, ας μην καυχάται για το λογισμό του, διότι οι κλέφτες βρίσκονται γύρω του. 81. Μνημόνευε συνεχώς το λόγο του Κυρίου. Όταν πάντα ποιήσετε τα προστεταγμένα, λέγετε ότι αχρίοι δούλιες μεν. Α, οφείλομεν ποιήσε επεποιήκαμεν. Όταν κάνετε τα πάντα τα οποία σας έχω προστάξει, να λέτε ότι είσαστε πάλι αχρίοι δούλοι. Και κάναμε το χρέος μας, την αξία δε των κόπων, κατά την ώρα του θανάτου θα την καταλάβουμε.

0: 82. Το κοινόβιο είναι επίγειος ουρανός. Γι' αυτό ας κάνουμε την καρδιά μας να αισθάνεται όπως οι άγγελοι που υπηρετούν τον Κύριο. Όσοι βρίσκονται μέσα στον ουρανό αυτό, άλλοτε μεν αισθάνονται σκληροί σαν πέτρα την καρδιά τους και άλλοτε παρηγορούνται με την κατάνοιξη. Έτσι και την ίηση αποφεύγουν και από τους κόπους τον παρηγορούνται με τη χάρη των δακρύων. Τα δακρύα αυτά είναι επίσκεψη του Αγίου Πνεύματος και αισθάνεται κανείς μεγαλείο όταν έχει τα δάκρυα αυτά της κατανοίξεως. 83. Λίγη φωτιά έχει τη δύναμη να μαλακώσει πολύ καιρή και πολλές φορές μια μικρή ατιμία που γευθήκαμε, όλη την αγριότητα της καρδιάς και την αναισθησία και την πόρωση αμέσως την καταπράινε και την κατεγλίκανε και την εξαφάνισε. 84. Αντελήφθηκα κάποτε δύο μοναχούς που κάθονταν και παρατηρούσαν κρυφά και άκουγαν τους στεναγμούς και τους κόπους των αγωνιστών. Αλλά ο ένας το έκανε για να μιμηθεί το ζήλο των αγωνιστών, ο δε άλλος για να τα αποκαλύψει ηρωνικά και εμπεκτικά όταν θα εδίδε το ευκαιρία και έτσι να ανακόψει τον εργάτη του Θεού από τον καλό του αγώνα. Λόγος 85. Μην ασκείς την άλογη σιωπή και δημιουργείς έτσι ταραχή και πικρία στους άλλους, ούτε να είσαι νοθρός στους τρόπους και το βάδισμά σου. Τη στιγμή που σε προστάξουν, να δείξεις προθυμία και ενεργητικότητα, διότι έτσι καταντάς χειρότερος από τους μανιακούς και τους ταραχοποιούς. 86. Όπως λέγει και ο Ιώβ, είδα τέτοια φαινόμενα πολλές φορές. Ψυχές δηλαδή που διακρίνονταν για φυσική νοθρότητα ή ακόμη και για φυσική σβελτάδα, οι οποίες επενέθηκαν ως δήθεν ειρηνικές ή δραστήριες και αμέσως συγκινήθηκαν και υπερηφανεύθηκαν, έπεσαν δηλαδή. Βλέποντας αυτά θαύμασα για τις πολυπίκυλες μορφές της κακίας.
1: Κλίμαξ Αγίου Ιωάννου του Σιναήτου. Διαβάζει ο Βασίλης Αντζακλής.
2: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 9.
3: Πεμπτουσία. Φιλοκαλική εμπειρία ραδιοφώνου στο διαδίκτυο.

0: Η εκπομπή «Επικαιρότητα» επιστρέφει στο ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου στις 2 το μεσημέρι. Κάθε Τετάρτη, ζωντανά, σας φέρνουμε την επικαιρότητα στα σπίτια σας με καθαρή ματιά στην είδηση, στην πληροφορία και στα σχόλια, με συνεντεύξεις και αφιερώματα που θα συζητηθούν. Στο στούντιο η Μαρία Γιαχνάκη. Μαζί της ο Δημήτρης Τρουμπάκος και ο Νικόλαος Ζαΐμης. Συντονιστείτε εδώ, στο ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας.
1: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας.
2: Ακούτε το βραδινό δελτίο ειδήσεων
1: από το ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας. Στο μικρόφωνο η...
3: Μείνετε συντονισμένοι στις σελίδες μας για πλήρη και έγκαιρη ενημέρωση από όλο τον Ορθόδοξο κόσμο.
4: Και ειδήσεις στην Πεμπτουσία.

0: Καλησπέρα σας. Είναι η ενημέρωσή σας από την ψηφιακή τηλεόραση της Πεμπτουσίας με ειδήσεις και γεγονότα από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο Ορθόδοξο κόσμο. Αντιπροσωπεία της Εκκλησίας Κρήτης υποδέχθηκε στο Φανάρι εχθές Πέμπτη ο Παναγιώτατος Οικουμενικός Πατριάρχης κ. Βαρθολομαίος. Κατά τη διάρκεια της 2 ώρες συνάντησης συζητήθηκαν ζητήματα που αφορούν την Εκκλησία της Κρήτης και σύμφωνα με το ανακοινωθέν της Ιεράς Επαρχιακής Συνόδου διαπιστώθηκε ταύτιση απόψεων σε ό,τι αφορά την πιστή τήρηση των θείων και ιερών κανόνων και του καταστατικού χάρτου της Εκεί Εκκλησίας υπό το φως της εν γέννη Ορθοδόξου Κανονικής Παραδόσεως. Στο ανακοινωθέν της, η Ιερά Επαρχιακή Σύνοδος της Εκκλησίας Κρήτης τονίζει επίσης ότι διατρανώθηκε η μεταξύ της Μητρός Εκκλησίας και της Εκκλησίας Κρήτης ενότητα, η σύμπνοια και η αφοσίωση κλήρου και λαού της Μεγαλονήσου προς το σεπτό πρόσωπο του Οικουμενικού Πατριάρχου μας κ. Βαρθολομαίου και τη μητέρα μας Εκκλησία. Ξεκινάει σήμερα η ειρηνική επίσκεψη του Μακαριωτάτου Πατριάρχη Βουλγαρίας κ. Δανίλ στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμου και τους Αγίους Τόπους, η οποία θα διαρκέσει μέχρι την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει επίσημες συναντήσεις και ομιλίες, τέλεση ιερών ακολουθιών ενώπιον χριστιανικών ιερών και συλλήτρωγο από τους δύο προκαθημένους την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου, η μέρα κατά την οποία εορτάζεται με το παλαιό ορτολόγιο η ύψωση του Τίμιου Σταυρού. Η επίσκεψη θα συνεχιστεί στην Ιορδανία, όπου το πρόγραμμα περιλαμβάνει συναντήσεις και προσκυνηματικές επισκέψεις. Έχει επίσης προγραμματιστεί συνάντηση του Πατριάρχη κ. Δανίλη με τον βασιλιά της Ιορδανίας, Αμπντάλα II. Στη σημασία της σταθερότητας στη Συρία ως παράγοντα γενικότερης σταθερότητας στη Μέση Ανατολή, αλλά και στην ανάγκη έμπρακτης προστασίας των θρησκευτικών και εθνοτικών κοινοτήτων, αναφέρθηκε μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα της 81ης Συνόδου της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην Ορθόδοξη Χριστιανική Μειονότητα, σημειώνοντας χαρακτηριστικά ότι αυτή εξακολουθεί να αντιμετωπίζει τη βία των Ισλαμιστών εξτρεμιστών.
1: Syria is another key player in the region. Lasting stability in the Middle East requires a stable Syria. A Syria that is inclusive, a Syria that is free from foreign interference and regional rivalries. A Syria where every citizen can and should feel secure. The new Syrian authorities have taken steps in this direction. Yet further concrete progress must be demonstrated, particularly when it comes to protecting the rights and security of all religious and ethnic communities. And this, of course, includes the Orthodox Christian minority, which unfortunately continues to face the violence of Islamist extremists.
0: Ο Πατριάρχης Ρουμανίας κ. Δανίλ έστειλε μήνυμα ευλογίας στους φοιτητές και το ακαδημαϊκό προσωπικό εχθές Πέμπτη με την ευκαιρία της επικείμενης έναρξης του ακαδημαϊκού έτους 2026-2027. Στο μήνυμα του, ο Μακαριώτατος τονίζει μεταξύ άλλων ότι η ανάπτυξη της ταυτότητας, η εδραίωση και η υποστήριξη της χριστιανικής οικογένειας, η γέννηση και ανατροφή παιδιών με αγάπη για διαχρονικές αξίες, η εκπαίδευση των νέων στο πνεύμα της χριστιανικής πίστης αποτελούν προτεραιότητες και ευθύνη για την οικογένεια, την Εκκλησία και το σχολείο. Μεταφερόμαστε στη Νέα Υόρκη, όπου ο Αρχιεπισκόπος Αμερικής κ. Ελπιδοφόρος υποδέχθηκε χθες Πέμπτη τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου στην έδρα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αμερικής στο Μανχάταν. Ο Υπουργός βρέθηκε στη Νέα Υόρκη για τις εργασίες της 81ης Συνόδου της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.
2: Μεγάλη ικανοποίηση και υπερηφάνεια. Παρακολουθώ τη μαραθώνια πορεία σας στο έργο της κυβέρνησης. Ο ρόλος σας στο οποίο έργο είναι ρόλος κλειδί. Στην ομογένεια οι περισσότεροι είναι άνθρωποι οι οποίοι ασχολούνται με την επιχειρηματικότητα και σε πολύ υψηλό επίπεδο και είναι εις θέση να αξιολογούν και να κατανοούν το βάθος και την σημασία του έργου του δικού σας προσωπικά.
3: Και εγώ να ευχαριστήσω τη δουλειά που γίνεται από την Εκκλησία, γιατί την περίοδο που ζούμε των πολλών αλλαγών στη ζωή μας, των γεωπολιτικών αταράξεων, νομίζω η Εκκλησία είναι μια άγκυρα για τον ελληνισμό.
0: Από τη Νέα Υόρκη μεταφερόμαστε στο Μεξικό, όπου την Τετάρτη πραγματοποιήθηκε διαθρησκευτική συνάντηση για την ειρήνη με τη συμμετοχή εκπροσώπων διαφορετικών θρησκευτικών κοινοτήτων στο Πανεπιστήμιο Αναχουάκ. Την Ορθόδοξη Εκκλησία εκπροσώπησε ο Σεβασμένος Μητροπολίτης Μεξικού κύριος Ιάκωβος. Στη συνάντηση, συμμετέχοντες τόνισαν την κοινή επιθυμία για την οικοδόμηση μιας κοινωνίας στην οποία θα κυριαρχούν η αδελφοσύνη, η ειρηνική συνύπαρξη, ο άλλος σεβασμός και ο σεβασμός στην αξιοπρέπεια κάθε ανθρώπου. Επίσκεψη στην Ιερά Μονή Άγιας Κατερίνης του Σινά, πραγματοποιεί ο Ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ και μέλος της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων και Ευρωαμερικανικών Σχέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Νικόλας Φαραντούρης. Ο Ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ αναχώρησε χθες Πέμπτη από τις Βρυξέλλες για το Κάιρο της Αιγύπτου και από εκεί για την Ιερά Μονή Σινά για διήμερη επίσκεψη κατόπιν πρόσκλησης της Σιναϊτικής Αδελφότητας αλλά και των Αιγυπτιακών Αρχών.
4: Μιλάμε για το αρχαιότερο μοναστήρι στον κόσμο με 15 αιώνες ιστορίας. Με την ελληνική σημαία να κυματίζει στη μέση της ερήμου, στην πιο κρίσιμη γεωπολιτικά περιοχή της Μέσης Ανατολής.
0: Με ιδιαίτερη λαμπρότητα τελέστηκε χθες Πέμπτη η πανηγυρική θεία λειτουργία επί τη εορτή της υπεραγίας Θεοτόκου της Παντανάσης στο βατοπεδινό μετόχι του Αγίου Νικολάου στο Πορτολάγος. Τη θεία λειτουργία προεξήρχε ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Πολυστήλου κ. Σοφρόνιος, ο οποίος πλαισιώθηκε από τον καθηγούμενο της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου Γέροντα Εφραίμ, βατοπεδινούς πατέρες και κληρικούς που συμμετείχαν στην πανήγυρη. Στο κήρυγμά του, ο Θεοφιλέστατος αναφέρθηκε στο πρόσωπο της υπεραγίας Θεοτόκου, τονίζοντας μεταξύ άλλων την ιδιαίτερη πνευματική σχέση της με το Άγιον Όρος.
5: Είναι φυσικό το μετόχι αυτό να έχει μια θεομητορική εικόνα, αφού δεν μπορεί να νοηθεί αγιορείτικος ναός, είτε είναι εντός του Αγίου Όρους, είτε είναι στον κόσμο ως μετόχιο, που να μην έχει μια θεομητορική προστασία. Γιατί η κυρία Θεοτόκος είναι εκείνη που έχει το Άγιον Όρος ως περιβόλη της και εκείνη η οποία έχει τους μοναχούς ως παιδιά της. Και εξ όσων γνωρίζουμε, το ιερό αυτό εικόνισμα εδώ είναι αντίγραφο της ομώνυμης εικόνας που φυλάσσεται στην κυρίαρχη μονή του Βατοπεδίου και με έμπνευση και πρωτοβουλία του μακαριστού γέροντος Ιωσήφ ήρθε εδώ για να έχει και το μετόχι αυτό μια θεομητορική σκέπη και μια θεομητορική αναφορά.
0: Στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε η ενημέρωση από την ψηφιακή τηλεόραση της Πεμπτουσίας. Μπορείτε να παραμείνετε ενήμεροι από το Πρακτορείο Ορθοδοξία στο op.gr για όλες τις εξελίξεις στον Ορθόδοξο κόσμο. Καλό σας βράδυ.

0: Δόξα σε Χριστέ ο Θεός ημών δόξα σε. Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσιν ημίν και καθάρισιν ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς.

και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών.

Πνεύματι και νυν και αϊ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά του μέγα ελαιός σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλειψουν το όνομά μου. Επιπλείον πλήνον με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισον με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστίδια παντός. Συ μόνο ημαρτών και το πονηρών ενώπιόν σου επίησα όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνεστέσαι. Ιδού γάρον ανομία συνελήφθην και αμαρτίες εκίσησέ με η μήτυρ μου. Ιδού γάρ αλήθεια ανηγάπησα στα άδυλα και τα κρύφια της σοφίας σου ευήλωσάς με. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με. Πληνείς με και υπέρχει ώρα λευκανθήσω με. Ακουτείς με αγαλία συγκέφρωσήν ειν αγαλιάσονται ως θεία την ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπον σου από την αμαρτιών μου και πάσα στα συνομίες μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της συγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδοσ' με την αγαλία σου του σωτηρίου σου και πνεύματι γεμονικό στηριξών με. Διδάξω ανώμους τα σωδούς σου και σε βίσαι επισέ επιστρέψουσιν. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι θέλησα θυσίαν έδω κάνω, ολοκαυτώματα ού και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένον, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί του τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχους. Ο Θεός εις την βοήθειά μου πρόσχες Κύριε εις το βοηθήσε μη σπεύσον. Εσχυνθήτωσαν και εντραπήτωσαν οι ζητούντες την ψυχή μου. Αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτωσαν οι βουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτωσαν παραυτήκα εσχυνόμενοι λέγοντες μη εύγη εύγη. Αγαλιάστωσαν και εφρανθήτωσαν επί εσύ πάντες οι ζητούντες ο Θεός. Και λεγέτωσαν διαπαντός μεγαλυνθήτω ο Κύριος οι αγαπώντες το σωτηριόν σου. Εγώ δε πτωχός ημί και παίνεις ο Θεός βοήθησόν μη. Βοηθός μου και ρίστης μου εσύ, Κύριε, μη χρονίσεις. Κύριε, εις άκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εις άκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πάσα ζών. Ότι κατεδίωξον ο εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γήν την ζωή μου. Εκάθισέ με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος και η κηδεία συνεπιμέδω πνεύμα μου, εν εμία ταράχθη καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν βάση της έργης σου, εν βήμαση των χειρών σου μελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη άνη δρόση. Ταχύς άκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπον σου απ' εμού και ομοιωθήσουμε τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί του ελαιός σου, διπίση ήλπισα. Γνώρισόν με, Κύριε, οδόν εν υπορεύσουμε ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέκατε έφυγον. Δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία, ένε και εν το ονόματός σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντας τους θλίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου είμαι. Δόξαν υψίστης Θεό και πηγής ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε.

Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα. Κύριε ο Θεός σου, αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς, ότι Σύ ημώνος Άγιος, Σύ ημώνος Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός. Αμήν. Καθεκάστην εσπέραν ευλογήσωσε και ενέσω το

0: ελέησον με ίες την ψυχήν μου ότι ήμαρτον σοι. Κύριε, προσέκατε έφυγον, δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ή ο Θεός μου. Ότι παρασύπη η ζωή, εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Παράτινον το ελαιό σου της γνώσκους είσαι. Κατεξίωσον, Κύριε, εν τη νυχτή τα αύτια, να μαρτύτως φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το ελαιό σου εφημάς, καθά περιλπίσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε, δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα, συνέτησον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε, φώτισον με τις δικαιώμασή σου. Κύριε, του ελαιός σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένα, συ πρέπει ύμνα, συ δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τε πάντων και οράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ου ποιηθέντα ομοούσιον το Πατρί διού τα πάντα γένετο. Τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα, και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ούτης βασιλείας σου και έστε τέλος. Και εις το Πνεύμα του Άγιον, το Κύριον, το Ζωπιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συμπατρί και Υιός συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών, εις μία Αναγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
1: Το προσταχθέ μυστικό λαβών εγνώση εν τη σκηνή του Ιωσήφ σπουδιεπέστη, ο ασώματος λέγονται επί ρογάμο. Ο κλίνας στην καταβάση του ουρανού σχωρείται να αλλοιώτος όλος εν σύ, ον και βλέπωνε μήτρα σου λαβώντα δούλου μορφήν, εξίστα με κραυγάζυνση, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε, υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
1: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, η πίνη Θεοτόκου το χαίρε.
2: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
1: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, η πίνη Θεοτόκου το χαίρε.
2: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
1: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, η πίνη Θεοτόκου το χαίρε. Και συνδιασωμάτω φωνή σωματούμενών σε θεωρών Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζω προς αυτήν τη αύτα. Χαίρε δύση χαρά εκλάμψη, χαίρε δύση αρά εκλείψη. Χαίρε του πεσόντος αδάμια ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της έβαση λύτρωσης. Χαίρε ύψος δυσανάβατον, ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος της θεώρητων και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις, τον βαστάζουν τα πάντα. Χαίρε αστήρεν φαίνον των ήλιων, χαίρε γαστήρεν Θεός αρκώσιος. Χαίρε διείς νεουργείται η χτίσης, χαίρε διείς βρεφουργείται ο χτίστης. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Βλέπουσα η Αγία εαυτήν εν αγνία φυσί το Γαβρίλ Θαρσαλαίος. Το παράδοξον σου της φωνής της παράδεκτό μου την ψυχή φαίνεται. Ασπόρου γαρσιλήψεως την κοίηση πώς λέγεις κράζον. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Γνώσιν άγνωστον γνών, η Παρθένος ζητούσα, ευόησε προς τον λειτουργούντα. Εκλαγώνων αγνών ιών, πώς εστι δεχθήνε δυνατόν λέξον μη, προς είναι εκείνος έφυσεν εν φόβο, πλην κραυγάζον ούτω. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε σιγής δεωμένων πίστης. Χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιο, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον. Χαίρε κλίμαξε πουράνιε, δισκατεύει ο Θεός. Χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εκ γης προς ουρανών. Χαίρε του των αγγέλων πολυθρύλει τον θαύμα. Χαίρε του των δαιμόνων πολυθρύνει τον τραύμα. Χαίρε το φως αρήντος γεννήσασα. Χαίρε το πώς μη δεν αντιδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώση. Χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Δύναμη στη υψίστου επεσκίασε τότε προσύλληψην διαπυρογάμου. και την εύκαρπον ταύτης νηδήν ως αγρόν υπέδειξε νηδήν άπαση, εις θέλουσι θερίζειν σωτηρίαν εν το ψαλινούτος. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Έχουσα Θεοδόχων η Παρθένος στην μήτραν ανέδραμε προς την Ελισάβετ, το δευρέφος εκείνης ευθύς επιγνώντων ταύτης ασπασμών έχερε, και άλμα συνοσάσμα συνεβώα προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαραντού κλίμα, χαίρε καρπού ακυραντού χτήμα, χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπον, χαίρε φιτουργών της ζωής ημών φίουσα, χαίρε άρουρα βλαστάνουσα εφορία νυχτυρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνία νυλασμών, χαίρε ότι λιμώνα της τρίφης αναθάλης, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζεις, χαίρε δεκτών πρεσβεία θυμίαμα, χαίρε παντός του κόσμου εξήλασμα, χαίρε Θεού προς θνητούς ευδοκία, χαίρε θνητών προς Θεών παρησία, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Ζάλιν ένδοθεν έχω λογισμόν αφιβόλων ως όφρον Ιωσή φετεράκθη, προς την άγαμον σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονοών άμεμπτε, μαθώντες σου την σύλληψην εκ πνεύματος Αγίου έφη. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Ήκουσαν οι ποιμένες των αγγέλων υμνούντων την έσαρκον Χριστού παρουσία, και δραμώντες τους προσποιημένα θεωρούσι τούτον ως αμνονάμωμον, εν τη γαστή Μαρίας βοσκηθέντα ειν υμνούντες είπων. Χαίρε αμνού και ποιμένος μύδιρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων, χαίρε αοράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου χειρών ανοιχτήριων. Χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής. Χαίρε των Αποστόλων του ασύγητον στόμα, χαίρε των αθλοφόρων του ανίκητον θάρσος. Χαίρε στερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάρτος γνώρισμα. Χαίρε διήσε γυμνό Θεοάδης, χαίρε διήσε νεδίθιμεν δόξα. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαντες μάγοι, τι τούτου οικολούθησαν έγλοι. Και ως λίχνων κρατούντες αυτών, δι' αυτού ηρεύνων κρατιών άναυτα, και φτάσαντες στον άφθαστον εχάρισαν αυτοβοώντες. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Είδων παιδες Χαλδαίων εν χερσί της Παρθένου, τον πλάσαντα χειρί τους ανθρώπους, και δεσπότη νοούντες αυτών, η κεδούλου έλαβε μορφήν, έσκοψαν τις δόρεις θεραπεύσε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρωσα δι' του μύτηρ, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας, χαίρε της απάτης την καμινός βέσασα, χαίρε της τριάδος τους μίστας φωτίζουσα, χαίρε τύρανον απάνθρωπον εκβαλούσα της αρχής, χαίρε Κύριον φιλάνθρωπον επιδείξασα Χριστόν, χαίρε της βαρβάρου λυτρουμένη θρησκείας, χαίρε του βορβόρου ριωμένη των έργων, χαίρε πυρός προσκύνης συμπαύσασα, χαίρε φλογός παθών αβαλάτουσα, χαίρε πιστών οδηγές σοφροσύνης, χαίρε πασών γενεών εφροσύνη, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Κύριε και Θεοφόροι γεγονότες οι μάγοι επέστρεψαν στην Βαβυλώνα, εκτελέσαντες σου τον χρησμό και κηρύξαντες σε τον Χριστόν άπασιν, αφέντες τον Ηρώδη μος λυρώδη, μη δω τα ψάλι. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Λάμψας εν δι' Αιγύπτιο φωτισμόν αληθείας, εδίωξας του ψεύδους ο σκότος. Τα γαρίδωλα ταύτης σωτήριμεν εγκαντάσου την ισχύν πέπτωκεν, οι τούτον δεριστέντες ευώων προς την Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωσης των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωσης των δαιμόνων. Χαίρε της απάτης στην πλάνη πατήσασα, χαίρε των ειδόλων των δόλων ελέγξασα. Χαίρε θάλασσα ποντίσασα, φαραώ των νοητών. Χαίρε πέτρα υποντίσασα, τους διψώντας την ζωή. Χαίρε πύρινε στήλε, οδηγών τους εν σκότη. Χαίρε σκέπη του κόσμου, πλατητέρα νεφέλης. Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφής Αγίας διάκονε. Χαίρε γη της Ευαγγελίας, χαίρε εξισραή μέλι και γάλα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Μέλλοντος σημειώνος του παρόντος αιώνος, μεθύσταστε το απατεώνος, επεδόθησος βρέφος αυτό αλεγνώσεις τούτο και Θεός τέλειος, διόπερ εξεπλάγησου την άρη των σοφίαν κράζων. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Νέα ανέδειξε χτίσιν εφανής εζωχτής της ημίν της υπ' αυτού γενωμένης, εξασπόρου βλαστήσας γαστρός και φυλάξας ταύτην ως περίν άφθορον, ή να το θαύμα βλέποντες υμνήσομεν αυτήν βοώντες. Χαίρε το άνθος της αυθαρσίας, χαίρε το στέφος της εγκρατείας, Χαίρε Αναστάσεως τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα. Χαίρε δέντρων αγλαόκαρπων εξουτρέφονται πιστοί, χαίρε ξύλων ευσκιόφυλων υφουσκεύονται πολλοί. Χαίρε και οφορούσα οδηγών πλανωμένης, χαίρε απογενώσα λυτρωτήν εχμαλώτης. Χαίρε κριτού δικαίου δυσόπισης, χαίρε πολλών θεόντων συγχώρησης. Χαίρε στολή των γυμνών παρησίας, χαίρε στοργή πανταπόθων νικόσα. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Ξένων τόκων ειδώντες ξενοθόμεν του κόσμου, των νουν εις ουρανών μεταθέντες. Δια τούτου γάρου υψηλός Θεός, επί γης εφάνει ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος, τους αυτοβοώντας. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Όλος είναι της κάτω και τον άνω, ουδόλος απείν ο απερίγραπτος λόγος. Συγκατάβασης γά θεϊκή, ου μετάβασης δε τοπική γέγονε, και τόκους εκ παρθένου θεολήπτου ακούσεις ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρητού χώρα, χαίρε σε του μυστηρίου θύρα. Χαίρε των απίστων αφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναφίβολων κάφημα. Χαίρε όχημα πανάγιον του επί των χερουβίμ, χαίρε οίκημα πανάριστον του επί των σεραφείμ. Χαίρε ήταν αντία εις αυτό αγαγούσα, χαίρε η παρθενία αγγελοχία ζευγνήσα. Χαίρε διήσε λυθή παράβασης, χαίρε διήσε νύχτη παράδεισος. Χαίρε η κλίση της Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπίς αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Πάσα φύσης αγγέλων κατεπλάγει το μέγα της ίσεν ανθρωπίσεως έργων, των απρόσιτων γάρος Θεών, εθεώρη πάση προσι των άνθρωπων, ημίν μεν συνδιάγοντα, ακούοντα δε παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Ρήτορας πολυφθόγκους ως ηχθείας αφώνους, ορώμεν επισή Θεοτόκε, απορούσι γαρ λέγεντο πως και παρθένος μένεις και τε κινήσχισας, ημίζε το μυστήριον θαυμάζοντες πιστός βοόμεν. Χαίρε σοφίας Θεοδοχείων, χαίρε προνοίας αυτού ταμείων, χαίρε φιλοσόφους ασόφους δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγους αλόγους ελέγχουσα, χαίρε ότι εμοράνθησαν οι δεινοί συζητητέ, χαίρε ότι εμαράνθησαν οι των μύθων ποιητέ. Χαίρε των Αθηναίοντας φλοκάζει ασπόσα, χαίρε των Αλιέοντας αγίνας πληρούσα. Χαίρε βυθού αγνίας εξέλκουσα, χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα. Χαίρε ολκάσων θελόντων σωθήνε, χαίρε λιμήντων του βίου πλωτήρων. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Σώσε θέλω τον κόσμο των όλων κοσμήτων, προς τούτον αυτεπάγγελτος ήλθε, και επί μην υπάρχουν ως Θεός, διημάς εφάνει καθημάς άνθρωπος, ομοίω γαρ το όμοιον καλέσας, ως Θεός ακούει. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Τείχωση των παρθένων, Θεοτό και παρθένε, και πάντων των εισέ προστρεχόντων, ο γαρ του ουρανού και της γης, κατησκεύασέ σε ποιητής άχραντε, οικίσας εν τη μήτρα σου και πάντα σύ προσφωνήν διδάξας. Χαίρε στήλη της παρθενίας, χαίρε η πύλη της σωτηρίας, χαίρε αρχηγένοι της αναπλάσεως, χαίρε χορηγέθε της αγαθότητος, χαίρε σίγαρ ανηγέννησας τους συλληφθέντας εσχρός, χαίρε σίγαρ ενουθέτησας τους συλληφθέντας τον νουν, χαίρε τον φθορέα των φρενών καταργούσα, χαίρε τον σπορέα της αγνίας στεκούσα. Χαίρε παστάς ασπόρων υμφεύσεως, χαίρε πιστούς Κυρίου αρμόζουσα. Χαίρε καλύκουρο τρόφε παρθένων, χαίρε ψυχών υφοστόλη Αγίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Ύμνος άβαση τσάτε, συνεχτείνεσθε σπέβδων, το πλήθη των πολλών νυχτυρμών σου. Εις αρίθμους γάτη ψάμωδάς, αμπροσφέρομες σε βασιλεφάγε, ουδέν τελούμεν άξιον, ονδέδοκας ημίν της υβόσιν. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Φωτοδόχων λαμπάδα της εν σκότη φανίσαν, ορώμεν την Αγία Παρθένων. Το γαράλιον άπτουσα φως, οδηγεί προς νόσιν θεϊκήν άπαντας, αυγή των νουν φωτίζουσα, κραυγή δε τιμωμένη ταύτα. Χαίρε αυτής νοητού ηλίου, χαίρε βολής του αδίτου φέγγους. Χαίρε αστραπίτας ψυχάς καταλάμπουσα, χαίρος βροντίτους εχθρούς καταπλήτουσα. χαίρεται των πολύφωτων ανατέλεις φωτισμών, χαίρεται των πολύρητων αναβλύζεις ποταμών. Χαίρε της κολυμβήθρας ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε της αμαρτίας ανερούσα των ρήπων. Χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν. Χαίρε οσμή της Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής ευοχίας, χαίρε νύμφη ανύφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
1: Χάριν δουν εθελήσας οφλημάτων αρχαίων οπάντων χρεολίδης ανθρώπων, επεδίμησε διε αυτού προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος και σχίσας το χειρόγραφον ακούει παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Ψάλλοντες σου τον τόκου να ανυμνούμε σε πάντες ως έμψυχον ναόν Θεοτόκε. Εν τη σίγαρη κοίσας γαστρή, ως συνέχον πάντα τη χειρή Κύριος, υγείασεν, εδόξασεν, εδίδαξε βοάνση πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και Λόγου, χαίρε Αγία Αγίων Μίζων. Χαίρε κυβωτέ Χριστωθήσε το Πνεύματι, χαίρε θησαυρέ της ζωής αδαπάνητε. Χαίρε τίμιον διάδημα βασιλέων ευσεβών, χαίρε καύχημα σεβάσμιον ιερέων ευλαβών. Χαίρε της Εκκλησίας ο ασάλευτος πύργος, χαίρε της Βασιλείας το απόρθητον τείχος. Χαίρε διείσαι γυροντετρόπαια, χαίρε διείσαι εχθρή καταπίπτωση. Χαίρε χρωτός του μου θεραπεία, χαίρε ψυχής της ενδύσεως.

0: Ανήτε μήτερ δέκουσα των πάντων, Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
1: Περαγία Θεοτό και σώσον ημάς.
0: Ω πανήμνητε μήτερ η δέκουσα των πάντων, Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
1: Περαγία Θεοτό και σώσον ημάς.
0: Ω πανήμνητε μήτερ η δέκουσα των πάντων, Αγίων Αγιώτατων Λόγων. Δεξαμένη την νυν προσφοράν, από πάσης ρίσες συμφοράς άπαντας, και τις μελούσες λύτρος εκολάσεως του συμβώντας. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Τι υπερμάχου στρατηγόντα νικητήρια, ως λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια, αναγράφωση η πόλη σου Θεοτόκε, άλλος έχουσα το κράτος απροσμάχητον, εκ παντίον με κινδύνων ελευθέρωσον, ειν ακράζουση. Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε. Άξιον εστίνος αληθώς μακαρίζουν σε την Θεοτόκον, την αιμακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέρα των χερουβήν και ενδοξωτέρα να συγκρίτωσαν Σεραφείμ, την αδιαφθόρωστιον λόγον τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνουμε. Κυριελέησον,

Κύριε Λέησον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτουλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελών των αγαθών. Αυτός, Κύριε, πρόσδεξε και ημών εν διορατά αυτή τα συντεύξεις και ήθινον την ζωή ημών προσθέσον του λάσου. Τας ψυχάς μοναγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον,

στη παραδόξα σου κύση ενώσασα και την αποστήσαν φύση του γένου σημών της ουρανίης συνάψασα. Ή των απελπισμένων μόνη ελπής και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών των καταφύγιων, μη βδελήξη με των αμαρτωλών, των εναγή, των εσχρής λογισμής και λόγης και πράξης συνόλων εμ' αυτών αχριώσαντα, και έτη των ειδονών του βίου ραθυμία γνώμης δούλων γενόμενων. Αλλώς του φιλανθρώπου Θεομήτυρ, φιλανθρώπος πλαχνίστηκε επ' εμή το αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρή παρών χιλέων προσφερωμένην συνδέησιν και των σονιών και ημών δεσπότην και κύριων, τη μητρική σου παρουσία χρωμένη δυσόπισον, ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπας πλάχνη της αυτού αγαθότητος, και παριδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα επιστρέψιμε προς μετάνοιαν και των αυτού εντολών εργά την δόκη μόνο να δείξιμε. Και πάρες όμοια ήως ελεήμων και συμπαθείς και φιλάγαθος, εν μεν το παρόν τη βίο θερμή προστάτης και βοηθός, τα στον εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προς σωτηρίαν καθοδηγούσαμε και εν το καιρό της εξόδου μου την αθλίαν μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινά όψεις των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάβνουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως της Ιωνίου με αριωμένη κολάσεως και της απορρίτου δόξης του Σου Υιού και Θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Ιης και τύχημη δέσποινά μου, υπεραγία Θεοτόκε, δια της εις μεσητείας και αντιλήψεως, χάρητε και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Ω πρέπει πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησης, συν το ανάρχο αυτού Πατρί και το Παναγίου και αγαθό και ζωπιό αυτού Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Και δώσει μην δέσποτα προς ύπνον απειούσιν ανάπαυσιν σώματος και ψυχής και διαφύλαξον ημάς από τη ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάσης σκοτεινής και νυχτερινής ειδηπαθίας. Πάψοντας ρωμάς των παθών, σβέσον τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού τα καθημών δολίως κινούμενα, τα στις σαρκώσιμων επαναστάσεις κατάστηλων και πάνγιώδες και υλικών ημών φρόνημα κοίμησον. Και δόρισε ημίν ο Θεός γρήγορον νουν σόφρον αλογισμών, καρδίαν νύφουσαν ύπλων ελαφρών και πάσης θεανικής φαντασίας απειλαγμένων. Διανάστησαν δε ημάς εν το καιρό της προσευχής εστηριγμένους εν τις εντολές σου και την μνήμην των σών κρυμάτων εν εαυτής απαράθραυστον έχοντας. Πανήχιον ημίν την συνδοξολογίαν χάρισε εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζην το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αείχε στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Υπερένδοξια υπάρθεν ευλογημένη Θεοτόκε προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιός και Θεοημών και έπεισε να σώσει διασούτας ψυχάς ημών. Η ελπίς μου Πατήρ καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα του Άγιον, τριάς Αγία δόξαση. Την πάσαν ελπίδα μου εισέ ένα τίθμη μήτερ του Θεού, φύλαξόν με υπό την σκέπη σου. Επισή χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις, αγγέλοντο σύστημα και ανθρώπων το γένος, γιασμένη ναέ και παράδεισο λογικέ παρθενικών γάφημα εξίστη όσοι σαρκώθη και πεδίων γέγον εν ο προαιώνων υπάρχουν θεοσημών. Την γαρσίν μήτραν θρόνων επίησε και την συγγαστέρα πλατιτέραν ουρανών απειργάσατο. Επισή χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις, δόξαση. Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπωρούν ζωής, μη εγκαταλείπεις με τον αμαρτωλόν, μη δε αποστήσατε μου δια την ακρασία μου. Μη δω εις χώραν το πονηρό δαίμον, η κατακυριεύσε μου την καταδυναστία του θνητού του του σώματος. Κράτησον της αθλίας και παρημένης χειρός μου και οδήγησον με εισοδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξ και ασκευαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησον όσα σιέφλυψα πάσα στα σήμερα στη ζωή μου και ήτι ήμαρτον την σήμερον ημέραν. Σκέπασον με εν την παρούση νυχτή και διαφύλαξον με από πάσης επηρείας του αντικειμένου, ή να μη έντυνη η αμαρτία.

0: Ήματι παροργή σου των Θεών και πρέσβευε περαιπού προς τον Κύριον το επιστηρίξε με εν το φόβο αυτού και άξιον να δείξει με δούλον της αυτού αγαθότητος. Αμήν. Άξιον εστίνος αληθώς μακαρίζειν σε την Θεοτόκον την αιμακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών την τιμιωτέραν των χερουβήμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτωσον Σεραφείμ την αδιαφθόρωστιον λόγον τεκούσαν την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομαι.
1: Η ψαλτική τέχνη στο ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Άρτος ζωής αιών ιζούσης, γενέστο με το σώμα σου το Άγιον έσπλαχνε Κύριε και το τίμιο αίμα και νόσων πολυτρόπων αλεξιτήριον.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Βεβηλωθείς έργης ατόπις ο δήλος του σου αχράντου σώματος και θείου αίματος, ανάξος υπάρχου Χριστέ της μετουσίας της με αξίωσον.
2: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
3: Υγεία αγαθή ευλογημένη Θεόνυμφε των στάχινη βλαστήσα των Αγιώργητων και σωτήριον κόσμο αξίωσον με τούτον τρώγοντα σώζεστε.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Δακρύων μη παρά σου Χριστέ Ρανίδας των ρήπων της καρδίας μου καθερούσας, ως άνευ συνειδότος και καθαρμένος πίστη προσέρχομαι και φόβο δέσποτα εν τη μεταλήψη των θείων δώρων σου.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Εις άφε συγγενέστου με των πτεσμάτων το άχνοντον σου σώμα και θείον αίμα, εις πνεύματος Αγίου τε κοινωνίαν και εις αιώνιο ζωήν φιλάνθρωπε και παθών και θλίψων αλωτρίωσιν.
2: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
3: Ζωής του άρτου τράπεζα Παναγία του άνωθεν διέλων καταβάντος και κόσμο και νοτέραν ζωήν διδόντος καμέ αξίωσον ειν των ανάξιων με τα φόβου γεύστου του και ζήσεστε.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Η θέλη σας διημάς αρκωθείς πολυέλε τη θύνη ως πρόβατον διαβρωτών αμαρτήματα όφθεν οικετεύωση και τα αιμά εξαλείψει επιμελήματα.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Θεράπευσον της ψυχής μου τα τραύματα Κύριε και όλων αγίασον και καταξίωσον δέσποτα όπως κοινωνήσου σου το μυστικού θείου δείπνου ταλέπορος.
2: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
3: Ηλαίωσε και μη τον εξπλάχνω σου δέσποινα και τήρη με άρυπον τον σώνει και την και άμεμπτον όπως εισδεχόμενος των νοητών Μαργαρίτην αγιάζομαι.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Καθώς προέφης Χριστέ γενέστο δι' το ευτελή δούλο σου και εν εμή μήνων ως υπέσχου ιδούγαρ το σώμα τρώγω σου το θείον και πίνω το αίμα σου.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Λόγια Θεού και Θεέ ο άνθραξ γέννητο του σου σώματος εις φωτισμόν το εσκοτισμένο εμή και καθαρισμόν της βηλωθής ψυχής μου το αίμα σου.
2: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
3: Μαρία μήτυρ Θεού της ευωδίας του σεπτών σκήνομα τεσσές ευχές και εύος εκλογής με απέργασε όπως των αγιασμάτων μετέχω του τόκου σου.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Νουν ψυχήν και καρδίαν αγίασον σώτρ και το σώμα μου και καταξίωσον ακατακρίτως δέσποτα της φρικτής μυστηρίης προσέρχεστε.
2: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
3: Ξενωθήν παθών και της χάριτος χύνται προστήκην ζωής και ασφάλεια δια της μεταλήψεως των Αγίων Χριστέ μυστηρίων σου.
2: Δόξα σοι ο και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
3: Ο Θεό, Θεός Λόγος ο Άγιος όλων με αγίασον, νυν προσερχόμενο της θείης μυστηρίης σου, της Αγίας Μητρός σου δε είσαι συν. Τον άρτον Χριστέ λαβήν μη υπερίδισμε, το σώμα το σών και το θείον ειν αίμα σου, των αχράντων δέσποτα και φρικτών μυστηρίων σου, μετασχήν το αθλείο, μη σκρίμα μη γέννητο, γέννητο δε μη ζωήν αιώνιον και αθάνατον.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Πηγή αγαθών η μετάληψη Χριστέ των αθανάτων σου νυν μυστηρίων, γεννηθεί το μη φως και ζωή και απάθεια και προσαρετής θειωτέρας προκοπήν και επίδοσιν πρόξενος, μόνε αγαθέ όπως δοξάζωσε.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Ριστή παθών και εχθρών και αναγκών και πάση θλίψεως, τρόμο και πόθο προσιών, τα νη μετευλαβίας φιλάνθρωπε, σου της αθανάτης και θείης μυστηρίης και ψάλυνση, ευλογητός ο Θεός σου των Πατέρων ημών.
2: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
3: Σωτήρα Χριστόν η τεκούσα υπενού Θεοχαρίτωτε, εκ δυσοπόσιν είναι ο δούλος σου την καθαράν ο ακάθαρτος, μέλλοντά μεν ή της αχράντης μυστηρίης προσέρχεστε, κάθρον όλων μολυσμού σαρκός και πνεύματος.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Των ουρανίων και φρικτών και Αγίων σου Χριστέριν μυστηρίων και του Θείου σου δείπνου και μυστικού, κοινωνών γενέστε καμέ καταξίωσον των απεγνωσμένων ο Θεός σωτήρ μου.
2: Ευλογούμεν Πατέρα Υιόν και Άγιον Πνεύματον Κύριον υμνούμεν.
3: Υπό την σύν καταφυγών εσπλαχνία να αγαθέ κράζουσι φόβο, ένε μη μήνων σόδερ καγός έφησε εσύ, ιδού γαρθαρών του ελέη σου τρόγου σου το σώμα και πίνω σου το αίμα.
2: Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν.
3: Φρύτο δεχόμενος το πυρ μη φλεχθώ ο σικυρός και ο συχόρτος, ο φρικτο μυστηρίου, ο ευσπλαχνίας Θεού, πως θείου σώματος και αίματος, ο πυλός μετέχω και αυθαρτοποιούμε.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Χριστός εστι γεύσαστε κήρυτε ο Κύριος, δημάς καθημάς γαρπάλε γενόμενος, άπαξε αυτόν δε προσάξας, ως προσφοράν πατρί το ιδίο, αισφαγιάζεται, αγιάζον τους μετέχοντας.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Ψυχήν συντο σώματι αγιαστήν, δέσποντα φωτιστήν, σωθήν, γεννή μην οίκου σου, των μυστηριών μεθέξι των ιερών, εν εικόν σε έχων, συν πατρί και πνεύματι, ευεργέτα πολύ έλε.
2: Δόξα πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
3: Ως πυρ γεννηθήτομη και ως υφός το σώμα σου και το αίμα σωτήρ μου το τιμιότατον, φλέγων αμαρτία στην ύλην και εμπιπρών παθώντας ακάνθας, κι όλων φωτίζουμε προσκυνήσου την θεότητα.
2: Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν.
3: Θεός εσωμάτωτε εκ των αγνών αιμάτων σου, όθεν πάσα υμνή σε γενεά δέσποινα, νόονται τα πλήθη δοξάζει, ως δια σου σαφώς κατηδόντα, των πάντων δεσπόζοντα ουσιοθέντα το ανθρώπινον. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Κύριος ποιμένη με και ουδέν με υστερήσει, εις τόπον χλώης εκεί με κατεσκήνωσεν, επί ύδατος αναπαύσος εξέθρεψε με την ψυχήν με επέστρεψεν, οδήγησε εμπι τρίβους δικαιοσύνης ένε και εν το ονόματος αυτού. Εάν γάρ και πορευθώ εν μέσω σκιάς θανάτου, ου φοβηθήσουμε κακά ότι εσύ με τεμούει. Η ράβδο σου και η βακτηρία σου αυτή με παρεκάλεσαν. Οι τίμασες ενώπιόν μου τράπεζαν εξ εναντίας των θλιβόντων με, ελείπανα σε νελέη την κεφαλήν μου και το ποτήριόν σου με θύσκον μου συγκράτηστον και το έλαιό σου καταδιώξει με πάστα σημέρα στη ζωή μου και το κατοικίν με ενίκο Κυρίου εις μακρότητα ημερών. Του Κυρίου η γη και το πλήρωμα αυτής, οι οικουμένοι και πάντες οι κατοικούντες εν αυτή. Αυτός επί θαλασσών εθεμελίως εν αυτήν και επί ποταμών ετοίμας εν αυτήν. Τις αναβήσετε εις το όρος του Κυρίου ή τις στήσετε εν τόπο Αγίο αυτού. Αθώος χερσή καθαρός την καρδία, όσου κέλαβεν επί ματέω την ψυχήν αυτού, κι ουκ όμωσεν επί δώρο το πλησίον αυτού. Ούτως λείψετε ευλογίαν παρα Κυρίου και ελεημοσύνη παρα Θεού σωτήρος αυτού. Αυτοί οι γενεά ζητούν τον Κύριον, ζητούν το πρόσωπο του Θεού Ιακώβ. Άρα τε πύλας οι άρχοντες ημών και επάρθη επί λεώνη και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Τις εστίν ούτως ο βασιλεύς της δόξης, Κύριος κρατεός και δυνατός, Κύριος δυνατός εν πολέμο. Άρα τε πύλας οι άρχοντες ημών και πάρθητε επί λεώνη και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Τις εστίν ούτως ο βασιλεύς της δόξης, Κύριος των δυνάμεων, αυτός εστίν ο βασιλεύς της δόξης. Επίστευσα διό ελάλησα, εγώ δε ταπεινώθην σφόδρα, εγώ δε είπα εν τη εκστάση μου πας άνθρωπος ψεύστης, τι ανταποδώσω το Κυρίο περί πάντων ον ανταπέδω κέμι. Ποτήριον σωτηρίου λείψομε και το όνομα Κυρίου επικαλέσομε, θα σευχάζουν το Κυρίο αποδώσω εναντίον παντός του λαού αυτού. Τίμιος εναντίον Κυρίου ο θάνατος των οσίων αυτού. Ω Κύριε, εγώ δούλος σως και Υιός της παιδίσκης σου, διέριξα στους δεσμούς μου, σύ θύσω θυσίαν ενέσεως, κυρονόματι Κύριε επικαλέσουμε. Θα σε ευχάζουν το Κυρίο ποδό σου, εναντίον παντός του λαού αυτού, εναυλές ήχου Κυρίου εν μέσω σου Ιερουσαλήμ. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Τας ανομίας μου πάρηδε, Κύριο, εκ Παρθένου τεχθείς, και την καρδία μου καθάρισον, ναών αυτήν ποιόν του αχράντου σου σώματος και αίματος, μη με εξουδενώσει από του σου προσώπου, ο αμέτρητον έχων το μέγα έλεος, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, εις την μετάλλευση των αγιασμάτων σου, πώς ανεδεστώ ανάξιος, εάν γαρ τολμήσως η προσελθύνση της αξίης, ο χιτών με ελέγχει, ο του καίστη του δείπνου, και κατάκριση προξενήσω τη πολύ άμαρτον ψυχή. Καθάρισον, Κύριε, τον ρήπον της ψυχής μου και σώσον μου φιλάνθρωπος, και νυν και αή και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Πολλά τα πλήθη των εμώ Θεωτό και πτεσμάτων, προσέ κατέφυγον αγνή σωτηρίας δεόμενος, επίσκεψε την ασθενούσα μου ψυχήν και πρέζευε το Υιό σου και Θεό ημών, δοθήνε μη την άφεσιν, ον έπραξα δεινών μόνη ευλογημένη. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Μέλλον φαγήν άνθρωπε σώμα δεσπότου, φόβο πρόσελθε μη φλεγείς πυρ την χάνη, θείον δε πίνον αίμα προς μετουσίαν, πρώτον καταλάει της ελιπούσιν, έπειτα θαρών μυστική βρόσιν φάγε. Πρώτου μετασχήν της φρικόδους θυσίας, του ζωπιού σώματος του δεσπότου, το δε πρόσεξ ο τρόπο μετατρόμου.
4: Δέσποτε Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, η πηγή της ζωής και της αθανασίας, ο πάσος ορατής και ορατού κτίσεως δημιουργός, ο του ανάρχου Πατρός είναι ίδιος Υιός και συνάναρχος, ο διπερβολήν αγαθότος επεσχά των ημερών σάρκα φορέσας και σταυρωθείς και τηθείς υπέρ των ευχαρίστων και γνωμόνων ημών. Και το οικείο σου αίμα την απλάση σταρίσεν υπό τη αμαρτία φύση ημών, αυτό αθάνατε βασιλέ, πρόσεξε καμώ το αμαρτωλού την μετάνοιαν, και κλείνω το ούσο επ' εμή και εισάκος των ρημάτων μου, ήμαρτον χαρκύριε, ήμαρτον εις των ουρανών και νοπιών σου, και ούκ ημι άξω ετενήσει ο ύψη δόξη σου, παρόρβησα χάρσου την αγαθότητα και δασάσε ντολά παραβά, και μη πακούσε τη σύ προσάγμασιν. Αλλά σύ Κύριε να εξή κακοσόν, μακρό θυμώστε και πολύ έλεο, σου παραδοκάζει να απολέσει τις ανομίες μου, την εμήν πάντως αναμένων επιστροφήν. Σύ γαρύπας φιλάνθρωπε δια του προφήτου σου, ότι ούτε η λύση θέλω τον θάον του αμαρτωλού, όσο επιστρέψε και ζήν αυτόν. Ου γαρβούλη δέσποτε το πλάσμα του σώνα απολέστε χειρών, ουδέ ευδοκείς από πολλοί ανθρώπων, αλλά θέλεις πάντα σωθήνε και σε πίγνηση αληθεία ελθήν. Δύο καγόοι και ανάξιος ημί του ουρανού και της γης και αυτής της προσχέρου ζωής, όλων με αυτόν υποτάξαστη αμαρτία και τις ετωνές δουλώσας και την σύνεχριώσας εικόνα, αλλά πείμα και πλάσμα σώ γεγονός, ούκ απογεινώσκω την εμ' αυτού σωτηρίαν ο άθλιος. Τη δεσία με τρίτο εσπλαχνία θαρή σας προσέρχομαι, δέξε μου καμέ φιλάνθρωπε Χριστέ ως την πόρνη, ως τον ληστήν, ως τον τελών και ως τον άσωτον, και άρμο το βαρύ φορτίο των αμαρτιών, ότι την αμαρτία νέρων του κόσμου και τα ασθενεία των ανθρώπων ιόμενος. Ότι σκοπιώντας και φορτισμένους προς εαυτών καλών και να πάβων, ο μη ελθόν καλέσει δικαίως, αλλά αμαρτωλούς σε μετάνοιαν και καθάρισον παντός μολυσμούς σαρκός και πνεύματος. Δίδαξον πιτελήν αγιοσύνη εν φόβον σου, είναι καθαρό το μαρτυρίο της συνειδήσεώς μου, τον αγιασμάλτος τη μερίδα υποδεχόμενος, ενωθώ το Αγίο σωματί σου και αίματι, και έξωσε εν εμή κατοικούντα και μένοντα, σε το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι. Ναι, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, και εμείς κρίμη γέννητο εμετάλπης των αχράτων και ζωπιών σου μυστηρίων, μη δε ασθενείς γυνήμη ψυχήτε και σώματι, εκ του αναξίως των τελεμβάνιν. Αλλά δώσ' μέχρι τελευταίας μου πνοής ακατακρίτως υποδέχεσαι τη μέρη των αγιασμάτων σου, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις εφόδων ζωής αιωνίου και εις επρόσδων απολογίαν την επί του φοβρού βηματός σου. Όπως καγώσιν πάση εκλεκτή σου μέτοχος γένε με τον ακυράν τους αγαθών, Όνει τι μας αγαπώσεσαι, Κύριε, εν είσαι δοξασμένος υπάρχει στους αιώνες. Αμήν. Είδα, Κύριε, ότι εν αξίως μεταλαμβάνω του αγράντου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος, και ένοχος ημί και κρίμα με αυτό αισθείο και πείνω, μη διακρίνουν το σώμα και το αίμα του Χριστού και Θεού μου. Αλλά της εκτιρμής σου θαρών προσέρχομαι έσυ το υπόντι, ο τρόγο μου τη σάρκα και πείνω μου το αίμα, εν εμή μένει καγώ εν αυτό. Λαχνίσει την Κύριε και μη παραδειγματίσουμε των αμαρτωλών, αλλά πίσω με τεμού κατά το έλεό σου και γενέσου με τα Άγια τα αυτά εισίασιν και κάθαρσιν και φωτισμών και φυλακτήριων και σωτηρίαν και υγειασμών ψυχίστε και σώματος, εις αποτροπήν πάση φαντασίας και πονηράς πράξος και ενεργίας διαβολικής, κατά διάνοιαν της μελεσίμην εργουμένης, εις παρησίαν και αγάπην την προσέης, διόρθωση βίου και ασφάλειαν, εις άξισαν ερτής και τελειότητος, εις πλήρωσαν εντολών, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις εφόδων ζωής αιωνίου και εις απολογίαν επρόσδεκτον, την εύ του φοβερού βήματός σου, μη εις κρίμα εις κατάκριμα. Κύριο Θεός μου, είδα ότι ούκ ημι άξος ο δε ικανός είναι από την στέγην εις θέλθης του οίκου της ψυχής, διότι όλη έρημος και καταπεσούσα εστί, κι ούκ έχεις παρεμεί το πονάξον του κλείνε την κεφαλήν. Αλλά ως εξύψους διημάσαι ταπείνωσα σε αυτόν, συμμετρίωσον κινήτη ταπεινώση μου, και ως κατεδέξον το σπηλαίο και φάτνια λόγων να κληθήνε, ούτω κατάδεξε και εν τη φάτης τα λόγων ψυχής και εν το σπηλωμένο μου σώμα της ελθήν. Και ως ούκα πηξίωσης ελθήν και συδειπνής αμαρτωλής συν τη οικία σήμωνος του λεπρού, ούτω κατάδεξε εις ελθήν και εις τον οίκον της ταπεινίζων ψυχής του λεπρού και αμαρτωλού. Και όσου καπόσω την ομοία μη πόρνιον και αμαρτωλών προσερχομένη και απτωμένη σου, ούτως πλαχνίστε δε μη το αμαρτωλό προσερχομένου σου και απτωμένου σου. Και όσου καβδελίξω ρηπαρόν εκείνη στόμα και αναγές καταφυλούνσε, μη δε μου βδελίξω ρηπαρότερον εκείνη στόμα και αναγέστερον, μη δε τα έμισε και κάθαρτά μου χείλη και βέβυλα και την εκαθαρωτέρα μου γλώσσαν. Αλλά γενέστε με ο άνθρωπος του Παναγίου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος, της αγιασμών και φωτισμών και ερώσιν της ταπεινής μου ψυχής και του σώματος, εις κουφισμών του βάρους των πολλών πλημελημάτων, εις φυλακτήριο πάση διαβολικής ενεργίας, εις αποτροπήν και εμπόδιον της φαύλης μου και πονηράς συνηθείας, εις απονέκρωση των παθών, εις περιποίηση των εντολών σου, εις προσθήκην της θείας σου χάριτος και της εις βασιλείας οικείωσιν. Ούγαρος καταφρονώ προσερχομέσι Χριστέ ο Θεός, ολοσθαρών τη αφάτουσα αγαθότητη και η να μη επιπολύ αφιστάμενος της κοινωνίας σου, θηριάλτος υπό του νοητού λυκου γένομαι, διότι ο μέσος μόνος ον Άγιος Δέσποτα, Αγία σώμα της ηχεία το σώμα, τον νου και την καρδία, τους νεφρούς και τα σπλάχνα και όλων με ανακαίνισον, και ρίσον τον φώσον της μελεσί μου και των αγιασμών σου, ανεξάλληπτον απ' εμού ποιήσον. Και γεννώ μη βοηθός και αντιλήπτορ και βερνών εν ειρήνη τη ζωή μου, καταξιών με και της εκ των δεξιών σου παραστάσου με τον Αγίο σου, ευχές και πρεσβείες υπαναχράντου σου Μητρός, τον αήλο σου λειτουργών και αχράντων δυνάμεων και πάντων Αγίων των απεώνωση ευαρεστησάντων. Αμήν. Ουκ ημί ικανός Δέσποτα Κύριε να εισέλθεις από την στέγη της ψυχής μου, αλλά επειδή βούλησή ως φιλάνθρωπος εκείνεν εμή θαρών προσέρχομαι, και λέβησα να πετάσω τα σπήλα σας ημώνω σε δημιούργησας και εισέρχει με τα φιλανθρωπίας ως πέφικας. Εισέρχει φωτίσον εσκοτισμένο ομολογισμόν, πιστεύω στο το ποιήσεις, ουχαρ πόρνη προσελθούσε με τα δακρύων απέφυγες, ουδέ τελώνια να πεβάλλουμε τον νοήσαντα, ουδέ ληστήν επιγνώτην βασιλείας ο παιδίωξας, ουδέ διώκτη με τον νοήσαντα κατέλειπε ζωήν. Αλλά τους υπό της μετανοίας προσαχθέντας άπαντας εν το χρό των σων φίλων κατέταξας, ο μόνος υπάρχον ευλογημένος πάντοτε, νίκες στους απεράντους αιώνας. Αμήν. Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, άνες άφεση, λάσετε και συγχώρησόμη το αμαρτωλό και αχρίο και αναξίο δούλο σου, τα πτέσματα και πλημελήματα και παραπτώματά μου, όσες η εκνότητός μου μέχρι της παρούσης ημέρας και ώρας ήμαρτων, είτε γνώση και αγνία, είτε λόγηση, έργηση, ενθυμίμαση, ή διανόμιαση και επιτιδεύμαση, και πάσματε σε στήσεση, και την πρεσβεία της ασπόρου σκήσας, επαναχράντου και υπαρθένου Μαρίας Μητρός σου, της μόνης ακατεσχήν του ελπίδος και προστασίας και σωτηρίας μου, καταξίωσον με κατακρίτους μεταλαβήν των αχράντων και θανάτων και ζωοποιών και φρικτών μυστηρίων σου, εις άφησιν αμαρτιών και εις ζωήν αιώνιων, εις αγιασμών και φωτισμών και ρώμην και ίασιν και υγείαν ψυχής και σώματος, και εις εξάλληψη παντελή αφανισμό των πονηρών λογισμών και ενθυμίσεων και προλήψεων και νυκτερών φαντασιών των σκοτεινών και πονηρών πνευμάτων, ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα και η τιμή και η προσκύνηση σι το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
5: Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο μόνος έχων εξουσίαν ανθρώπης αφιέν αμαρτίας, ως αγαθός και φιλάνθρωπος, πάρει δε μου πάντα τα εγνώση και αγνία πτέσματα, και αξίωσον με ακατακρίτως μεταλαβήν των θείων και ενδόξων και αχράντων και ζωπιών σου μυστηρίων, μη εις κόλασιν, μη εις προσθήκην αμαρτιών, άλλης καθαρισμών και αγιασμών και αραβώνα της μελούσης ζωής και βασιλείας, εις τείχος και βοήθειαν και ανατροπήν των εναντίον και σε εξάλληψην των πολλών μου πλημελημάτων, σίγαρη Θεός ελέους και εκτιρμών και φιλανθρωπίας, και σίγη δόξα να αναπέμπομεν, συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι, νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Από ρυπαρών χιλέων, από δελειράς καρδίας, από ακαθάρτου γλώτης, εκ ψυχής ερυπωμένης, δέξε δέησιν Χριστέ μου και μη παροσάμενός μου, μη τους λόγους, μη τους τρόπους, μη δε την ανεσχυντίαν, δώσ' μη παρησία λέγειν, αβεβούλευ' με Χριστέ μου, μάλλον δε και δίδαξόν με τη μεδίπιν και λέγειν, ήμαρτον υπέρ την πόρνη, ή μαθούσα που κατάγεις, μύρον εξονισαμένη, ήλθε τολμηρός αλήψε, σου τους πόδας του Χριστού μου, του Δεσπότου και Θεού μου, ως εκείνη νου καπός, ο προσελθούσανε καρδίας, μη δε μεύδε λήξη λόγιε, σους δε πάρα σχέμι πόδας, και κρατήσε και φιλήσε και το ρήθρο των δακρύων, ως πολυτιμή το μύρο, τούτους τολμηρός αλήψε. Πλήνων με της δάκρυσή μου, κάθαρον αυτής με λόγιε, άφες και τα πτέσματά μου και συγγνώμη παρασχέμη, είδας τον κακόν το πλήθος, είδας και τα τραύματά μου και τους μόλοπας οράς μου, αλλά και την πίστην είδας και την προθυμία βλέπεις και τους στεναγμούς ακούεις. Ούλαν θάνησε Θεέ μου, ποιητά μου, λυτρωτά μου, ουδέστα λαγμός δακρύων, ουδέστα λαγμού τιμέρους. Το μένα κατέργαστον μου έγνωσαν οι οφθαλμοί σου, επί το βιβλίον δε σου και τα μήπο πεπραγμένα και γραμμένα σε την χάνη. Είδε την ταπείνωσή μου, είδε μου τον κόπο νόσος, και τα σαμαρτία σπάσα άφης μη θέτων όλων. Ήγνα καθαρά καρδία περιτρόμονη διανία και ψυχή συντετριμένη, των αχράντων σου μετάσχω και πανάγνων μυστηρίων, ίζω ούτε και θεούτε πάσο τρόγων σε και πίνων εξ ειλικρινούς καρδίας. Σίγαρη πας δεσποτά μου, πάσο τρόγουν μου τη σάρκα, πίνον δέ μου και το αίμα, εν εμίμενου το σμένει, εν αυτό δε εγώ την χάνω. Αληθείς ο λόγος πάντος του Δεσπότου και Θεού μου, των γαρθίων ομετέχων και θεοποιών χαρίτων, ούμενουν και έστι μόνος, αλλά μετά σου Χριστέ μου, του φωτός σου τρισιλίου, του φωτίζοντος των κόσμων, ήναγουν μη μόνος μένω, δίχα σου του ζωοδότου, της πνοής μου, της ζωής μου, του αγαλιάματός μου, της του κόσμου σωτηρίας. Δια τούτος η προσήλθον, ως οράς μεταδακρύων και ψυχής συντετριμένης, λύτρων των αιμών πτεσμάτων, οικετεύων του λαβήν με, και των σώζω παρόχων και αμέμπτων μυστηρίων, με τα σκήνα κατακρήτως, ή να μείνεις καθώς είπας, με τεμού του τρισαθλίου, ή να μη χωρίς ευρών με τη σεις χάριτος ο πλάνος, αφαρπάς με δολίος και πλανήσας απαγάγει των θεοποιών σου λόγων. Δια τούτος η προσπίπτω και θερμός αναβώσει, ως τον άσο τον εδέξω και την πόρνη προσελθούσαν, ούτω δέξε με τον πόρνον και τον άσο των νυκτήρμων, εν ψυχή συντετριμένη νυν με προσερχόμενον σοι. Είδα σώτερο ότι άλλο ως εγώ και επτεσέσει, ουδέ έπραξε δας πράξεις, ας εγώ κατηργασάμιν, αλλά τούτο πάλιν είδα, όσου μέγεθος πτεσμάτων, ούχα αμαρτημάτων πλήθος, υπερβαίνει του Θεού μου την πολλήν μακροθυμία και φιλανθρωπίαν άκραν, Ο αλελαίος συμπαθίας, τους θερμός μετανοούντας, και καθαίρης και λαμπρίνης και φωτός ποιής μετόχους, κοινωνούς θεοτητός σου, εργαζόμενος αυθόνος, και το ξένων και αγγέλης και ανθρώπων διανύες, ομιλής αυτής πολλάκης ως περφύλη σου γνησίης, ταύτα τολμηρών ποιήμαι, ταύτα με πτερή Χριστέ μου, και θαρώντεσες πλουσίες προς ημάς ευεργεσίες, χαίρονται και τρέμων άμα, του πυρός μεταλαμβάνω, χόρτωσον και ξένων θαύμα, δροσιζόμενος αφράστος, ως περούν υβάτος πάλι, αφλέκτος και ομένη. Τίνιν ευχαρίστω γνώμη, ευχαρίστω δε καρδία, ευχαρίστης μελεσί μου, της ψυχής και της σαρκός μου, προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου, ως ευλογημένον όντα ανήντε και εις τους αιώνας.
6: Προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου, ως ευλογημένον όντα ανήντε και εις τους αιώνας.
5: Προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου, ως ευλογημένον όντα ανήντε και εις τους αιώνας. Ο μόνος καθαρός και ακύρατος Κύριος, ο δείκτων φιλανθρωπίας ανεκδίγητων, το ημέτερον όλων προσλαβόμενος φύραμα, εκ των αγνών και παρθενικών αιμάτων της υπερφυός και εισάσισε, Πνεύματος Θείου επελεύσει και Ευδοκία Πατρός Αηδίου, Χριστέ Ιησού, Σοφία Θεού και Ειρήνη και Δύναμης, ο το προσλήματι ίσω τα ζωπιά και σωτήρια πάθη καταδεξάμενος, των σταυρών, του ύλους, την λόγχη των θάνατων, νέκρωσον τα ψυχοφθόρα πάθη του σώματος, ότι τα φύσου τα του άδου σκυλεύσας βασίλεια, θάψουν δια των αγαθών λογισμών τα πονηρά διαβούλια και τα της πονηρίας πνεύματα διασκέδασον, ότι τριμέρος σου και ζωηφόρο αναστάσει, τον πεπτοκότα προπάτορα αναστήσας, ανάστησον με τη αμαρτία κατολιστήσαντα, τρόπους με μετανοίας υποτιθέμενος, ότι ενδόξου σου αναλήψει δισαρκός Θεός σας το πρόσλημα και τούτο τη δεξιά καθέδρα τιμή σας του Πατρός, αξίωσον με δια της των Αγίων σου μυστηρίων μεταλήψεως, της δεξιάς μερίδος των σωζωμένων τυχήν, ότι η επιδημία του παρακλήτου πνεύματος, σκεύη τίμια τους ιερούς σου μαθητάς εργασάμενος, δοχείων καμέ της αυτού ανάδειξον επελεύσεως, ο μέλλον πάλιν έρχεστε, κρίνε την οικουμένην εν δικαιοσύνη, ευδόκισον καμέ προϋπαντής εσύ εν εφέλεστο ποιητή και πλάστη μου συμπάση της Αγίης σου. Είναι ατελευτήτως, δοξολογώ και ανυμνώσε, συν το ανάρχο σου Πατρί, και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου Πνεύματι, νίκαια ή και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Πρώτων θυρών του ναού σου παρέστηκα και των δεινών λογισμών σου καθίσταμε, αλλά σύ Χριστέ ο Θεός, ο τελώνει δικαιός σας και χανανέαν ελεήσας και το ληστή παραδείσου πύλας ανοίξας, άνοιξον με τα σπλάχνα της φιλανθρωπίας σου και δέξε με προσερχόμενον και απτώμενόν σου, ως την πόρνη και την εμόρουν, ημέν γάρ του κρασπέδου σου αυσαμένη, ευχερός την ία συνέλαβεν, ιδέ τους σου σαχράντους πόδας κρατήσασα, την λύση των αμαρτημάτων εκομίσατο, εγώ δε ο ελεηνός, όλον το σώμα τολμών δέξαστε, μη καταφλεχθήν, αλλά δέξε με ως περεκείνας και φώτισόν μου τα της ψυχής αισθητήρια, καταφλέγον μου τα της αμαρτίας εγκλήματα, πρεσβείες της ασπόρος στεκούσισε και των επουρανίων δυνάμεων, ότι ευλογητώσει στους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
7: Πεμπτουσία.

0: Πεμπτουσία. Φιλοκαλική εμπειρία ραδιοφώνου στο διαδίκτυο.
1: Η εκπομπή «Επικαιρότητα» επιστρέφει στο ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου στις 2 το μεσημέρι. Κάθε Τετάρτη, ζωντανά, σας φέρνουμε την επικαιρότητα στα σπίτια σας με καθαρή ματιά στην είδηση, στην πληροφορία και στα σχόλια, με συνεντεύξεις και αφιερώματα που θα συζητηθούν. Στο στούντιο, η Μαρία Γιαχνάκη. Μαζί της, ο Δημήτρης Τρουμπάκος και ο Νικόλαος Ζαΐμης. Συντονιστείτε εδώ, στο ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας. Σημεία και άνθρωποι, η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι, στο on-demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη.
2: Πεμπτουσία. Το διαδραστικό ραδιόφωνο.
3: Έκφρασης μοναχικής εμπειρίας. Γέροντος Ιωσήφ Ησυχαστού. Μια συλλογή επιστολών του Γέροντος Ιωσήφ του Ησυχαστού προς μοναχούς και λαϊκούς. Εφάμιλη των ασκητικών συγγραμμάτων της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας. Μια έκδοση της Ιεράς Μονής Οσίου Φιλοθέου Αγίου Όρους. Διαβάζει ο πρωτοσύγγελος της Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού, Αρχιμανδρίτης Ισαάκ.

χέρις εν Κυρίω τέκνων αγαπητών, το οποίον η χάρις του Ιησού με φώτισε και του κόσμου απείλαξε. Επέταξε στην έρημον και ευλίσθη στο κοινόβιον με τα ιερά συνοδείας, και νυν δοξολογεί και ευχαριστεί εξ ψυχής των Θεών. Η Θεία χάρις τέκνομουν είναι όπου ως δόλωμα εισέρχεται στην ψυχήν και ελκύει αβιάστον στον άνθρωπον επί τα υψηλά και ανώτερα. Αυτή γνωρίζει τον τρόπον να σανγυνεύει τους λογικούς ηχθείας και εξάγει αυτούς εκ της θαλάσσης του κόσμου. Όμως, τι το μετατάφτα, αφού ο Θεός ευγάλει από τον κόσμο τον ερχόμενο να μονάσει και τον φέρει στην έρημον, δεν του δεικνύει ευθύς μήτε τα πάθη του μήτε τους πειρασμούς, μέχρι ότου γέννη μοναχός και τον δέσει ο Χριστός με τον φόβο του. Και ούτως άρχεται η δοκιμασία, ο αγών και η πάλι. Και αν εξ αρχής ο δοκιμαζόμενος βιαστεί και προλάβει να ανάψει με τους αγώνας του λαμπάδα ασκήσεως, δε σβήνει αυτή, υποχωρούσει στις χάριτος όταν έλθουν οι πειρασμοί. Αλλαίως, όταν η χάρη συνέλθει, θα έλθει και αυτός στην δικήν του πρώην κατάσταση, και αναλόγως τα πάθη όπου είχεν εις τον κόσμον θα εγερθούν οι πειρασμοί και θα κινήσουν τας πρώην συνηθίας όπου εδούλευεν και εδουλεύετο. Και πρώτον γνώριζε τέκνον μου ότι άνθρωπος εξ ανθρώπου πολύ διαφοράν έχει και μοναχός μοναχού. Έχει ψυχάς μαλακού χαρακτήρος όπου πείθονται με πολλήν ευκολίαν. Έχει και ψυχά σκληρού χαρακτήρος όπου δεν υποτάσσονται εύκολα. Έχουν τόση διαφορά όσον βαμβάκιν από σιδήρου. Το βαμβάκι θέλει μόνον επάλυψη λόγου, αλλά το σίδερον θέλει φωτιά και καμίνι των πειρασμών για να δουλευθεί. Και πρέπει να έχει ότι ούτως υπομονήν στους πειρασμούς για να γίνει η κάθαρσης. Όταν δεν έχει υπομονήν, είναι λίχνος με χωρίς έλεον, σβήνει συντόμως και χάνεται. Όταν λοιπόν κανείς τη αυτής φύσεως σκληροτέρα σιδήρου έρχεται να μονάσει, ευθύς ως εισέρχεται εις το στάδιον, ευθύς αποστατεί της υπακοής, ευθύς αθετεί τας υποσχέσεις και παρετείται της μάχης, και βλέπεις μόλις συσταλεί ο λίγον η χάρις δια να δοκιμαστεί η προαίρεσης και η υπομονή του, ευθύς αυτός ρίπτει τα όπλα και αρχίζει να μετανοεί διατί ήλθε να γίνει μοναχός, και διέρχεται τας ημέρας του πλήρης παρακοής και πικρίας, όλος αντιλογία και έπαρσης. Εκδιώκει η χάρις μικρών διευχών του γέροντος τα νέφη των πειρασμών, δια να συνέλθει ο λίγον και ανανύψει, αλλά αυτός με το λίγον πάλιν θέλημα και παρακοή, πάλιν ταραχή και σύγχυσης. Γράφεις για τον αδελφόνο που βλέπεις αυτού και θαυμάζεσαι, πως τόσον κόπον βάνει στη διακονία του και πάλιν έσωθεν ο εγωισμός κυριεύει. Μα εύκολον είναι, νομίζεις να νικήσει πάθος ο άνθρωπος. Εκαλοσύνες και ελεημοσύνες και πάντα τα έξωθεν καλά δεν κατευνάζουν το αγέροχον της καρδίας, αλλά η διανοητική αδολεσχία, ο πόνος της μετανοίας, η συντριβή και η ταπείνωσης, αυτά ταπεινώνουν το άταχτον φρόνημα, και είναι κόπος πολλής και δυσβάσταχτος ανυπόταχτος άνθρωπος. Μόνον με άκραν υπομονή μπορεί αυτός να οικονομηθεί. Μόνον με την άκραν υπομονή των γερόντων, την ανοχήν και αγάπην των αδελφών δυνατών να έλθουν εις αίσθησιν σκληροτράχυλη υποτακτική. Αλλιδού, όπου είναι και αυτοί χρήσιμοι πολλάκις ως σαν δεξιχέρι, και σχεδόν πάντοτε τιούτοι που έχουν κάποιον τη χάρισμα έναντι τον άλλο, δύσκολα να ταπεινωθούν. Νομίζουν αυτοί είναι και άλλοι δεν είναι. Χρία λοιπόν κόπου πολλού και μακροθυμίας πολλής, έως να ανασκαφεί το παλαιόν αυτό της υπερηφανίας θεμέλιον και τεθεί ως άλλον θεμέλιον η ταπείνωσης και η υπακοή του Χριστού.
όμως βλέπων ο Κύριος τους σκόπους και την προαίρεση για αυτών των ιδίων και των άλλων, τους παραχωρεί εις άλλων πειρασμών, όπου αντιδράει στο πάθος των και το ελέει αυτού, σώζει και αυτούς, ο πάντας θέλων σωθήνε. Σι δε βλέπε τίνον θέλεις να ομοιάσεις, άριστον ήτον να ήσαν όλοι αγαθού χαρακτήρος, ταπεινοί και υπάκουοι. Όμως αν συντύχει κανείς και φύσεως σκληρότερα σιδήρου, ας μην απελπίζεται. Θέλει αγώνα, αλλά χάρη τη Θεού δύναται να νικήσει. Ο δε Θεός δεν είναι άδικος να ζητήσει αλάντι άλλον, καθώς έδωκε τα χαρίσματα, ζητεί και την ανταπόδοση. Καθότι απ' αρχής της δημιουργίας εις τρεις τάξεις εχώρισε τους ανθρώπους, εις έναν έδωκε 5 τάλαντα, εις άλλον 2 και εις έτερον 1. Ο πρώτος έχει ανώτερα τα χαρίσματα, χωρητικότερος εις τον νουν και λέγεται Θεοδίδακτος, διότι λαμβάνει από Θεού χωρίς διδαχήν. Όπως ήσαν την παλαιάν εποχήν ο Μέγας Αντώνιος, ο Άγιος Ονούφριος, η Ιωσία Μαρία, Κύριλλος Φιλεώτης, Λουκάς ο Ενιστηρίο και μύριοι άλλοι, όπου χωρίς οδηγών έγιναν τέλειοι. Ο έτερος πρέπει να διδαχθεί το καλόν δια να το κάμει, ο δε τρίτος καν ακούσει, καν μάθει, το κρύπτει στο χώμα, δεν κάμνει τίποτε. Δι' αυτό λοιπόν υπάρχει τόση διαφορά μεταξύ των ανθρώπων και μοναχών όπου βλέπεις, και δια τούτο πρώτον πάντων το γνώθεις αυτόν, ήγουν να γνωρίσει τον εαυτό σου όποιος είσαι, όποιος είσαι τη αληθεία, όχι ο οποίος νομίζεις εσύ ότι είσαι. Με τη γνώση αυτήν γίνεσαι ο σοφότερος των ανθρώπων, με τη αυτήν επίγνωση και εις ταπείνωσιν έρχεσαι και χάρη λαμβάνεις παρακυρίου. Ιδέ και δεν αποκτήσεις αυτογνωσίαν, αλλά υπολογίζεις εις μόνον τον κόπο σου, γνώριζε ότι πάντοτε μακράν της οδού θα ευρίσκεσαι. Διότι δε λέγει ο προφήτης, ιδέ Κύριε τον κόπο μου, αλλά ιδέ λέγει την ταπείνωσή μου και τον κόπο μου. Ο κόπος είναι δια το σώμα, η ταπείνωση δια την ψυχήν, και πάλιν τα δύο μου, κόπος και ταπείνωσης διόλων των άνθρωπων. Ποιος ενίκησε τον διάβολον? Αυτός που εγνώρισε την ιδίαν ασθένεια, τα πάθη και λατώματα όπου έχει. Ο φοβούμενος να γνωρίσεις εαυτόν, αυτός μακράν της γνώσεως μένει, και άλλο τίποτε δεν αγαπά παρά να βλέπει μόνον λάθη στους άλλους και να τους

φιλοτρόπος εστόλισε τους ανθρώπους και υπέδειξε ανισότητα εις όλα του τα δημιουργήματα, όχι καθώς πασχίζουν οι ασεβείς να φέρουν ισότητα ανατρέποντες την Θεία Δημιουργία. Ο Θεός τα πάντα εν σοφία επίησεν. Όθεν τέκνο μου, τώρα που είναι αρχή, φρόντισε να γνωρίσεις τον εαυτό σου καλός, δια να βάλεις θεμέλιον στερεών την ταπείνωση. Φρόντισε να μάθεις την υπακοή, να αποκτήσεις την ευχήν. Το Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόν με, ας είναι η αναπνοή σου.

μη αφήνεις το νου σου αργών, δια να μην διδαχθείς τα κακά. Μη αφήνεσαι να κοιτάζεις τα σελήψεις των άλλων, διότι χωρίς να το εννοείς θα ευρίσκεσαι συνεργός του πονηρού και απρόκοπος εις το αγαθόν. Μη συμμαχείσαι εν αγνία με τον εχθρόν της ψυχής σου. Ως πολυμήχανος ο εχθρός γνωρίζει καλώς να κρύπτεται πίσω από τα πάθη και τις αδυναμίες, οπότε δια να χτυπήσεις αυτόν πρέπει να πολεμήσεις, να θανατώσεις τον εαυτό σου όλα τα πάθη. Όταν ο παλαιός άνθρωπος αποθάνει, τότε θα καταργηθεί δύναμης του εχθρού και αντικειμένου. Δεν είναι η μόνη πάλη προς άνθρωπον, όπου τυχόν μπορείς να τον θανατώσεις μυριοτρόπος, αλλά είναι προς τα σαρχάς και εξουσίας του σκότους. Δεν πολεμούνται με γλυκά και λοκούμια, αλλά με δακρύων οχετούς, με πόνον ψυχής έως θανάτου, με άκραν ταπείνωση και μεγίστην υπομονή. Να τρέχει αίμα από υπερκόπωση της ευχής, να πέφτεις βδομάδες εξυντλημένος ως βαριά ασθενής, και να μην παρετήσε τις μάχες έως να νικηθούν και υποχωρήσουν οι δαίμονες. Οπότε λαμβάνεις ελευθερία παθών. Και λοιπόν τέκνο μου, βίασε σε αυτόν εξ αρχής να εισέλθεις δια της στενής πύλης, διότι μόνη αυτή εισάγει στην ευρυχωρία του Παναδείσου. Κόπτε καθημέραν και ώραν το θέλημά σου και μη ζητείς αλληνοδόν πλην αυτής. Αυτοί είναι περιπάτησαν οι πόδες των οσίων πατέρων. Αποκάλυψον και εσύ προς Κύριον την οδό σου και αυτό σε οδηγήσει. Αποκάλυψον εις το γέροντα τους λογισμούς σου και αυτό σε θεραπεύει. Μη κρύψεις ποτέ λογισμό σου, διότι εντός αυτού ευρίσκεται και κρυμμένη πονηρία του διαβόλου, εν το λέγειν αφανίζεται. Μη αποκαλύψεις σφάλμαν εταίρου, εις δικαίωση είναι δική σου, διότι η ευθύς η χάρις αποκαλύπτει τα ειδικά σου, όπου μέχρι του νυν σε σκέπαζε. Όσον εσύ εν αγάπη σκεπάζεις των αδελφών, το σου τον η χάρις θάλπη και φυλάτησε από συκοφαντίας ανθρώπων. Δια δε των άλλων αδελφών όπου λέγεις, φαίνεται ότι έχεις ανεξομολόγητες αμαρτίες, επειδή εντρέπεται να τε συπείς το γέροντα. Και δι' αυτόν λαμβάνει χώραν ο πειρασμός, όμως πρέπει να διορθώσει αυτό το άτοπο, διότι χωρίς εξομολόγηση καθαράν ο άνθρωπος δεν καθαρίζεται και είναι κρίμα να εμπέζεται από τον δαίμονα. Εις το βάθος είναι κρυμμένος εγωισμός. Ο Κύριος να φωτίσει να έλθει εις αίσθησιν. Σι εύχου και έχει αγάπη εις αυτόν και εις πάντας, πλην φύλατε σε αυτόν από πάντων. Πάντως τώρα που εισήλθες στο στάδιον, έχεις να δοκιμάσεις πολλών ειδών πειρασμούς και τιμάζου να κάμεις υπομονήν. Λέγε διαρκώς την ευχήν,

και ο Κύριος θα σε βοηθήσει με την χάρη Του. Δεν είναι ποτέ οι πειρασμοί της χάριτος ισχυρότερη. Παιδί μου, εάν προσέχεις ότι σου γράφω και διαβάζεις τον εαυτό σου και βιάζεις τον εαυτό σου, θα έβρεις μεγάλη ωφέλεια. Αυτά όλα σου γίνονται διότι δεν βιάζεσαι στην ευχή. Λοιπόν, βιάσου, λέγε διαρκώς την ευχή. Μην πάβεις καθόλου το στόμα. Έτσι θα τη συνειδήσεις μέσα σου και κατόπιν θα την παραλάβει ο νους. Μεν ξεθαρεύεις στους λογισμούς, διότι μαλθακώνεσαι και μολύνεσαι. Ευχή, βία φύσεως διηνεκής, και θα ειδείς πόσην χαρά θα λάβεις. Η ζωή του ανθρώπου, παιδί μου, είναι θλίψης, διότι είναι στην εξορία. Μη ζητείς τελείαν ανάπαυση. Ο Χριστός μας εσήκωσε τον Σταυρόν και εμείς θα σηκώσομεν. Όλα στα θλίψεις, αν τα υπομένομεν, ευρίσκομεν χάριν παρακυρίου. Δι' αυτό μας αφήνει ο Κύριος να πειραζόμεθα, δια να δοκιμάσει το ζήλον και την αγάπη προς Αυτόν όπου έχομεν. Δι' αυτό χρία υπομονής. Χωρίς υπομονή δεν γίνεται ο άνθρωπος πρακτικός. Δεν μαθάνει τα πνευματικά. Δεν φθάνεις μέτρα αρετής και τελειώσεως. Αγάπα τον Ιησούν και λέγε αδιάλειπτα την ευχή, και αυτή σε φωτίζει στην οδόν Του. Πρόσεχε να μην κατακρίνεις, διότι από αυτό παραχωρεί ο Θεός και φεύγει η χάρις, και σε αφήνει ο Κύριος να πέφτεις, να ταπεινώνεσαι, να βλέπεις τα ειδικά σου σφάλματα. Αυτά όσα γράφεις είναι καλά. Τα πρώτα όπου αισθάνεσαι είναι χάρις Θεού, η οποία όταν έρχεται γίνεται ο άνθρωπος πνευματικός, και όλα του φαίνονται καλά και ωραία. Τότε όλους αγαπά, έχει κατάνοιξη, δάκρυα, θέρμη ψυχής. Αλλά όταν υποχωρεί η χάρις να δοκιμαστεί ο άνθρωπος, τότε γίνονται όλα σαρκικά και πέφτει η ψυχή. Συ όμως τότε μη χάνεις την προθυμία σου, αλλά φώνασε διαρκώς την ευχή, με βία, με το ζόρι, με πόνον πολύ. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με. Και πάλιν και πολλάκι στο αυτό συνεχώς, και όσα ταινίζον ο ερώς το Χριστό να του λέγεις. Ευχαριστώς η Χριστέ μου, εις τα καλά όπου μου έδωκες και εις τα κακά όπου πάσχω. Δόξασι, δόξασι ο Θεός μου, και υπομένων πάλι θα έλθει η χάρις, πάλιν η χαρά. Όμως και πάλιν ο πειρασμός και η λύπη, η ταραχή και τα νεύρα, αλλά και πάλιν αγώνας, νίκη, ευχαριστία. Και αυτό γίνεται μέχρι ότου ο λίγον καθαρίζεσαι από τα πάθη και γίνεσαι πνευματικός, και συν το χρόνο γυράσκον έρχεσαι εις απάθεια. Αλλά αγωνίσου, μη ζητείς να έλθουν μόνα τους τα καλά. Με τα πούπουλα δεν γίνεται μοναχός. Ο μοναχός πρέπει να υβριστεί, να χλεβαστεί, να δοκιμαστεί, να πέσει, να σηκωθεί, να γίνει άνθρωπος, όχι στην αγκάλι της μάνας του. Αν είναι δυνατόν, αν ακούσθη ποτέ να γίνει μοναχός κοντά εις τη μάνα σου, όπου μόλις υπείς όχ, φάγε να μην ασθενήσεις. Η άσκηση, παιδί μου, θέλει στερήσεις. Τα καλά δεν τα βρίσκεις στα λουτρά και την καλοπέραση. Θέλει αγώνα και κόπον πολύ. Θέλει να φωνάζεις ημέραν και νύχτα προς το Χριστόν. Θέλει υπομονή εις όλους τους πειρασμούς και τα θλίψεις. Θέλει να πνίξεις θυμών και επιθυμίαν. Αγαπητοί ακροατές, εδώ η ώρα μας έχει τελειώσει. Θα είμαστε πάλι μαζί την ερχόμενη Τρίτη την ίδια ώρα. Χαίρετε.

Έκφρασης μοναχικής εμπειρίας, γέροντος Ιωσήφ Ησυχαστού. Μια συλλογή επιστολών του γέροντος Ιωσήφ του Ησυχαστού προς μοναχούς και λαϊκούς, εφάμιλη των ασκητικών συγγραμμάτων της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας. Μια έκδοση της σειράς μονής Οσίου Φιλοθέου Αγίου Όρους. Διαβάζει ο πρωτοσύγγελος της Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού, Αρχιμανδρίτης Ισαάκ.

0: έκφρασης μοναχικής εμπειρίας από το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού.
1: Πεμπτουσία TV. Συντονιστείτε.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Πνευματικά αναγνώσματα. Η σοφία του Θεού μέσα από την ανθρώπινη έκφραση και εμπειρία.
2: Εκφώνηση Τόνια Μανιατέα. Νοικοκυρά διδάσκει τον Χρυσόστομο πώς να κηρύττει. Βουλγαράκης Ηλίας. Ο Ιερός Χρυσόστομος είναι σχεδόν ο μόνος πατέρας της Εκκλησίας για τον οποίο γράφτηκε από τους συγχρόνους και τους μεταγενεστέρους του ένας σημαντικός αριθμός βιογραφιών. Μέχρι στιγμής οι βυζαντινές βιογραφίες που έχουμε ξεπερνούν τις 8. Μερικές από αυτές αποτελούν ένα είδος διασκευής από κάποια προηγούμενη, χωρίς βέβαια δουλική μίμηση του προτύπου. Κάποτε μέσα στα σχετικά κείμενα συναντάμε στοιχεία εντελώς καινούργια και ίσως εντυπωσιακά. Το πόσο όμως τα στοιχεία αυτά είναι έγκυρα, επαφίεται στην επιστημονική ιστορική έρευνα να το εξακριβώσει. Πιθανότατα μερικά δεν πρόκειται να επαληθευθούν. Εξάλλου, μερικά άλλα δημιουργούν την υπόνοια ότι καταχωρήθηκαν από το βιογράφο πρωτογενώς για να εξυπηρετήσουν μια κάποια καλής προθέσεως σκοπιμότητα. Προσγράφοντας ο βιογράφος μια α ή β συμπεριφορά στον βιογραφούμενο, διδάσκει έμεσα όλους εκείνους που τιμούν τον Άγιο ότι και αυτοί πρέπει να τον μιμούνται στη ζωή τους και να συμπεριφέρονται ανάλογα. Πιθανόν κάτω από τέτοιες προϋποθέσεις κατέγραψε ο Κοσμάς Βεστίτορ, που πρέπει να έζησε στον 8ο ή 9ο αιώνα, ένα περιστατικό το οποίο δεν συναντιέται σε καμία άλλη από τις βιογραφίες του Ιερού Χρυσοστόμου. Μετά την εξιστόρηση της χειροτονίας του Αγίου Χρυσοστόμου σε διάκονο και στη συνέχεια σε πρεσβύτερο, μιλάει για το συγγραφικό του έργο για να καταλήξει ότι ο Χρυσόστομος ήταν προσομιλητής του λαού και ερμηνευτής της θεοπνεύς του γραφής. Στην επόμενη παράγραφο αναφέρεται σε ένα περιστατικό που συνέβη με μία απλή γυναίκα του λαού, η οποία δεν δίστασε να διακόψει τον Άγιο την ώρα ακριβώς που έκανε κήρυγμα, επειδή δεν τον καταλάβαινε. Μία μέρα που δίδασκε ο Χρυσόστομος και μιλούσε στο λαό για τη σωτηρία του, χρησιμοποίησε λέξεις με θεωρητικό περιεχόμενο για να εκφράσει βαθύτερες έννοιες. Την ώρα εκείνη μια γυναίκα του λαού από το ακροατήριό του με δυνατή φωνή είπε το εξής: «Πάτερ μου, μακάριος είναι ο λόγος σου και το νόημα που ανέπτυξες. Μακάρι είναι επίσης και όλοι αυτοί που καταφέρνουν να καταλάβουν τα λεγόμενά σου. Πρέπει όμως και εμείς με τα αδύνατα μυαλά να καταλάβουμε τα θεοχαρίτωτα διδάγματά σου. Εγώ άφησα όλες τις δουλειές μου στο σπίτι και έτρεξα σαν διψασμένο ελάφι για να ξεδιψάσω από τα λόγια σου που κυλούν σαν ευχάριστος χύμαρος και να ακούσω τα νοήματα της διδασκαλίας σου που ξεπηδούν σε απλούσια νερά. Φεύγω επειδή δεν κατάφερα να πάρω σταγόνα από αυτά για ζημιά της ψυχικής μου δίψας και αφού άφησα τον οικοκυριό μου και έχασα το μεγαλύτερο μέρος της μέρας μου με ανώφελες φροντίδες». Όταν τα άκουσε αυτά, ο Θεόφρον μετέβαλε τον τρόπο διδασκαλίας του και στο εξής έβαζε τα κατάλληλα φάρμακα στις πληγές των τραυματιών.
0: Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.

0: Το ποτήριο του Χριστού, Άγιος Ιγνάτιος Μπριαντζάνινοφ. Δύο αγαπημένοι μαθητές ζήτησαν από τον Κύριο θρόνους δόξης. Αυτός τους έδωσε το ποτήριό του. Το ποτήριο του Χριστού είναι οι οδύνες. Σε όσους το πίνουν εδώ στη γη, το ποτήριο του Χριστού υπόσχεται μετοχή στη βασιλεία της χάρης του Χριστού. Προετοιμάζει για αυτούς τις καθέδρες της επουράνιας αιώνιας δόξης. Στεκόμαστε σιωπηλοί μπροστά στο ποτήριο του Χριστού. Δεν μπορεί κανείς ούτε να παραπονεθεί γι' αυτό, ούτε να το απορρίψει. Γιατί αυτός που μας έδωσε εντολή να το γευτούμε, πρώτος ο ίδιος το ήπιε. Ο δέντρο της γνώσης του καλού και του κακού. Σκότωσες τους προγόνους μας στον παράδεισο. Τους εξαπάτησες με την πλάνη της αρκικής απόλαυσης και την πλάνη της λογικής. Ο Χριστός, ο λυτρωτής των πεπτοκότων, έφερε το ποτήριο της σωτηρίας σε αυτόν τον κόσμο, στους πεπτοκότες και εξόριστους από τον παράδεισο. Η πίκρα αυτού του ποτηρίου καθαρίζει την καρδιά από την απαγορευμένη, καταστροφική και αμαρτωλή απόλαυση μέσω της ταπείνωσης που ρέει από αυτό με αυθονία. Νεκρώνεται η έπαρση από τη γνώση σε σαρκικό επίπεδο. Για αυτόν που πίνει από το ποτήριο με πίστη και υπομονή, η αιώνια ζωή που έχασε δοκιμάζοντας τον απαγορευμένο καρπό επανακτάται. Ποτήριον σωτηρίου λείψομαι. Ο χριστιανός αποδέχεται το ποτήρι όταν υπομένει τις επίγειες δοκιμασίες με πνεύμα ταπείνωσης, όπως διδάσκεται από το Ευαγγέλιο. Ο Απόστολος Πέτρος έβγαλε το μαχαίρι του για να υπερασπιστεί τον θεάνθρωπο που ήταν περικυκλωμένος από τον όχλο. Αλλά ο πράος Ιησούς είπε στον Πέτρο «Βάλε την μάχαιραν εις την θήκην. Το ποτήριον, ο δε δοκέμι ο πατήρ, ου μη πει ο αυτό». Έτσι κι εσύ, όταν σε περικυκλώνουν συμφορές, θα πρέπει να παρακαλείς και να ενισχύεις την ψυχή σου λέγοντας «Το ποτήριον, ο δε δοκέμι ο πατήρ, ου μη πει ο αυτό». Οι Φαρισαίοι σκέπτονται μοχθηρά. Ο Ιούδας προδίδει. Ο Πιλάτος διατάσσει την παράνομη θανάτωση. Οι στρατιώτες της εξουσίας εκτελούν την εντολή του. Μέσω των άνομων πράξεών τους, όλοι αυτοί ετοίμασαν τη δική τους αληθινή καταδίκη. Μην ετοιμάζεις για τον εαυτό σου την ίδια καταδίκη, όντας μνησίκακος, ζητώντας και σχεδιάζοντας εκδίκηση, αγανακτώντας με τους εχθρούς σου. Ο επουράνιος πατήρ είναι παντοδύναμος και παντογνώστης. Βλέπει την οδύνη σου και αν το έβρισκε απαραίτητο και συμφέρον να αποσύρει το ποτήριο από εσένα, σίγουρα θα το έκανε. Ο Κύριος, όπως οι γραφές και η ιστορία της Εκκλησίας μαρτυρούν, συχνά επέτρεψε θλίψεις στους αγαπημένους του και συχνά απέτρεψε θλίψεις από αυτούς, σύμφωνα με τους ακατάληπτους δρόμους της Θείας Πρόνοιας. Όταν έρχεσαι αντιμέτωπος με το ποτήριο, απόστρεψε το βλέμμα σου από τους ανθρώπους που σου το δίνουν. Σήκωσε τα μάτια σου στον ουρανό και πες «Το ποτήριον, ο δε δοκέμι ο πατήρ, ου μη πει ο αυτό». Ποτήριον σωτηρίου λείψομαι. Δεν μπορώ να αρνηθώ το ποτήριο. Την υπόσχεση του επουρανίου και αιωνίου αγαθού. Ο Απόστολος του Χριστού μου διδάσκει την υπομονή όταν λέει «Δια πολλών θλίψεων διημάσεις ελθύνει στην Βασιλεία του Θεού». Πώς μπορεί κανείς να αρνηθεί το ποτήριο που είναι ο τρόπος να κερδίσεις τη Βασιλεία και να αυξηθείς μέσα σε αυτήν. Ποτήριον σωτηρίου λείψομαι, τη δωρεά του Θεού. Το ποτήριο του Χριστού είναι το δώρο του Θεού. Ο Μέγας Παύλος γράφει προς τους Φιλιππισαίους ότι ημίν εχαρίστη το υπερ Χριστού, ου μόνο το εις αυτόν πιστεύειν, αλλά και το υπέρ αυτού πάσχειν. Λαμβάνεις το ποτήριο το οποίο φαινομενικά προέρχεται από ανθρώπινα χέρια. Τι σε νοιάζει εσένα αν αυτός που σου το δίνει ενεργεί δίκαια ή άδικα. Ως ακόλουθος του Ιησού η έγνοια σου είναι να φέρεσαι ενάρετα. Να λάβεις το ποτήριο με ευγνωμοσύνη προς το Θεό και με ζωντανή πίστη και γενναία να το πιείς ως τον πάτο. Λαμβάνοντας το ποτήριο από ανθρώπινα χέρια, θυμήσου ότι είναι ποτήριο από Αυτόν, ο οποίος δεν είναι μόνο αθώος, αλλά και Πανάγιος. Σκεπτόμενος αυτό, θυμήσου και εσύ και οι άλλοι πάσχοντες αμαρτωλοί τα λόγια που ο μακάριος και φωτισμένος ληστής στα δεξιά του εσταυρωμένου Θεανθρώπου είπε «Άξια ονεπράξαμεν, απολαμβάνομεν μνήσθητή μου, Κύριε, όταν έλθεις εν τη βασιλεία σου». Και τότε, στρεφόμενος προς τους ανθρώπους, θα τους πεις «Μακάρι εσείς που είστε τα μέσα της δικαιοσύνης και του ελέους του Θεού. Μακάρι εσείς από του νυν και έως του αιώνος». Αν δεν είναι σε θέση να κατανοήσουν και να δεχθούν τους λόγους σας, μη ρίχνετε τους πολύτιμους μαργαρίτες σας της ταπείνωσης κάτω από τα πόδια εκείνων που δεν μπορούν να τους εκτιμήσουν. Αλλά πείτε αυτούς τους λόγους νοερά, στην καρδιά σας. Με αυτό και μόνο θα εκπληρώσεις την εντολή του Ευαγγελίου που λέει «Αγαπάτε τους εχθρούς ημών, ευλογείτε τους καταρωμένους ημάς». Για εκείνους που σε έχουν προσβάλει και σε έχουν εξοργήσει, προσευχήσου στον Κύριο ότι έχουν κάνει για σένα να ανταμυφθεί με μια προσωρινή ευλογία και με αιώνια ανταμοιβή σωτηρίας. Και όταν αυτοί θα στέκονται ενώπιον του Χριστού για να κριθούν, να μετρηθεί για αυτούς ως πράξη αρετής. Παρόλο που η καρδιά σου δεν θέλει να ενεργεί έτσι, βίασέ την. Γιατί μόνον όσοι ασκούν βία στην ίδια τους την καρδιά για να εκπληρώνουν τις εντολές του Ευαγγελίου μπορούν να κληρονομήσουν τον ουρανό. Αν δεν θέλεις να ενεργείς με αυτόν τον τρόπο, τότε δεν θέλεις να είσαι ακόλουθος του Κυρίου Ιησού Χριστού. Κοίταξε βαθιά μέσα σου και ερεύνησε. Μήπως έχεις βρει άλλον δάσκαλο, τον δάσκαλο του μίσους, τον διάβολο, και έχεις πέσει υπό την εξουσία του? Είναι μεγάλο αμάρτημα κανείς να προσβάλλει ή να καταπιέζει τον πλησίον του. Είναι πολύ πιο μεγάλο αμάρτημα το να σκοτώσει. Όμως όποιος μισεί αυτόν που τον καταπιέζει, που τον συκοφαντεί, που τον προδίδει, που τον σκοτώνει και όποιος σκέφτεται αρρωστημένα για αυτούς και παίρνει εκδίκηση από αυτούς, διαπράττει αμάρτημα πολύ κοντινό με το δικό τους. Μάταια παριστάνει στον εαυτό του και στους άλλους τον ενάρετο. «Πάσο μισών των αδελφών αυτού ανθρωποκτώνους εστί», κηρύττει ο Άγιος Ιωάννης, ο αγαπημένος μαθητής του Χριστού. Η ζωντανή πίστη στον Χριστό διδάσκει καθέναν να παίρνει το ποτήριο του Χριστού και το ποτήριο του Χριστού εμπνέει, δίνει ανδρεία και παράκληση στην καρδιά. Τι μαρτύριο κόλασης να παραπονιέται ή να γονγίζει κανείς μπροστά στο προαιώνων ετοιμασμένο ποτήριο εξ ουρανού. Ο γονγισμός, η αδημονία, η λιποψυχία και ειδικά η απόγνωση είναι αμαρτίες ενώπιον του Θεού. Είναι τα παιδιά της αμαρτωλής απιστίας, εκτρώματα. Είναι αμαρτωλό το να παραπονιόμαστε για τον πλησίον μας. Όταν αυτός είναι το μέσο του μαρτυρίου μας, φωνάζουμε. Ακόμα πιο αμαρτωλό, όταν το ποτήριο το οποίο έρχεται για μας απευθείας από τον ουρανό, είναι από το δεξί χέρι του Θεού. Όποιος πίνει το ποτήριο με ευγνωμοσύνη προς το Θεό και ευλογώντας τον πλησίον του, λαμβάνει θεία ανάπαυση, την χάρη της ειρήνης του Χριστού. Είναι σαν από τώρα να απολαμβάνει τον πνευματικό παράδεισο του Θεού. Οι προσωρινές θλίψεις είναι από μόνες τους ασήμαντες. Τους προσδίδουμε αξία με την προσκόλλησή μας στη γη και σε όλα τα διεφθαρμένα πράγματα και με την ψυχρότητά μας προς το Χριστό και την αιωνιότητα. Είσαι διατεθειμένος να υπομείνεις την πικρή και αποκρουστική γεύση των φαρμάκων, να υπομείνεις τον οδυνηρό ακροτηριασμό και καυτηριασμό των άκρων σου, να υπομείνεις την πείνα, την παρατεταμένη απομόνωση στο δωμάτιό σου. Είσαι διατεθειμένος να υπομείνεις όλα αυτά προκειμένου να αποκατασταθεί η υγεία του σώματός σου, το οποίο αφού γιατρευτεί σίγουρα πάλι θα αρρωστήσει και σίγουρα θα πεθάνει και θα αποσυντεθεί. Υπόμεινε τότε και την πίκρα του ποτηρίου του Χριστού, το οποίο θα φέρει ίαση και αιώνια μακαριότητα στην αθάνατη ψυχή σου. Αν το ποτήριο σου φαίνεται αφόρητο, αδυσόπιτο, τότε αποκαλύπτει ότι παρόλο που φέρεις το όνομα του Χριστού, δεν ανήκεις στο Χριστό. Για τους αληθινούς ακολούθους του Χριστού, το ποτήριο του Χριστού είναι ποτήριο χαράς. Έτσι οι Άγιοι Απόστολοι, αφού τους έδιραν στη σύναξη των πρεσβυτέρων των Ιουδαίων, επορεύοντο χαίροντες από προσώπου του συνεδρίου ότι υπέρ του ονόματος αυτού κατηξιώθησαν ατιμασθήνε. Ο δίκαιος Ιώβ άκουσε πικρά μαντάτα. Η μία είδηση μετά την άλλη διαπερνούσαν την ασάλευτη καρδιά του. Η τελευταία από αυτές ήταν η πιο οδυνηρή. Όλοι οι ιοί και οι θυγατέρες είχαν πεθάνει με σκληρό και βίαιο θάνατο. Μέσα στη μεγάλη οδύνη του, ο δίκαιος Ιώβ διέριξε τα ημάτια του. Έριξε στάχτη στο κεφάλι του και με ακλόνητη πίστη έπεσε κάτω και προσκύνησε τον Κύριο και είπε «Γυμνός εξήλθον εκυλίας μητρός μου, γυμνός και απελεύσομαι εκεί». Ο Κύριος έδωκεν, ο Κύριος αφύλατο. Ως το Κυρίο έδωξεν ούτω και εγένετο. Ή το όνομα Κυρίου ευλογημένον εις τους αιώνας. Εμπιστεύσου την καρδιά σου με απλότητα σε Αυτόν, από τον οποίον είναι μετρημένες και οι τρίχες της κεφαλής σου. Γνωρίζει τη δόση από το λυτρωτικό ποτήριο που πρέπει να λάβεις. Να συλλογίζεσαι συχνά τον Ιησού. Να στέκεσαι μπροστά σε αυτούς που τον θανάτωσαν, ως αμνός, άφωνος ενώπιον του Κύραντος Αυτόν. Παραδόθηκε προς το θάνατο να σφαγιαστεί ως πρόβατο ανυπεράσπιστο. Μείνε με το βλέμμα καρφωμένο σε Αυτόν και ο πόνος σου θα μεταμορφωθεί σε ουράνια πνευματική γλυκύτητα. Οι πληγές της καρδιάς σου θα γιατρευτούν από τις πληγές του Ιησού. Εάτε έως τούτου, είπε ο Κύριος σε αυτούς που θέλησαν να τον υπερασπιστούν στον κήπο της Γεσθημανή και ίασε το κομμένο αυτή του δούλου του αρχιερέα. Δοκείς ότι ουδύναμε άρτη παρακαλέσε τον πατέρα μου και παραστήσιμη πλοίους οι 12 λεγεώνας αγγέλων, είπε ο Κύριος εκείνων που προσπάθησε να πάρει το ποτήριο από αυτόν. Σε καιρούς θλίψεων μην ψάχνεις τη βοήθεια από τους ανθρώπους. Μην ξοδεύεις τη δύναμη της ψυχής σου αναζητώντας αυτή την ανίσχυρη βοήθεια. Να αναμένεις τη βοήθεια από το Θεό. Μετά από δική του εντολή και όταν εκείνος θέλει, θα έρθουν οι άνθρωποι προς βοήθειά σου. Ο Κύριος παρέμεινε σιωπηλός ενώπιον του Πιλάτου και του Ηρώδου, δεν έκανε καμία προσπάθεια να υπερασπιστεί τον εαυτό του. Μιμήσου αυτή την αγία και σοφή σιωπή του, όταν βλέπεις τους εχθρούς σου να σε κατηγορούν, προσπαθώντας να κρύψουν τις μοχθηρές προθέσεις τους κάτω από το πρόσχημα της ορθοφροσύνης. Είτε το ποτήριο έρχεται σταδιακά σαν σύννεφα που βαθμιαία πυκνώνουν, είτε ξαφνικά σαν λυσόδης ανεμοστρόβιλος. Πες το Θεό, γεννηθεί το θέλημά σου. Είσαι μαθητής, ακόλουθος και διάκονος του Ιησού. Και ο Ιησούς είπε, «Εάν εμή διακονήτης, εμή ακολουθείτο, και όπου είμαι εγώ, εκεί και ο διάκονος ο εμός έστε». Όμως ο Ιησούς πέρασε τη ζωή του πάνω στη γη μέσα σε οδύνες. Καταδιωκόταν από τη γέννησή του μέχρι τον τάφο. Από τα σπάργανα ο φθόνος ετοίμαζε για αυτόν ένα βίαιο θάνατο. Ούτε και κατέπαυσε ο φθόνος επιτυγχάνοντας το σκοπό αυτό, αλλά προσπάθησε να ξεριζώσει οποιαδήποτε ανάμνησή του πάνω στη γη. Ακολουθώντας τον, όλοι οι εκλεκτοί του Κυρίου περνούν από το δρόμο των προσωρινών θλίψεων που οδηγεί στη μακάρια αιωνιότητα. Όσο οι σαρκικές απολαύσεις κυριαρχούν πάνω μας, είναι αδύνατο να υπερισχύσει μέσα μας η πνευματική κατάσταση. Αυτός είναι ο λόγος που ο Κύριος αδιάκοπα προσφέρει το ποτήριό του σε όσους αγαπά, για να τους κρατήσει νεκρούς για τον κόσμο και να τους καταστήσει ικανούς να ζήσουν τη ζωή του πνεύματος. Ο Άγιος Ισαάκος Ήρος είπε, «Αυτός τον οποίο στέλνονται αδιάκοπα θλίψεις είναι κάτω από την ιδιαίτερη φροντίδα του Θεού. Ωστόσο, μην εκθέτετε τον εαυτό σας παράτολμα σε βάθη θλίψεων, γιατί αυτό είναι υπερήφανη αυτοπεποίθηση. Προσευχηθείτε στο Θεό να αποτρέψει τις θλίψεις και τις δοκιμασίες. Αλλά όταν αυτές έρθουν από μόνες τους, μην τις φοβηθείτε. Μην νομίζετε ότι ήρθαν τυχαία, συμπτωματικά. Όχι, επετράπηκαν από την ανεξιχνίαστη πρόνοια του Θεού. Γεμάτη πίστη, με καρτερικότητα και μεγαλοψυχία που πηγάζουν από αυτήν, κολυμπήστε άφοβα εν μέσω της σκοτεινής και άγριας καταιγίδας προς το ειρηνικό λιμάνι της αιωνιότητας. Το αόρατο χέρι του Ιησού θα σας οδηγεί. Με ταπείνωση και απόλυτη προσήλωση μάθετε την προσευχή την οποία προσέφερε ο Κύριος προς τον πατέρα του στον κήπο της Γεστημανή, στις δύσκολες ώρες του πόνου πριν από το πάθος του και το θάνατο στο Σταυρό. Με αυτή την προσευχή αντιμετωπίστε και υπερνικήστε κάθε θλίψη. «Πάτερ μου», προσευχήθηκε πληνούχο λυτρωτής μας, «ή δυνατόν έστι παρελθέτω απ' εμού το ποτήριον τούτο, ως εγώ θέλω, αλλά ως εσύ». Προσευχηθείτε στο Θεό να αποτρέψει τις δυστυχίες και ταυτόχρονα αποποιηθείτε του θελήματός σας σαν να είναι αμαρτωλό θέλημα, τυφλό. Εμπιστευθείτε τον εαυτό σας, την ψυχή σας και το σώμα σας, τις περιστάσεις της ημέρας και του μέλλοντος. Εμπιστευθείτε τα πλησιέστερα στην καρδιά σας, στο πανάγιο και πάνσοφο θέλημα του Θεού. Γρηγορείτε και προσεύχεστε ή να μη εισέλθετε εις πειρασμόν. Το μεν πνεύμα πρόθυμον, η δε σάρξ ασθενής. Όταν περικυκλώνεστε από θλίψεις, να προσεύχεστε περισσότερο, ώστε να ελκύσετε την ιδιαίτερη χάρη του Θεού προς εσάς. Μόνο με τη βοήθεια αυτής της χάρης μπορούμε να ξεπεράσουμε τις εγκόσμιες δυστυχίες. Όταν λάβετε από τον ουρανό το δώρο της υπομονής σας, να είστε προσεκτικοί με τον εαυτό σας και να επαγρυπνείτε, ώστε να κρατήσετε και να διατηρήσετε μέσα σας τη χάρη του Θεού. Διαφορετικά, η αμαρτία θα εισβάλλει χωρίς να το καταλάβετε στην ψυχή ή στο σώμα σας και θα διώξει αυτή τη χάρη. Αλλά εάν από απροσεξία και αμέλεια αφήσετε την αμαρτία να εισβάλλει μέσα σας και ειδικά εκείνο το πάθος προς το οποίο η ασθενή σάρκα σας είναι ιδιαίτερα επιρρεπής και το οποίο σπηλώνει το σώμα και την ψυχή, τότε η χάρις θα φύγει, αφήνοντάς σας απογυμνωμένους και μόνους. Τότε θλίψη, σταλμένη για τη σωτηρία και την τελείωσή σας, θα πέσει βαριά πάνω σας. Θα σας συντρίψει με λύπη, κατάθλιψη, απόγνωση, ως κάποιον που κρατά το δώρο του Θεού χωρίς την πρέπουσα ευσέβεια προς το δώρο. Βιαστείτε να επαναφέρετε την αγνότητα στην καρδιά σας με αληθινή και ακλόνητη μετάνοια και μέσω της αγνότητας το δώρο της υπομονής, αφού αυτό το δώρο του Αγίου Πνεύματος επαναπάβεται μόνο στους αγνούς. Οι Άγιοι Μάρτυρες έψαλαν ύμνο χαράς εν μέσω φλογισμένων καμίνων, όταν περπατούσαν πάνω σε καρφιά, σε κοφτερά μαχαίρια, όταν κάθονταν σε καζάνια βραστού νερού ή λαδιού. Έτσι και η δική σας καρδιά θα εφρανθεί όταν με την προσευχή ελκύσετε τη δωρεά της χάριτος και τη διαφυλάξετε με διαρκή προσοχή του εαυτού σας. Τότε η καρδιά σας θα ψάλει ύμνους εν μέσω συμφορών και τρομερών θλίψεων, δοξάζοντας και ευχαριστώντας τον Θεόν. Ο νους, εξαγνισμένος από το ποτήριο του Χριστού, πρικίζεται με πνευματική όραση. Αρχίζει να βλέπει την πρόνοια του Θεού που αγκαλιάζει τα πάντα και είναι αόρατη με τα σαρκικά μάτια. Βλέπει την απεραντοσύνη της αιωνιότητας οικία. Βλέπει το Θεό στα θαυμαστά έργα Του, στη δημιουργία Του και την επαναδημιουργία του σύμπαντος. Τότε η επίγεια ζωή αρχίζει να φαίνεται σαν ένα σύντομο ταξίδι, του οποίου τα γεγονότα είναι όνειρα, του οποίου οι ευλογίες δεν είναι παρά σύντομες οπτικές απάτες, βραχίες λόγω των επικίνδυνων παρανοήσεων του νου και της καρδιάς. Τι καρπούς φέρουν οι προσωρινές θλίψεις για την αιωνιότητα? Όταν αποκαλύφθηκε ο Παράδεισος στον Απόστολο Ιωάννη με ένα αμέτρητο πλήθος φορέων του φωτός, ντυμένων στα άσπρα, εξυμνώντας τη σωτηρία και τη μακαριότητά τους ενώπιον του θρόνου του Θεού, ένας από τους κατοικούντες στη Βασιλεία τον ρώτησε: «Ούτε οι περιβεβλημένοι τα στολάστας λευκάς, τι είναι εσύ και πόθεν ήλθον?» «Και ήρικα αυτό», λέει ο Άγιος και Θείος Ιωάννης, «Κύριέ μου, σύ είδας». Τότε ο πρεσβύτερος απάντησε στον Άγιο Ιωάννη: ούτε εις είναι οι ερχόμενοι εκ της θλίψεως της μεγάλης, και έπλυναν τα στολάς αυτών και ελεύκαναν αυτάς εν το αίματι του αρνίου. Δια τούτο εις είναι ενώπιον του θρόνου του Θεού και λατρεύουσιν αυτό ημέρας και νυχτός εν το ναό αυτού. Και ο καθήμενος επί του θρόνου σκηνώσει επ' αυτούς. Ουπεινάσουσιν ετι ουδήπαν καύμα, ότι το αρνίον το αναμέσον του θρόνου ποιμένει αυτούς και οδηγήσει αυτούς επί ζωής πηγάς υδάτων και εξαλείψει ο Θεός παν δάκρυον εκ των οφθαλμών αυτών. Η απομάκρυνση από το Θεό είναι αιώνιο μαρτύριο στην κόλαση, αιώνια επαφή με τον διάβολο και διαβολικούς ανθρώπους, με φλόγες, πικρό ψύχος, το σκοπτάδι της γένας. Αυτό είναι η πραγματική οδύνη. Αυτό είναι μαρτύριο τεράστιο, φρικτό και αβάσταχτο. Η απόλυτη παράδοση στην ιδίτητα των επίγειων απολαύσεων οδηγεί σε μεγάλο αιώνιο μαρτύριο. Το ποτήριο του Χριστού σώζει από αυτό το μαρτύριο όποιον πιει από αυτό με ευχαριστία και δοξολογία προς τον Πανάγαθο Θεό, ο οποίος μέσω του πικρού ποτηρίου των προσωρινών θλίψεων εκχωρεί στον άνθρωπο το άμετρο και αιώνιο έλεος του.
1: Hashtag ραδιόφωνο. Hashtag τηλεόραση. Hashtag πεμπτουσία. Η ουσία της τηλεόρασης. No.

Τι είναι η Εκκλησία? Άνθιμος Ρούσας, Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης. Όλοι οι χριστιανοί ομιλούν για την Εκκλησία. Φαίνεται όμως πως πολύ λίγοι γνωρίζουν τι είναι η Εκκλησία. Γι' αυτό ας πούμε με λίγα λόγια τι είναι η Εκκλησία. Στο Ιερό Σύμβολο της Πίστεως, δηλαδή το πιστεύω, ομολογούμε ότι η Εκκλησία είναι μία Αγία Καθολική και Αποστολική. Τι σημαίνουν λοιπόν αυτά τα γνωρίσματα? Πρώτα-πρώτα η Εκκλησία είναι μία διότι έχει μόνο μία κεφαλή, ένα πνεύμα που τη συγκροτεί, μία πίστη, ένα βάπτισμα, μία αρχή και έναν σκοπό. Αφού πράγματι η Εκκλησία είναι το σώμα του Χριστού, διότι αυτός έστεινε η κεφαλή του σώματος της Εκκλησίας, και αφού ο Χριστός είναι ένας και αιώνιος, σημαίνει ότι και η αληθινή Εκκλησία του είναι μόνο μία, αιώνια και αμετάβλητη μέχρι τη συντελείας του αιώνος. Η Εκκλησία είναι Αγία διότι είναι Άγιο Σώμα με Θεία Προέλευση, αφού έχει κεφαλή το Χριστό, ψυχή το Άγιον Πνεύμα. Η Εκκλησία είναι Αγία διότι αποτελείται από Άγια μέλη, τους χριστιανούς, που αγιάστηκαν και δικαιώθηκαν με τη χάρη του Θεού και το Άγιο Βάπτισμα. Έχει δε σαν έργο των καταρτισμών των Αγίων, την οικοδομή του σώματος του Χριστού.

0: Εκκλησία λέγεται και Αποστολική διότι ιδρύθηκε από τον Κύριο, που είναι ο πρώτος και μέγιστος Απόστολος, και διότι οικοδομήθηκε επί το θεμελίο των Αποστόλων και Προφητών, όντως ακρογωνιαίου αυτού Χριστού Ιησού. Η Εκκλησία λοιπόν ανάγει την αρχή της στους Αποστόλους και τηρεί αναλύωτη τη διδασκαλία τους και τις λοιπές παραδόσεις και διατάξεις. Έχει την ίδια οργάνωση της Αποστολικής Εκκλησίας με τους Επισκόπους, ους το Πνεύμα το Άγιον έθετο ποιμένην την Εκκλησία του Θεού, και τους Πρεσβυτέρους και τους Διακόνους συνόλη τη Εκκλησία. Ανακεφαλαιώνοντας, θα πρέπει να πούμε ότι η Εκκλησία που υπήρχε μέσα στην προαιώνια Βουλή του Θεού είναι η κυβωτός της σωτηρίας, που αφού την ίδρυσε ο Χριστός Σωτήρ, την όρισε ως το ορατό πνευματικό καθίδρυμα, μέσα στο οποίο σώζονται οι πιστοί με τη Θεία Χάρη που παρέχεται με τα Ιερά Μυστήρια. Κεφαλή της Εκκλησίας είναι ο Χριστός και μέλη της όλοι οι χριστιανοί που τον πιστεύουν και τον λατρεύουν, και οι κληρικοί και οι λαϊκοί. Η Εκκλησία ακόμη πιο απλά είναι ο κλήρος και ο πιστός λαός ενωμένοι σε ένα σώμα με κεφαλή τον Χριστό. Αυτοί που είναι στη Βασιλεία του Θεού είναι η θριαμβεύουσα Εκκλησία, αλλά και πάλι όλοι μαζί ένα, μαζί με τον Χριστό.
1: Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.

0: Νεοκόρος κατά Χρυσοστόμου, Βουλγαράκης Ηλίας. Πιο σωστός τίτλος θα ήταν αν γράφαμε «Το θέαμα δυνατότερο από το άκουσμα». Τι ακριβώς συνέβη? Πάντως, όχι ότι ο νεοκόρος τράφηκε εναντίον του Αγίου Ιωάννου. Κι όμως κάτι τέτοιο σχεδόν έγινε, χωρίς βέβαια να έχει ο νεοκόρος τέτοια πρόθεση. Βρισκόμαστε στην Αντιόχεια, όταν ο Ιερός Πατέρας σε απογευματινά κηρύγματα εξηγούσε το βιβλίο της Γενέσεως. Ο κόσμος ήταν πάντα απορροφημένος στα λόγια του. Κάποτε ο λόγος παρατηνόταν περισσότερο από το συνηθισμένο. Κάτι τέτοιο συνέβη και εκείνο το απόγευμα. Είχε αρχίσει να σκοτεινιάζει. Τι πιο σωστό για τον καλό νεοκόρο από τον ανάψει τους λίχνους για να βλέπουν οι ακροατές τον ιεροκήρυκα και συγχρόνως να έχουν τη δυνατότητα οι στενογράφοι να καταγράφουν τα λεγόμενά του. Λοιπόν, αμέπως αμέργων. Ο νεοκόρος πήρε το μακρύ του κοντάρι, στερέωσε πάνω του ένα αναμένο κερί και άρχισε να ανάβει τον ένα λίχνο ύστερα από τον άλλο. Όσο κι αν έκανε τη δουλειά του με προσοχή και διακριτικότητα, δεν έπαβε να αποτελεί έναν κινούμενο στόχο θεάματος. Φαίνεται ότι το ακροατήριο του Χρυσόστομου, ή τουλάχιστον ένα μέρος από αυτό, άρχισε να παρακολουθεί τον νεοκόρο, με αποτέλεσμα να χαλαρώσει την προσοχή του στον ομιλητή. Ο Χρυσόστομος διαπίστωσε τον περισπασμό των ακροατών του εξαιτίας του νεοκόρου. Σταματάει λοιπόν απότομα την ομιλία του και με δυνατότερη φωνή λέει «Ενδιαφέρον, ερμηνεύω για χάρη σας τις γραφές και εσείς δείχτε, ξυπνήστε, στρέψατε αλλού το βλέμμα και παρακολουθείτε τον νεοκόρο που ανάβει τα λιχνάρια. Τόση πια διαφορία. Παρατήσατε εμένα και προσέχετε αυτόν. Κι εγώ φωτιά ανάβω, αυτήν που ξεπετιέται από τις γραφές». Πάνω στη γλώσσα μου καίει το κερί της διδασκαλίας. Αυτό το φως είναι πιο σημαντικό από εκείνο. Δεν ανάβουμε εδώ λαδωμένα φυτίλια όπως εκείνος, αλλά φωτίζουμε ψυχές που καρπίζουν με στην ευσέβεια με το πνεύμα της μαθητείας. Κάποτε και ο Παύλος μιλούσε σε ένα υπερώο. Βέβαια, ας μην νομίσει κανείς πως συγκρίνω τον εαυτό μου με τον Παύλο. Δεν παραφρόνησα. Αν το λέω αυτό, το λέω για να μάθετε πόσο ενδιαφέρον αξίζει να δείχνετε στην ακρόαση του κηρύγματος. Κάποτε λοιπόν μιλούσε ο Παύλος στο υπερώο και σκοτίνιασε όπως καλή ώρα και τώρα, και τα λιχνάρια έκαιγαν. Στο μεταξύ ο εύτυχος έπεσε από το παράθυρο και η πτώση του καθόλου δεν διέλυσε τη συγκέντρωση. Ο θάνατος του συντρόφου καθόλου δεν ξεσήκωσε αυτούς που παρακολουθούσαν. Τόσο ήταν προσιλωμένοι στην ακρόαση του Λόγου του Θεού, ώστε ούτε το πήραν είδηση πως έπεσε ο άλλος. Αντίθετα εσείς, ενώ τίποτε ασυνήθιστο ή παράδοξο δεν είδατε, παρά μόνον έναν άνθρωπο να εκτελεί τα πεζά του καθήκοντα, στραφήκατε να τον παρακολουθήσετε. Πώς να δείξει κανείς κατανόηση στο ολίσθημά σας? Όμως φίλοι μου, μη θεωρήσετε υπερβολική και σχολαστική την επιτίμηση. Δεν σας μαλώνω με εχθρότητα, αλλά από διάθεση να σας βοηθήσω. Αξιοπιστότερα γάρ τραύματα φίλων ή εκούσια φιλήματα εχθρών. Στρέψτε λοιπόν σας παρακαλώ κατά δω την προσοχή σας και ξεχάστε εκείνη τη φωτιά, προσέχοντας το φως των θείων γραφών. Είναι πάντως εντυπωσιακό το γεγονός πόσο πιο δυνατό είναι το θέαμα από το ακρόαμα, παρόλο μάλιστα που από τη μία μεριά μιλάει ο Χρυσόστομος και από την άλλη γίνεται μία πράξη ρουτίνας. Πάντως ευχαριστούμε τους στενογράφους που δεν παρασύρθηκαν από τον νεοκόρο, αλλά με ευσυνειδησία κατέγραφαν τα λόγια του Αγίου Ιωάννη, καθώς και τα όσα είπε στην παρένθεση του λόγου. Τους ευχαριστούμε γιατί μας διαφύλαξαν ένα μικρό περιστατικό που μας βοηθάει να νιώσουμε με έναν άλλο τρόπο την τότε εποχή και τους ανθρώπους της.
1: Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.